0: έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Κανένας ίκτος όταν πέφτω χαμηλά. Κανένας δεν νοιάζεται και κανείς δεν μας ξέρει. Και ποιος θα μας σώσει από τους γκρεμούς που ξενυχτάς. Κι όλο βουλιάζω στα ποτάμια της πόλης, σε υπαίθριες συναυλίες, σε σχολές και σινεμά. Μ' ακόμα με στοιχιώνει το αμήχανο βλέμμα σου σε κάποια γιορτή.

ποιος να σου το λέγε. Είσαι ο πιο δύσκολος εχθρός που θα έχεις.

η ζωή. Δεν θα φταίς, δεν θα φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι αν είμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

τα φιλιά σου και τους ορίζοντες μου κρύβουν τα μαλλιά σου. Λέω για λίγο το θυμό σου να τρομάξω και τα τραγούδια μου στα χέρια σου να κάψω. Κοίτα τη φλέβα στο λαιμό μου πως χορεύει και το Θεό που για θεά του σε πιστεύει.

Πάλι άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η Μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το τασάκι έχει γεμίσει, απ' την κάπνα έχω δακρύσει. Γέλια με φθηνά αστεία, μα δεν δίνω σημασία. Σαν μια κούκλα συμμετέχω, δεν αντέχω, δεν προσέχω. Σβήνει και έρχεται η μορφή σου,

κεριά σκιές απλώνουν οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία, σαν σημάδι μ' αποφεύγεις αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω, για ό,τι πήρες και δεν δίνεις.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι να παίξει σαν μικρό παιδί

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά. Κάπου μέσα βαθιά, κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτόν τον αέρα μακριά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βόλοντιμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός. Νωρίτερα ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Τη στήριξή της στον Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα 90,50 δολάρια και το Brent 1,2% στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Ο Σαουδαραβικός Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε απόψε βαλιστικό πύραυλο των Χούθη. Στο στόχαστρο, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο με νεκρούς και τραυματίες. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόν δέχτηκε απόψε δεξαμενόπλοιο κοντά στο αγκυροβόλιο της Σοχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε επιτυχώς. Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit αποκάλυψε δημόσιο ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται σύμφωνα με πληροφορίες της κατηγορίας, ωστόσο οι τρεις λογιστές των εταιριών τους επιρρύπτουν ευθύνες στον Φίλιππο Καμπούρη. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεεκπαίδευση, όσο τους σταλεί στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Παρουσιάζονται σήμερα επίσημα από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Την Τετάρτη οι επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα. Επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος Προλαμβάνω για τον καρκίνο του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τα παραπεμπτικά τους μέσω SMS και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τοπικά φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι ή το απόγευμα και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, ασθενείς βροχές νωρίς το πρωί με θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr αναλυτικά. Συνέχεια με την πρωινή παρέα, Κατερίνα Σερέτη και Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Καλή σας εβδομάδα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα, η 12η Οκτωβρίου του 2026. 6 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι στο στούντιο του Ert News 105,8. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδη διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης, η συντροφιά σας μέχρι και τις 8. Πες καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη μας βρίσκεται, μας στέλνει το μήνυμά σας. Ο άλλος είναι μέσω Viber. Ert News Radio. Δύο λέξεις, κενό ενδιάμεσα. Ert News η μία, κενό Radio η άλλη. Έτσι. Απλά πράγματα, κατανοητά, τα γνωρίζετε όλοι πλέον, αλλά τα λέμε για τους καινούριους. Γιατί μπορεί να έχουμε και καινούριους στην συχνότητά μας.
1: Καλά κάνεις, Γιώργο.
0: Καλά κάνω, το ξέρω. Πάντα
1: μπράβο
0: καλά
1: σου, πάντα καλά κάνεις. Πάντα. Αχ, αγόρι μου, αγόρι μου.
0: Ναι.
1: Όσο πάει και δυσκολεύει.
0: Ποιο?
1: Το να σηκώνεσαι.
0: Γιατί?
1: Ε?
0: Γιατί?
1: Για την ωραία γούλια, ρε παιδί μου.
0: Μπα.
1: Τι πά, παιδάκι μου. Τι λέει μου.
0: Όπως ξυπνούσα, ξυπνάω.
1: Καλά, εσύ. Εντάξει, ναι, έτσι είναι οι μεγάλοι άνθρωποι. Έτσι είναι,
0: έτσι είναι οι μεγάλοι άνθρωποι. Ευτυχώς υπάρχουν τα νεούδια να μας θυμίζουν ότι να, σαν εσένα για παράδειγμα, φράπα.
1: Όχι, κοιτάξτε. Ναι. Από πάντα του Διονύση του άρεσε να ξυπνάει νωρίς. Δεν είχε πρόβλημα. Πόσα χρόνια ξέρω, πολλά. Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Πάντα ξυπνούσε νωρίς ο Διονυσάκος μου. Εγώ πάλι όχι.
0: Anyway,
1: δεν συνηθίζεται αυτό.
0: Αρκετοί φίλοι μας πρέπει να είναι ξύπνοι αυτή την ώρα, είτε βέβαια γιατί πηγαίνουν στη δουλειά, είτε γιατί επιστρέφουν από τη δουλειά, είτε γιατί έχουν βγει για βόλτα, βρε αδελφέ, και μπορεί να μας ακούνε
1: αυτό από το ΕΡΤΕΚΟ. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Ενδεχομένως από το ΕΡΤΕΚΟ.gr ή από το ΕΡΤΕΚΟ. Τι είναι αυτή την, εν πάση περιπτώσει, το application που μπορεί να έχουν στο κινητό τους, και άρα μπορούν να ακούνε οποιοδήποτε σταθμό μας ανά πάσα ώρα της, και στιγμή της ημέρας. Μπορεί να κάνουν τη βόλτα τους.
1: Αυτό το βόλτα δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, γιατί.
1: 6 το πρωί.
0: Ναι, ρε, ωραία είναι. Να κάνεις ένα περίπατο.
1: Τι λέει, ψωμιά,
0: ξεκινάει ωραία η μέρα σου, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε, εσύ, ας πάω μια βόλτα στις 6 το πρωί.
0: Ναι, ωραία.
1: Ναι, ωραία.
0: Ωραία. Να δεις ναι και την Ανατολή, να το χαρίσεις, να πιεις ένα καφεδάκο και μετά να πας στη δουλειά. Αυτό.
1: Δεν είναι
0: πράγμα.
1: Καλά, μάνα μου, δεν είναι καλά το παιδί. Δεν...
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο, στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή. Με βροχή, πολύ βροχή.
1: Πού?
0: Πολύ βροχή. Στη
1: πού?
0: Διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Θάκετε εκεί πάνω, θάκετε. Να ξέρετε ότι σήμερα στην Μακεδονία και τη Θράκη θα έχει αρκετές βροχές, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και στην κεντρική Ελλάδα, κυρίως στον Ηπειρωτικό κορμό, ας πούμε, θα έχει τέτοια
1: βροχή. Θα αλλάξει πολύ, θα σας το πω.
0: Και λίγο και στο Αιγαίο. Από αύριο πέφτει και η θερμοκρασία αξιοσημείωτα, λένε οι μετεωρολόγοι.
1: Και τώρα έχει δροσίσει λίγο έξω. Λίγο,
0: 17 βαθμούς είχε, ρε παιδάκι.
1: Ναι, αλλά έχεις, η αίσθηση είναι δροσιά.
0: Μπα, όχι, εγώ δεν είχα καμιά τέτοια αίσθηση. Να σου πω την αλήθεια.
1: Έχει χαλάσει ο θερμοστάτης σου.
0: Ναι, έχει χαλάσει ο θερμοστάτης μου και η υγρασία είχα. Η υγρασία και 17 βαθμοί. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό το πράγμα.
1: Η υγρασία έχει όλο το Σαββατοκυριακό. Τώρα είναι λίγο ένα τσικ όμως η αίσθηση. Αυτό εγώ. Αισθάθηκα.
0: Καλή εβδομάδα μας εύχεται ο κύριος Παναγιώτης, ο κύριος Γιάννης επίσης από τη Σπάρτη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο κύριος Χρήστος, παρά τις ανακοινώσεις για πτώση θερμοκρασίας, πείτε τα κύριε Χρήστο, 19 βαθμούς έχει. Έτσι.
1: Θέλετε να πέσει θερμοκρασία,
0: ναι,
1: να βάζετε πετρέλαια.
0: Δεν είναι κάτω η θερμοκρασία όμως.
1: Θέλετε
0: δηλαδή
1: πετρέλαια.
0: Μια χαρά η θερμοκρασία. Άκου 17 και 19, ας πούμε.
1: Λοιπόν, πιο αναλυτικά.
0: Ναι.
1: Σήμερα στη βορειοανατολική χώρα και στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του Αιγαίου θα έχει βροχές σε καταιγίδες που σας είπα, Διονύσης. Τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες θα έχει και σε άλλες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φυσάνε 5 μποφόρ, είναι βορειοδυτική η άνεμη θα είναι. Λοιπόν, Δυτική Μακεδονία 8 με 17. Η υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 12 με 25, Θεσσαλία από 12 έως 26, στη Δυτική Ελλάδα 14 έως 23, στην υπόλοιπη χώρα 14 έως 26, στα Επτάνησα 17 έως 23 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη 15 έως 26 βαθμούς. Εδώ στην Αττική 18 με 25, δεν αρέσει καθόλου στο Διονύση, όμως να ξέρεις κατά περιόδους από το μεσημέρι και μετά μπορεί να έχει και λίγες βροχούλες ή όμβρους.
0: Μου είχαν υποσχεθεί, μας το έχει πει η κυρία Παπαυγούλη, ότι μπορεί να βρέξει και την Κυριακή. Περίμενα
1: δεν
0: εγώ.
1: Έβρεξε,
0: δεν έβρεξε.
1: Είχε μόνο συννεφιά.
0: Δεν έβρεξε.
1: Και στη Θεσσαλονίκη, βορειοδυτική άνεμη 4 με 5 μποφόρ, 16 με 23 η θερμοκρασία και θα βρέξει εκεί τώρα το πρωί όμως.
0: Χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο και την Ανδρομάχη.
1: Να ζήσουνε.
0: Που γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη γιορτή.
1: Βέβαια,
0: για αυτούς.
1: Βέβαια.
0: Για τον καθένα η ονομαστική του γιορτή είναι πολύ μεγάλη.
1: Α,
0: γιορτή.
1: Ωραίο το Ανδρομάχη.
0: Δεν το συζητάμε. Εντάξει, ωραίο είναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης.
1: Τι?
0: Συντήρηση.
1: Συντηρούμε γενικά.
0: Γενικώς. Είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Αρθρίτιδας. Θα σας πω εγώ τώρα τι είναι.
1: Α, πες.
0: Είναι, είναι γιατί ναι, οι εκδηλώσεις με κεντρική ημερομηνία των εορτασμών την 18η Οκτωβρίου, αλλά ναι, ξεκινούν από σήμερα, έχει προεόρτια, είναι η ανάδειξη της συμβολής, της συντήρησης, στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η γνωριμία του κοινού με την αθέατη πλευρά του επαγγέλματος του συντηρητή. Καταλαβαίνετε, δηλαδή που συντηρούν πίνακες, χειρόγραφα.
1: Μπράβο, γιατί μπορεί να το άκουγε κανένα συντηρητής καυστήρα και να πει «Α, αργία σήμερα».
0: Ναι, γιορτάζω. Είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Αρθρίτιδας, κακό πράγμα. Είναι εθνική γιορτή της Ισπανίας για την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Χριστόφορο Κολόμβο το 1492. Και η σημερινή Γουινέα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Είδες την ημέρα που γιορτάζει η Ισπανία ότι ανακάλυψε την Αμερική, η Γουινέα γιορτάζει που έφυγε από, τον, από τα δεσμά της Ισπανίας.
1: Γιατί ασχολιόταν με την Αμερική.
0: Κοίτα να δεις τώρα με τι.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Να ζήσει ο Άγιος Εριβέρτος.
0: Ωραίος.
1: Ο προστάτης από τις βροχοπτώσεις.
0: Εμένα μ' αρέσει ο Ιλφρίδος όμως. Ο Ιλφρίδος.
1: Γιατί δεν σε αρέσει ο Εριβέρτος, αφού είναι προστατεύει τις βροχοπτώσεις. Εσύ τις θες.
0: Εγώ τις θέλω τις βροχοπτώσεις.
1: Λοιπόν. Σαν σήμερα το 1810, πολύ μεγάλη μέρα, διοργανώνεται το πρώτο Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου. Αν δεν ήταν οι πρίγκιπες και βασιλείς, δεν θα κάνατε. Του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Και αργότερα η γιορτή αυτή έγινε το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο και είναι ακόμα.
0: Λένε κάποιοι ότι είναι πανάκριβο και υπερεκτιμημένο. Αλλά τέλος πάντων, μας το έχουν πει και φίλοι ακροδές, μας το έχουν στείλει μηνύματα δηλαδή. Ένα βραστό λουκάνικο, ας πούμε, και μια μπύρα μέτρια σε ποσότητα, όχι από τα μεγάλα ποτήρια, ας πούμε, 17 ευρώ. Άσε που έχει και είσοδο, πόσο εδώ έχει. Έτσι μας είχαν πει κάποιοι ακροατές, δεν ξέρω, δεν έχω πάει. 1847, σαν σήμερα, ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens και Halske AG. Ή κάπως το λένε στα γερμανικά που δεν ξέρω πώς το λένε. Αγκε.
1: Το 1862 ο Θωνάς εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο σκύλα. Μα είναι δυνατόν.
0: Δηλαδή
1: πραγματικά.
0: Βρήκε και αυτός δεν μπορούσε να φύγει με ένα.
1: Δεν θα βγει από εκεί αυτό το ρεμπέτικο το λα. Ναι.
0: 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς.
1: Είναι σπουδαία μέρα και θα γίνουν και με διάφορες τελετές και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και με άλλοι αξιωματούχοι.
0: Και επαναλαμβάνουμε την γνωστή απορία που πολλοί κατά διαστήματα έτσι εκφράζουν. Δηλαδή, γιατί γιορτάζουμε όταν μας κήρυξαν τον πόλεμο και δεν γιορτάζουμε όταν απελευθερωθήκαμε από, από το ζυγό.
1: Και τι θεωρείται μια ηρωική στιγμή
0: ναι,
1: στη χώρα.
0: Και η απελευθέρωση όμως δεν είναι μέρα γιορτής.
1: Και αυτή είναι μέρα γιορτής.
0: Δηλαδή,
1: είναι πιο υποβαθμισμένη, αλήθεια αυτό. Είναι αυτό.
0: Το 1990 σημειώνεται απόπειρο δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας Βόλφγαν Σόιμπλε κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Όπενάου της Βάδης Βρυντεβέργης.
1: Και το 1999 προκαλείται λίγα αναστάτωση στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας από τη συνέντευξη του συμβούλου του Κώστα Καραμαλή του Γιάννη Λούλη, Νυφάλια, στην εφημερίδα Έθνος, ο οποίος δηλώνει ότι το κόμμα είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Την αντίδρασή τους εκφράζουν οι Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Μιχάλης Λιάπης και άλλοι βουλευτές. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Άρης Πλειοτόπουλος, δηλώνει ότι ο κ. Λούλης δεν έχει κομματική ιδιότητα, συνεργάζεται ως επιστήμονας με το κόμμα. Και στις 13 Οκτωβρίου ο κ. Λούλης θα υποβάλει την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντής του Δημοκρατίας. Κοίτα τώρα να δείτε, παιδάκι μου.
0: Έχουμε κι άλλα, σας πούμε, θα σας τα πούμε μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα πρέπει να πάμε μια βόλτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρώτο θέμα στα μέσα ενημέρωσης το τελευταίο διήμερο είναι το άδειασμα του Ζελένσκι από τον, και ο επιπλέον εναγκαλισμός του Τραμπ με τον Πούτιν. Η ανακοίνωση για εκεχηρία, η οποία όμως δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει συμφωνηθεί από τη Ρωσία, όπως λένε τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία κλπ. Μόνος του την ανακοίνωσε ο κύριος Τραμπ, χωρίς καν να συμφωνήσει σε αυτό η Ρωσία, έτσι μεταδίδει τουλάχιστον το άξιος και άλλα διάφορα.
1: Τέλος πάντων, κάνει ό,τι μπορεί η Γεωργία Γαρατζιώτη για να τη βγάζουμε μαύρα μεσάνυχτα δικά της στην εκπομπή.
0: Θυμάμαι που μας είχε πει ότι πάμε για εκλογές και θα έχουμε πολλά να λέμε, αλλά τώρα τα λέμε και για άλλα. Έχουμε
1: και
0: άλλα.
1: Και αυτό στο
0: εμβόλυμα.
1: Στο πλαίσιο των εκλογών εντάσσεται και αυτό.
0: Πιθανότατα. Πάμε στη Γεωργία. Γεωργία, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Ήταν ακριβώς ένα πάρα πολύ δυναμικό Σαββατοκύριακο για το Ουκρανικό. Ξεκινήσαμε με συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Μετά πήγαμε σε κλιμάκωση των σχέσεων Τραμπ-Ζελένσκι που ζήταγε την αντικατάστασή του ευθέως δηλαδή. Χήμα στο κύμα, δεν χρειάζεται να φύγει ο Ζελένσκι. Και μεσημέρι Κυριακή ακούσαμε και για εκεχηρία στην ενέργεια. Βέβαια, έχουμε δει μόνο το Ζελένσκι να συμφωνεί ως τώρα. Ο Πούτιν δεν έχει ανακοινώσει κάτι.
0: Το ωραίο είναι ότι συμφωνεί Ουκρανία ο Ζελένσκι, ο οποίος Ζελένσκι δέχτηκε επίθεση σε ενεργειακές υποδομές στο Χάρκοβο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Δηλαδή, αυτός που δέχτηκε το χτύπημα από τους Ρώσους, λέει: εμείς είμαστε πρόθυμοι για κεχηρία, αλλά ο Ρώσος ακόμα τίποτα.
2: Ναι. Και να σας πω ότι διάβαζα πριν από λίγο στο Reuters ότι φέρεται ο Ζελένσκι να έπαιρνε τηλέφωνα Ευρωπαίους όλη την Κυριακή και να του ζητούσε βοήθεια να μεσολαβήσουν στον Τραμπ για να πάρει πίσω τις απειλές και τις καταγγελίες ότι του ζητούσαμε να μην χτυπάει τα ρωσικά δηληστήρια και εκείνο συνέχισε να τα χτυπάει, δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει στα ενεργειακά. Και ξαφνικά είδαμε τον Ζελένσκι να λέει: εγώ τι δέχομαι, την εκεχηρία. Βέβαια, θα σας πω. Αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ότι και πριν ένα μήνα είχε ανακοινώσει ο Τραμπ ενεργειακή εκεχηρία και δεν είχε συμφωνήσει ούτε μία ούτε η άλλη πλευρά. Τώρα τουλάχιστον ακούμε, λένε από τη μία πλευρά, να λέω ότι.
0: Καλά, ναι, πάλι καλά. Να υπενθυμίσω απλά ότι ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι είναι ανοιχτά και τα στενά του Ορμούζ. Δύο δεξαμενόπλια φλέγονται αυτή τη στιγμή.
1: Παιδιά, δούμε...
0: Είχε ανακοινώσει επίσης 8 φορές το τέλος του πολέμου με το Ιράν.
1: Νομίζω ότι θα το δούμε από τις αγορές αυτό, κατά πόσο μπορεί να. Να πίστεψαν τέλος πάντων αυτά τα οποία υπόθηκαν.
2: Πάντως, φαίνεται ότι οι Αμερικανοί αυτή τη φορά τους πίεσαν με πάρα πολύ σκληρό τρόπο τους Ουκρανούς, γιατί σύμφωνα με τους Financial Times απέλησαν να διακόψουν την ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών, σε επίπεδο intelligence, αλλά και την προμήθεια όπλων στο πλαίσιο έτσι, κάποιων προγραμμάτων που οι Αμερικανοί προμήθευαν αναδιαστήματα τους Ουκρανούς.
0: Εγώ δεν θα το έλεγα απλά πίεση πάντως. Πρόκειται περί παγίδας. Με την έννοια πια ότι αυτό ανακοινώθηκε την ώρα που οι Ουκρανοί διαπραγματευτές βρίσκονταν στο Μαϊάμι για συναντήσεις με τον Βίτκοφ και τον Κούσνερ και ξαφνικά τους ανακοινώνουν αυτό που είπε ο Τραμπ, ότι είμαστε σε συμφωνία με τη Ρωσία. Και οι άνθρωποι προφανώς μείναν σαν στυλιάλατος. Δηλαδή ήταν παγίδευση, δεν ήταν απλώς πίεση.
2: Ναι, και φέρεται ότι ήδη από τη σύνοδο του ΟΗΕ που είχε ακουστεί ότι υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών ρωσικών και ρωσικής και αμερικανικής πλευράς και είχε συναντηθεί και ο Ρούμπιο με τον Λαυρόφ, είχαν συζητήσει για αυτές τις διαπραγματεύσεις και φαίνεται ότι όλο αυτό το διάστημα υπήρχε αυτή η επικοινωνία και φτάσαμε στη συμφωνία από την Τραμπ και στη συνέχεια να βρεθεί ο Ζελένσκι με κατόπιν εορτής, έτσι.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι γράφουν στην Αμερική για το τι είναι αυτό το πετρέλαιο που υποτίθεται ότι θα στείλει ο Πούτιν στην Αμερική. Γιατί κάπου διάβαζα ότι δεν αρκεί ούτε για 12 ώρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή όλη η ποσότητα να κατευθύνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διάβαζα, δεν είμαι ειδικός, απλά διάβαζα ότι δεν θα κρατήσει ούτε πάνω από 12 ώρες. Δηλαδή θα είναι στα γόνατα του ωκεανού σε σχέση με την κατανάλωση, την ημερήσια στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία δεν έχει και ανάγκη εισαγωγής πετρελαίου, ούτως ή άλλως.
2: Ναι, αυτό που λένε εδώ είναι ότι αυτό είναι ξεκάθαρα επικοινωνιακό.
0: Άγιος.
2: Και ότι το πραγματικό ζήτημα είναι να σταματήσει ο πόλεμος στο Ιράν, διότι το Ιράν είναι αυτό που επηρεάζει τις τιμές και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι τόσο το ζήτημα.
1: Και να σταματήσουν και επιθέσεις των Πούθη στη Σαουδική Αραβία.
2: Ακριβώς, για να μπορεί να υπάρχει αυτή, να συνεχιστεί αυτή η διακίνηση από όλες τις θαλάσσιες οδούς. Και αυτό που λένε εδώ είναι ότι ο Τραμπ απλά αυτή τη στιγμή κάνει ένα ακόμα επικοινωνιακό τέχνασμα για να μπορέσει να συγκρατήσει τις τιμές, να συγκρατήσει τις αγορές. Έρχονται και ενδιάμεσα. Είμαστε περίπου 3,5 εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Έχουν αρχίσει ήδη εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες να αυξάνονται οι τιμές στα καύσιμα. Θα σας δώσω παράδειγμα. Πλέον οι τιμές, το πετρέλαιο, το ντίζελ είναι στα 6,28 δολάρια το γαλόνι. Και πριν ένα χρόνο ήταν 3,68. Δηλαδή μιλάμε σχεδόν τη διπλάσια τιμή. Μιλάμε για εκρηκτική αύξηση. Αυτό έχει επιβαρύνει μεταφορές, αγρότες, γενικότερα το κόστος ζωής, την τσέπη των Αμερικανών. Και αυτό που καίει τον Τραμπ είναι ότι στις αγροτικές περιοχές οι Ρεπουμπλικανοί έχουν την πιο ισχυρή εκλογική βάση. Και αν παρατηρήσετε έως τώρα την μήνυ περιοδία που έχει κάνει ο Τραμπ, αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Έχει πάει 4 φορές στο Τέξας. πήγε στη Νέα Υόρκη, upstate ψηλά, στο αγροτικό κομμάτι δηλαδή, της Νέας, στο Σύρακιους, δεν ήρθε δηλαδή στο κέντρο, πηγαίνει ακριβώς εκεί που είναι ψηφοφόροι και προσπαθεί να τους καθησυχάσει ότι μην ανησυχείτε, θα βελτιωθούν τα πράγματα, θα πέσουν οι τιμές.
0: Να σου πω τώρα που λες για την περιοδία του Τραμπ, είπε σε κάποιους ότι και οποιαδήποτε βλακεία να έλεγα εσείς πάλι θα χειροκροτάγατε, δηλαδή... Ισχύει αυτό που βλέπω να υπάρχει και σε, ακόμα και σε μέσα ενημέρωση εδώ στην Ελλάδα?
2: Ναι, το είπε πριν από δύο μέρες στη Νέα Υόρκη αυτό στο Σύρακιους, το ξέφυγε. Εντάξει, ο πρόεδρος εκεί που, όπως αυτές τις ομιλίες που κρατάνε μία ώρα και περισσότερο,
0: λέει διάφορα.
2: Κάνει λίγο το τηλεπρόμπτερ και αρχίζει και λέει τα δικά του.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, συμβαίνει αυτό, εντάξει.
0: Συμβαίνει, Τραμπ είναι αυτός. Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Θα τα λέμε συχνά, Γεωργία. Αυτό.
1: Τι ωραία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, καλή ξεκούραση.
0: Καλημέρα.
1: Η Γεωργία Γρατζιώτη, ανταποκρίτριά μας στις ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη, και μας περιέγραψε έτσι την. Ήταν ένα Διονυσάκο μου, ένα Σαββατοκύριακο. Δόξα τω Θεώ, δεν μπλήξαμε.
0: Ήτανε. Καλημέρα στον κύριο Ιερώνημο από τις Σέρες. Με 14 βαθμούς το βράδυ, λέει, είχε ρεστάλ κεραυνών και πολύ νερό.
1: Αλήθεια.
0: Τώρα ξύπνησαν όμως με ηρεμία και χωρίς βροχή αυτή την ώρα. Στέλνει καλημέρα και στο φούρνο Αριστάνο Καμίλα σε όλους τους Σώστομους, όλους τους Αρτοπίους. Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα από την Κοζάνη. Τη Φωτεινή, τη φίλη μας. Με 16 βαθμούς, με υγεία. Μας στέλνει, πρέπει να έβρεξε και εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω. 18 βαθμούς έχει στην Καλαμάτα. Με ψηλόβροχο το βράδυ χθες. Με ψηλόβροχο κοντέψετε να πληγείτε.
1: Πατήσω.
0: Γιατί?
1: Οπότε.
0: Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Αν και μπαίνουμε σε μια σκοτεινή τυλιγμένη από το έρευος του Βλάντιμιρ Τραμπ εβδομάδα, το όνειδος της φιλελεύθερης και δημοκρατικής Δύσης είναι πια, είπα. Η προάσπιση της φιλελεύθερης δημοκρατίας είναι πια αποκλειστική υπόθεση της Ευρώπης. Της Ευρώπης που ως άμυαλη συνεχώς κατακρίνουμε. Σλάβα Ουκραίνη, δόξα στην Ευρωπαϊκή Ουκρανία, το ακρότατο σύνορο της δημοκρατίας, μας λέει ο κύριος Παύλος. Ποιος άλλος, βέβαια. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, την Ελένη, τον Ζαφίρ και τον Μάξιμο.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στη Λεωφόρο Συγκρού. Θα είχε γενέθλια ο Ανδρέας Συγκρός άμα ζούσε σήμερα. Γεννήθηκε το 1830, να μην το πω. Εθνικός ευεργέτης. Αν δεν ήταν αυτός, δεν θα είχαμε.
0: Ο δρόμος γιορτάζει την ημέρα που φτιάχτηκε. Δεν γιορτάζει το πότε γεννήθηκε αυτός που το
1: γενέθλια αυτού νου που πήρε το όνομα.
0: Ονοματοδότησε.
1: Ναι. Και το νοσοκομείο επίσης.
0: Ναι.
1: Είδες ευεργέτης τι είχε κάνει. Ο Μίμης ο Πλέσας, σαν σήμερα γεννήθηκε. Η Μάρθα Βούρτσι επίσης το 1937.
0: Έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1920 ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, ο βασιλιάς των Ελλήνων. Το 1971 ο Ντίν Άντσεσον, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, γνωστός από το ομώνυμο σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού. Και το 1996 ο Ζαν Ρενέ Λακόστ, Γάλλος τενίστας, ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας ειδών ρουχισμού.
1: Αχ, χρόνια πολλά τώρα στις μπλούζες μας.
0: Το κροκοδιλάκι.
1: Και τα που κάμισε και τα. Πώς θα λένε, τα σετ για το τένις.
0: Καλημέρα στην Μέρη στο Ανόβερο. 10 βαθμούς και βροχή. Αυτή είναι η θερμοκρασία, ωραία. Και βροχή και γαμπλή θερμοκρασία. Όμορφα. Και εγώ είμαι πρωινός τύπος, αλλά γέρα μου καφεδάκι, όχι για βόλτες και τέτοια. 15 βαθμούς στην Πάτρα και βροχή από χθες το βράδυ. Με τα τηλιακάδα που είχαν όλη την ημέρα, μας λέει ο κύριος Γιώργος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον κύριο Κυριάκο και στον Παναγιώτη, το φίλο μας από τις Σέρες, με 14 βαθμούς. Χθες είχαμε βροχή, αρκετή βροχή, αστραπές και μπουμπουνιτά. Ναι. Καιρός να μην θες να πας πουθενά, να κάθεσαι στο σπίτι κουκουλωμένος. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Άλλα θέματα.
0: Θα βγούμε από το στούντιο, τι άλλα θέματα. Μετά τα θέματα.
1: Πήγε και 27, το πήγε.
0: Εντάξει.
1: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συγγύηχθιος από τη Μόσχα στην ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας. Λίγες ώρες αργότερα, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Ρωσία δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμή σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, τον Brent στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας μέσα σε ένα 24ωρο από τους Χούθη της Ιεμένης. Στο στόχαστρο το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας, περίπου 4.000 μαθητές θα κάνουν τηλεκπαίδευση. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Σήμερα παρουσιάζει η κυβέρνηση τους νέους περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εφαρμογή τους την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Βροχές και σποράδικες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Είχε μια έμπνευση αυτός ο άνθρωπος να γράψει ένα τραγούδι. Καλημέρα σας και πάλι. Και έγραψε ένα τραγούδι το οποίο λέει ζάχαρη, έχει ζάχαρη στο νερό, νερό στο κρασί. Πραγματικά όμως, δηλαδή. Κάει και το μυαλό μου πρωί.
1: Λοιπόν, 13 βαθμούς και όχι ιετό έχει στην Κοζάνη. Για τα επόμενα 60 λεπτά λέει δεν θα έχει ιετό. Λέει η εφαρμογή στο κινητό της Γιάννας και του Σάβα πάνω στην Κοζάνη. Μας ρωτάει η κυρία Άννα, επειδή ακούγονται μπουμπουνιτά στη Σάμο που έχει 16 βαθμούς, θα σας έρθει πιθανώς και εκεί. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που άκουγα νωρίτερα και στο Δελτίο Ειδήσεων, επειδή στα νησιά του Αιγαίου αλλά και στα Δωδεκάνησα μπορεί να έχει κατά τόπους καταιγίδες. Ναι. Αυτό το είπαμε και εμείς, ναι. Αλλά το ξανάκουσα και τώρα.
0: Το είπαμε εμείς τώρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη. Με 20 βαθμούς ήδη στη Νέα Πολη Λακωνίας, με καλή βροχή χθες. Καλημέρα στον κύριο Σωτήρη. Η θερμοκρασία δεν πέφτει όπως και οι τιμές των καυσίμων. Οι ειδικοί προβλέπουν πτώση, αλλά δεν. Περιμένετε για τα καύσιμα την Τετάρτη.
0: Λοιπόν, προσέξτε. Για το πετρέλαιο θέρμανση θα γίνουν ανακοινώσεις την Τετάρτη, έτσι. Ωραία. Όμως λένε ότι αν τελικά υπάρξει πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου στις αγορές διεθνείς από την απόφαση του Τραμπ να συμφωνήσει με τον Πούτιν για ενεργειακή εκεχηρία, στην Αγγλία λέει εδώ, το βλέπω εδώ σε ρεπορτάζ του Earth News το βράδυ, η τέτοια στην Αγγλία θα φανεί από το τέλος της εβδομάδας και βλέπουμε.
1: Εκεί που μας ρωτούσε η κυρία αν βρέχει, τώρα βρέχει στη Σάμο.
0: Άρχισε.
1: Που ακουγόταν τα μπουμπούνιτα.
0: Εντάξει.
1: Ήρθε και η βροχούλα.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Καλημέρα και

0: Σαουδικής Αραβίας.
1: Δηλαδή
0: οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας σταμάτησαν τις ειδοποιήσεις με συναγερμούς για την έλευση πυράβλων. Συνεχίζουν κανονικά να δέχονται και να στέλνουν πτήσεις ενώ τα αεροδρόμια τους είναι στο στόχαστρο. Δεν έχουν πάρει μέτρα ιδιαίτερα προστασίας και συνεχίζουν τη ζωή τους αλλά να μην συμβαίνει τίποτα και σκάνε βόμβες. Άκουγα από ταξιδιώτες, δηλαδή άκουγα, συγγνώμη.
1: Δεν υπήρχε μια κατάσταση συναγερμό.
0: Το διάβαζα, ναι, διάβαζα. Ότι δεν είχαμε καμία ειδοποίηση, ας πούμε, ότι ρε παιδί μου έρχεται βαλιστικός πύραυλος, κάπου να καταφύγουμε, κάπου να προστατευτούμε. Δεν υπήρχε κάτι, μια ένδειξη στην Σαουδική Αραβία. Αυτό διάβαζα τουλάχιστον από πάρα πολλούς χρήστες που βρέθηκαν αυτές τις μέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 12 που έλεγε η Κατερίνα που σκοτώθηκαν στο πρώτο χτύπημα του αεροδρομίου, είναι όλοι. Τρεις είναι Σαουδάραβες, οι υπόλοιποι είναι Αλλοδαποί.
1: Ναι, ναι.
0: Μεταξύ των οποίων και ένας Αμερικάνος, είναι ένας από, από το Σουδάν, ένας Παλαιστίνιος, ένας από εδώ, ένας από εκεί. Είναι διάφορες, από διάφορες χώρες. Ναι.
1: Αλήθεια, ναι, και χτυπήθηκε και δεύτερο αεροδρόμιο αργά το βράδυ και εκεί είχε ένα νεκρό και αρκετούς τραυματίες. Δηλαδή αυτό είναι ένα μπαράζ επιθέσεων και αν οι αρχές έχουν απαγορεύσει όλοι βεβαίως, έχουν βγάλει ταξιδιωτικές οδηγίες προς τη Σαουδική Αραβία και εμείς και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε χθες ανακοίνωση και επίγουσα προειδοποίηση. Έχουμε και Έλληνες που ζουν και εργάζονται στη Σαουδική Αραβία αρκετούς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάρα πολλούς.
0: Πάρα πολλούς.
1: Που ζουν και εργάζονται εκεί και υποτίθεται μόνο αν δεν είναι επίγουσα ανάγκη να ταξιδέψετε. Επίσης είχαμε στο Σαββατοκύριακο τον Πάπα, ο οποίος βγήκε και μίλησε ανοιχτά για το πρόβλημα υγείας του. Είχε ένα πρόβλημα υγείας, του βρήκαν ένα νόζο στον πνεύμονα και υποτίθεται θα υποβληθεί σε επέμβαση. Είναι αυτής της σχολής.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ένας άνθρωπος που επηρεάζει τώρα εκατομμύρια ανθρώπους όλο τον κόσμο, έτσι. Και
0: φάνηκε από την πολύ πρόσφατη επίσκεψή του στο Παρίσι το πόσο επηρεάζει.
1: Ναι.
0: Πέραν των όσων επηρεάζει την στη χώρα του, στο
1: Ιταλία. Όχι, δεν είναι, δεν είναι.
0: Είναι πέρα και έξω.
1: Όχι, είναι,
0: είναι πέρα και έξω από αυτό που ούτως ή άλλως επηρεάζει, σωστά λες, εκατομμύρια ανθρώπους.
1: Και βγήκε και μίλησε ανοιχτά λοιπόν ο άνθρωπος για το πρόβλημα υγείας του και είπε θα κάνω μια επέμβαση, δεν ανησυχούν οι γιατροί μου και όλα αυτά. Απλά ενημέρωσε
0: το πίμνιο.
1: Ναι,
0: και όχι πίμνιο. Μόνο το πίμνιο, γιατί είναι το Βατικανό, συν της άλλης είναι και οικονομική δύναμη.
1: Ναι.
0: Έτσι, εμπλέκεται και σε άλλα πράγματα. Έχει και τράπεζες και αυτό και ιστορίες. Είναι δύναμη ούτως ή άλλως το Βατικανό από μόνο του. Και ο προκαθημενός του προφανώς έχει την ανάλογη.
1: Βλέπω και τα βίντεο επίσης από τα δεξαμενόπλια που χτυπάνε. Εν τω μεταξύ δεν έχουν αφήσει δεξαμενόπλια, δεν ξέρω.
0: Ναι. Τα οποία φλέγονται έτσι.
1: Μιλάς τώρα
0: για τα στενά του Ορμούζ.
1: Ναι, για τα στενά του Ορμούζ.
0: Τα οποία ο κύριος Τραμπ διαβεβαίωνε ότι μπορείς
1: είναι
0: να περάσεις
1: αυτό
0: και τα λοιπά. Και έχουν. Μας το λέγανε συνέχεια και ο κύριος Τρούμπιου μας το είχε πει και από την Αθήνα, εδώ στο αεροδρόμιο όταν έφευγε, ότι έρχονται περισσότερα καύσιμα από ότι βγαίνανε πρώτου πολέμου.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λογικά αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ένα ολοκληρωμένο σενάριο, ότι παιδιά δεν φταίει ο πόλεμος που ξεκίνησα εγώ κάτω εκεί κάτω στο Ιράν και στα στενά του Ορμούζ, φταίει ο Ζελένσκι. Γι' αυτό και πρέπει να φύγει ο Ζελένσκι και όλες αυτές τις ιστορίες πέραν τις καλές σχέσεις που έχει με τον Πούτιν ούτως ή άλλως και με όλους τους δικτάτορες όλων των κόσμων.
1: Αν διανοηθώ ότι έκανε όλο αυτό το πράγμα, προκάλεσε παγκόσμια αναστάτωση, διέλυσε τις αγορές ενέργειας και το έκανε όλο αυτό για να ξαναβάλει τον Πούτιν στο παιχνίδι, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω αν το έκανε γι' αυτό.
1: Φαντάζει τελείως ιδανικό. Έχει βγει εκτός παιχνιδιού, βγαίνει στα Σαουδική Αραβία, δηλαδή δεν ξέρω.
0: Εν τω μεταξύ γίνονται μυστήρια πράγματα, δηλαδή. Στη Σαουδική Αραβία, για παράδειγμα, βομβαρδίζονται μερικές από τις μεγαλύτερες πετρελοπηγές. Και η Σαουδική Αραβία εξακολουθεί και δηλώνει ότι, παιδιά, είναι απρόσκοπτη η έξοδος, η εξαγωγή πετρελαίου από την χώρα μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, εν πάση περιπτώσει, και αυτής της βάσης εκεί που έχουμε και τους ελληνικούς τους Patriot. Της βάσης, λέω, της εκείνου του λιμανιού, στο Γιαμπού, πώς λέγεται. Αλλά. Ναι, είναι μυστήρια πράγματα που γίνονται και είναι μυστήρια πράγματα αυτά που θα ζήσουμε και στο επόμενο διάστημα, γιατί μετά την προφανώς εγώ δεν ξέρω αν το έκανε γι' αυτό για να ξαναβάλει τον Πούτιν στο παιχνίδι.
1: Λέω τώρα, δεν ξέρω.
0: Ακούγεται πολύ ακόμα πιο σατανικό και από τον ίδιο τον κύριο Τραμπ

0: αν σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο, αλλά η ουσία είναι ότι αυτές οι ποσότητες πετρελαίου μπορεί να μην ευνοήσουν στο να πέσουν δραματικά οι τιμές, μπορεί να έχουν κάποια επίδραση προφανώς, δεν θα πέσουν δραματικά οι τιμές. Άκουγα το πρωί, ήταν στα 103 ακόμα κάτι δολάρια το βαρέλι, το Brent,
1: 104 κλειστό
0: το Brent, ναι, και ναι, τώρα που ξεκίνησαν οι νέες συναλλαγές έπεσε κατά, ξέρω εγώ, 1% τέτοια αλλαγή, που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν πολύ μεγαλύτερη, γιατί η κύρια βεβαιότητα είναι στο τι γίνεται στην Μέση Ανατολή, σε αυτό το χώρο.
1: Μα εκεί είναι το βασικό.
0: Το οποίο το λένε και όλοι οι αναλυτές, αλλά ο Τραμπ έχει τα δικά του.
1: Εντάξει, ο Τραμπ είναι ο Τραμπ.
0: Ναι, ο Τραμπ είναι ο κύριος Τραμπ.
1: Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Πάντως, είναι τα πράγματα πολύ περίεργα. Είμαστε και εμείς σε μια εβδομάδα που έχει πάρα πολλές εξελίξεις που μας αφορούν και εμάς. Δηλαδή, σας είπαμε νωρίτερα ότι στις 14 θα ανακοινωθεί η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, μαζί με τα επιδόματα, που θα, τη διεύρυνση των επιδομάτων, την αύξηση των επιδομάτων και των δικαιούχων, και την παρέμβαση που θα κάνει το κράτος. Από εκεί και πέρα, Πέμπτη και Παρασκευή, στις Βρυξέλλες γίνεται η Σύνοδος Κορυφής και εκεί θα ζητηθεί, τουλάχιστον από την Ιταλία και την Ελλάδα και άλλες χώρες φαντάζομαι όμως θα υπάρχουν, επίμονα να δοθεί δημοσιονομική ευελιξία έτσι ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν κάποια χρήματα από τα έσοδα του κράτους να έρθουν σε εμάς. Καταλάβατε, ως μέτρα ας πούμε. Για την ανακούφιση. Αυτό είναι πολύ δύσκολο βέβαια, γιατί έχουν στυλώσει τα πόδια όπως πάντα οι βόρειες χώρες.
0: Βέβαια το γεγονός ότι προχθές την Παρασκευή ανακοινώθηκε αυτό που ανακοινώθηκε, ότι εξαιρείται η Ελλάδα και μόνο η Ελλάδα από την ρήτρα.
1: Για άλλο,
0: ναι, το ξέρω ότι είναι για άλλο. Ναι. Αλλά το ότι θα χρησιμοποιηθούν εκεί κάποια χρήματα τα απελευθερώνει από αλλού. Καταλαβαίνεις, δηλαδή κάποια χρήματα που ήταν να πάνε ενδεχομένως σε αυτόν τον σκοπό, για αυτά τα προγράμματα για τα οποία δόθηκε το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, σημαίνει ότι απελευθερώνονται κάποια κονδύλια για να χρησιμοποιηθούν σε άλλους σκοπούς, να το πω έτσι. Θα το δούμε. Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι δόθηκε έστω και ένα πράσινο φως για να...
1: Αποκλειστικά για την Ελλάδα.
0: Ναι, για να ασχοληθεί, να δώσει έμφαση στην
1: πράσινη
0: ανάπτυξη, στις επενδύσεις για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κτλ. Έχει ένα και αυτό το ξεχωριστό του ενδιαφέρον.
1: Επίσης θέλω να καταθέσω κάτι εδώ στην παρέα μας σήμερα το πρωί.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να ξεκατηνιαστούν ο Καρβέλας με τη Βύση για να κάνει ΑΔΕ ελέγχους. Δηλαδή εγώ, αφού τα πάνε τόσο καλά με τα έσοδα και με την πάταξη φοροδιαφυγής φαντάζομαι, υπάρχουν ρε παιδί μου κάποιοι άνθρωποι υψηλού ενδιαφέροντος. Έτσι. Οι οποίοι ζουν ανάμε, δεν είμαστε εμείς που είμαστε μισθωτοί. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ας πούμε, μεσαίοι και μικροί, είναι άνθρωποι που ξεχωρίζουν. Αυτούς γιατί δεν πάνε να τους ελέγχουν μια φορά το χρόνο, λέω εγώ. Δεν λέω.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί άκουγα και τον κύριο
0: Καρβέλα. Δεν ξέρω αν τους ελέγχουν ή δεν τους ελέγχουν.
1: Γιατί
0: δεν
1: άκουγα...
0: το ξέρω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, έγινε εκτάκτος, λέει, έλεγχος μετά από αυτά που ακούστηκαν. Δηλαδή έκανε μια μεγάλη συναυλία. Δεν σκέφτηκαν οι ελεγκτές ΑΔΕΑ, πολύ μεγάλη συναυλία. Δεν πάμε να δούμε αν όλα έκανε ομότυπα.
0: Ναι, αλλά από ό,τι κατάλαβα, το θέμα δεν είναι ότι δεν είχαν ελεγχθεί πριν. Είχαν ελεγχθεί, δεν ξέρω αν είχαν ελεγχθεί, να μην το πάρω.
1: Θα τσεκάρουν, λέει, όλα τη συναυλία.
0: Ναι, γιατί ακούστηκαν άλλα ποσά από αυτά που έχουν δηλωθεί. Αυτό.
1: Έπρεπε να ακουστούν. Θέλω να πω. Αυτό λέω, θέλω να πω. Έμαθα επίσης ότι ο κ. Καρβέλας είναι χαμηλοσυνταξιούχος.
0: Ωραία. Γι' αυτό γράφει τραγούδι, δεν το βγαίνει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω τι παίρνει.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου, έχει χαμηλό συνταξιούχο, δεν είναι που παίρνουν διάφορα.
0: Προφανώς και παίρνουν. Αν δικαιούται, να παίρνει. Αν δικαιούται ως χαμηλό συνταξιούχο. Αν δικαιούται. Αν δεν δικαιούται, κακώς παίρνει. Τι επιδόματα.
1: Τι εννοεί αν δικαιούται και αν δεν δικαιούται.
0: Αν είναι χαμηλό συνταξιούχο και είναι στις κατηγορίες αυτές που υπάγονται και δίνονται τα διάφορα επιδόματα, καλώς τα παίρνει. Αν δεν είναι χαμηλός συνταξιούχος και δηλώνει χαμηλός συνταξιούχος, είναι άλλης τάξης πρόβλημα.
1: Όχι, μπορεί τυπικά να είναι χαμηλός συνταξιούχος.
0: Άμα είναι τυπικά, τι θα πει, ότι θα πάρουν όλοι οι χαμηλός συνταξιούχοι, εξαιρείται ο κύριος Καρβέλας γιατί παίρνει δικαιώματα από τα τραγούδια του.
1: Δεν είναι θέμα δικαιωμάτων μόνο.
0: Το Ό,τι είναι, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω τα οικονομικά του κυρίου Καρβέλα και δεν θέλω να τα μάθω.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν πρέπει να τα μάθει που κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν
1: θέλω να
0: δουλειά,
1: ξέρω,
0: εγώ δεν θέλω να ξέρω τα οικονομικά του κυρίου Καρβέλα.
1: Με τραγούδι του, το είπες χωρίς άδεια τώρα.
0: Τραγούδι του είναι αυτό, το
1: δεν
0: το
1: θέλω να ξέρεις.
0: Είναι τραγούδι του.
1: Είναι.
0: Καλημέρα στον κύριο, στον Παπαγιώργη από την Ναυπακτία. 16 βαθμούς. Συννεφιασμένη είναι. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Ωραία φωτογραφιούλα αυτή. Ανατολή είναι, σημερινή. Ωραία.
1: Όχι φωτογραφιούλα, φωτογραφιά. Εντάξει.
0: Φωτογραφιά, αλλά ναι.
1: Ναι, κατάλαβα. Για να δω που βρέχει τώρα, να σας πω. Στην Αλόνισο βρέχει. Ναι. Στην Αλεξανδρούπολη στο λιμάνι. Ναι. Αυτά τώρα έχουν καταγραφεί, περίμενε, στην Αλόνσο 6,5 ώρα το πρωί, πριν από λίγο, ας πούμε. Άρα σε λίγο θα μας δείξει και τη Σάμο.
0: Ναι.
1: Σάμο δεν είπε, Άννα, ότι βρέχει.
0: Ναι, Σάμο.
1: Τέλεια, τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα συνδεθούμε, λες, άραγε.
0: Κάζω ότι θα συνδεθούμε. Ο κύριος Απόστολος λέει καλημέρα. Ο Ζελέσκι έχει δίκιο. Φταίει και η Ελλάδα και γενικά η Ευρώπη που είναι σκυλάκια της Αμερικής. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Αλλά.
1: Μπερδεύτηκα λίγο.
0: Αλλά τέλος πάντων. Στη κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντως χθες και προχθές ακούγονταν τζιτζίκια. Να, λόγω ζέστα.
1: Και ζέστα, ρε παιδιά.
0: Ναι, αυτό.
1: Εκεί που καθόμουν, φούντωνα. Κάποιες στιγμές.
0: Ναι.
1: Μετά έκανε μια δροσούλα, αλλά όχι τίποτα φοβερό σε δροσί. Σε δροσό. Ναι. Κλείνουν οι pubs στη Βρετανία, ρε Διονύση. Που είναι το παραδοσιακό, ας πούμε, το σήμα κατά τεθέν. Ένα από τα σήματα κατά τεθέν. Ντα. Ντα.
0: Ντα.
1: Ντα. Ναι. Δεν είναι.
0: Είναι.
1: Της Βρετανίας.
0: Είναι.
1: Έκλεισαν, λέει, 309 με 309.
0: Ένα την ημέρα, λέει.
1: Ναι.
0: Σχεδόν ένα την ημέρα κλείνει.
1: Έλα,
0: ναι, αλλά δεν ανοίγουν άλλα θέσεις τους.
1: Όχι,
0: γιατί
1: μάνα,
0: και εδώ ανοίγουν και κλείνουν, ας πούμε, στο χώρο της εστίασης.
1: Και τα λειτουργικά, λέει, έξοδα.
0: Ναι.
1: Και έχουν χάσει τη δουλειά τους 5.000 άνθρωποι. Δεν ξέρω αν ανοίγουν. Δεν είναι κλειδί μία pub για να ανοίξει κάπου αλλού μια άλλη.
0: Αυτό δεν το ξέρω, ρε παιδί μου, γιατί ακούω. Συνήθως διαβάζουμε μόνο τα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Γι' αυτό ρωτάω. Μήπως. Γιατί και εδώ, σε ένα συγκεκριμένο σημείο, κλείνει, ας πούμε, ένα εστιατόριο. Μετά από λίγο ανακαίνιση, λέει, ανοίγει άλλο στη θέση του. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, σε σημείο που σου βάζει ψήλου στα αυτιά.
1: Εντάξει, αυτά δεν έχουν διάρκεια.
0: Με όρους λογικής, κάθε προσπάθεια εξήγηση των πεπραγμένων και λεχθέντων του τέρατος του Λευκού Οίκου είναι μάτι.
1: Ποιος τα λέει αυτά?
0: Ο κύριος Άγγελος. Κύριε Άγγελε, δεν λέμε κανέναν τέρας, ας πούμε. Γιατί είναι τέρας ο άνθρωπος? Όχι, έχει μία άλλη λογική. Καταλαβες?
1: Ναι.
0: Έχει μία άλλη λογική. Που δεν μπορούμε να την παρακολουθήσουμε πάντα. Να σας πω την αλήθεια.
1: Εντάξει.
0: Μα όταν λέει στους άλλους τώρα, στους οπαδούς του κόμματός του που πήγαν εκεί να τον παρακολουθήσουν.
1: Ό,τι και να σας
0: και
1: πω.
0: Λέει, ό,τι και να σας πω, και όποια βλακεία και να σας πω, εσείς θα χειροκροτήσετε.
1: Έχει άδικο.
0: Δηλαδή,
1: πες μου, έχει άδικο. Έχει άδικο, πες μου.
0: Βέβαια, θέλω να σου πω ότι με την κίνηση αυτή που έκανε με τον Πούτιν, έχει εξοργήσει και κάποιους δικούς του βουλευτές.
1: Αποκλείεται.
0: Ετοιμάζονται, λέει, κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι να κατεβάσουν κοινό νομοσχέδιο μαζί με τους Δημοκρατικούς, bipartisan.
1: Διακομματικό.
0: Διακομματικό, εν πάση περιπτώσει, και των δύο κομμάτων, για να βάλει φρένο στη συμφωνία με τον Πούτιν. Και να μην γίνονται εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η οποία διάβαζε ότι δεν χρειάζεται καν το ρωσικό πετρέλαιο. Έτσι, και θα μπορούσε όλο αυτό να το αντικαταστήσει αν δεν είχε βάλει τους δασμούς που έχει βάλει στον Καναδά, για παράδειγμα. Δηλαδή.
1: Είναι πολιτική αυτά. 4%, δεν τα ξέρεις εσύ αυτά.
0: 4, διάβαζα τώρα διάφορα στοιχεία. 4% να αύξανε τις εισαγωγές πετρελαίου από τον Καναδά, δεν θα χρειαζόταν ούτε το παραμικρό, ας πούμε. Θα κάλυπτε αυτή την ποσότητα που ανακοίνωσε ότι θα πάρει από τον Πούτιν, η οποία, επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται καν. Διότι η Αμερική, συν της άλλης, είναι εξαγωγός χώρα. Βγάζει πετρέλαιο, δεν εισάγει. Το είναι ένα μυστήριο πράγμα τώρα. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν.
0: Τι άλλο. Τι άλλο παρακολουθείς, τι βλέπεις?
1: Βλέπα, έγινε ένα debate στη Βρετανία.
0: Ναι.
1: Γιατί μια τίγρης κατασπάραξε ένα νεαρό άνδρα. Α, θα βγούμε στην τηλεόραση τώρα, βγήκαμε.
2: Γεια σας.
0: Καλημέρα σας. Γεια σας, παιδιά.
2: Γεια σας, παιδιά.
1: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Εδώ τώρα μαθαίνουμε διάφορα και για την κόντρα Βύση Καρβέλα. Δεν ξέρω, την έχετε σχολιάσει καθόλου?
1: Είπαμε, λέγαμε για την ΑΔΕ πριν.
2: Ναι, ό,τι, τι λέγατε?
1: Όχι, έλεγα εγώ, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να γίνει ένας δώρος για να
2: ελέγξουν. Αυτό τώρα είναι, για να πάνε να ελέγξουν, να δουν αν τα δηλώνανε στις
3: συναυλίες. Δεν ελέγχουν κάθε συναυλία.
1: Θα μου πεις, εντάξει, αυτή δεν ήταν μια οποιαδήποτε συναυλία.
3: Εντάξει, μια μεγάλη συναυλία.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν είναι.
1: Δεν επικρίνω. Η ΣΕΖΑ που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και έχει μου αυξηθεί τα έσοδα. Δεν έχω τέτοιο θέμα. Απλά θα ήθελα να. Ρε παιδί μου, οι άνθρωποι αυτοί είναι κάποια πράγματα που το κάνουν μπαμ. Όχι ότι φοροδιαφεύγουν. Είναι κάποια γεγονότα τα οποία είναι πολύ μεγάλα. Αν δεν πας να ελέγξεις αυτά τα γεγονότα, τι θα πας να ελέγξεις. Εμένα.
3: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω, όπως σε βλέπω, έχει κάνει μια πλούσια ζωή, το οποίο πρέπει να ελεγχθεί. Σε βλέπω εκεί πέρα στα Κστάντα, στα. Κάπρι,
1: είναι
3: στα...
1: και μ' αρέσει εμένα που παρακολουθούν τα social κάποιον. Αυτό μου αρέσει πολύ από τους ελεγκτές που παρακολουθούν τα social και άμα δούνε ότι.
0: Μα έτσι αυτό... δεν είναι κάποιοι του influencer αυτού που κάνουν. Πώς το λένε, πωλήσεις μέσω των προϊόντων ή
1: πρόσφυγων. Οι influencers δεν μπορούν να μην ανεβάσουν. Πώς θα κάνουν οι influencers.
0: Κανείς influencer που σέβεται τον εαυτό του δεν γίνεται να μην είναι.
1: Από εκεί είναι.
0: Αυτό. Από εκεί βγάζει τα λεφτά του. Από πού τα βγάζει.
3: Είδες και την έρευνα τώρα που είσαι influencer. Την δημοσίευσε η Σαββατιάτικη Καθημερινή του Πανεπιστημίου Αθηνών ότι ένα στα τέσσερα παιδιά θέλουν να γίνουν influencers που του ρωτάνε τι θα γίνει.
1: Είναι ένα λόγο την εποχή μου, ρε. Δεν με σου κάνω.
2: Ήταν
1: αυτά.
2: YouTuber. Ήταν πριν από πέντε χρόνια, ήταν YouTuber.
3: Ναι. Τώρα άλλαξε και influencer.
1: Δεν με σου κάνουν εμένα αυτά. Αυτά είναι θέματα εποχή. Είναι έρχονται και παρέρχονται, ρε παιδί μου.
2: Αλλά είναι παρέρχονται.
1: Ναι, μόνο εντάξει. Γιατί
3: είναι μεγάλος αριθμός ένα στα τέσσερα παιδιά, δεν είναι μικρό.
1: Ναι.
0: Να ανησυχούσες αν ένα στα τέσσερα παιδιά θα ήθελε να ανοίξει λογαριασμό OnlyFans. Δεν θέλει. Εντάξει, οπότε αυτό.
1: Και αυτό influence.
3: Ωραία. Και τώρα θέλω.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει.
3: Θα πω πάλι τον καημό μου, γιατί ξέρετε, δεν μπορούμε να το πω.
0: Αλλή μόνο.
1: Θα φτιάξουμε ένα φιλεράκι, ρε.
3: Συμβαίνει.
2: Ο καημός
3: κάθε
2: του
3: Κώστα. Καημός.
2: Ο καημός του Κώστα.
3: Λοιπόν,
2: για πες.
3: Πάει λοιπόν η καλή συνάδελφος, η Ματίνα Καλτάκη, η οποία είναι και εδώ τόσα χρόνια στην ΕΡΤ και κάνει το πολιτικό ρεπορτάζ. Γράφει ένα άρθρο στην Athens Voice. Ναι. Και το άρθρο λέει για τα μικρά θέατρα κλπ. Είναι βιώσιμα κλπ. Αναλύει ένα σκεπτικό. Πολύ ωραία. Κάποιος άλλος μπορεί να γράψει ένα άλλο άρθρο και να πει άλλο σκεπτικό, ας πούμε, απέναντι σε αυτό. Βγαίνει το Σωματείο Ελληνοθοποιών, συνδικαλιστικό όργανο, το Σωματείο. Και την πέφτει στην Καλτάκη. Επειδή γράψει το άρθρο. Έχει κάνει ανάρτηση, το έχω, ανάρτηση στο Facebook. Και λέει με αίσθημα ευθύνης, Χριστός και Παναγία, με αίσθημα ευθύνης κατακρίνει το άρθρο. Και αυτά οφείλει να τοποθετηθεί απέναντι στο άρθρο του Ματίνα. Γιατί οφείλει να τοποθετηθεί απέναντι στο άρθρο του Ματίνα Καλτάκη. Το άρθρο λέει φαίνεται να εξυπηρετεί τελικά μια άποψη που προωθείται και θέλει να αντιμετωπίσει τα μικρά θέατρα ως μια αποτυχημένη εκδοχή των μεγάλων θέατρων. Συγγνώμη κιόλας που δεν σα ρωτήσαμε πριν γράψουμε ένα άρθρο σωματείων ηθοποιών και ο Μπιμπίλα, δεν ξέρω ποιο είναι εκεί. Είναι δυνατό, δηλαδή. Πώς τον μπορεί, παιδί μου, δεν ξέρω πώς το λένε.
2: Αυτό είναι λογοκρισία, ρε.
3: Τι παλεύουν καθόλου.
2: Ό,τι θέλει μπορεί να
3: κάνει. Συνδικαλιστικό σωματείο την πέφτει σε δημοσιογράφο για την άποψη που εξέφρασε και του λέει ότι είναι.
1: Αλλά δεν είναι πρώτη φορά. Δεν είναι
0: πρώτη φορά είναι. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, εσύ πέφτει από τα σύννεφα. Καλά κάνει και πέφτει από τα σύννεφα. Αλλά δεν.
1: Νίκος Καραγιώργης μου ενημερώνει εδώ η Βασιλική Κολτσίδα. Είναι, δεν είναι ο κ. Μπιμπίλα.
3: Ο Νίκος Καραγιώργης. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Εντάξει, Καραγιώργης. Ωραία.
0: Το ξέρω εγώ, τον είχα συμμαθητή. Λοιπόν.
3: Καραγιώργη.
0: Ναι, με.
2: Πώς έτυχε τώρα.
0: Έτυχε, τον είχα συμμαθητή. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το θέμα μας όμως. Το θέμα μας είναι άλλο. Συγγνώμη, πρώτη φορά εσύ πέφτει από τα σύννεφα. Δεν είναι πρώτη φορά από το σωματείο και άλλα σωματεία, ας πούμε, έχουν καταφερθεί κατά απόψεων που εκφράζονται τέχνη... κατά κόρον.
1: Καλά, δηλαδή, και σε σένα δεν την πέσανε για το που λέγες τότε για τα ναυτικά, για τις απεργίες.
3: Εμένα μου το έχω πέσει 100 φορές, αλλά.
1: Ναι.
3: Μισό το άλλο, να σου πω κάτι. Έχω άλλες απαιτήσεις από το σωματείο ναυτεργατών, το οποίο δεν το υποτιμώ καθόλου, και άλλα από τους τοπιούς οι οποίοι υπηρετούν την ελευθερία της τέχνης. Αυτό είναι το αντικείμενό τους, πώς το λένε. Οπότε την πέφτουν άλλο επειδή εξέφρασαν την άποψή
0: τους. Της τέχνης, όχι της άποψης.
1: Πάντως εγώ έχω πάει. Εγώ...
0: άλλο, το ένα άλλο, το άλλο. Γιατί τα συγχαίρεσαι εσύ.
1: Τα μπερδεύεις κι εσύ, ναι. Εγώ έχω πάει, πήγα σε πολλά μικρά θέατρα και ήταν πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις. Πέρσι.
0: Έτερο είναι κάτω. Γράψε και εσύ ένα άρθρο.
1: Θέλω να πω.
0: Άλλο είναι το θέμα.
1: Όχι, θέλω να πω.
0: Δεν είναι καλά για κατά θέατρα τα μικρά, ας πούμε.
1: Όχι, θέλω να πω ότι λέμε και το. Λέμε και το πώς είναι. Αλλά το ότι έχει μια άποψη η γυναίκα, ας πούμε.
2: Μια άποψη. Ναι. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να διαφωνήσει. Το θέμα είναι πώς το. Δηλαδή πώς το εκφράζει.
1: Εν τω μεταξύ την ξέρουν τόσα χρόνια. Δηλαδή είναι στο χώρο η γυναίκα. Είναι στο ρεπορτάζ αυτό. Πώς το λένε.
3: Ναι. Κάπου έχουν μπερδευτεί το ρόλο των συνδικαλιστών.
1: Κάτι, γενικώς, ναι,
3: τα έχουν,
1: ναι,
3: λίγο μπλέξει,
1: ναι,
3: τα έχουν κάνει λίγο κουλουβάχατα, ναι, τα έχουν κάνει δεν ξέρω πώς και τέτοιο. Τώρα, αν αυτό το πράγμα εκφράζει και τους τοπιούς συνολικά, εγώ έχω μια πραγματικά μια περιέργεια απέναντι σε αυτό να το δω.
1: Εντάξει, είναι τι προβληματίζει τον καθένα μου, ρε, ανάλογα.
2: Ας πούμε, να ρωτήσω τώρα κάτι εγώ τελευταίο για να κλείνουμε. Βύση Καρβέλας θα τα βρούνε, θεωρείτε. Κάτι είναι ένα πρόβλημα της αυτού Σαββατοκύριακο.
3: Βάλε και ένα κομμάτι του καημού της Παπαμιχάλη, βάζει μόνο το δικό μου.
2: Θα τα βρούνε, θα ακούμε, παιδί μου, ή δεν θα μπορέσουμε να ξανακούσουμε τη Βύση να τραγουδάει η Καρβέλα. Τι λέτε εσείς.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα τα βρούνε.
2: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Μπράβο, πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
1: Γιατί θέλουμε happy ends εμείς, ρε παιδί μου. Είμαστε υπέρ των happy endings. Τι να κάνουμε. Δεν θέλουμε εγκρίνιες πουθενά, δεν θέλουμε εντάξεις.
2: Τώρα και τέτοια, εντάξει, ζευγάρι χρόνια.
3: Ε. Δεν είναι άλλο πράγμα,
2: έχουν
3: ρε παιδί μου.
2: Έχουν πορευτεί μαζί.
3: Δεν μπορεί διαφεύγεις κι άλλο αν είσαι
2: θέλω
3: μαζί.
2: Θέλω να πω τώρα, άνοιξε ο σκούστε όλου και μπέμπε, γίνονται διάφορα, αλλά λογικά στο τέλος θα τα βρούνε.
1: Εντάξει, μωρέ, έτσι είναι. Λέγονται και μετά θα τα βρούνε.
3: Ωραία. Οι πάντες θα βρουν εκτός στη βασιλική οικογένεια με τη Μέγαν Μάρκελ, λοιπόν. Πρέπει
1: να... Γιατί να τα βρει η βασιλική οικογένεια.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
3: Πρέπει να φύγουμε. Πετάξτε τη φιτιλιά στο τέλος.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Πάμε κι εμείς.
1: Πάμε, Γερουσακό.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιο, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φιλανδίας. Τη στήριξή της στο Ζελένσκι εξέφρασε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές, ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα $90.50 και το Brent 1,2% στα $103.48 το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένη, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Ο Σαουδαραβικός Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε απόψε βαλιστικό πύραυλο των Χούθη. Στο στόχαστρο βρέθηκαν χθες το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάν, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, με εξαίρεση της ιερής πόλης της Μέκκας και της Μεδίνας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόν δέχθηκε δεξαμενόπλιο χθες βράδυ κοντά στο αγκυροβόλιο της Οχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε, ενώ παραμένουν άγνωστες οι ζημιές. Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit αποκάλυψε δημόσιο ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τόνισε ότι τέτοιες πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται για την προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές εντοπίστηκε χθες το βράδυ μια ηλικιωμένη γυναίκα, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ο ανιψιός της γυναίκας, ο οποίος διαμένει στην περιοχή, ειδοποίησε την άμεση δράση, αναφέροντας ότι είχε εισέλθει στο σπίτι της θείας του και τη βρήκε νεκρή. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με ζημία 5 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται, σύμφωνα με πληροφορίες στις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οφειλές και όχι απάτη. Ωστόσο, οι τρεις λογιστές των εταιριών επιρρύπτουν ευθύνες στο Φίλιππο Καμπούρη. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση, έως ότου σταλεί στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Παρουσιάζονται σήμερα επίσημα από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος είναι η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, παρακολούθηση των υπερωριών και αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Την Τετάρτη, οι επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά. Επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος «Προλαμβάνω» για τον καρκίνο μεσχωρείται του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τα παραπεμπτικά τους μέσω SMS και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
0: καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική, νεφός και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι το απόγευμα και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι με θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
1: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
1: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κάνω και διακοπές.
0: Το σήμα μάλλον δεν πηγαίνει καλά μέσα στο στούντιο. Και ώρες.
1: Ναι, κάνει.
0: Υπάρχει ένα τέτοιο, ναι.
1: Έχει κάποια κενά.
0: Εντάξει. Καλά. Καλύτερα είσαι.
1: Καλά.
0: Από εκείνο που ήταν.
1: Πολύ καλά. Αφού μου ακούτε.
0: Αφού σε ακούμε. Ναι, αφού δεν σε ακούω, καμία στον απάντη. Αχ, τέλος πάντων. Όλα καλά.
1: Αυτό το αχ συνοδεύεται με το υπόλοιπο. Αχ, πώς θα γίνω έτσι.
0: Και αυτό και το άλλο, αλλά δεν μπορούσα να το πω. Τώρα δεν γίνεται στον αέρα να το πω.
1: Να μην το πεις.
0: Όχι, δεν θα το πω.
1: Εγώ θα λέω πες το και εσύ θα λες όχι, δεν μπορώ.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Όχι. Λοιπόν, ξημερώνει άλλη μία Δευτέρα, 12 έχει πια ο μήνας. Του μεσιάσαμε χαζά.
1: Ναι. Αυτή η εβδομάδα του, ναι, θα φτάσει στις 15, οπότε...
0: Σε λίγο θα αρχίσουν να λέει πάει και Οκτώβρης.
1: Ναι, σιγά-σιγά. Γιατί, άμα φτάσει στις 15, μετά δεν του παίρνει κάτι φορά.
0: Μετά τις 15 του Οκτώβρη ήρθε τα Χριστούγεννα.
1: Α, γεια σου.
0: Σιγά-σιγά περάζει δηλαδή και παρέλασε.
1: Άμα περάσει, παρέλασε τελείως ο μήνας.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, την τελευταία του Κυριακή, στις 25, αλλάζει και η ώρα.
0: Αυτό πάλι, πού το βάζεις? Πού είναι εκείνο που θα σταματούσε να, η αλλαγή και δεν
1: όχι,
0: ξέρω
1: εγώ δεν
0: τι...
1: θέλω να σταματήσει η αλλαγή, εμένα μου αρέσει.
0: Δεν σε ρωτήσαμε αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αν αποφασιστεί δεν θα
1: δεν
0: σε ρωτήσουμε κιόλας. Ναι.
1: Είδες, να γι' αυτό δεν υπάρχει δημοκρατία.
0: Αυτό.
1: Ρωτάμε, παίρνουμε τη γνώμη και του τελευταίου πολίτη.
0: Ακριβώς, ναι. 73 ημέρες παιδιά για τα Χριστούγεννα, να, ναι και το είπαμε τώρα.
1: Ναι, πρέπει να μετράμε, να μην ξέρουμε πόσοι μήνα.
0: Και τι θα γίνει, Σάμπος, αλλά να.
1: Να, θα έρθουν και εκεί να
0: το έχουμε που το έχουμε.
1: Κοίταξε, άμα μπει ο Νοέμβρης.
0: Ναι.
1: Μετά θα στολιστούμε.
0: Να αυτό. Μην χάσουμε.
1: Γιατί.
0: Εδώ υπάρχουν καταστήματα που. Ναι, υπάρχουν καταστήματα που έχουν ήδη.
1: Τι κάνουν προετοιμασία, έχουν βγάλει τα Χριστουγεννιάτικα για να τα στολίσουν.
0: Τα καλούδια τους βγάλανε.
1: Αχ, αλήθεια, κάπου...
0: Γλυκά, μλυκά, αλμυρά,
1: ναι,
0: δεν ξέρω
1: τι,
0: σοκολάτες, κρασιά.
1: Καλά, είναι
0: ό,τι...
1: ανάμεικτα με το Halloween.
0: Καλά, αυτό
1: είμαστε
0: πάλι.
1: Είμαστε Αμερικάνοι.
0: Αυτό τελείωσε το Αμερικάνοι.
1: Δεν ξέρω, το Σάββατο ή
0: το Halloween.
1: Τώρα
0: πότε ξεκινάει.
1: Αυτή τη βδομάδα ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Και για πώς
0: ότι κανονικά αντί για καλημέρα πρέπει να κάνουμε. Να τροβάσουμε τον κόσμο. Τι χαζουσιά.
1: Εγώ τις αποκρύες ξέρω. Για Halloween δεν ξέρω.
0: Ναι. Μα μ' αρέσει που στα σούπερ μάρκετ βρίσκεις και κολοκύθες για Halloween.
1: Εμείς τις κολοκύθες τις κάναμε κολοκυθόπιτα.
0: Και τι εννοώ.
1: Άντε και τραχανά.
0: Γλυκιά φαντάζομαι.
1: Κολοκυθόπιτα γλυκιά.
0: Γλυκιά, ναι.
1: Πάντα γλυκιά.
0: Να φας πρώτα ένα
1: στο
0: τραχανά.
1: Στο σπίτι μας πάντα γλυκιά ήταν η κολοκυθόπιτα.
0: Τρως ένα τώρα μια και άρχισε να δροσίζει ο καιρός. Τρως ένα τραχανά έτσι ωραίο, ζεστό. Με λίγο τυράκι μέσα, ανάλογα τι αρέσει.
1: Τι αρέσει.
0: Καυτερούτσικο. Να τρως και να κάνει. Αχ, έτσι. Και αφού το φάσω αυτό το πράγμα, μετά να φας και μια κολοκυθόπιτα γλυκιά έτσι, για να σφίσει ο τραχανάς. Ό,τι καλύτερο, μια. Μα, και άμα ξέρεις τι κάνει την κολοκυθόπιτα, γίνεται σαν να έχει μέλι μέσα. Μελώνει το κολοκύθι και γίνεται
1: χθες
0: τέλειο.
1: Πέρασα.
0: Τι μπροστά... έκανε κολοκυθόπιτα?
1: Όχι. Χθες πέρασα μπροστά από ένα σπίτι, θα υπήρχε περίπτωση, τότε θα ήμουν του θανάτα. Δεν θα έχω να κάνω.
0: Ναι, σωστά.
1: Σημαίνει ότι έχω κι άλλες ασθένειες, άμα έκατσα να μαγειρέψω.
0: Ναι. Και...
1: πέρασα μπροστά από ένα σπίτι.
0: Και τι μύριζε?
1: Όχι, δεν μύριζε. Είχε κρεμασμένο στο μπαλκόνι φαντάσματα, φαντασματάκια.
0: Μπορεί να ήταν Αμερικάνοι.
1: Πιθανόν να ήταν Αμερικάνοι.
0: Να νοικιάζουν εδώ.
1: Αμερικάνοι. Προχωρημένος λαός.
0: Γιατί μόνο οι Αμερικάνοι γιορτάζουν το Halloween? Όχι. Πολλές δυτικές χώρες νομίζω. Το ψάξουμε λίγο.
1: Το γιορτάζουν και οι Γερμανοί, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω, θα το δούμε τώρα.
1: Άντε να το γιορτάζουν οι Άγγλοι.
0: Λοιπόν, έχουμε 14. Καλά, είδαν νωρίτερα.
1: 14 είδα και εγώ νομίζω το πριν έρθω που ήθελα να δω.
0: Και δεν έπεσε πιο κάτω από ό,τι φαίνεται. Στα πιο...
1: δεν θα ανέβει και πολύ από ό,τι φαίνεται.
0: Όχι,
1: όμως.
0: Όχι, δεν θα. Από εδώ και από σήμερα και μετά θα το θα
1: δηλαδή,
0: πούμε.
1: Δηλαδή βαριά στους 22.
0: Ναι, τέτοια θερμοκρασία που έχει τώρα στην Κρήτη.
1: Το ξυπνάτε. Άλλους τους ξημερώνει τόσο και άλλους είναι, για άλλους είναι προσδοκία.
0: Κοίταξε τώρα, 17-18 σχεδόν βαθμούς έχει σαν Μοθράκη, όπως και το Άγιο Όρος, από ό,τι βλέπω. Υψηλές θερμοκρασίες.
1: Στην ίδια ευθεία είναι.
0: Ναι, στην ίδια ευθεία. 16-17 κοντά στη Θάσο. Καβάλα γύρω στους 14. Οι Σέρες έχουν 15. Συμπληνική. Είμαστε στα καλά. Στο ορεινά τώρα, παιδιά, λογικό είναι. Είναι χαμηλές θερμοκρασίες. Και όσο πια ορεινά στη Δυτική Μακεδονία κτλ. Αλλά και στην Κεντρική χώρα στα ορεινά τμήματά της είναι υψηλές οι θερμοκρασίες. Λοιπόν, σύμφωνα με... Τι?
1: Τίποτα.
0: Τι πήγες να δεις?
1: Κάτι σκέφτομαι, προσπαθώ να θυμηθώ κάτι, αλλά δεν...
0: Ναι. Γύρω στις 23 θα φτάσει το μεσημέρι. Θα περιμένουμε κάποιες βροχούλες. Ήδη βρέχει στην Αλεξανδρούπολη, άκουγα λίγο πριν, ναι, αυτή την ώρα, στο λιμάνι. Ναι.
1: Ναι. Ναι, βρέχει. Φαίνεται.
0: Σιγά σιγά θα έρθει και προς το βόρειο Εύρο αυτές οι βροχές και καταιγίδες. Βροχή, βροχούλα έχουμε και στην Θράκη.
1: Μας πιάνει ή μας
0: αφήνει απ' έξω? Μας πιάνει, μας πιάνει και μας αφήνει. Μια τέτοια κατάσταση θα είναι σήμερα, αύριο σε όλη τη χώρα βροχές.
1: Και
0: την Τετάρτη σχεδόν, μέχρι το μεσημέρι και μετά θα αρχίσει να στρώνει το πράγμα. Αλλά γενικότερα έχουμε βροχούλες, αναμένουμε δηλαδή να ανεβούν και προς το βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου. Θα μάθουμε σε λιγάκι και από τις συναδέλφους που βρέχει αυτή την ώρα, να επιβεβαιώσουμε δηλαδή αν βρέχει στην Κομωτινή, στην Ξάνθη κτλ. Και στην Καβάλα.
1: Θα μας πει και η Χρυσούλα στη δικιά της γειτονιά.
0: Η Χρυσούλα δεν θα είναι μαζί μας, μην βιάζει. Όχι. Μην βιάζει να λες ονόματα.
1: Αυτά λείπεις που λείπεις, λες και ονόματα πληροφορίες λανθασμένες.
0: Γενικότερα μία εβδομάδα θα είναι αυτή που θα έχει άστατο καιρό με θερμοκρασίες που δεν θα ξεπερνούν τους 16-17 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη μάλιστα ούτε καν 14.
1: Την Τετάρτη ξεκινάει από... Α, και μετά.
0: Επειδή ξεκινάει η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης που δεν θα βάλουμε, γι' αυτό και έφερε
1: το
0: θερμόμετρο.
1: Που δεν θα βάλουμε τώρα, το πώς θα ζεσταθούμε, δεν ξέρω.
0: Θα μάθουμε έτσι κι αλλιώς, παιδιά.
1: Θα κάνουμε... Πού, θερμοφόρες.
0: Ναι. Αύριο θα μάθουμε. Αύριο είναι η ανακοίνωση.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι. Αφού 14 του μηνός είναι που ξεκινάει η διάθεσή του, γιατί άρα αύριο θα μάθουμε τα νέα.
1: Νωρίτερα.
0: Αφού 14 δεν είναι.
1: Ναι, γιατί 15 ξεκινάει πάντα.
0: 15 ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Πάλι
1: τις προηγούμενες χρονιές. Τώρα δεν ξέρω. Μπορεί φέτος να ανακοίνωσαν ότι θα ξεκινήσει νωρίτερα.
0: Νομίζω 14. Επίσημες ανακοινώσεις 14.
1: Ανακοινώσεις.
0: Εντάξει. Ωραία,
1: οπότε
0: θα μάθουμε
1: 14 του μήνα θα μάθουμε, όχι
0: ναι,
1: αύριο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μεθαύριο, όχι αυγό κοκό.
1: Ναι, ναι.
0: Γιορτάζει και τα αυγό λέει σήμερα. Και την Παρασκευή γιορτάζει και σήμερα γιορτάζει.
1: Ποιο αυγό?
0: Το αυγό που ξέρεις, δεν ξέρω. Έλεγε ότι είναι η Παγκόσμια Μέρα Αυγού την Παρασκευή και σήμερα.
1: Όλα τα αυγά και τα σοκολατένια.
0: Ω, εκείνα κι αν είναι, ναι.
1: Εκείνα κάθε μέρα γιορτάζει.
0: Ναι. Παγκόσμια Μέρα Κατά της Αρθρίτιδας είναι η σημερινή. Να το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Να το ξέρω, να το γιορτάσω.
0: Και μέσα πιάνει και αυτό που λέει: τα κόκαλά μου κάνουν κρίτσι κρίτσι μεγαλώνω.
1: Αν το πιάνει, αφού όλες, όλου
0: είδες,
1: του,
0: λοιπόν.
1: Κάτσε, ποια αρθρίτιδα. Όλες τις αρθρίτιδες, δεν λέει.
0: Ναι, όλες. Είναι από τη Διεθνή Ένωση Ρευματολογίας και Αρθρίτιδας η συγκεκριμένη. Γιατί φλεγμένοι μιλάμε των αρθρώσεων. Τι, δισκαμψία κτλ. 200 ρευματικές παθήσεις.
1: Δηλαδή σκέψου πόσες.
0: Τόσες πολλές.
1: Ιδέες.
0: Και εμείς ξέρουμε μια, τι έχεις να αρθρίτιδα.
1: Ναι. Για με αρθρωτικά τα έλεγε.
0: Με αρθρωτικά. Άμα είναι ρευματοειδής, άντε να την αλλάξουμε. Την...
1: Σιγά και όλες ήταν αρθρωτικά.
0: Όλα αρθρωτικά.
1: Δεν είχε ναι, ούτε ρευματοειδής, ούτε αρθρίτιδα, ούτε όλες. 200 σου λέει.
0: 200 ρευματικές παθήσεις.
1: Ναι, 200
0: ρευματικές. Που πλήττουν και τα παιδιά,
1: παθήσεις.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι είναι μεγαλώνω.
1: Ναι. Άντε λες, είσαι μεγάλος άνθρωπος,
0: ναι,
1: ναι, θα πάρεις κάτι στη διαδρομή σου,
0: ναι,
1: που το έχεις να το κουβαλάς.
0: Αφήνεται. Και η συντήρηση γιορτάζει. Όχι οι συντηρητικοί άνθρωποι.
1: Η συντήρηση, τι συντήρηση? Δηλαδή έχουμε το συντήρητη του καυστήρα, γιορτάζει και εκείνος?
0: Όχι ρε παιδιά, έχουμε
1: συντήρηση.
0: Τη συντήρηση των, ας πούμε, έχεις κάποια βιβλία παλιά τα οποία πρέπει, ας πούμε, να τα συντηρήσεις προκειμένου να μην χαθεί η γνησιότητά τους και το αρχαιακό τους υλικό και όλα τα σχετικά.
1: Αυτού του είδους η συντήρηση.
0: Αυτού του είδους η συντήρηση. Με στόχο, λέει, η ανάδειξη της συμβουλής της συντήρησης στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η γνωριμία του κοινού με την αθέατη πλευρά του επαγγέλματος του συντηρητή. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά αυτή. Πάρα πολύ. Και γνώση πρέπει
1: και
0: να έχεις.
1: Και,
0: και,
1: ναι,
0: και πολύ τέτοιο, πώς το λένε, να έχεις και πολύ υπομονή.
1: Αυτό.
0: Τεράστια. Ναι. Μην τρέμουν τα χεράκια σου. Οπότε, να. Τι άλλο?
1: Έχουμε και άλλη μέρα.
0: Ξέρω εγώ.
1: Θα πάμε στην Ισπανία, εκεί έχουν εθνική γιορτή για την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Χριστόφορο Κολόμβο το 1492. Α, το έχουν σαν εθνική γιορτή.
0: Ναι. Και στη Γουινέα, στην ησημερινή Γουινέα, γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από την Ισπανία που συνέβη το 1968. Γιορτάζει ο Ανδρόμαχος σήμερα και χρόνια του πολλά. Και Ανδρομάχη.
1: Και Ανδρομάχη. Χρόνια.
0: Ναι.
1: Α, είδες.
0: Τι γίνεται.
1: Ξέρω μια ανδρομάχη η οποία βέβαια γιορτάζει. Ξέρεις, όπως με τις Αναστασίες,
0: ναι,
1: που γιορτάζουν όλες το Πάσχα. Έτσι και αυτή.
0: Η ανδρομάχη γιορτάζει το Πάσχα.
1: Έτσι και αυτή γιορτάζει το Αγίου Ανδρέα.
0: Α, από το Ανδρό, Ανδρέ.
1: Yeah.
0: Καμία σχέση δεν έχει.
1: Ναι. Ναι, γι' αυτό σου ανέφερα τις Αναστασίες. Ναι.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε τη βόλτα μας σιγά σιγά.
1: Έτσι θα την ξεκινήσουμε.
0: Πώς.
1: Μουσικά δεν έχει.
0: Θα έχουμε μουσικά.
1: Βιάζεσαι.
0: Θα πάμε στην Κομωτινή πρώτα να δούμε τι κάνει εκεί πέρα η Βασιλική μας. Την αφήσαμε την Παρασκευή. Είναι καλά, δεν είναι καλά, να μάθουμε.
1: Ευχόμαστε, ναι, να είναι καλά.
0: Μετά θα πάμε στην Καβάλα να συναντήσουμε τη Ρένα Πανταζόγλου. Μετά θα πάμε στις Σέρες για να συναντήσουμε την Δέσποινα Γιαννακίδου. Αυτά.
1: Αυτά.
0: Και μετά θα έρθει η Δώρα να μας πει πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο. Στον αέρα. Ευνηδιασμός.
1: Ζάχαρη.
0: Κάπως έτσι έχουν
1: λοιπόν,
0: τα πράγματα.
1: Κάπως έτσι. Κάπως έτσι ξεκινάμε και εσύ θα μας βάλεις το πρώτο μας τραγούδι, ναι, για να ξεκινήσει και η βόλτα.
0: Ο Μίμης Πλέσας, σαν σήμερα είχε γεννηθεί, λίγες μέρες μετά θα έκλεινε τα 100 χρόνια του, ξέρουμε, στις 5 του μηνός, ναι, είχε φύγει από τη ζωή. Οκτώβριν είναι πάντα.

0: τελείωσε, λέει η Ελένη, το τραγούδι. Και άμα τελείωσε, δεν μπορεί να ξαναπαίξει. Θα πάθει κάτι δηλαδή.
1: Είναι μεγάλο. Πάει και ξαναπάει.
0: Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα και στη Βασιλική Μαχαίρα, καθώς ξεκινάμε τη βόλτα μας από την Κομωτινή μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Και καλό φθινόπωρο.
0: Αυτό ναι. Ήρθε εδώ και καιρό. Φέτος μας ήρθε νωρίς. Τι να κάνουμε.
2: Ναι, αλλά ναι. Δεν έχει κρύο.
0: Hey, 14 βαθμούς, μια χαρά
2: 14,
0: είναι.
2: Δεν έχει ναι. Κρύο. Έτσι,
0: πολύ καλά είναι.
2: Μου έλεγε θα έχει κρύο.
0: Κοίτα τώρα, όταν κάτσε, το μεσημέρι κάτσε. Δεν θα έχει πάνω από 20, ας πούμε, και τις επόμενες μέρες πάνω από 17. Εντάξει.
2: Μάλιστα.
0: Δεν το λες και ζέστη.
2: Αχα.
0: Ναι.
2: Όχι, καλά είναι, καλά είναι. Χθες το βράδυ, στο μεταξύ, έτσι που άρχιζε να αλλάζει. Να αλλάζει, όχι να αλλάζει. Θερμοκρασιακά δεν είχε αλλάξει, αλλά άρχισε ο ουρανός, ας πούμε, από το απόγευμα και μετά.
1: Μαζεύει.
2: Και ναι, μαζεύονταν σύννεφα, από δεν έδειχνε όμως ότι θα έβρεχε. Και ξεκίνησε κάποια στιγμή, εντωμεταξύ το βράδυ, μέχρι εκείνη την ώρα πριν αρχίσει να βρέχει, δούλευαν οι βαβακομηχανές. Το φουλ, ας πούμε, το βράδυ κατά τις 10 η ώρα, 10-11, δούλευαν οι βαβακομηχανές το φουλ, γιατί προσπαθούσαν να συλλέξουν τα βαμβάκια πριν την βροχή και κάποιος τους στεναχωρεί που δεν έχουν μαζέψει ακόμα.
0: Λογικό.
2: Περισσότεροι,
0: ναι.
2: Βέβαια.
0: Και έχει βροχές αρκετές μέρες από ό,τι βλέπω.
2: Αυτό
0: οπότε...
2: είναι το θέμα. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Θα έχει για 2-3 μέρες λένε βροχές. Για να δούμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επιβεβαιωθούν.
0: Τώρα βρέχει εκεί στην Κομωτινή.
2: Ναι.
0: Βρέχει.
2: Ναι, ψιλοβρέχει. Ψιλοβρέχει. Και υπάρχει έτσι αυτή τη μουντάδα.
0: Ναι,
2: που,
0: αυτό.
2: Που ναι. Υπάρχει, που δείχνει ότι έχει να δώσει. Λοιπόν, αν αζωπυρώνεται, μπορεί η θερμοκρασία να πέφτει στο περιβάλλον, αλλά ανεβαίνει στην κοινωνία με το θέμα του χρυσού, έτσι. Μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού στην Χαλκιδική, οι εκπρόσωποι της Γενομαρχιακής σε δηλώσεις τους τόσο στην ΕΡΤ Ορεστιάδας όσο και στην ΕΡΤ Κομωτινής διαμηνύουν ότι αν εκβιαστεί αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός στο ότι εάν κάποιος δεν, αν η τοπική κοινωνία δεν επιθυμεί το χρυσό, αυτό δεν θα γίνει. Τώρα, επειδή γίνονται χρήση διαφόρων μέσων που πολλοί υποκύπτουν σε αυτό, όπως το οικονομικό, για να αλλάξουν τη γνώμη της κοινωνίας, αν με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί κάποιος να υποκλέψει ή να εκβιάσει τη θετική συνένεση λοιπόν του κόσμου, αυτό θα σημάνει εμφύλιο εντός εισαγωγικών στη Θράκη, όπως είπε ο κύριος Ανέστης Στραδιάδης.
0: Ναι.
2: Φεύγουμε λοιπόν από το χρυσό και πάμε στα κόμματα και στην ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την πρόσφατη απόφαση λοιπόν του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας σύναψη σύμβασης μίσθωσης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων στους Δήμους Σαπών Αλεξανδρούπολη, στην εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης, κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Αντίθετη και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για τις εξορίξεις χρυσού στη Θράκη. Η Θράκη έχει ήδη μιλήσει και η κυβέρνηση οφείλει να την ακούσει. Από τον Ιλχάν Αχμέτ έχουμε την ερώτηση για ποιους λόγους οι τρεις οικισμοί της Ροδόπης, Σαλμόνι, Βένα και Μύρανα, εξαιρούνται επί 5 χρόνια από τη διαδικασία διάθεσης καυσόξυλων για την κάλυψη ατομικών αναγκών θέρμανσης. Το φέρνει λοιπόν στη Βουλή ο κύριος Ιλχάν Αχμέτ από το ΠΑΣΟΚ Ροδόπης. Έχουμε την εβδομάδα δημόσιας υγείας που ξεκινάει με την θεματική από τη γέννηση ως την μεγαλύτερη ηλικία, γιατί δεν θέλω να λέω τρίτη ηλικία, από τη γέννηση ως την μεγαλύτερη ηλικία.
0: Τι θα πει τρίτη ηλικία δηλαδή, άσε με τώρα.
2: Τι θα πει, έλαντε, τι μετά.
0: Τρίτη. Και μεγαλύτερη, ναι, εντάξει,
2: ναι,
0: μεγαλώνεις.
2: Μεγαλύτερη, okay. Τι να λέμε τώρα, τρίτη. Ναι. 12 με 18 είναι η εβδομάδα αυτή. Θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις σε όλους τους νομούς της περιφέρειας με κεντρικό μήνυμα δημόσια υγεία και κοινωνικές προκλήσεις. Από την γέννηση ως την μεγαλύτερη ηλικία, η φετινή διοργάνωση αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης και της ενημέρωσης. Ξεκίνησε η λειτουργία του νέου τμήματος επιγόντων περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ανοίγει νέους δρόμους στις διεθνείς τουριστικές αγορές με δυναμική εκκίνηση της καμπάνιας Exostressers για το 2027 με παρουσία στο Άμστερνταμ. Για να δούμε. Λοιπόν, και φεύγουμε και από αυτό και έχουμε, πάμε στην, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΣΑ Κομωτινή, είναι αυτό το εργαστήρι προσομοίωσης δικών, που διοργανώνει λοιπόν ενημερωτική εκδήλωση στη Λέσχη Κομωτινίων. Θα γίνει λοιιπόν την Τρίτη, 13, είναι 3 και 13 αύριο, μάλιστα,
1: ναι, ναι.
2: Τις 6 το απόγευμα στη Λέσχη Κομωτινίων. Και επιστροφή με ΙΤ από την Καλλιθέα για τον Πανθρακικό, επέστρεψε η ομάδα μας. Αυτά παιδες.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία,
0: να προσέχετε και στην Κομωτινή, φαντάζομαι και γενικότερα στη
2: γεωπερίοχη. Του είπα για τις κούκλες heavy metal.
0: Παρδόν.
2: Τις πλεκτές κούκλες με πρόσωπα, που αναπαριστούν, πέρα βέβαια των όλων των άλλων, μια έκθεση που εγκαινιάστηκε για την Παρασκευή στην Ξάνθη και θα λειτουργήσει στις 21 του Οκτώβρη, η κυρία Νούλη Χαβατζανίδου αγαπάει, λατρεύει το πλέξιμο και το έχει απλώσει σε όλα τα πράγματα και έχει κάνει και κούκλες και που αναπαριστούν τους τραγουδιστές της heavy metal μουσικής.
0: Μπα τι λες, πολύ ωραίο ακούγεται.
2: Δεν έχω ξανακούσει κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε ξανακούσει.
0: Όχι, δεν έχω ξανακούσει.
1: Όχι, πρώτη φορά.
0: Όχι.
2: Μέχρι 21 Οκτώβρη στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης η συγκεκριμένη έκθεση. Αυτά, παιδες.
0: Ωραία πράγματα γίνονται και εκεί. Να είσαι καλά. Καλημέρα στην Κομωτινή, στην Ξάνθη.
2: Και πολύ ωραία πράγματα έγιναν βέβαια όλες αυτές τις μέρες με το φεστιβάλ νέων, υποδοχής των νέων. Μέχρι και την Κυριακή η Κομωτινή πραγματικά έστειλε.
0: Όταν λες των νέων, των φοιτητών εννοείς.
2: Των νέων εισερχόμενων, ναι, ναι. Των φοιτητών. Αλλιώς ήμασταν και εμείς εκεί πέρα.
0: Ψέματα.
2: Ήμασταν
0: ούτως τα νιούδια, άμα λείπουν, τι κάνουν.
2: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, με υγεία.
1: Καλημέρα.
0: Θα πάμε πολύ πολύ σύντομα τώρα στην...

0: μάτια.
1: Δικό σας.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία και αυτό του Μίμι Πλέσσα βεβαίως. Με τους απέναντι εδώ και τη Μελίνα Ασλανίδου. Α, τους απέναντι θα τους έχω φιλοξενούμενους την Παρασκευή. Λοιπόν, πάμε στην Καβάλα. Είναι μαζί μας η Ρένα Πανταζόγλου. Καλημέρα στην Καβάλα. Καλημέρα, Ρένα μου.
3: Καλημέρα, καλημέρα από την Καβάλα. Ρένα.
1: Τη βροχερή καλημέρα, Καβάλα, την ψιλοβροχερή,
3: Ναι, συνεπιασμένη θα έλεγα. Είχαμε τα έντονα έτσι, κάποια έντονα καιρικά φαινόμενα χθες το βράδυ. Λιγότερο επηρέασαν την πόλη, περισσότερο κάποια άλλα τμήματα του νομού. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή επικρατεί μια ησυχία. Υπάρχει, ο καιρός είναι συνεπιασμένος, η πρόγνωση μας δίνει βροχή. Δεν έχουμε ακόμη βροχή, τουλάχιστον στην πόλη, και γύρω στους 15 με 16 βαθμούς είναι η θερμοκρασία μέσα στην πόλη. Τώρα, για να πούμε με μια ομιλία για τη διαφορετικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που οργανώνει το Κέντρο Συμβουλευτικής Ψυχολογικής Υποστήριξης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, θα ξεκινήσουν σήμερα και στην Καβάλα οι εκδηλώσεις της Περιφέρειας για την Εβδομάδα Υγείας. Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στις 6 το απόγευμα. Στις 7.30 στο ξενοδοχείο Λούση πάλι της Καβάλας, ο καθηγητής Ευθύμης Λέκας, η καθηγήτρια μετεωρολογίας Αναστασία Πασχαλίδου και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Αλληλευτικών Ερευνών, κ. Σωτήρης Ορφανίτης, θα μιλήσουν σε μια άλλη μερίδα με θέμα την κλιματική αλλαγή και τη δημόσια υγεία, με τίτλο «Νέες προκλήσεις σε ένα θερμότερο πλανήτη». Τώρα, μια και βλέπουμε αυτά τα καιρικά φαινόμενα, να πω ότι το Φεβρουάριο του 2026 είχαμε ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις και μια αρκετά μεγάλη θαλασσοταραχή που προκάλεσε σημαντικά προβλήματα και ζημιά σε παραλιακές υποδομές του Δήμου Παγκαίου, ιδιαίτερα εκεί στις δυτικές παραλίες του νομού, τη Νέα Πέραμο, την Ηρακλίτσα, την παραλία Οφρυνίου. Τώρα, με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως μας λέει ο Δήμος Παγκαίου, εγκρίθηκε κατανομή χρηματοδότησης ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ και την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από εκείνα τα φαινόμενα. Είχε προηγηθεί και μια άλλη χρηματοδότηση των 600.000 ευρώ.
1: Ναι.
3: Στη Δράμα, για όσες και όσους δεν πρόλαβαν, τις προβολές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στο Γυμνάσιο Αρένων, ποιες ήταν οι προβολές? Οι προβολές ήταν ταινίες που έφτιαξαν δραμινοί δημιουργοί που είχαν πάρει μέρος στο εργαστήριο που έγινε στο Drama Film Lab. Έτσι λοιπόν, το 41ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε αυτές τις ταινίες μέσω του διαδικτύου. Είναι διαθέσιμες online. Μέσα από τις ταινίες αυτές βλέπουμε τη σύγχρονη εικόνα της Δράμας και των ανθρώπων της. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς μέσα από αυτό το εργαστήριο οι συμμετέχοντες, είτε έμπειροι δημιουργοί είτε όχι, είδαν την πόλη και τους ανθρώπους της. Και να πούμε και για το Δοξάτο Δράμας ότι θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη δράση μαζικών στηρώσεων για αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σύλλογο Προστατεύω από την ερχόμενη Τετάρτη ως και τις 18 Οκτωβρίου στο καταφύγιο του Συλλόγου στα Κύρια.
1: Μάλιστα. Ωραία. Να σε καλά, βρε, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Καβάλα. Να προσέχετε αν έχει
3: έντονα τα χέρια. Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, όλα να είναι καλά. Ναι.
2: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Ναι, λοιπόν, δεν είμαστε. Τι, τι πήγες να πεις?
1: Λέει, έκανε συμφωνία ο Τραμπ με τον Πούτιν για το πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Να είμαστε κι εμείς αισιόδοξοι, ας πούμε. Όχι.
0: Εσύ είσαι?
1: Όχι.
0: Ούτε κι εγώ, γιατί να είμαι.
1: Λέω, μήπως κακός δεν είμαι.
0: Ναι, καλά.
1: Γι' αυτό αναρωτιέμαι.
0: Δεν ξέρω, θα φανεί παιδιά τις επόμενες μέρες. Έτσι κι αλλιώς είπαμε αύριο περίπου το μεσημεράκι.
1: Όχι αύριο, μεθαύριο.
0: Μεθαύριο, ναι, θα ξέρουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο.
1: Πάντως όλοι είναι στην απαισιόδοξη πλευρά της ιστορίας. Δηλαδή.
0: Με όποιον και αν μιλήσεις, σκέφτονται πώς θα ζηταθούν φέτος. Με ποιο τρόπο.
1: Πόσο να το πας. Στην αρχή σου λέει ένα 75 και 1,5 είναι πολύ.
0: Δηλαδή, δεν είναι.
1: Ναι, το 1 ήταν πολύ και ζοριζόσουνα. 1,20 στο τέλος ήταν, δηλαδή, είχε υπάρχει... κλείσει με 1,35 περίπου.
0: Ναι, ακόμη και επιδότηση να υπάρχει και διευρυμένη κτλ. Κτλ. Πάλι αυτή θα δοθεί τέλη Δεκεμβρίου, ξέρω εγώ πότε δίνεται. Και σε πόσους θα δοθεί, γιατί υπάρχουν τα οικονομικά, δεν υπάρχουν τα κριτήρια.
1: Υπάρχουν τα οικονομικά.
0: Εισοδηματικά.
1: Κοίταξε, ναι, πες ότι εκείνος που έχει μεγάλο εισόδημα δεν το παίρνει, άντε μπορεί και να μην έχει.
0: Εξαρτάται, λέμε, μεγάλο εισόδημα.

0: θα πρέπει τα ρολόγια να δείχνουν τρεις. Πάμε μία ώρα πίσω, θα κοιμηθούμε και την ημέρα, μία ώρα ύπνο παραπάνω.
1: Φέτος τυχαίνει πιο νωρίς σε σχέση με άλλες χρονιές που ήταν συνήθως μετά την 28η, λίγο πριν την 28η, κάπου εκεί τυχαίνει. Ναι. Τώρα είναι πολύ.
0: Και να φανταστείς ότι αυτή η ιδέα για την αλλαγή της ώρας έχει διατυπωθεί από το 1784, όταν ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, είχε υποστηρίξει ότι η καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός θα μπορούσε να συμβάλλει και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Έτσι ξεκίνησε το πράγμα και σιγά σιγά φτάσαμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και το 1916 η πρώτη χώρα που μετέφερε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα μπροστά ήταν η Γερμανία.
1: Α, το περίμενα ότι θα ήταν η Γερμανία.
0: Ναι, και έκτοτε έχουμε αυτές τις αλλαγές μεταξύ θερινής και χειμερινής, με μία ώρα μπροστά, μία ώρα πίσω τα ρολόγια.
1: Κάτι είπες για εισοδηματικά πριν για το πετρέλαιο.
0: Ποια είναι, θα μου πεις.
1: Αυτά που ισχύουν για την περίοδο 26-27 είναι το οικονομικό κομμάτι. Στα 16 χιλιάρικα για τους άγαμους, κάθε είδους άγαμους, είτε είναι χείρος, είτε είναι σε διάσταση, είτε χωρίς παιδιά, εννοείται.
0: Ναι. Αυτό είναι σίγουρο, για φέτος ισχύει αυτό.
1: Ναι, 2026-2027.
0: Μάλιστα.
1: Για τους έγγαμους ή με σύμφωνο συμβίωσης έως 24.000
0: ναι.
1: ετήσιο οικογενειακό εισόδημα.
0: Οικογενειακό.
1: Οπότε, αν δουλεύουν και οι δύο, στην καλύτερη περίπτωση από 12 ο καθένας. Δηλαδή,
0: ναι, δύσκολο.
1: Πάλι δεν φτάνει, δεν θεωρείται, τέλος πάντων. Και σε περίπτωση που υπάρχουν παιδιά, 5.000 ευρώ προς αύξηση για κάθε παιδί.
0: Για τους συνταξιούχους.
1: Οι συνταξιούχοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, τους έγγαμους, 24.000.
0: Μάλιστα. Και για τα παιδιά, πρέπει να είναι στο σπίτι, να μην έχουν συμπληρώσει το 18ο, φαντάζομαι, έτσι.
1: Αν 24ο, εφόσον σπουδάζουν.
0: Εφόσον σπουδάζουν.
1: Αλλιώς.
0: Εφόσον σπουδάζουν, αλλά αν σπουδάζουν δεν είναι σπίτι σου, πώς νοείται αυτό.
1: Είναι προστατευόμενα.
0: Α, γι' αυτό.
1: Γι' αυτό και καλύπτονται από το εισόδημα.
0: Ναι. Μάλιστα, θα μάθουμε παιδιά, όπως και να το κάνουμε τις επόμενες μέρες, πολλές
1: υπάρχουν βέβαια, αφού πληρείς αυτά, μετά πρέπει να πληρείς και τα περιουσιακά κριτήρια.
0: Ναι.
1: Και βέβαια και εντάξει, να το δω τουλάχιστον στην περιοχή μας, νομίζω.
0: Μάλιστα. Υπομονή, δύο μέρες
1: ακόμα. Δεν έμεινε πολύ, ναι.
0: Ναι.
1: Το κυρίως αυτό που μας καίει και μας κόφτει είναι πόσο θα ανοίξει. Και κυρίως τώρα, έτσι όπως πάει, από περιέργεια.
0: Ναι, ακριβώς, έτσι είναι. Λοιπόν, είπαμε Παγκόσμια Μέρα της Αρθρίτιδας. Ο Αλκίνος θα μας τα πει καλύτερα, νομίζω.
2: Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου. Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι-χρίτσι, μεγαλώνω. Το χάνω κάθε χρόνο το παιχνίδι με το χρόνο. Μετακόμιζα, θυμάμαι, με ένα

όταν θα λέω πώς χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν έζησα.

0: Όχι, πες μου τώρα, ήταν ανάγκη δηλαδή και σε μένα να συμβεί. Δεν το έχουμε πει αυτό πολλές φορές, συγγνώμη.
1: Αυτό, ναι, το λέμε. Όταν σου συμβεί κάτι στραβόλες, ήταν ανάγκη να συμβεί τώρα και όχι σε μένα, και αυτό.
0: Και όταν ακούς και τα γόνατα και τα κόκαλα γενικότερα να κάνουν κρούτσου κρούτσου, τότε λες μεγαλώνω. Α, όχι, είναι, πια, είναι από το πιάσι.
1: Α, ορίστε. Αυτό μ' άρεσε.
0: Η δώρα.
1: Είσαι πιο τραγανός. Τέλεια.
0: Σαν το φίλο Κρούστα σε ένα πράγμα, ναι. Δηλαδή. Μάλιστα.
1: Κράτσε, δεν κάνει και
0: Δέσποινα, καλημέρα στις αίρες. Τι γίνεται.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και εσύ τραγανούλα.
2: Πάντα. Σαν μπουγάτσα.
0: Έτσι. Τον Σερών είναι και πολύ ωραία η μπουγάτσα.
2: Λοιπόν. Σιδερένια στην Ελένη, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Επίσης.
2: Εμείς σήμερα έχουμε σαν να μην ξημέρωσε.
0: Α,
2: δηλαδή
0: τόσο
2: σκοτεινιά,
0: πολύ.
2: Σκοτεινιά. Χθες να πω ότι ήταν μια βροχερή ημέρα. Υπήρχε βροχή με μεγάλη ένταση, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες. Μπόρα κανονική με βροντές, αστραπές κτλ. Σήμερα έχουμε συννεφιά. Θα δούμε αν θα έχουμε βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ήταν μια διαφορετική εικόνα από αυτή που έχουμε συνηθίσει και να σας πω, μας προετοίμαζε για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Όχι ότι δεν το ξέραμε, αλλά προσπαθούσαμε ψυχολογικά να το παρατείνουμε όσο δυνατόν περισσότερο. Έχουμε μπροστά μας ένα ολίγον φθινόπωρο και ένα χειμώνα. Οπότε εντάξει, προσαρμοζόμαστε σιγά σιγά. Τώρα, όσον αφορά την ειδησιογραφία, να σας πω ότι είχαμε ένα τραγικό συμβάν την Παρασκευή στην κάτω Καμήλα Σερών, ένα εργατικό ατύχημα, καθώς ένας 49χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ελαιοχρωματισμού, όταν ο άτυχος άνδρας βρισκόταν πάνω σε σκαλοσιά και έπεσε. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, εκτιμάται ότι έπεσε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 49χρονος έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο κενό από ύψος 2 μέτρων. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο έγινε η διακομιδή του στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο άνθρωπος. Οι γιατροί έδωσαν πραγματικά μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς υπέκυψε σε τραύματά του.
0: Μάλιστα. Τι δεύτερο.
2: Πάμε σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επιστημονική διημερίδα με θέμα αποτελεσματική φροντίδα υγείας για άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Αυτό είναι το θέμα της. Διοργανώνεται αύριο Τρίτη και Τετάρτη, 13 και 14 Οκτωβρίου, στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Να σας πω ότι η εκδήλωση απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας και έχει ως στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευσή τους σχετικά με τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού και την παροχή αποτελεσματικότερης και κατάλληλα προσαρμοσμένης φροντίδας υγείας. Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, σε 2 ημέρες, Τρίτη Τετάρτη, από τις 10 το πρωί έως τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Και να σας πω ότι στις αίρες έρχονται σπουδαίοι επιστήμονες μαζί με τους αιρέους για το θέμα αυτό. Συγχωρείτε. Όπου πρόκειται να είναι και
0: είναι και κολλητικό, ξέρεις.
1: Άρα, μπράβο.
2: Άστα. Τώρα, να σας πω ότι η δράση του Διπεθές Σερών για δωρεάν θεατροπαιχνίδια, θεατροπαιδαγωγικά εργαστήρια για παιδιά δημοτικού θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού προγράμματος του ΔΠΘ για τη χειμερινή περίοδο στη μικρή σκηνή Ιουλία Σταυρίδου του Δημοτικού Θεάτρου, το στούντιο εφήβων, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές από την τρίτη γυμνασίου στην τρίτη ηλικίου, καθώς και η ερεσιτεχνική σκηνή, έχουν καταληκτική ημερομηνία εκδήλωση ενδιαφέροντος σήμερα 12 του μήνα. Όσοι ενδιαφέρονται για τα τρία αυτά τμήματα, μέχρι και σήμερα μπορούν να πάνε εκεί και να κάνουν τις αιτήσεις τους.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε μια ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει το Νομαρχιακό Τμήμα ΔΕΔΗ Σερών σήμερα σε αυτά το απόγευμα στην αίθουσα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης με θέμα τη σύνταξη, τη νομική υπόσταση και την τήρηση των πρακτικών στα σχολεία. Σκοπός εκδήλωσης να δοθούν σαφείς και έγκυρες απαντήσεις στην αρχή της νέας σχολικής χρονιάς, εφοδιάζοντας εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τη γνώση με τα νομικά εργαλεία που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των συλλογικών οργάνων. Επίσης, να πάμε σε μία υπόθεση, Γιάννη και Ελένη, γιατί για παρόμοιες περιπτώσεις έχουμε μιλήσει πολλές φορές, νομίζω και την Παρασκευή είπαμε. Μιλώ για ένα διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε αυτή τη φορά, χθες Κυριακή, από ανακριτικούς υπαλλήλους του κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού σε έναν άνδρα για καύση υπολοιμάτων καλλιεργειών.
0: Ναι.
2: Κατά παράβαση βεβαίως. της νομοθεσίας που υπάρχει, αυτή τη φορά στο Δήμο Αμφίπολης, στην περιοχή μάλλον του Δήμου Αμφίπολης. Δεν ξέρω τι άλλο να πούμε πια για αυτό το θέμα, δηλαδή πέρα από τον κίνδυνο της φωτιάς και πυρκαγιάς, εμείς πριν από χρόνια έλειψε να καεί μια ολόκληρη κοινότητα. Εκτός από αυτόν τον κίνδυνο, ο οποίος είναι τεράστιος, να πούμε ότι οι ειδικοί, οι γεωπόνοι λένε ότι καίγοντας τα υπολείμματα σε ένα χωράφι αποδυναμώνεις ουσιαστικά και το ίδιο το χωράφι για την επόμενη παραγωγή. Ναι. Αλλά εντάξει, δυστυχώς έχουμε τα ίδια φαινόμενα.
0: Έτσι είναι.
2: Έχουμε διατακτικές επιταγές για αγορά ειδών πρώτης ανάγκης στο αποκατάστημα τροφίμων που χορηγεί ο Δήμος Ερών για τις εορτές των Χριστουγέννων σε οικονομικά ευπαθείς συμπολίτες μας. Να σας πω ότι σήμερα, από σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις όσοι ενδιαφέρονται και πληρούν βεβαίως προϋποθέσεις. Έως τις 23 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί στις 12 η ώρα το μεσημέρι στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου Σερών. Και τέλος να πούμε ότι η Νέα Θελονική Αιμοδοσία διοργανώνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων την Πέμπτη που μας έρχεται από τις 9 το πρωί έως τη 1 η ώρα το μεσημέρι στη Λέσχη Αστυνομίας των Σερών.
0: Μάλιστα. Ωραία, καλημέρα σε Σέρες, να είστε καλά εκεί και να προσέχετε.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, να είστε καλά. Ο Τσακνής έγινε έθλια σήμερα. Πρώην πρόεδρός μας, ναι.
1: Χρόνια του πολλά.

0: Μάλιστα, αυτά και με τον Διονύση τον Τζακνή που, όπως είπαμε, έχει γενέθλια. Ποιος άλλος έχει γενέθλια σήμερα, για να δούμε.
1: Θα είχε τα γενέθλιά του ο Ανδρέας Συγκρός, ο Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός μας ευεργέτης, μια και είχε γεννηθεί το 1830.
0: Σαν σήμερα είχε γεννηθεί, όπως είπαμε, και ο Μίμης Πλέσας το 24, πεθαίνει 5 Οκτωβρίου του 24. Πριν από 2 χρόνια δηλαδή, θα ήταν 100 χρόνια.
1: Ναι, είπες το 24, το 24, ναι, ακριβώς.
0: 1924-2024,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επίσης έχει τα γενέθλιά της η Μάρθα Βούρτσι, η Ελληνίδα ηθοποιός, η οποία γεννήθηκε το 1937.
0: Ναι, μια χαρά, γιατί να είναι.
1: Ναι.
0: Ο βασιλιάς των Ελλήνων, ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, που ήταν βασιλιάς από το 1917 μέχρι το 20, μόνο 3 χρόνια.
1: Ήταν τότε που στην προσπάθειά του να προσατέψει το σκυλάκι του,
0: ναι,
1: από,
0: ναι,
1: μία μαϊμού, τον δάγκωσε η μαϊμού, οπότε πέθανε.
0: Φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 1920.
1: Το 1971 φεύγει από τη ζωή ο Ντίν Άτσεσον, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, γνωστός από το ομώνυμο σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού.
0: Και ο Ζαν Ρενέ Λακώστ, ο γνωστός τενίστας, ιδρυτής παράλληλο της φερόνιμης εταιρείας ειδών ρουχισμού με σήμα το κροκοδιλάκι.
1: Βλέπεις πόσο μεγάλο ήταν το κροκοδιλάκι στο κουστούμι του, στο,
0: ναι,
1: σακάκι του, μάλλον,
0: ναι,
1: να το πω.
0: Βέβαια, τι, όχι τώρα που το κάνουν όσο
1: ολόκληρη κροκοδιλάρα είναι εκεί.
0: Ναι, κροκοδιλάρα, να το βλέπεις από μακριά. Πεθαίνει σαν σήμερα το 1996.
1: Και ήταν το 1810 όταν διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να γιορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Αργότερα η γιορτή θα γίνει θεσμός ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο και συνεχίζεται από το 1810.
0: Τώρα είναι δηλαδή, ξεκίνησε αυτό, είναι αυτές τις μέρες, ναι, το Oktoberfest.
1: Ξεκίνησε. Πότε λέμε.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω, Oktoberfest, θα το δούμε αργότερα, αν μπορούμε να δούμε αν ξεκίνησε ή όχι. Θα πάμε, αλλά λένε
1: όχι,
0: τώρα.
1: Όχι, αλλά θέλουμε να τα ξέρουμε δηλαδή, δεν θέλουμε να μένουμε με την απορία.
0: Ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία του, πολύ γνωστή που την ξέρουμε. 1847 συνέβη αυτό, έτσι.
1: Το 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο σκύλα.
0: Τώρα ατμόπλιο το λέει και σκύλα. 1944, Αθήνα και Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς.
1: Και πάμε στο 1990, όταν σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας, του Wolfgang Schäuble, τον,
0: ναι,
1: τους πάλι. Και τον θυμάστε.
0: Λίγο πολύ. Ναι.
1: Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Oppenau της Βάδης Βιτεμβέργης.
0: Κοίτα πώς ήταν τότε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Νιάτα.
0: Και τέλος, ναι, πάμε στο 1999, όταν αναστάτης είχε προκαλέσει στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας στη συνέντευξη του συμβούλου του Κώστα Καραμαλή Γιάννη Κλούλη στην εφημερίδα Έθνος, ο οποίος είχε δηλώσει ότι το κόμμα είναι ένα αφθαρμένο προϊόν. Την αντίδρασή τους βεβαίως είχαν εκφράσει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Μιχάλης Λιάπης και άλλοι βουλευτές. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο τότε εκπρόσωπος Άρης Πυριωτόπουλος, είχε δηλώσει ότι ο κύριος Λούλης δεν έχει κομματική ιδιότητα, συνεργάζεται ως επιστήμονας με το κόμμα. Ενώ στις 13 του Οκτώβρη ο κύριος Λούλης υποβάλλει την παρέτησή του από τη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αυτά συνέβησαν το 1999. Τι θες?
1: Το Oktoberfest για το 2026 ολοκληρώθηκε. Ξεκίνησε 19 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε 4 Οκτωβρίου. 16 μέρες ήταν η διάρκεια του.
0: Αυτοί έτσι κι αλλιώς την πήρα την πίνουν χειμώνα καλοκαίρι, δεν έχουν, δεν είναι σαν και εμάς, ναι, ποτέ να έχουν πιο πολύ ανοιξιάτικο
1: καλοκαιρινή.
0: Ναι. Λοιπόν, κλείνουμε.
1: Κλείνουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το Art News ακριβώς στις 8.
0: Η Δώρα Δασκάλου ήταν στον ήχο. Ελένη Σταυρίδου, Γιάννης Κερλίδης στα μικρόφωνα και φυσικά μαζί μας ήταν Βασιλική Μαχαίρα, η Ρένα Πανταζόγλου και η Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.

προβλήματα, κάποια θέματα στο διαδίκτυο. Είμαστε συνδεδεμένοι και με την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στους αγαπημένους συναδέλφους εκεί και ακροατές. Θα πάμε μαζί αυτό το πρωινό της Δευτέρας, 12 του Οκτώβρη. Ήσυχα τα πράγματα φυσικά από την πυροσβεστική. Μία διακίνηση παράτυπων μεταναστών στην Ροδόπη. Η βροχή γλυκαίνει τις ελίτσες. Τι θέλουν τη βροχούλα οι ελίτσες, τι θέλουν τα ρέματα και τα ποτάμια, δεν τι θέλουν οι βαμβακοπαραγωγοί, γιατί κάποιοι έχουν ξεκινήσει την συγκομιδή. Να δούμε τώρα τι ακριβώς θα γίνει. Λένε ότι θα έχει για τις επόμενες 2-3 μέρες θα έχει αρκετές βροχούλες. Για να δούμε. Τώρα, θα πάμε αμέσως στο τηλέφωνο μας με την γέφυρα και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε να πούμε καλημέρα στο μέλος της Γενομαρχιακής Επιτροπής κατά του Χρυσού Ροδόπης Εύρου, τον κύριο Ανέστη Στρατιάδη, τη μεγάλη ψυχή, όπως και πολλών άλλων ανθρώπων που συναποτελούν αυτό το μεγάλο κίνημα για την συνέχιση της ζωής, του ποιοτικού περιβάλλοντος, του καθαρού νερού, της ατμόσφαιρας, της ζωής γενικότερα στην περιοχή μας για όλα αυτά που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια με το θέμα των εξελίξεων, των εξορίξεων του χρυσού, αλλά και τις εξελίξεις που είχαμε πρόσφατα με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στα εγγένεια του μεταλλίου στην Χαλκιδική, ότι η Βόρεια Ελλάδα διαθέτει ένα μοναδικό ανεκμετάλλευτο ρηκτό πλούτο και ότι μπορεί όμως... Δεν μπορεί καμία επένδυση να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και χωρίς τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Αυτό το είχε πει και σε εμάς εδώ. Έτσι δεν είναι, κύριε Στρατιάδη? Καλή σας μέρα.
1: Έτσι,
0: καλή εβδομάδα. Αλλά από την άλλη όμως... Αλίμονο. Από την άλλη όμως έχουμε την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία ενέκρινε την απευθείας σύναψη σύμβασης μίσθωσης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων στους Δήμους Σαπών και Αλεξανδρούπολη στην εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης...
1: Στο Δήμο Σαπών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το Δημόσιο Μεταλλείο των Σαπών.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τι γίνεται από τη μια... Ναι, ναι, ναι, σας ακούω, σας ακούω.
1: Ναι, να πούμε ότι για το θέμα που μόλις αναφέρατε, το θέμα του μεταλλείου των Σαπών, υπήρχε από το 1998 έως το 2023 μια σύμβαση του Δημοσίου με την εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης και όχι Μεταλλεία Θράκης που υπάρχει τώρα, η οποία βέβαια και αυτή ήταν τη ιατρική της Eldorado Cold. Υπήρχε λοιπόν μετά από τη ιατρική της Eldorado Cold. Πρώτα ήταν κάπου αλλού. Λοιπόν, έγινε λοιπόν αυτή η συμφωνία τότε για έρευνα. Καθαρά για έρευνα, όχι για να προχωρήσει τίποτα παραπάνω. Το 2023 σταμάτησε, τέλειωσε αυτή η σύμβαση και δυστυχώς ο κύριος Τσάφος, ο υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας και πιο πολύ ενέργειας θα λέγαμε, βάσει και των σπουδών που έχει κάνει, επέκτηνε αυτή την παραχώρηση για άλλα 5 χρόνια με δικαίωμα να επεκτείνεται ανά 5 χρόνια μονόπλευρα από την εταιρεία για μια 30ετία ακόμα. Αυτό φυσικά μας βρήκε αντίθετους. Αντέδρασε το Περιφερειακό Συμβούλιο σε συνεδρίαση που έκανε. Να πούμε για ακόμη μια φορά ότι ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τοψίδη, αλλά και τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου που μας κάλεσε να πούμε την άποψή μας και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και την απόφαση που πάρθηκε ότι είμαστε ενάντια, ότι ζητάμε κατευθείαν να ακυρωθεί αυτή η υπογραφή του Υπουργού για την παραχώρηση, ότι γίνεται μια επιτροπή εκ μέρους του κυρίου με πρόεδρο τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Τοψίδη, η οποία μάλιστα θα συνεδριάσει και σήμερα στις 1:30. Την επιτροπή αυτή είναι πρόεδρος ο κύριος Τοψίδης, συμμετέχουν οι 3 δήμαρχοι Κομωτινής, Σαπών και Αλεξανδρούπολης, καθώς επίσης το ΤΕ και η Διανομαρχιακή. Και είπαμε ακόμα να διευρυνθεί, να μετέχει το ΓΕΟΤΕ, το Οικονομικό Επιμελητήριο, καθώς επίσης και ο Δήμαρχος Σαριανών, γιατί και εκείνον τον αφορά άμεσα το ζήτημα. Λοιπόν, θα συνεδριάσουμε λοιπόν σήμερα για να δούμε πώς θα οργανωθούμε. Εμείς έχουμε σκοπό να προτείνουμε μία κάθοδο στην Αθήνα, όπου θα θέσουμε τα ζητήματα και σε όλα τα κόμματα, και στο Υπουργείο και αν μπορέσουμε να βρούμε και τον κύριο Πρωθυπουργό. Αυτό είναι για το συγκεκριμένο ζήτημα, για το οποίο, όπως σας είπα, τότε τη μέρα που έγινε το Περιφερειακό Συμβούλιο έγινε και μια διευρυμένη Διανομαρχιακή Επιτροπή στις ΣΑΠΕΣ, στο Σύλλογο Γυναικών των Σαπών. Ήταν πολύ μεγάλη η συμμετοχή. Σχεδόν όλοι οι φορείς των Σαπών ήταν εκεί. Και εκεί αποφασίσαμε συγκεκριμένες κινητοποιήσεις για να πάμε στα χωριά, ενημερώσουμε τον κόσμο κλπ. Και φυσικά θα συνεργαστούμε άψογα με την επιτροπή του κυρίου Τοψίδη για να μην περάσει η πρόταση, η απόφαση μάλλον αυτή του κυρίου Τσάφου. Τώρα για το ζήτημα, το όπως ξέρουν ίσως οι ακροατές σας, την Πέμπτη στις 8 νομίζω το Οκτώβριο ήταν τα εγγένεια τον Σελντοράδο Κόλ για τον ελληνικό χρυσό, που είναι φυσικά και αυτό.
0: Δυστυχώς έπεσε η γραμμή. Δυστυχώς έπεσε η γραμμή, λόγω βεβαίως ίσως και των προβλημάτων που έχουμε. Θα πρέπει να τον ξανακαλέσουμε.

0: Λοιπόν, έχουμε πάλι τον κύριο Στρατιάδη κοντά μας.
1: Ναι, με συγχωρείτε πολύ, αλλά έπεσε η γραμμή.
0: Τι φταίτε εσείς.
1: Λοιπόν, και να πούμε...
0: ναι, ναι.
1: Δυστυχώς. Ναι, λοιπόν, να πούμε ότι την Πέμπτη λοιπόν, ναι, έγιναν τα εγγένεια της Ελληνικός Χρυσός για το μεταλλείο των σκουριών. Όπου εκεί όντως ο κύριος Μητσοτάκης θυμήθηκε βέβαια αυτό το οποίο δεσμεύτηκε σε εμάς, ότι χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας δεν πρόκειται να προχωρήσει μεταλλεία στην περιοχή της Τράκης. Από την άλλη όμως είπε μια παρότρυση προς την εταιρεία, ότι να κοιτάξτε να τους πείσετε τους ανθρώπους για να μπορέσετε να το κάνετε από τη μία, και από την άλλη να πει σε εμάς ότι κοιτάξτε, να, κανένας πλέον δεν αντιστέκεται εδώ, μια χαρά είναι τα πράγματα, θα προχωρήσει αυτό το έργο. Μέσα σε αυτή τη μεγάλη φιέστα που έγινε εμφανίστηκαν ότι όλα είναι καλά. Εδώ όμως έχουμε πολύ μεγάλες αντιρρήσεις. Να πούμε ότι έφτασε στο σημείο αυτό η εταιρεία, και ξέρει πάρα πολύ καλά και ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι εκεί επί πολλά χρόνια εμείς τον ζήσαμε στο πετσί μας, γιατί πηγαίναμε τακτικότατα στη Χαλκιδική με τις μεγάλες κινητοποιήσεις που γινόταν. Εκεί ουσιαστικά είναι ένας εμφύλιος πόλεμος. Επιβλήθηκε η μεταλλουργία χρυσού σε αυτό το επίπεδο, γιατί ξέρουμε ότι η Χαλκιδική είχε μια παράδοση μεταλλουργίας. Για τις σκουριές λοιπόν επιβλήθηκε αυτό το σχέδιο με τα ΜΑΤ, με διώξεις στα δικαστήρια, με να μαζεύουν DNA από τον κόσμο, με το να μπουκάρουν μέσα στα σχολεία και να ρίχνουν τα κρυγόνα. Τι να πω, μέχρι και πλαστικές σφαίρες φτάσαν να ρίχνουν σε συγκεντρώσεις που γινόταν τότε ενάντια στη μεταλλουργία χρυσού στην περιοχή των σκουριών. Να πούμε ότι εκεί ακριβώς που ήταν ο κύριος Μητσοτάκης και έλεγε τα καλά λόγια απέναντι στην εταιρεία, εκεί ήταν ένα αρχαίγωνο δάσος, του οποίου τα 1.700 στρέμματα αποψηλώθηκαν για να μπορέσει να γίνει, να γίνουν οι εγκαταστάσεις στις οποίες μιλούσε. Και μάλιστα με τη νέα σύμβαση που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης το 2021, θα έχουμε άλλα 1.000 στρέμματα. Δηλαδή συνολικά θα φτάσουν, θα ξεπεράσουν τα 2.600, τα 2.600 στρέμματα δάσους, τα οποία θα αποψηλωθούν για την εταιρεία. Λοιπόν, το επόμενο ζήτημα είναι ότι αρχίζει πλέον η επιφανειακή εξόρυξη. Μέχρι τώρα ξέρουμε ότι τα μεταλλεία υπήρχαν στην περιοχή της Χαλκιδικής και μάλιστα σε αυτό ακριβώς το τμήμα της Χαλκιδικής, στην Ολυμπιάδα, στο Στρατόνι κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τα μεταλλεία μέσα στις στοές. Γι' αυτό και δεν είχαμε και πολύ μεγάλες επιπτώσεις στην επιφάνεια, αλλά είχαμε πάρα πολύ μεγάλες επιπτώσεις στα νερά, στις λίμνες τερμάτων κλπ.
0: Δεν είναι και τυχαίο το όνομα σκουριές.
1: Βεβαίως. Γιατί ακριβώς είναι τα θιούχα μεταλλεύματα, τα οποία όταν βγαίνουν απάνω, με την οξείδωση γίνεται αυτό το καφέ χρώμα που μας θυμίζει τη σκουριά, την οποία την ξέρουμε όλοι. Και ουσιαστικά αυτές είναι ενώσεις του θείου, οι οποίες, όπως ξέρετε, είναι και επικίνδυνες για τον άνθρωπο και δηλητηριώδεις. Ξέρουμε ότι όποιος τυπήσει με ένα σκουριασμένο θα πρέπει να κάνει ένα τετανικό. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Λοιπόν, να πούμε ότι εκεί λοιπόν που θα αρχίσει η επιφανειακή εξόρυξη και μιλάμε για μία open pit, όπως λέμε, ένα ανοιχτό όριγμα, δηλαδή το οποίο θα είναι με διάμετρο από 700 έως 1 χιλιόμετρο μέτρα, και μάλιστα ήταν να έχει το βάθος 220 και με τη νέα σύμβαση πήγε στα 240 μέτρα βάθος. Να πούμε ότι μιλάμε για εκατοντάδες, για εκατομμύρια, πολύ περισσότερα από εμάς, στο δεκαπλάσιο τόνους μεταλλεύματος, από τα οποία φυσικά παίρνουν ελάχιστο μετάλλευμα, είτε είναι χρυσός είτε είναι χαλκός, και το υπόλοιπο όλο είναι απόβλητο. Και να πούμε ότι τώρα με το ανοιχτό όριγμα θα υπάρχουν για 365 μέρες το χρόνο συνέχεια οι ανατινάξεις, για να μπορέσουν να πάρουν το μετάλλευμα, οι οποίες θα δημιουργήσουν την σκόνη και την όξινη απορροή, η οποία θα διαχυθεί σε όλο το μέρος, εκεί σε όλη την περιοχή. Να πούμε ότι οι οικισμοί είναι, η Μεγάλη Παναγιά είναι γύρω στο 1,5 χιλιόμετρο, έχουμε το Παλαιοχώρι, έχουμε το Νεοχώρι, είναι οι οικισμοί οι οποίοι είναι στα 2-3 χιλιόμετρα και 4. Να μην πούμε βέβαια ότι αυτή η σκόνη η οποία θα βγει και η οποία έχει μέσα και αμίαντο, Όπως μας πληροφόρησαν κιόλας στη μεγάλη συγκέντρωση, θα σας πω αμέσως μετά που έγινε στην Ιερισσό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή λοιπόν όλη η σκόνη θα διαχυθεί σε όλη την περιοχή και θα φτάνει και μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Αν σκεφτούμε ότι η σκόνη από την Αφρική φτάνει μέχρι εμάς, σκεφτείτε δηλαδή αυτή η σκόνη
0: που μπορεί να φτάσει.
1: Πόσο,
0: και
1: πόσο
0: να διεισδύσει.
1: Θα διαχυθεί σε όλη την περιοχή.
0: Βέβαια.
1: Και να πούμε ότι όλα αυτά τα οποία αναφέρονται και μάλιστα αναφέρθηκαν πάρα πολύ και αναπτύχθηκαν καλά στη μεγάλη εκδήλωση που έγινε την Παρασκευή στις 9 του Οκτώβρη, αυτή την προηγούμενη Παρασκευή δηλαδή, στην Ιερισσό. Έγινε μια τεράστια συγκέντρωση. Δεν ξέρω, εγώ οι διοργανωτές έλεγαν ότι ο χώρος εκεί χωρούσε 14.000 κόσμο, είχε γύρω στις 10.000, πιστεύω ότι είχε.
0: Mm-hmm.
1: Με πολύ μεγάλους καλλιτέχνες, τι να πούμε, Χαρούλα, Ματούλα Ζαμάνη, Μποφίλιου, Αγγελάκας, πάρα πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες ήταν εκεί. Τραγούδησαν για το κίνημά μας ενάντια στη μεταλλουργία χρυσού. Χιλιάδες κόσμος ήταν εκεί για να πει τον κύριο Μητσοτάκη ότι κοιτάξτε να δείτε, κύριε Πρωθυπουργέ, και την εταιρεία, ότι το κίνημα δεν τέλειωσε. Όντως μπορέσατε να νικήσετε για αυτή την περίοδο, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε την αντίθεσή μας. Υπάρχουμε, δεν καταθέτουμε τα όπλα, έστω και αν χάσαμε μια μάχη και σήμερα ξεκινάει το μεταλλείο στις Κουριές. Αυτό λοιπόν έγινε. Εκεί ο κύριος Παπαγεωργίου Κυριάκος, καθηγητής εδαφολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μας ανέφερε ακριβώς και την παλιά σύμβαση και τη νέα η οποία υπογράφηκε και τις επιπτώσεις οι οποίες θα υπάρχουν.
0: Mm-hmm.
1: Και φυσικά η συναυλία αυτή βέβαια ήταν αφιερωμένη και για το μεγάλο
0: σιδηροδρομικό
1: έγκλημα των Τεμπών, όπου και ο πρόεδρος του Συλλόγου των Παιδιών, του Συλλόγου των Γονέων, ο κ. Σταρβανίτης ήρθε και μίλησε και αυτός για το μεγάλο αυτό ζήτημα. Λοιπόν, το κίνημα λοιπόν υπάρχει, είναι εδώ, εμείς αντιστεκόμαστε, έχουμε επανειλημμένα...
0: Στην περιοχή μας τώρα, τι μπορούμε να πούμε
1: γιατί... την απόφασή μας ότι δεν θέλουμε μεταλλουργία χρυσού, δεν ξέρουμε πότε θα μπορέσει ο κύριος Πρωθυπουργός να το συνειδητοποιήσει αυτό, ότι εμείς δεν θέλουμε μεταλλουργία χρυσού, δεν θέλουμε την καταστροφή του τόπου μας, αλλά είμαστε εδώ και για να το υπενθυμίζουμε και για να πούμε ότι συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε με την ίδια θέρμη εδώ και 30 χρόνια για να μην επιτευχθεί αυτός ο στόχος που έθεσε η εταιρεία.
0: Κύριε Στρατιάδη, μαζί το συζητούσαμε και λέγαμε ότι αυτό, όσο καλό και αν φαίνεται, αυτή η ρίση του Πρωθυπουργού ότι αν δεν το επιθυμεί η τοπική κοινωνία δεν θα γίνει, μπορεί να γίνει και παγίδα. Μαζί το λέγαμε σε αυτήν εδώ τη συχνότητα. Το θυμόσαστε,
1: κοιτάξτε,
0: νομίζω.
1: Αυτό είναι ένα μήνυμα προς την εταιρεία ότι κανονίστε να μεταβάλλετε τη γνώμη της τοπικής κοινωνίας.
0: Αυτό
1: κάνει,
0: ήταν
1: λοιπόν,
0: στην ουσία.
1: Η εταιρεία κάνει δωρεές, όπως είδαμε, σε διάφορα, σε όλες τις υπηρεσίες
0: του δημοσίου.
1: Είτε είναι το αρχείο, είτε αστυνομία, είτε είναι πυροσβεστική, είτε είναι νοσοκομεία, είτε είναι αθλητικά σωματεία κλπ. Άνοιξε αυτά τα κέντρα ενημέρωσης, όπως τα λέει, τα οποία δεν πατάει κόσμος
0: βέβαια.
1: Αλλά υποτίθεται ότι υπάρχουν εκεί. Δόξα τω Θεώ, χρήμα έχει η εταιρεία για να ρίχνει.
0: Αυτό είναι.
1: Να υπενθυμίσουμε τα 700 περίπου εκατομμύρια που πήρε από τις ελληνικές τράπεζες, τα 200 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, που δεν δόθηκαν πουθενά αλλού παρά μόνο σε αυτούς, και άλλα 56 εκατομμύρια από ό,τι μάθαμε, μια ευρωπαϊκή τράπεζα, η οποία βοηθάει τις μεγάλες επιχειρήσεις. Δηλαδή ουσιαστικά έχουν από τα 2 δις τα οποία λένε ότι θα κάνουν επένδυση στις Κουριές, το 1 δις το έχουν πάρει ήδη από τις τράπεζες και από το ελληνικό δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα και θα δούμε λοιπόν το υπόλοιπο πόσο θα είναι και αν αυτό πραγματικά θα δοθεί, γιατί έχουμε και εκεί πολύ μεγάλες αμφιβολίες το κατά πόσο θα περπατήσει αυτό, γιατί ήδη λένε πάρα πολλά ψέματα όσον αφορά τους εργαζόμενους, όσον αφορά τους μισθούς των εργαζομένων, όσον αφορά τους υπαλλήλους τους, γιατί δουλεύουν πάρα πολύ με εργολάβους, οι οποίοι εργολάβοι βέβαια έχουν άλλου είδους συμβάσεις με τους εργαζόμενους τους οποίους φέρνουν. Και έχουμε πάρα πολλά πράγματα να αποκαλύψουμε και να ανακαλύψουμε το επόμενο διάστημα.
0: Εδώ, τώρα, στη δική μας περιοχή, όπου πραγματικά να το πω, το δίχτυ προστασίας, η ασπίδα προστασίας, θα πρέπει να απλωθεί όχι μόνο στη Θράκη, σε όλη την περιφέρεια και σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Μην πω και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τι θα πρέπει να γίνει λοιπόν από εδώ και αν σας ξενίζει το γεγονός ότι παρότι είναι είμαστε άτυπα σε μια προεκλογική περίοδο, επιμένουν κάποιοι να θέτουν το συγκεκριμένο θέμα στο τραπέζι, ακόμα και αν η κοινωνία έχει εκφραστεί και έχει πει άτομα από όλα τα κόμματα, άνθρωποι, πολίτες, εργαζόμενοι από όλα τα κόμματα, ότι αντιτίθενται στη συγκεκριμένη προοπτική.
1: Ναι, εμείς θα συνεχίσουμε λοιπόν αυτόν τον αγώνα. Mm-hmm. Κοιτάξτε, προεκλογικά δεν το περπατάει και τόσο πολύ η κυβέρνηση. Αν δείτε, mm-hmm. έχει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του περάματος mm-hmm. στα συρτάρια του Υπουργείου. Mm-hmm. Τα είχαμε το αξιολογεί, δεν το έχει βγάλει mm-hmm. μπροστά, γιατί μάλλον φοβάται ακριβώς αυτές τις αντιδράσεις, όπως mm-hmm. προείπατε. Και όπως φαίνεται ότι μάλλον οι εκλογές θα είναι την Άνοιξη, θα είναι πριν την Άνοιξη. Mm-hmm. Γενικά λοιπόν διανύουμε ένα. Ναι. Μια περίοδο προεκλογική, όντως δεν τα βγάζουν. Βγάζουν αυτά τα οποία πιστεύουν οι ίδιοι ότι θα τους ωφελήσουν προεκλογικά. Όπως είναι, επειδή η συγκεκριμένη περιοχή της Χαλκιδικής υπάρχει μεν η μεγάλη αντίθεση, αλλά υπάρχει και μια παράδοση στη μεταλλεία και υπάρχουν και χωριά ολόκληρα τα οποία ζουν τόσα χρόνια από τη μεταλλουργία. Οπότε θεώρησε ότι είναι πολύ καλό το να βγει και να γίνουν αυτά τα εγγένεια και να πάει και ο Πρωθυπουργός εκεί, γιατί θεώρησε προφανώς ότι τον βοηθάει και προεκλογικά. Mm-hmm. Εδώ δεν φαίνεται να τον βοηθάει. Κάνουν πολύ δειλές κινήσεις υπέρ της εταιρείας και τα βασικά πράγματα τα κρατάνε στο σιρτάρι για να δούμε πότε θα τα βγάλουν. Mm-hmm. Εμείς εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι βέβαια να ενημερώνουμε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ και για τη δυνατότητα που μας δώσατε σήμερα να μιλήσουμε. Να ενημερώσουμε για το TST Μεταλλουργία Χρυσού, να πούμε ότι ο αγώνας δεν έχει σταματήσει. Ο αγώνας μας ήταν πάντα κοινός με τη Χαλκιδική και πάντα θα είναι. Εμείς έχουμε έναν νικηφόρο αγώνα εδώ και 30 χρόνια. Θα το συνεχίσουμε αυτό, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Και γιατί επίσης είναι πολύ σημαντικό, έχουμε αυτή την ενότητα όλων των κατοίκων, όλων των φορέων, όλων των κομμάτων, όλης της κοινωνίας ενάντια στη μεταλλουργία χρυσού. Γιατί έχουμε καταλάβει ότι θα είναι η καταστροφή του τόπου μας.
0: Και όντως έχετε δίκιο αυτό που λέτε επίσης, ότι η κοινωνία, αν δεν το θέλει, η τοπική κοινωνία αν δεν το θέλει, τότε δεν θα γίνει. Το μήνυμα είναι περισσότερο προς τις εταιρείες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ξεκάθαρα προς τις εταιρείες. Ναι,
1: το είπε εξάλλου και ο κύριος Μπαλάσκας, mm-hmm. ο πρόεδρος της Ελληνικός Χρυσός και νυν των μεταλλείων Θράκης, γιατί έφυγε ο κύριος Μπακούρας. Και είπε ότι ναι, εμείς πρέπει να πείσουμε την κοινωνία, είναι ένα δικό μας ζήτημα και θα πρέπει με κάθε τρόπο να μπορέσουμε να τους πείσουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Στρατιάδη, είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειαστεί να πούμε και εκπομπή ιδιαίτερη αν χρειαστεί, αν το κρίνετε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Από όλα τα μέσα της Ροδόπης, απευθύνουμε μια πρόσκληση προς όλα τα μέσα της Ροδόπης, να γίνει ένα στρογγυλό τραπέζι με το θέμα αυτό. Πραγματικά, θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Ωραία, πείτε μου.
1: Γιατί και εμείς έχουμε πάρα πολλά στοιχεία, πάρα πολλά επιχειρήματα, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε όταν θα έχουμε περισσότερο χρόνο.
0: Βεβαίως.
1: Σας ευχαριστώ
0: κι εγώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα.

0: Και για να πάμε λίγο και στις τιμές των υγρών καυσίμων, καθώς πλησιάζει η μέρα που θα αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Το 2 έχει καρφωθεί καλά τόσο για τη βενζίνη όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης μπροστά. Ο κύριος Γιώργος Τσαμπασλής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΠΕΚ, κοντά μας τηλεφωνικά. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Μαχαίρα, καλή εβδομάδα το κοινό σας.
0: Να είστε καλά.
1: Μια βροχερή εβδομάδα άρχισε. Η θέρμανση αρχίζει, όπως το προείπατε, στις 15 του μηνός. Ακόμη δεν έχει βγει η τιμή που θα ξεκινήσει η θέρμανση και δεν το ξέρουμε σε ποιο επίπεδο θα είναι. Ευελπιστούμε και ζητάμε όλοι μας να ξεκινήσει από το 1,30, 1,35, 1,40, που μπορεί να το κάνει το κάτω αν θέλει. Έχει το περιθώριο να το κάνει. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από τους Δημοπόλους ή από την ΠΟΠΕΚ. Εχθές ήμασταν όλοι, είχαμε την πανελλήνια συνάντηση στην Αθήνα.
0: Α, ωραία, ναι.
1: Και προστιμηνήθηκε και ο υπουργός ο κ. Μαρκόπουλος, ο οποίος και αυτός είπε ότι η τιμή πρέπει να ξεκινήσει ξανά για να μπορεί να σταθεί ο κόσμος. Τώρα όμως είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε. Θα πιστεύω ότι την Τετάρτη θα ανακοινωθεί.
0: Mm-hmm.
1: Είχαμε μεγάλες γεωπολιτικές εξελίξεις που ο πλανητάρχης ο Τραμπ μίλησε με τον Πούτιν,
0: ναι,
1: με τον πρόεδρο της Ρωσίας, mm-hmm, και βρήκαν κάποιες κινήσεις οι οποίες θα πουλήσει η Ρωσία πετρέλαιο.
0: Αυτό πια ότι θα παίρνουμε όλοι ρώσικο πετρέλαιο υπερτιμημένο, ναι, δηλαδή για ποιο λόγο όλα αυτά?
1: Γιατί η Ευρώπη, εμείς στηρίξαμε τότε τον Ζελένσκι, όλη η Ευρώπη, και αποκλείσαμε την μεγαλύτερη παραγωγό χώρα φυσικού αερίου και πετρελαίου στην περιοχή μας, στο πιο κοντινό μέρος της περιοχής μας, έτσι.
0: Και τώρα θα το παίρνουμε από την Αμερική, είναι καλύτερα.
1: Αυτό ακριβώς. Τώρα είναι το μεταφορικό κόστος τεράστιο. Mm-hmm. Αυτά βέβαια, κυρία Μαχαίρα, όπως σας προείπα, δεν είναι δικές μας τις ΠΟΠΕΚ και δικές μου αρμοδιότητες να μπορώ να μιλήσω. Mm-hmm. Είναι άλλων παραγόντων καταστάσεις. Τώρα από εκεί και ευελπιστούμε όλοι μας να γίνει κάτι, να μειωθεί το κόστος των καυσίμων, γιατί στην περιοχή που ζούμε εμείς, κόρια ότι έχουμε μεγάλο χειμώνα και αρχίζει νωρίς.
0: Και ήδη φέτος ξεκίνησε νωρίς. Πολλοί άρχισαν μέσα στο Σεπτέμβριο να θερμαίνουν τα σπίτια τους τα βράδια.
1: Ναι, βέβαια, με λίγο το ορκοντήσιον, λίγο το καλοφέρα, αν είχαν πετρέλαιο, που δεν νομίζω ότι ανάψαν καλοφέρα ακόμη. Οι αντλίες θερμότητες μπορεί να δούλεψαν και οποιασδήποτε άλλες πηγές ενέργειας έχουν στα σπίτια. Αυτή τη στιγμή όλα τα είδη θέρμανσης είναι ακριβά. Το ρεύμα, τα ξύλα, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο έχουν εκτοξευθεί. Mm-hmm. Πρέπει κάτι να γίνει, γιατί σας είπα ότι είναι η περιοχή μας τέτοια και όλη η Μακεδονία, Θράκη και η Κεντρική Ελλάδα, οι οποίοι έχουν πολύ χειμώνα. Δηλαδή από τον Οκτώβριο μήνα μέχρι και τον Απρίλιο χρησιμοποιούν θέρμανση. Mm-hmm. Μπορεί να βρεθεί, πιστεύω, τρόπος και η επιδότηση να ανοίξει κατευθείαν. Δηλαδή,
0: αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. 15, ναι, πείτε μας πώς.
1: Με το που ανοίγει 15 Οκτωβρίου η θέρμανση, να ανοίξει κατευθείαν η πλατφόρμα, να ανεβάζει ο πελάτης, ο δικαιούχος, κατευθείαν να το ανοίγει, να το ανεβάζει. Όχι να περιμένουμε 20 Νοεμβρίου και 30 και αρχές Δεκεμβρίου να ανεβάσουμε τη θέρμανση. Να ανεβαίνει κατευθείαν στην πλατφόρμα για να πάρει την επιδότηση να μπορεί να ψώνει σε ένα πετρέλαιο.
0: Άμεσα.
1: Αυτό δεν το λέω γιατί εμείς πουλάμε το πετρέλαιο, να γίνει γρήγορα για να μπορεί να ενσταθεί πιο γρήγορα και πιο οικονομικά ο κάθε άνθρωπος που το δικαιούται. Αυτά τα έχουμε πει σε όλα τα υπουργικά συμβούλια που έχουν περάσει εδώ και πολλά χρόνια από τότε που άρχισε το επίδομα της θέρμανσης, αλλά φωνή βόντος εν διερή μου.
0: Λοιπόν, ένας τρόπος είναι αυτός για να, που φτάσαμε, να παρακαλάμε για το 1,30 και 1,40 όταν κάποτε το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν στα 50 και στα 60 λεπτά. Αυτός είναι ένας τρόπος. Άλλος τρόπος?
1: Ο άλλος τρόπος που προτείναμε εμείς, ναι, είναι να μπει η επιδότηση στην αντλία εκείνη την ώρα.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι.
1: Για να το πάρουν όσοι δικαιούνται. Γιατί κάθε χρόνο έχουμε αποθέματα επιδότησης. Πέρσι, για παράδειγμα, είχαμε καμιά 230 εκατομμύρια αποθέματα, τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δικαιούνται θέρμανση και δεν βάζουν. Αυτά υπάρχουν αποθέματα. Έτσι. Γιατί να μην τα βάλουμε στην αντλία κατευθείαν, να επιδοτείται από την πρώτη στιγμή αυτός που το θέλει και το δικαιούται. Mm-hmm. Δεν τα λέμε για όφελος δικό μας, τα λέμε για όφελος του κοινού όλου του κόσμου, έτσι.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
1: Τώρα από εκεί και να μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι κάτι θα κάνει η κυβέρνηση τώρα, γιατί βλέπει τις αυξήσεις που έρχονται, που ήρθαν και έρχονται.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Και όλες αυτές τις πολιτικές, όλα αυτά τα γεωπολιτικά φαινόμενα που συμβαίνουν και στην περιοχή της Ρωσίας με την Ουκρανία και στον κόλπο του Ορμούς, και πιστεύω να βάλουν το μυαλό τους να δουλέψουν, γιατί ξέρουν κάτι παραπάνω από εμάς, να δουλέψουν τόσο ώστε να είναι όλα καλά. Εμείς έχουμε εδώ και το μεγάλο πρόβλημα το μεταφορικό. Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορεί η βιομηχανική περιοχή της Κομοτηνής και η Αλεξανδρούπολη να μην έχουν τρένο. Έτσι. Δεν μπορούμε να μην έχουμε τρένο. Τα προϊόντα μας μεταφέρονται πάρα πολύ ακριβά. Δεν είναι ανταγωνιστικά πλέον τα προϊόντα μας.
0: Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Ναι.
1: Μετά οι αγρότες. Οι αγρότες με 2-10 πετρέλαιο δεν μπορούν να δουλέψουν, κυρία Μαχαίρα. Ό,τι και να κάνουμε. Και βλέπω ότι και οι αγρότες αυτή τη στιγμή δεν έχουν κάποιο συνδικαλιστικό όργανο να απαιτήσουν κάποια πράγματα.
0: Δυστυχώς.
1: Δεν μπορεί να μιλάμε εμείς για λογαριασμό των αγροτών. Πήγε να δώσει την επιδότηση του αγροτικού πετρελαίου να την πληρώσουν οι πρατηριούχοι. Δηλαδή να παίρνουμε εμείς τον ειδικό φόρο και να μας τον αποφορολογήσει κάποιο διάστημα και το ΦΠΑ να μας το αποφορολογήσει κάποιο άλλο διάστημα. Δηλαδή γύρω στα 510 ευρώ στον τόνο να τα πληρώνουμε εμείς και θα τα πάρουμε όταν τα πάρουμε. Δεν μπορεί, δεν είμαστε τράπεζες. Δεν είμαστε κράτος να βαστάξουμε. Το ζητήσαμε και αυτό να γίνει με έναν ωραίο τρόπο, με ένα βάουζερ, έτσι, το οποίο να παίρνει ο αγρότης την ώρα που το τι δικαιούται εκείνη τη στιγμή την έκπτωση. Για να μπορεί και αυτός να κινηθεί.
0: Για να δούμε τι ακριβώς. Ναι.

0: βάζουμε ταμπέλες μπροστά. Βγήκε ο κύριος Τσίπρας και είπε να κοπεί κατευθείαν ο ειδικός φόρος καταναλωτής του 50%. Μα η χώρα αυτή τη στιγμή, τα 4,5 δις που παίρνει από τον ειδικό φόρο, είναι λεφτά, έτσι, δεν μπορεί με δύο. Σε τα λεφτά μοιράζονται σε διάφορα επιδόματα. Μοιράζονται σε διάφορες κοινωνικές τάξεις. Μπορεί να μειωθεί κατά κάποιο τρόπο, αλλά όχι το μισό. Υπάρχουν δυνατότητες.
1: Δισεκατομμύρια πάντως έχει βγάλει το κράτος από όλο αυτό.
0: Δημοσιονομικό χρέος αυτή τη στιγμή τη χώρα, από την αύξηση του ΦΠΑ που είναι στο 24% και από του ειδικού φόρου που έχει βάλει είτε στα κάψιμα είτε στα τσιγάρα, είναι το οποίο καλύπτει τις δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας.
1: Δεν νομίζω ότι τις υπερκαλύπτει, κύριε Τσαμπασλή. Έχουν πάει πολύ πιο πάνω τα δισεκατομμύρια. Και στις τράπεζες και γενικότερα.
0: Αυτό είναι το θέμα με τις τράπεζες, έτσι.
1: Ναι.
0: Τα δηληστήρια και τράπεζες αυτή τη στιγμή είναι οι δύο μεγάλοι παίκτες της ελληνικής αγοράς, οι οποίοι...
1: Κάποιος τους το επιτρέπει αυτό το πράγμα.
0: Έτσι, κάποιος... Και αυτά ξεκινάνε από το κράτος.
1: Και αυτά είναι χρήματα του ελληνικού λαού που πάνε εκεί. Αφαιρούνται.
0: Οι τράπεζες τώρα, είδα πριν ένα μήνα, κάνανε μια διαφήμιση, ένα προμόσιο, το οποίο βάλανε 400 εκατομμύρια για να ανακοινωθούν τα σχολεία. Εμά από τα δισεκατομμύρια που βγάζουν κάθε τράπεζα από τις διαφορές που έχουν από οι καταθέσεις με τις χορηγήσεις. Εντάξει.
1: Να κάνουν
0: είναι
1: και τεράστια
0: τα κέρδη. Όπως τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχουν διάφορες ημερομηνιακές φάσεις αγοράς πετρελαίου και πώλησης. Και να βγάζουν πάνω από 250 με 300 ευρώ τον τόνο. Μιλάμε για πάρα πολύ. Στο προϊόν του δηλισμένο, έτσι. Ναι. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλα κέρδη.
1: Μάλιστα.
0: Έβαλε, τους υπερφορολόγησε. Δεν λέει τίποτα αυτό.
1: Για να
0: η καθημερινότητα μας είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Αυτό είναι το θέμα. Κάποιος πρέπει να δει αυτό το κομμάτι επιτέλους. Αυτό το κομμάτι, ότι η καθημερινότητα όσο πάει σφίγγει ο κλοιός και κάποια στιγμή δεν θα μπορεί να πάρει ανάσα.
0: Να μιλάμε για την υπόλοιπη αγορά, να μιλάμε για την πόλη μας. Η πόλη μας αυτή τη στιγμή είναι σε δύσκολη κατάσταση ο επαγγελματίας και όλος ο κύκλος αυτός που λέγεται αγορά.
1: Ναι, έχουμε μιλήσει για την καθίζηση που υπάρχει.
0: Υπάρχει μια ανάπτυξη στη βιομηχανία, δεν μπορούμε να πούμε. Γίνανε μεγάλα έργα, το ξέρετε καλύτερα από μένα, γίνανε μεγάλα αεροστάσια και γίνονται. Προχωράμε καλά σε αυτό το θέμα, αλλά η τοπική αγορά της πόλης δεν είναι αυτή που έπρεπε να είναι.
1: Υπάρχει μια καθίζηση. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τσαμπασλή.
0: Ευχαριστώ, κύριε Μαχαίρα. Καλή συνέχεια να έχουμε και ευελπιστώ να πάει μαλακά ο χειμώνας για να μπορεί ο κόσμος να σταθεί.
1: Για να δούμε. Γιατί μέχρι στιγμής έχει δείξει άλλο πρόσωπο. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ,
1: καλή συνέχεια
0: και εσείς.
1: Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν. Και πώς θα γίνει να πάρουμε το τηλέφωνό μας. Και πρέπει να είμαστε στον... Υπάρχει κάποιο θέμα με την... Εντάξει, με την κονσόλα. Εντάξει, διορθώθηκε, άντε, για να πάρω τον

Είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε με τον κύριο Νότι Μαριά, τον καθηγητή θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρώην Ευρωβουλευτής και Βουλευτής Ηρακλείου, αλλά δυστυχώς να μας σχολιάσει έτσι την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Λοιπόν, ναι, πάρε μου λίγο τον αέρα.

0: Δυστυχώς μας έφαγε το χρόνο η αρκετή προσπάθεια. Θα έχουμε τον κύριο Νότι Μαριά κοντά μας τηλεφωνικά, ίσως για λιγότερο χρόνο, αλλά ξέρω ο κύριος Μαριάς είναι έτσι γενικός οι τοποθετήσεις του μεστές σε περιεχόμενο, σύντομες και περιεκτικές. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, φίλους ακροατές μας.
0: Πάμε κατευθείαν, γιατί ανήγγυλα εγώ το αντικείμενο της κουβέντας μας. Πάμε να δούμε. Λέτε ότι νομιμοποιεί τις παράνομες τουρκικές διεκδικήσεις ο Μάρκο Ρούμπιο με τις δηλώσεις.
1: Κοιτάξτε, ερχόμενος εδώ, του τέθηκε σαφέστατη ερώτηση, η οποία έλεγε τι θα γίνει με την πόντη του καλωδίου, το ρόλο της Τουρκίας κλπ. Και αν και εφόσον ήθελε πράγματι να στηρίξει την Ελλάδα, έπρεπε να υπήρχε μια σαφήνεια. Μίλησε αορίστως, είπε ότι υπάρχουν συμφέροντα και ευαισθησίες, είπε ότι υπάρχουν κάποιες χώρες, είπε δεν θα πω ονόματα, δηλαδή αυτό που λέμε ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε. Mm-hmm. Και αντί να δώσει ένα σαφέστατο μήνυμα, διότι υποτίθεται ότι το έργο αυτό έχει και ενδιαφέρον για τις ΗΠΑ, πέταξε την μπάλα στην εξέδρα. Αλλά λέγοντας ουσιαστικά ότι υπάρχουν ευαίσθητα θέματα και συμφέροντα, στην ουσία νομιμοποίησε τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας, η οποία λέει ότι υπάρχει δήθεν το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, ότι δεν πάει περάσετε το καλώδιο από εκεί, ότι υπάρχει πρόβλημα δήθεν με την τουρκική υφαλοκρηπίδα, ως και γνωστά παραμύθια. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι πλέον ξεθαρεύει η Τουρκία και γίνεται ακόμη πιο σκληρή. Και μετά, όσο και αν προσπάθησε στη συνέντευξη προς τον κύριο Παπαχελά λίγο να τα μαζέψει ο Ρούμπιο, νομίζω ότι το μήνυμα ήταν αυτό που έδωσε στην επίσημη συνέντευξη τύπου μέσα στο κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών. Δηλαδή ήρθε, τοποθετήθηκε με τέτοιο τρόπο που νομιμοποίησε τα συμφέροντα της Τουρκίας. Και από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο και αν είπε, νομίζω ότι δεν είχε καμία αξία. Αυτή είναι η διαπίστωση που πρέπει να κάνουμε. Αν διαβάσουμε το κείμενο, θα δείτε ότι μιλάει για συμφέροντα, ευαισθησίες κλπ.
0: Mm-hmm. Παρά το ότι δεν είχε ενδιάμεσο σταθμό στην Τουρκία, ήταν ένα κυβερνητικό επιχείρημα αυτό, έτσι, ότι η επίσκεψη του Ρούμπιο έρχεται στην Ελλάδα, άρα αυτό κάτι σημαίνει, αλλά...
1: Δεν χρειάστηκε να πάει στην Τουρκία. Μας τα είπε εδώ πέρα η τόπη της Τουρκίας και μας είπε και στο τέλος βρείτε τα, το βρείτε τα. Διότι είπε πρέπει να μπει μέσα η διπλωματία και άλλοι τρόποι συζήτησης. Δηλαδή στην ουσία σου λέει κάντε στη διαχείριση στο Αιγαίο, κάντε στη διαχείριση για την υπόθεση του καλωδίου και τα υπόλοιπα και μη δημιουργείτε προβλήματα, βρείτε τα με την Τουρκία. Αυτή είναι η λογική η οποία είχε αποφασιστεί και πριν 3 χρόνια στο ΝΑΤΟ. Γιατί γίνεται ήδη μια διαπραγμάτευση επί 3 έτη στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αλλά δεν πρόκειται να προχωρήσει αυτή η διαπραγμάτευση, διότι η Τουρκία διεκδικεί παράνομα μια σειρά δικαιώματα τα οποία τα έχει η Ελλάδα. Άρα θα πηγαίνουμε σε αυτή την όξυνση, εκτός, βάζω και το εκτός, και αν πάμε πλέον στην συνδιαχείριση. Και θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να πω το εξής. Η υπόθεση καλώδιο, αυτό το GSI που λέγεται, ήταν η ιδιοκτησία ελληνικής, διότι την είχε την υπόθεση αναλάβει ο ΑΔΜΙΕ. Ξαφνικά ο ΑΔΜΙΕ πούλησε το 66% των μετοχών του έργου του συγκεκριμένου στη γαλλική Meridiem. Ερώτημα πρώτο, όταν πουλάς μετοχές μιας ιδιοκτησίας που έχεις σε ένα έργο το οποίο θα πάρει 650 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 100 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το πουλάς τσάμπα ή παίρνεις κάτι? Γιατί εγώ δεν ξέρω κανέναν επιχειρηματία ο οποίος να έχει εξασφαλίσει ότι θα πάρει 750 εκατομμύρια από τρίτους και να πουλάει το 66% των μετοχών χωρίς να πάρει φράγκο. Άρα είναι το πρώτο ερώτημα αυτό. Mm. Δεύτερον, πούλησε τις μετοχές. Όταν πουλάς τις μετοχές έχεις δικαίωμα να πεις ότι ναι, πουλάω τις μετοχές, αλλά εσείς δεν θα μπορείτε να τις πουλήσετε αυτές τις μετοχές σε τρίτους, π.χ. στην Τουρκία. Mm. Άρα λοιπόν, μου έκανε επίσης η τρίτη εντύπωση και θα βγάλω το συμπέρασμα, ότι πήρε η γαλλική Meridiem το 66%. Ερώτημα, γιατί δεν πήρε το 55%? Διότι το 66% μοιράζεται σε 2 κομμάτια, σε 33%. Και άρα λοιπόν το 34,5% το έχει ο ΑΔΜΙΕ που είναι ελληνικό κράτος κατά 17,5% και τα υπόλοιπα είναι ιδιώτες. και θα μπορούσαν τα δύο, το 66 να μοιραστεί σε δύο 33άρια, δηλαδή να πάρει η Τουρκία το 33% μέσω μιας εταιρείας, και θα σας πω τι σκέφτομαι, και να κρατήσουν οι Γάλλοι το υπόλοιπο 33%. Ή αν τα βρούνε στην πορεία και οι Τούρκοι με τους, με το Ισραήλ, να πάρει και το Ισραήλ το υπόλοιπο 33%. Η γραμμή λοιπόν Ρούμπιο που λέει βρείτε τα πάει σε αυτή την κατεύθυνση. Mm. Και αν λάβουμε υπόψη ότι σήμερα στην Κρήτη, ότι είδατε ότι ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι 200 εκατομμύρια θα δοθούν για μπαταρίες, για να υπάρξει αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ. Αυτό το στήριτρα διαφυγής. Στην Κρήτη, ποιος έχει τις άδειες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας? Τις είχαν μέχρι το 2025 τρεις ελληνικές εταιρείες, οι οποίες όμως αγοράστηκαν από τον επιχειρηματικό όμιλο Koç, δηλαδή το μεγάλο επιχειρηματία και ολιγάρχη ουσιαστικά της Τουρκίας, τον κύριο Koç. Και επειδή έχουμε και αυτές τις μέρες και Champions League, είναι και πρόεδρος ο γιος του της Φενέρμπαχσε, για να ξέρουμε τι μιλάμε. Λοιπόν, όταν λοιπόν ο Koç έχει τις άδειες αποθήκευσης για μπαταρίες στην Κρήτη, πρώτον θα πάρει μέρος από τα 200 εκατομμύρια που θα δοθούν από την κυβέρνηση στους κρατικές ενισχύσεις, και δεύτερον θα είναι πιθανότατα αυτός ο ενδιαφερόμενος να μπορούσε να πάρει και το 33% στο καλώδιο.
0: Γιατί όχι.
1: Άρα λοιπόν, και επειδή επιπλέον ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι η εταιρεία Meridian δεν είναι μια οποιαδήποτε εταιρεία, αλλά είναι ένας επιχειρηματικός όμιλος αμοιβαίων κεφαλαίων, τα οποία έχουν κάνει τεράστιες επενδύσεις στην Τουρκία και τα οποία έχουν φτιάξει μία από τις γέφυρες που συνδέουν εκεί το Βόσπορο, τη μια πλευρά με την άλλη, την Ασιατική με την Ευρωπαϊκή στην Κωνσταντινούπολη, και άλλα έργα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ήδη...
0: Υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών.
1: Και άρα λοιπόν το πιο... μία από τις πιθανές ρυθμίσεις ενδεχόμενα θα είναι να μπουν και τα επιχειρηματικά συμφέροντα της Τουρκίας στο παιχνίδι και να τελειώνει η ιστορία. Αυτό λίγος πολύ είπε ο Ρούμπιο. Και πιθανόν ο Ρούμπιο να ξέρει ότι πιθανόν γίνονται αυτά τα deal, οπότε σου λέει τώρα βρείτε τα εκεί πέρα, τελειώνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό. Και μια μικρή παρένθεση αν μου επιτρέπετε. Mm-hmm. Πριν λίγο έβλεπα σε ένα τηλεοπτικό σταθμό ελληνικό τον Ερντογάν, ο οποίος ήταν σε ένα τρένο, οδηγούσε ένα υπερσύγχρονο τρένο και ήταν η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί του, και έτρεχε το τρένο και έκαναν και πλάκα αν πάει γρήγορα το τρένο, αν φοβάται ο Ερντογάν κλπ. Αυτό λοιπόν το παρουσίασαν ωραία εδώ, ή το παρουσιάζουν οι σταθμοί και καλά κάνουν, αλλά ξεχνώ να πούνε ότι το 65% κατασκευής του έργου είναι από ευρωπαϊκά χρήματα. Δηλαδή είναι με υπογραφή Ελλάδος και Κύπρου. Για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και είναι με χρήματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης του Λονδίνου, που σε μια εκπομπή, αν θέλετε, νομίζω πριν από 6-7 μήνες που μιλούσαμε, σας είπα ότι έδωσε ένα δάνειο, άλλο δάνειο στην Τουρκία, για να γίνει η σιδηροδρομική παράκαμψη της Κωνσταντινούπολης.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, επειδή καλό είναι να καταλαβαίνουμε τι βλέπουμε, και επειδή σήμερα θα το δούνε πάρα πολύ αυτό το βίντεο, προφανώς και σε άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς, να ξέρουμε ότι αυτό το τρένο...
0: Το έχουμε το πληρώσει κι εμείς.
1: Το έχουμε πληρώσει κι εμείς, και έχουμε τον Ερντογάν και κάνει και τσαμπουκά και λέει θα έρθω ένα βράδυ, λέει, ξαφνικά. Τώρα μου έρθει και με το τρένο.
0: Ναι. Όχι, στη Θράκη δεν έχουμε. Δεν έρχεται το τρένο στη Θράκη. Γελάω πικρά.
1: Προσέξτε, το τρένο στη Θράκη θα φτιαχτεί, να δώσουμε την είδηση. Βεβαίως, αλλά δεν θα φτιαχτεί για τη Θράκη. Θα φτιαχτεί για να μπορούν να πηγαίνουν πολεμοβόδια προς την Ουκρανία.
0: Μα αυτό γίνεται ήδη.
1: Ναι. Η απόφαση όμως είναι για ένα εξυγχρονισμένο σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο θα είναι από την Αλεξανδρούπολη. Θα πηγαίνει κανονικά τη διαδρομή που πάει πάνω προς την Οριστιάδα κλπ. Θα μπαίνει μέσα στην Βουλγαρία και θα φτάνει μέχρι την Ουκρανία. Αυτή είναι μια απόφαση που λέγεται στρατιωτικό σέγγιν ονομάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή θα πρέπει στρατεύματα και λοιπά να κινούνται γρήγορα, θα φτιαχτεί αυτή η σύγχρονη γραμμή. Αλλά να πούμε ότι σε όλη την Ευρώπη οι σιδηρόδρομοι σε μεγάλο βαθμό έγιναν για να μετακινούν στρατεύματα, άσχετα αν στην πορεία εξελίχθηκαν για τη μετακίνηση επιβατών. Άρα λοιπόν το τρένο θα έρθει, απλά θα είναι ένα τρένο που στόχο θα έχει να κουβαλάει πολεμοφόδια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Τι να πω, κύριε Μαριά, δηλαδή... μια οικονομική παράδοση, ένα ξεπούλημα. Εγώ παρατηρώ αυτό, ως απλός πολίτης, αυτό το πράγμα βλέπω. Αυτό το πράγμα βλέπω. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αυτό το πράγμα. Μια οικονομική κατάκτηση. Πέρα ως πέρα.
1: Αυτό συμβαίνει και δυστυχώς συμβαίνει σε τεράστια έκταση. Το επόμενο που θα δούμε είναι πώς θα ξεπουληθούν τα υπόλοιπα μικρά 22 αεροδρόμια. Διότι δόθηκαν μια σειρά αεροδρόμια επί ΣΥΡΙΖΑ στην Φραπόρτ και τώρα υπάρχουν τα υπόλοιπα αεροδρόμια τα οποία θα δοθούν υγιείο διαγωνισμός και είναι τρεις εταιρείες που τα διεκδικούν. Διότι τα αεροδρόμια είναι στρατηγικής σημασίας. Δεν μπορείς να έχεις δώσει σε γερμανικά συμφέροντα αεροδρόμια στα νησιά.
0: Δώσαμε τον ΟΤΕ να δώσουμε και τα αεροδρόμια. Σε μία νύχτα χάθηκε ο ΟΤΕ.
1: Ο ΟΤΕ πλέον λέγεται Telecom.
0: Βέβαια.
1: Το είδατε.
0: Ναι, αλλά μια χαρά το είδα.
1: Ξεχνούν να μας πούνε ότι δεν λέγεται Telecom, αλλά λέγεται Deutsche Telekom.
0: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι
1: και
0: το
1: σήμερα
0: θέμα.
1: Που το συζητούμε είναι η μέρα της απελευθέρωσης
0: της Αθήνας από τους Γερμανούς. Δείτε τώρα. Δείτε.
1: Όπου σήμερα προσέξτε. Κάνει εκδήλωση τα γερμανικά συμφέροντα και η πρεσβεία εδώ στην Αθήνα για το πώς λέει βλέπαν οι Γερμανοί τότε που απελευθερώνονταν η Αθήνα.
0: Πάρα πολύ
1: δηλαδή
0: ωραία.
1: Πάνε να μας πούνε ας πούμε για να νομιμοποιήσουν τη γερμανική κατοχή. Δηλαδή θα δούμε και άλλα πιθανά πράγματα και δεν ξέρω ποιοι θα είναι και οι σπόνσορες σε αυτό το συνέδριο εκδήλωση που γίνεται σήμερα και το οποίο έχει καταγγελθεί από όσους... Από όλους εμάς που ασχολούμαστε με τα θέματα του γερμανικού.
0: Κύριε Μαριά, ήταν πάρα πολύ ωραία η κατακλείδα της κουβέντας μας, πραγματικά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων από την... από το πρώτο...
2: Η ώρα είναι 9.

0: Bert Cavallas. 96,3 στα FM.
1: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, Δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των υγρών καυσίμων και στην Καβάλα με την αμόλυβδη βενζίνη πωλείται στα πρατήρια της στα 2,20 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν από την κυβέρνηση αγγίζει τα 2 ευρώ το λίτρο. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών Καβάλας Φώτης Πούλος επεσήμανε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε μεγάλο μέρος της αγοράς που οφείλεται στα ενεργεια προϊόντα λόγω των μεγάλων αυξήσεων. Υπογράμμισε δε ότι βρίσκονται εν αναμονή των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στις 14 Οκτωβρίου. 25 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του μαστού. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ο Σύλλογος Εθελοντών Κατά του Καρκίνου θα χορηγήσει δωρεάν 100 μαστογραφίες και υπέρηχους σε γυναίκες 35 έως 49 ετών και άνω των 70 ετών. Ο Σύλλογος αποφάσισε ομόφωνα, επειδή το πρόγραμμα γεννηματάς δεν προσφέρει υπέρηχο, να προσφέρει υπέρηχους σε όσες γυναίκες όλων των ηλικιών το ζητήσουν. Στις 6.30 το απόγευμα της ερχόμενης Τετάρτης στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Καβάλας, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων διοργανώνει μερίδα με την εταιρεία Money Manager, η οποία είναι συμβουλευτική και αναλαμβάνει την επίλυση των προβλημάτων των επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Θόδωρος Χατζηχρήστος, υπογράμμισε ότι η εταιρεία αυτή δίνει λύσεις κυρίως σε οικονομικής φύσης προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τεράστια προβλήματα θα δημιουργήσει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους στο ψηφιακό δελτίο αποστολής. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Φοροτεχνικών Λογιστών Καβάλας, Δημήτρης Κρατσιόρας, υπογράμμισε ότι ήταν προγραμματισμένο από τις 10 Οκτωβρίου να ξεκινήσει η δεύτερη φάση του ψηφιακού τρόπου διακίνησης, αλλά δόθηκε μία παράταση και θα ξεκινήσει από τις αρχές του 2027. Με ανακοίνωση του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕ, Νομού Καβάλας ενημερώνει ότι θα συμμετέχει στην Περιφερειακή Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας των Συνταξιούχικών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Συγκεκριμένα την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, οι συνταξιούχοι του Σωματείου θα μεταβούν στην Αλεξανδρούπολη για να δώσουν το παρόν τους στη Μεγάλη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας. Πήρε τις 100 σχολικές καθαρίστρες απασχολεί ο Δήμος Καβάλας, γεγονός που ικανοποιεί το σωματείο τους. Η πρόεδρος του σωματείου, Φωτεινή Στρούμπουλη, υπογράμμισε ότι ο Δήμος Καβάλας απασχολεί 23 εργαζόμενες με τετράωρη απασχόληση και 73 με πλήρη απασχόληση. Την πραγματοποίηση του συνεδρίου ιστορίας της εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθεί από τις 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο Χορτοκόπη Παγκαίου ανακοίνωσε ότι Περιφερειακής Καβάλας κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος σε συνέντευξη τύπου. Ο κ. Μαρκόπουλος συνεχάρη τον πρόεδρο του Μουσείου, κύριο Βασίλη Βεργόπουλο, για τη δημιουργία του Μουσείου Ιστορίας της Εκπαίδευσης, τονίζοντας ότι εκ του μηδενός κατάφερε μέσα σε κάποια χρόνια με μια σκληρή και εργώδη προσπάθεια να διαμορφώσει μια μεγάλη συλλογή υλικών της εκπαίδευσης. Με νεφώσεις και βροχοπτώσεις θα κυλήσει ο καιρός σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία. Η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της στους 20 βαθμούς Κελσίου και ανέμους νοτιοδυτικούς εντάσσεως έως 5 μποφόρ. Σας μεταδώσαμε δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. Η μεγαλύτερη διοργάνωση στην Ελλάδα με διεθνή αναγνώριση. Αθλητές από 17 χώρες θα αγωνιστούν σε 2 υπερμαραθώνιους, σε έναν μαραθώνιο, λαϊκό αγώνα δρόμου, αγώνα δρόμου άλκημων παιδών και αγώνα για άτομα με ειδικές ικανότητες. 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. 22 με 25 Οκτωβρίου 2026. www.paranestivft.com.
2: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
2: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
3: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
2: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
3: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
4: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή σας εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου και εμείς εδώ, πρωινή διαδρομή, Γιώτα Δημούδη, τεχνική επιμέλεια του ήχου, εξαιρεστά στην επιμέλεια της εκπομπής και 251-0-24-25-49 για όσους θέλουν έτσι να έχουν μια συνάντηση, μια επικοινωνία μαζί μας. Να ξεκινήσουμε την ημέρα μας και την εβδομάδα μας με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Ανέστη Δημητριάδη, να μας ενημερώσει αναφορικά με τον καθαρισμό εκεί του περιγυαλίου. Κυριολεκτικά έγινε μια εκστρατεία καθαρισμού της περιοχής. Κύριε Δημητριάδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα και δωστά, καλημέρα στην Καβάλα μας. Πριν πούμε για το περιγυάλι, θα ήθελα να ενημερώσω ότι ευτυχώς από τη χθεσινή κακοκαιρία δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο στη δικιά μας περιοχή, στο Δήμο μας. Τα φαινόμενα τα οποία παρατηρήθηκαν ήταν από μικρά έως μετρίου, έτσι, να το να κάνει κάποια ζημιά. Ειδικά και στην περιοχή των κοινοτήτων από τη μεριά του, των Φιλίππων, εκεί ήταν σχεδόν ποτιστική, θα έλεγα, η βροχή. Δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, απλώς σε κάποια σημεία μέσα στην πόλη υπήρχαν λιπεριβόητες νερολακκούβες, που καλό είναι οι οδηγοί οι οποίοι κινούνται ειδικά βραδινές ώρες να έχουν μια μεγαλύτερη προσοχή από το χρονικό διάστημα στην αρχή των βροχών αυτών. Και επειδή από ό,τι μας έχει πει κάτω από την πολιτική προστασία, ίσως το όλο φαινόμενο, μακάρι να είναι το ίδιο ήπιο και τις επόμενες μέρες, θα κρατήσει μέχρι και την Πέμπτη, λίγο μια ιδιαίτερη προσοχή από τους συμπολίτες μας για να μην έχουμε κάποιο απρόοπτο. Κατά τα άλλα, δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο. Τα φρεάτια όλα δουλέψαν καλά και άψογα. Κάποιοι πτώσεις φύλων από τον άνεμο και τη βροχή ήδη αυτή τη στιγμή στην Αιγαία καθαρίζουν τα φύλλα αυτά για να μπορέσει να ανταπεξέλθει η πόλη και σε μια επόμενη βροχόπτωση. Οπότε θα έλεγα, όσον αφορά το πρόβλημα της καυγερίας, είμαστε πάρα πολύ καλά. Τώρα για το περιγυάλι, εκεί ήδη από την αρχή του καλοκαιριού, σε συνεργασία τόσο με την πυροσβεστική της Καβάλας που μας επέδειξε και ήθελε να γίνουν κάποιες ζώνες πυροπροστασίας, είχαμε μπει μέσα στο περιγυάλι, κάνουμε κάποιες διανοίξεις δρόμων οι οποίες είχαν κλείσει με τον καιρό με κάποια χόρτα, δέντρα, καλαμίσια και τίποτα άλλο. Δημιουργήθηκε αυτό που ήθελε η πυροσβεστική προστασία για να έχουμε, την προστασία από άψη φωτιάς. Θα έλεγα ότι έγινε μια πολύ καλή δουλειά για αυτό το πράγμα. Εκεί όμως βρεθήκαμε προεκπλήξεως ότι όταν ανοίξαμε τους δρόμους αυτούς, όταν ανοίξαν αυτά τα δεξιά και αριστερά των δρόμων στα 2 με 3 μέτρα, βρεθήκαμε στην έκπληξη ότι να υπάρχουν παντού εναπόθεση μπάζων, όχι μόνο από δομικά υλικά και οτιδήποτε άλλο, ακόμα και με μεγάλες πλαστικές μπανιέρες, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί στις δεξαμενές, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί. Έτσι, ο Δήμαρχος έδωσε εντολή να γίνει μια προσπάθεια ευπρεπισμού του περιγυαλίου. Ξεκίνησε. Είχαν καταγραφεί σε μια πρώτη αυτοψία περίπου στα 19 σημεία, αρκετά πολλά μέσα στο περιγυάλι, που κάποιοι σε εισαγωγικά κακοί συμπολίτες μας θεώρησαν σκόπιμο να αποθέσουν τα μπάζα τους και οτιδήποτε άλλο έχουν στην περιοχή αυτή. Ξεκίνησε η προσπάθεια τόσο με συνεργεία του Δήμου, στη συνεργασία πάντα και με το Τμήμα Καθαριότητας και με το Τμήμα Πρασίνου και λογικά την Πολιτική Προστασία. Έχουν καθαριστεί ήδη τα 4. Ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος του χειμώνα θα έχει πάει το περιγυάλι και θα έχει γίνει με μια πάρα πολύ καλή εικόνα όσον αφορά την απόλυψη των μπάζων από όπου υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Ωραιότατα. Να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλή σας συνέχεια. Καλή δύναμη σε όλους.
0: Καλή δύναμη και σε εσάς. Ήταν ο κύριος Ανέστης Δημητριάδης, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας.

0: Παραμένουμε στο Δήμο της Καβάλας, να πάμε στον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, ο οποίος έστειλε μία επιστολή στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ζητώντας εξηγήσεις αναφορικά με το πώς θα πρέπει να είναι τα γήπεδα, τα ποδοσφαιρικά, για να μην υπάρχει πρόβλημα με την νομοθεσία. Κύριε Χατζη Αναστασίου, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας για αυτό το θέμα.
1: Ναι. Με αφορμή όλα τα προηγούμενα γεγονότα, το τραγικό γεγονός του θανάτου του Άννη, οι υπηρεσίες του έκαναν έλεγχο όλων των ποδοσφαιρικών γηπέδων που ανήκουν στο Δήμο Καβάλας. Συστήθηκε μια επιτροπή από τη Τεχνική Υπηρεσία και το Τμήμα Αθλητισμού και βγήκαν κάποια συμπεράσματα. Με αυτές εδώ τις παρατηρήσεις και μετά από έλεγχο και αναζήτηση του τελικά τι ισχύει βάσει κανονισμών της UEFA, της FIFA, της FIFA, καταρχήν καταλήξαμε, όπως γνωρίζετε, πλέον ελάχιστη απόσταση πρέπει να είναι τα 5 μέτρα σε όλα τα γήπεδα, κάτι το οποίο είναι εφικτό τουλάχιστον στα δικά μας τα γήπεδα να γίνει, σύν κάποιες άλλες παρατηρήσεις. Ωστόσο όμως, αυτή η έκθεση συστήθηκε, ας πούμε, την Επιτροπή, θεωρήσαμε σκόπιμο να τη στείλουμε μαζί με ερωτήματα κατά πόσο ισχύουν κάποια πράγματα στη Γενική Γραμματεία, ώστε να υπάρχει μια επίσημη απάντηση από το αρμόδιο για μας. Θεωρούμε φορέα.
0: Ναι, λίγο πιο κύριε Χατζηαναστασίου, λίγο καθίστε κάπου πιο σταθερά, γιατί χάνουμε το σήμα σας.
1: Σταθερά είναι, δεν κουνούμε.
0: Ναι.
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Τώρα καλύτερα κάπως.
1: Ωραία. Να επαναλάβω λοιπόν ότι αυτή η τεχνική έκθεση που έβγαλε η Επιτροπή μαζί με κάποια ερωτήματα που αφορούν τελικά κατά πόσο ισχύουν κάποια πράγματα, εστάλλει στη Γενική Γραμματεία και περιμένουμε μια επίσημη απάντηση ώστε να έχουμε έναν μπούσουλα.
0: Ότι
1: αυτό είναι το καλύτερο, γιατί μέχρι τώρα υπήρχε, ας πούμε, από τον νόμο η ευκαιρία της ερμηνείας κατά του δοκούν. Νομίζω ότι πλέον θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και να αφορούν όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, το Σαββατοκύριακο γίναμε μάρτυρες ακόμα ενός τραυματισμού, το οποίο βέβαια δεν έγινε στο δικό μας Δήμο, έγινε σε άλλο Δήμο της Ελλάδας, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στην Καλαμπάκα, όπου πάλι ένας ποδοσφαιριστής έφυγε πάνω σε ένα ατυχείο και τραυματίστηκε, ευτυχώς όχι τόσο, όχι θανάσιμα, όπως συνέβη στη δικιά μας την περίπτωση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, ήταν σαφέστατο, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κώστας Χατζηαναστασίου, αντιδήμαρχος αθλητισμού.

0: να συνεχίσουμε να πάμε στην Πανεπιστημίου Πολίτης Καβάλας, όπου είχαμε μια εκδήλωση υποδοχής των μεταπτυχιακών φοιτητών της διδακτικής των επιστημών και σύγχρονες τεχνολογίες. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον καθηγητή, τον κύριο Βασίλη Τσιάντο, να μας ενημερώσει για το πώς πήγε αυτή η εκδήλωση. Κύριε Τσιάντο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ασφαλιστά, σε εσάς και τους ακροατές σας. Χαίρομαι πολύ που δίνετε την ευκαιρία να πούμε για το σεμινάριο του Παρασκευού Σαββατοκύριακου για την αξία της λογικής με λάμδα κεφαλαίο, η επίθραση του Αριστοτέλη. Θα ήθελα να το συνδέσω κιόλας, μια και μιλάμε για την αρχαία ελληνική γραμματεία, και με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το πρόσφατο που πήρε η Καναδία Άννα Κάρσον, και να πω ότι μας κάνει μεγάλη εντύπωση όταν ξένοι έχουν μελετήσει σε βάθος την αρχαιοελληνική γραμματεία, έχουν εμπνευστεί, έχουν βρει πράγματα που εμείς δυστυχώς οι Έλληνες δεν τα έχουμε ανακαλύψει ακόμη, και καλό είναι να το κάνουμε. Πάμε τώρα στα της εκδήλωσης. Ήταν πολύ πετυχημένη η εκδήλωση, ήταν 4 ομιλητές, ο ομότιμος καθηγητής Βασίλης Καρασμάνης από τα μεγάλα ονόματα της φιλοσοφίας στην Ελλάδα, καθηγητής στο Μετσόφιο Πολυτεχνείο στο τμήμα του ΣΕΜΦΕ, ο Ορέστης Καρασμάνης που είναι ερευνητής στην Ακαδημία Αθηνών, η κυρία Αναγνωστίδου Χριστίνα είναι διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και αυτή με διδακτορικό στην φιλοσοφία, και μπήκε για λίγο διαδικτυακά από το Princeton των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Ακτή, ο κύριος Γκατζάρας, είναι ερευνητής και αυτός της Ακαδημίας Αθηνών, για να μας δείξει ένα λογισμικό που έχει δημιουργήσει για τη λογική. Έγινε μια πάρα πολύ όμορφη συζήτηση όλες αυτές τις ώρες, από την Παρασκευή το απόγευμα μέχρι και την Κυριακή χθες το μεσημέρι, με συμμετοχή πάρα πολλών στη διαδικτυακή αίθουσα που είχαμε, αλλά και με διαζώσεις παρουσίας, και αναπτύχθηκε όλο αυτό το όργανο που λέμε του Αριστοτέλη, τα 6 έργα, τα λογικά του Αριστοτέλη. Είναι οπωσδήποτε έτσι λίγο, σε εισαγωγικά θα το πω, βαρύ θέμα, αλλά επί σειρά αιώνων υπήρχε βέβαια η συζήτηση αν κάποιος πρέπει να ξεκινάει από τη φύση να μελετάει ή από την λογική και τη διαλεκτική. Αλλά εγώ θεωρώ ότι έστω και αν ξεκινήσει να μελετάει τη φύση όπως ένας φυσικός, ένας μαθηματικός ή ένας μηχανικός ή άλλα κοινωνιολόγοι, κοινωνικές επιστήμες, καλό είναι κάποια στιγμή, ίσως και ταυτόχρονα, ίσως λίγο πιο μετά, να ασχοληθεί και με τη λογική, η οποία μας δίνει πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για τους ορισμούς, παράδειγμα. Ορισμός, ξεκινάμε να συζητάμε για κάτι και δεν έχουμε κατασταλάξει, δεν έχουμε συμφωνήσει ποιος είναι ο ορισμός της αλφα έννοιας για την οποία συζητάμε, και διαφωνούν τώρα οι πολιτικοί για αυτό και ακολουθούν δύο μονοπάτια παράλληλα χωρίς να συναντηθούν ποτέ, γιατί δεν έχουν ξεκινήσει από κοινή βάση. Οι ορισμοί έχουν ωραία πράγματα για εμάς τους μαθηματικούς, η μεγαλύτερη συνεισφορά του Σοκράτη ήταν οι ορισμοί, και συνέχισε ο Πλάτων και μετά ο Αριστοτέλης. Επίσης ο Αριστοτέλης έγραψε όλα αυτά τα βιβλία και για τους συλλογισμούς. Εμείς κάνουμε συλλογισμούς, κάνουμε λογικά άλματα, δεν το καταλαβαίνουμε και οι ίδιοι, δεν το καταλαβαίνουμε ότι οι άλλοι κάνουν, και επειδή τώρα είναι και μια χρονιά που θα έχουμε, είπαμε, και βουλευτικές εκλογές και μια και δύο φορές, ενώ χρονιά ακαδημαϊκή για μας, έτσι, χρονιά ημερολογιακή είναι το 27, οπότε εκεί καλό είναι να ανοίξουμε και ένα εγχείρημα λογικής. Έστω αυτό το σχολικό σύγγραμμα, το οποίο δεν διδάσκεται, μέσα από τους συγγραφείς είναι και ο κύριος Καρασμάνης. Να δούμε λίγο την αξία της λογικής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά όλα τα έχουν δει οι ξένοι, και ειδικά στον τομέα της λογοτεχνίας, όλοι οι μεγάλοι νομπελίστες και αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν ανοίξει βιβλία από την αρχαία Ελλάδα να μελετήσουν.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Τσιάντο, να μείνουμε σε αυτά γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Βασίλης Τσιάντος, καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης.

0: Ακούτε την ΕΡΤ Καβάλας και την πρωινή μας διαδρομή. Να πάμε στο Δήμο Παγκαίου, στον κύριο Τσιπουρόπουλο, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών, να μας ενημερώσει για μια πολύ ευχάριστη είδηση, καθώς θα χρηματοδοτηθεί ο Δήμος, εξασφάλισε 2 εκατομμύρια ευρώ για τις ζημίες που προκλήθηκαν στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου στις αρχές του έτους, το Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Τσιπουρόπουλε, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Τι κάνατε?
0: Μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
1: Πολύ ωραία. Δόξα τω Θεώ. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Μετά την έγκριση της χρηματοδότησης ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για το Δήμο Παγκαίου και συγκεκριμένα για την αποκατάσταση των ζημιών που είχαν γίνει μέσα στο Φεβρουάριο του περασμένου, έτσι, με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Δήμο Παγκαίου. Έτσι, είναι ένα, θεωρώ, ένα πολύ σημαντικό γεγονός για μας και θα προχωρήσουμε τώρα στην αποκατάσταση όλων αυτών των ζημιών που προήλθαν από σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Παγκαίου. Έτσι, αυτό, η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί ένα αποτέλεσμα συντονισμών των υπηρεσιών του Δήμου μαζί με την περιφέρεια της, την περιφέρειά μας, συν κάποιων συναρμοδίων υπουργείων και αρμόδιων κρατικών φορέων. Έτσι, είναι ένα ζήτημα που είναι, έχει να κάνει καθαρά για την αποκατάσταση των ζημιών και που ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι δεν είχαμε δικά μας χρήματα και έπρεπε αναγκαστικά να στραφούμε σε αυτή την κίνηση. Και μετά την καταγραφή των ζημιών που γίνανε από τις υπηρεσίες μας και με τις ενέργειες του Δημάρχου μας, του Φίλιππου Αναστασιάδη, είμαστε στην ευχάριστη θέση πλέον να ανακοινώσουμε αυτή την έγκριση των 2 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Αυτά τα χρήματα, να υποθέσω, ότι φτάνουν, έτσι, υπαρκούν?
1: Θεωρούμε ότι είναι επαρκή τα χρήματα για τις ζημίες που φαίνονται και σύμφωνα με την καταγραφή που έκαναν οι υπηρεσίες του Δήμου Παγκαίου, η τεχνική υπηρεσία συγκεκριμένα, θα αποκατασταθούν σχεδόν όλες τις ζημίες στη Νέα Πέραμο, στη Σαρακίνα και στην Παραλιοφρυνίου και Κάργενη. Ναι, βεβαίως.
0: Mm-hmm. Μιλάμε για πολύ μεγάλο μέτωπο, έτσι, κύριε Τσιπουρόπουλε?
1: Δυστυχώς πάθαμε αρκετές ζημίες, αλλά το ευχάριστο είναι ότι ο Δήμος μας έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 70 χιλιόμετρα αυτογραμμή και έτσι αναμενόμενο ήταν να είχαμε, που έχουμε το μεγαλύτερο κομμάτι, να έχουμε και τις περισσότερες ζημίες από άποψη της λογικής, ναι.
0: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Τσιπουρόπουλος, αντιδήμαρχος τεχνικών Δήμου Παγκαίου.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στην κυρία Γκουλούση Σταυρούλα, την πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών κατά του Καρκίνου, να μας ενημερώσει για κάποιες δράσεις έτσι εντάχει. Κυρία Γκουλούση, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ζωστά, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Μπορώ να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί εχθές τρέξαμε, υπερπατήσαμε όσοι μπορέσαμε για τη ζωή. Πραγματικά 450 άτομα γέμισαν το χώρο εκεί του Σταυρού και ανέβηκαν η παλιά Ιγνατία. Περπατήθηκε από νέους ανθρώπους με κέφι και με αγάπη για τη ζωή. Ήταν πολύ επιτυχημένη εκδήλωση. Τώρα από σήμερα μέχρι τις 23 του μηνός δίνουμε δωρεάν μαστογραφίες και υπέρηχο. Θα δώσει ο Σύλλογος 100 μαστογραφίες και υπερήχους σε γυναίκες από τα 25 μέχρι τα 49 που δεν, και πάνω από 70 που δεν περιλαμβάνονται στο κρατικό πρόγραμμα πρόληψης. Και όσες γυναίκες από τις άλλες που κάνουν τη μαστογραφία τους θέλουν να κάνουν υπέρηχο, είναι πρόσδεκτες να έρθουν και να κάνουν τον υπέρηχό τους. Και το απόγευμα, 5.30 ώρα, θα βρισκόμαστε στη Ζαρκαδιά. Εκεί θα γίνει πάλι μια εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού. Θα μιλήσει η διευθύντρια του ακτινολογικού του νοσοκομείου, η κυρία Λότη, ο κύριος Γεντζακλίδης χειρούργος και η κυρία Μαλιαρού ογκολόγος. Και επίσης θα καταγράψουμε τις γυναίκες αυτών των ορεινών χωριών που δεν έχουν και τόσο πρόσβαση εδώ στην πόλη. Θα τους δώσουμε μαστογραφίες και υπέρηχο όσες θέλουν και πραγματικά θα παρακαλέσω όλες τις γυναίκες, όλο τον κόσμο γενικά για όλες τις προληπτικές εξετάσεις του καρκίνου να μην τις αμελούν. Γιατί η πρόληψη σώζει ζωές, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί και πρέπει πλέον τουλάχιστον οι νέοι άνθρωποι να κάνουν αυτές τις προληπτικές τους εξετάσεις.
0: Βέβαια και φυσικά να ολοκληρώσουμε με αυτή τη φράση, γιατί η πρόληψη είναι το παν.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Σταυρούλα Γκουλούση, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών κατά του Καρκίνου.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στους πλειοκτήτες, στα Γρηγρή, στον πρόεδρό τους, τον κύριο Γιάννη Μανιούα, να μας ενημερώσει αναφορικά με την κινητοποίησή τους, η οποία ανεστάλλει, καθώς εξασφαλίστηκε και ένα ραντεβού, μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Κύριε Μανιούα, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Ενημερώστε μας λίγο για αυτό το θέμα.
1: Είμαστε σε αναμονή του αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή η συνάντηση με τον κύριο Σχοινά. Mm-hmm. Εκτός και πιο πριν περιμένουν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, που είπε ότι θα το δει προσωπικά το θέμα και το βλέπει προσωπικά. Μαθαίνουμε πως από διάφορες διαδικασίες που γίνουν πως είμαστε σε καλό δρόμο. Τώρα τι.
0: Ναι. Τώρα μας ακούτε. Μας ακούει ο κύριος Μπανιός. Θα επιχειρήσουμε εκ νέου.

0: Να, μείνουμε, να συνεχίσουμε με τον κύριο Μανιό. Είχαμε μείνει ότι αναμένουν την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού. Κύριε Μανιά, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα και πάλι, επισηγραμμή. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς περιμένουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αυτά που είπε να τα υλοποιήσει. Από διαρροές και τα λοιπά που έχουμε, είμαστε σε καλό δρόμο. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά.
0: Μάλιστα. Εσείς τι περιμένετε δηλαδή, να υπάρξει μια καλύτερη επιδότηση, έτσι δεν είναι?
1: Εμείς περιμένουμε από την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό, τον ίδιο αυτά που να κοιτάξει το θέμα ακριβώς όπως είναι. Θα έχουμε και άλλη συνάντηση, οπωσδήποτε, τώρα μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε και άλλη συνάντηση, η οποία θα μας πει ακριβώς, τι και πώς θα γίνει. Τώρα, ή θα μείνουμε σε αυτή την επιδότηση που έδωσε, τον διπλασιασμό που έδωσε, που λέμε δύο, που είναι λίγος τέλος πάντων, αλλά μας υποσχέθηκε ότι από εδώ και έπειτα, γιατί δεν σταματάει ο πόλεμος, από εδώ και έπειτα θα ανεβάσει τη στήριξή του. Θα ανεβάσει το ποσό της στήριξης. Αυτό περιμένουμε να δούμε. Εμείς ως καλή θέληση σταματήσαμε και την απεργία, ανοίξαμε και τις ιχθυόσκαλες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει άφθονο ψάρι σε όλη την Ελλάδα, ελληνικό ψάρι, σε όλες τις ιχθυόσκαλες, για να καταναλωθεί από τον κόσμο και όχι τα εισαγόμενα, τα αμφιβόλου εισαγόμενα ψάρια. Και συνεχίζουμε. Περιμένουμε, περιμένουμε τις εξαγγελίες. Δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε.
0: Και μάλιστα από ό,τι πληροφορηθήκαμε, άφθονο ψάρι και φθηνό ψάρι πλέον στις ιχθυόσκαλες.
1: Ναι, κοιτάξτε, υπήρχαν το Σάββατο, επειδή ήταν λίγα τα ψάρια και πάρα πολλοί αγοραστές. Να σκεφτείτε εδώ στην λιμάνι της Ιχθυόσκαλης Καβάλας στις 4 η ώρα. Η ουρά από τα φορτηγάκια ήταν από το δικαστικό μέγαρο μέσα στην Ιχθυόσκαλα και από τη στροφή πάνω από τα δυτικά δηλαδή του νομού, από πάνω από τη στροφή της Ιχθυόσκαλας μέχρι το φανάρι. Πρωτοφανές για πάρα πολλοί κόσμος, ήταν όλα τα καταστήματα άδεια, τουλάχιστον για την Καβάλα και την περιοχή μας, γύρω-γύρω νομούς. Το ψάρι ήταν λίγο, γιατί ήταν λίγες ώρες που ψάρεψαν οι συνάδελφοι μηχανοτρατάδες και τα γρηγρή. Εντάξει, έγινε μια δημοπρασία το Σαββάτο και ήταν λίγο τσιμπημένες οι τιμές, αλλά σήμερα είναι, σήμερα στην Ιχθυόσκαλα το πολύ δεν έβλεπες από τη μια πλευρά στην άλλη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και ανεβήκα και στο διαδίκτυο κάτι φωτογραφίες που δεν μπορούσε να δεις από τη μια πλευρά στην άλλη. Τόσο πολλά ψάρια είχε.
0: Τόσο πολλά,
1: καιρός. Ναι, είχε. Δόξα τω Θεώ, δουλέψανε και οι μηχανότατες και τα γρήγορα. Εντάξει, βοήθησε ο καιρός. Εχθές μας έκανε κάτι μπουρίνια το βράδυ στα γρήγορα. Δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε καλά. Συνεχίζουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλή συνέχεια, κύριε Μανιέ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Και εσείς το ίδιο. Ήταν ο κύριος Μανιός, ο πρόεδρος του Σωματείου Πλειοκτητών Γρήγορα.

0: Καβάλα μπροστά, Γιάννη Τερφιλίδη στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας σχολιάσει λίγο αναφορικά με την εκδήλωση, την διήμερη που έγινε από την πλευρά του Δήμου της Καβάλας για την αξιοποίηση του Διόνυσου και του παλιού υδραγωγείου. Κύριε Τερφιλίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κυρία Σβεστά, καλημέρα και στους ακροατές. Τι να σχολιάσω ακριβώς, αυτή η εκδήλωση έγινε και είναι σαν να μην έγινε. Ήδη νομίζω έχουν περάσει μία-δυο μέρες, μία ουσιαστικά, και έχει ξεχαστεί γιατί και θα ξεχαστεί τελείως. Διότι δεν θα υπάρξει κανένα αποτέλεσμα με τέτοιες συζητήσεις, με τέτοιες παρουσιάσεις μελετών, ιδεών και έτσι συζητήσεων χωρίς στόχευση και χωρίς προγραμματισμό, όταν η Δημοτική Αρχή δεν έχει αποφασίσει τι θέλει να κάνει με αυτά τα δύο ακίνητα, αποτέλεσμα και έργο δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ. Και το λέω γνωρίζοντας ειδικά για το θέμα του παλιού υδραγωγείου με περισσότερες λεπτομέρειες, διότι ασχοληθήκαμε προεκλογικά. Όπως ξέρετε, ήταν μια από τις πέντε σημαντικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις, σε μια εποχή μάλιστα που κανένας δεν είχε ασχοληθεί με το παλιό υδραγωγείο στα Αμισιανά. Όταν παρουσιάσαμε την πρότασή μας, όλοι είτε κορόιδεψαν είτε είπαν ότι είναι ανεδαφική η πρόταση. Τώρα ξαφνικά αυτοί που κορόιδευαν μετά από 3 χρόνια ήρθαν και ανακάλυψαν την Αμερική και μας λένε ότι θέλουν να φτιάξουν το παλιό υδραγωγείο, όπως και τον Διόνυσο. Όμως το να κάνεις μία εκδήλωση, να παρουσιάζεις μελέτες τις οποίες δεν τις ανέθεσες εσύ να γίνουν, υπήρχαν αυτές οι μελέτες, είτε ήταν πανεπιστημιακές εργασίες, μεταπτυχιακές κλπ, είτε κάτι άλλο, αυτές είχαν εκπονηθεί ανεξάρτητα. Οπότε ήρθε τώρα ξαφνικά ο αναπτυξιακός οργανισμός απλώς να μας παρουσιάσει μελέτες, χωρίς όμως να μας πει τι θέλει να κάνει τελικά ο Δήμος με αυτά τα κτίρια, διότι ας πούμε και το παλιό υδραγωγείο είδα ότι υπάρχουν μελέτες, άλλοι λέει να γίνει μουσείο, άλλοι να γίνει Ινστιτούτο Νερού, να γίνει γραφεία της ΔΕΙΑΚ. Κάτι όμως πρέπει ο Δήμος να αποφασίσει για να ξεκινήσει η διαδικασία. Ήδη μετά από τόσα χρόνια θα έπρεπε να ξέρουμε, όπως εμείς είχαμε καταθέσει πολύ συγκεκριμένη πρόταση, ξέραμε ποια χρηματοδοτικά εργαλεία θα χρησιμοποιήσουμε, ξέραμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε για να γίνει ένα στολίδι αυτό για τον Αμυγδαλεώνα και την ευρύτερη εκεί περιοχή, για να αλλάξει η φυσιογνωμία του τόπου. Αλλά βλέπετε ότι τώρα μετά από τόσο καιρό πάλι πελαγοδρομεί η Δημοτική Αρχή και δεν έχει αποφασίσει απολύτως τίποτε. Τα ίδια και χειρότερα και για το Διόνυσο, για τον οποίο έχουν ασχοληθεί εδώ και 15 χρόνια όλες οι δημοτικές αρχές οι οποίες έχουν περάσει και έχουν κάνει μια τρύπα στο νερό. Ακόμα συζητάμε για το τι θα γίνει, πώς θα γίνει και έχουμε ένα κουφάρι το οποίο καταραίει στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Θα μπορούσαν να έχουν γίνει τόσα πολλά πράγματα εκεί. Επομένως, το να κάνεις τέτοιες εκδηλώσεις οι οποίες ουσιαστικά δεν προσφέρουν τίποτε ως προς το να ξεκινήσει κάποιο έργο, εμένα δεν μου λένε απολύτως τίποτε. Ουσιαστικά είναι εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται για να καλύψουν την ανυπαρξία έργου. Και πολύ φοβάμαι ότι μέχρι το 2028, όταν επιτέλους θα αναλάβει, ελπίζω, κάποια καινούργια δημοτική αρχή, δεν θα γίνει απολύτως τίποτε. Από παρουσιάσεις, ιδέες και συζητήσεις έχουμε χορτάσει. Δυστυχώς δεν βλέπουμε έργο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Γιάννης Τερφιλίδης, Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας και επικεφαλής της παράταξης Καβάλα μπροστά.

0: Συνεχίζουμε να πάμε τώρα στον πρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου της Καβάλας, τον κύριο Κωστή Σιμιτζή, να μας δώσει λίγο μια εικόνα για αυτή την εκδήλωση που έγινε αναφορικά με την αξιοποίηση του παλιού υδραγωγείου αλλά και του Διόνυσου. Είχαμε αυτή τη διήμερη εκδήλωση. Κύριε Σιμιτζή, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ζωστά, καλημέρα στους ακροατές σας. Εντάξει, και καλή εβδομάδα βέβαια.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Είχαμε πολύ μεγάλη επιτυχία από την άποψη της προσέλευσης του κόσμου, από το ενδιαφέρον που έδειξαν όλοι για αυτά που υπήρχαν εκεί και παρουσιάστηκαν από τους νεαρούς επιστήμονες, τους νεαρούς και τις νεαρές επιστήμονες. Μάλιστα το Σάββατο το βράδυ

0: σίγουρος πάρα πολύ χρήσιμα. Να σας πω ότι ακριβώς εξαιτίας αυτής της επιτυχίας της εκδήλωσης, η έκθεση των μακετών αυτών, των σχεδίων, των των φωτογραφιών κτλ. Θα συνεχιστεί και αυτή τη βδομάδα. Θα έλεγα όμως μάλλον μόνο τις πρωινές ώρες, γιατί εκδήλωσαν ενδιαφέρον σχολεία να επισκεφτούν. Και αυτό είναι επίσης μια μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, δίνουμε στους νεαρούς συμπολίτες μας μια προοπτική, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε, να αλλάξουμε τα πράγματα στον τόπο μας, να τα ομορφύνουμε. Και επίσης και μια επαγγελματική προοπτική, να τους δίνουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με νεαρούς μηχανικούς, κυρίως αρχιτέκτονες, να γίνει ένα σεμινάριο, ας πούμε έτσι, επαγγελματικού προσανατολισμού.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Να μείνουμε σε αυτά, κύριε Σιμιτζή. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
0: Αυτά είναι και τα ουσιαστικά. Δεν στέκομαι σε όσα ακούστηκαν μέχρι τώρα για την καθυστέρηση κτλ. Τα προβλήματα τα γραφειοκρατικά είναι γνωστά. Προφανώς μια δημοτική αρχή έχει τις ιεραρχίες της. Δηλαδή, όταν με το που ανέλαβε ο Θόδωρος Ομιλιάδης, είχε να αντιμετωπίσει πολύ γρήγορα τον COVID και χίλια δυο άλλα πράγματα. Νομίζω ότι αυτά δεν έχουν καθυστερήσει καθόλου. Έρχονται με τη σειρά τους, γιατί άλλα προηγούνταν το 2009 και το 2020, όπως η Μεγάλη Λέσχη, όπως το κολυμπητήριο στο Περιγιάλι, όπως το γυμναστήριο στον Αμυγδαλαιώνα, και για να μην αναφερθώ και σε άλλα επίσης τέτοια έργα που κάνουν όλοι οι δήματοι. Έτσι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά και εσείς, για χαρά.
1: Και εσείς. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κωστής Σιμιτζής, ο πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Καβάλας.

0: Και να ολοκληρώσουμε με την Θασιακή Ένωση Καβάλας, τον αντιπρόεδρό της, τον κύριο Νίκο Τσιλογιώργη, να μας δώσει λίγο μια εικόνα της εκδήλωσης που έγινε για το έργο του Φώτη Τριάρχη. Κύριε Τσιλογιώργη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ρεστά, καλημέρα και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν η Θασιακή Ένωση συμμετείχε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Φώτη Τριάρχη. Την εκδήλωση να πούμε ότι τη διοργάνωνε ο Δήμος Καβάλας και συμμετείχε βέβαια και η Θασιακή Ένωση Καβάλας. Τώρα πού εμπλέκεται, πώς εμπλέκεται η Θασιακή Ένωση Καβάλας με τον Φώτη Τριάρχη. Να πούμε 2-3 πράγματα για τον Φώτη Τριάρχη για να κατανοήσουν έτσι, για να καταλάβουν οι ακροατές μας για ποιο άτομο πρόκειται. Καταρχάς, ο Φώτης Τριάρχης, παρότι δεν ήταν καβαλιώτης, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1925 και πέθανε το 2007. Πέρασε ωστόσο τα περισσότερα χρόνια της ζωής του στη Μακεδονία, γιατί υπηρέτησε από το 1947 μέχρι το 1978 ως αξιωματικός στο σώμα της χωροφυλακής, κυρίως σε χωριά και πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας. Εκείνο όμως που τον διακρίνει τον Φώτη Τριάρχη, και για αυτό το λόγο έγινε και η εκδήλωση τιμής και μνήμης στο πρόσωπό του από το Δήμο Καβάλας και τη Θασιακή Ένωση Καβάλας, με πρωτοβουλία βέβαια της κόρης του Φώτη Τριάρχη, της κυρίας Βασιλείας Τριάρχη Χέρμαν, η οποία κατοικοεδρεύει, ζει στο Μόναχο και εκεί δραστηριοποιείται ως καθηγήτρια ειδικής αγωγής. Εκείνο λοιπόν που χαρακτηρίζει τον Φώτη Τριάρχη, αγαπητέ Σάκη, είναι ότι ήταν διακεκριμένος ποιητής, χρονογράφος, διηγηματογράφος, ιστορικός, λαογράφος, κριτικός βιβλίων και επένεσε και μάλιστα έγραψε πολλά πράγματα για την περιοχή μας εδώ, για την περιοχή της Καβάλας, της Θάσου, κυρίως ιστορικά κείμενα και λογραφικά κείμενα. Επίσης να πούμε ότι για ένα πολύ μεγάλο διάστημα αρθρογραφούσε με το ψευδώνυμο Φώτος στην εφημερίδα Ταχυδρόμος. Λοιπόν, γενικά είχε μια ιδιαίτερα πνευματική κίνηση, ασχολήθηκε δηλαδή με την περιοχή μας και

0: ανέδειξε το ιστορικό απόθεμα που έχει και η Θάσος και η Καβάλα. Να πούμε επίσης ότι για τη Θασιακή Ένωση, την οποία την εκτιμούσε πάρα πολύ για την δραστηριότητα και γενικότερα για την δράση της, μάλιστα τις τελευταίες μέρες η κυρία Χέρμαν, η κυρία Τριάρχη, μου έστειλε και ένα κείμενο που είχε γράψει ο αείμνηστος πατέρας της το 1980 για τη βράβευση των αριστούχων θασίων μαθητών. Μια εκδήλωση που ξεκίνησε το 1974 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Γράφει λοιπόν ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο για τη Θασιακή Ένωση και τη βράβευση των αριστούχων μαθητών. Και επίσης να πούμε ότι συμμετείχε στα δύο πρώτα συνέδρια της Θασιακής Ένωσης το 1991 και το 1995, στα δύο ιστορικά αυτά συνέδρια, με δύο εξαιρετικές εισηγήσεις οι οποίες δημοσιεύονται στα πρακτικά των συνεδρίων. Και οι δύο εισηγήσεις έχουν λαογραφικό περιεχόμενο σχετικά με τον Αραβόνα και τον γάμο στη Θάσο. Η άποψή μου είναι ότι η κίνηση αυτή του Δήμου Καβάλας να τιμήσει τον Φώτη Τριάρχη ήταν πολύ σημαντικό, γι' αυτό και στηρίζεται και στηρίχθηκε από τη Θασιακή Ένωση Καβάλας. Θεωρώ, κύριε Σβεστά, ότι άνθρωποι που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στη πνευματική ζωή της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής, πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος, η αντιπεριφέρεια να το στιμά, να το θυμόμαστε. Και μια τέτοια εκδήλωση λοιπόν, η οποία είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί μίλησαν, πρέπει να πούμε, σημαντικές προσωπικότητες από την Καβάλα. Ανάμεσα τους αναφέρω, παραδείγματος χάρη, εκτός από το χαιρετισμό που έκανε ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κύριος Μουριάδης, μίλησε ο αρχαιολόγος ο Μιχάλης Ολγιχούνας, μετά μίλησα εγώ, μετά μίλησε ο κύριος Σιόνης, επίσης συμμετείχε στην εκδήλωση ο αϊθαλής πάντα συνάδελφός σας ο Βαγγέλης ο Παπαδόπουλος, και βέβαια την εκδήλωση, την ενδιαφέρουσα αυτή εκδήλωση την έκλεισε η κόρη του Φώτη Τριάρχη με ένα αφιέρωμα στον πατέρα της. Άξιζε λοιπόν, και μάλιστα θα έλεγα ότι η μεγάλη λέσχη που πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση αυτή ήταν κατάμεση, είχε πάρα πολύ κόσμο. Αυτά τώρα για τον Φώτη Τριάρχη. Να κλείσουμε έτσι τις δραστηριότητες της Ασιακής, γιατί χθες γυρίσαμε, κυρία Σβεστά, από μια έτσι πολυήμερη εκδρομή στο Βελιγράδι. Η Θασιακή Ένωση Καβάλας ταξίδεψε στο Βελιγράδι. Είχαμε την ευκαιρία εκεί να επισκεφθούμε το κέντρο του Βελιγραδίου και να δούμε τα κτίρια τα οποία είναι κατεστραμμένα ακόμα από τις νατοϊκές δυνάμεις, να δούμε το κρατικό θέατρο, να δούμε το Δημαρχείο, το Σερβικό Πατριαρχείο, να δούμε το σημαντικό ναό του Αγίου Σάβα, τον οποίο και επισκεφθήκαμε. Επίσης επισκεφθήκαμε το Μουσείο Επιστημών Τέσλα, το οποίο, όπως γνωρίζετε και εσείς, είναι αφιερωμένο στον Νίκολα Τέσλα, τιμώντας και προβάλλοντας τη ζωή και το έργο του. Και επίσης επισκεφθήκαμε το φρούριο του Βελιγραδίου και την φυλακή που ήταν ο θάνατος που μαρτύρησε ο δικός μας ο Ρήγας Φεραίος. Ολοκληρώσαμε την εκδρομή μας στην τέτοια, επισκεπτόμενη στην επιστροφή το Νις, όπου το Νις είναι μια από τις σημαντικότερες πόλεις της Σερβίας, είναι η τρίτη σε πληθυσμό, μεγαλύτερη πόλη σε πληθυσμό, και να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι εκεί γεννήθηκε στο Νις ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο αυτοκράτορας της ανεξιθρησκείας, έτσι, του Βυζαντίου. Λοιπόν, αυτά εντάχει πραγματοποιήσαμε το προηγούμενο διάστημα, μάλιστα από την Ελλάδα επιστρέψαμε χθες αργά το βράδυ.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ήταν ο κύριος Νίκος Τσιλογιώργης, αντιπρόεδρος της Θασιακής Ένωσης Καβάλας, με τον οποίο ολοκληρώσαμε για σήμερα την πρωινή μας διαδρομή. Ήμασταν κοντά σας από τις 9 το πρωί μέχρι και τώρα. Σε λίγα λεπτά, στις 10, θα έχουμε μια σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Από όλους εμάς, ευχές για καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας. Ενώ στη συνέχεια, μετά το δελτίο ειδήσεων των Αθηνών, θα Συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με την Ερένα, την Παταζόγλου και τον Κώστα του Λουκούμη. Καλημέρα σε όλους.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, τη λεωφόρο Κηφισίας, τη Μεσογείων και την Αττική Οδό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να διακόψουν τον μηχανισμό προμηθειών μέσω του οποίου η Ουκρανία εξασφαλίζει οπλικά συστήματα προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα σε μεγάλο βάθος εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, υποστηρίζουν οι Financial Times επικαλούμενοι Ευρωπαίους αξιωματούχους. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε στον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος ότι δεν έχει καμία γνώση του θέματος και πρόσθεσε ότι είναι έτοιμος να την αποδεχθεί αν κάνει το ίδιο και η Ρωσία. Η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμή σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με τον ίδιο ιστότοπο. Τη στήριξη της στο Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα 90,50 δολάρια το αμερικανικό αργό, στα 103,48 το Brent. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, διαμηνύουν οι Χούθη της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας αλλά και εναντίον των δύο αεροδρομίων του Ριάντ και του Νταμάμ. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία όσο και στην αύξηση του επιδόματος θα αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και την εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Βασική επιδίωξη είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Πάντως ακόμα δεν έχουν κλειδώσει οι παρεμβάσεις και στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια ανάλογα με το δημοσιονομικό αποτύπωμα που αφήνει το κάθε ένα από αυτά. Η κυβέρνηση απορρίπτει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολιγοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στις 11 το πρωί παρουσιάζονται από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα. Η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Σεφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή τη σημερινή επέτειο. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στις Αχαρνές εντοπίστηκε η ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση έως ότου στάλει στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
0: Ο καιρός.
1: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμη βόρειο-ανατολική 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδες από το μεσημέρι και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
1: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
2: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
2: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
3: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
4: 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. Η μεγαλύτερη διοργάνωση στην Ελλάδα με διεθνή αναγνώριση. Αθλητές από 17 χώρες θα αγωνιστούν σε 2 υπερμαραθώνιους, σε έναν μαραθώνιο, λαϊκό αγώνα δρόμου, αγώνα δρόμου άλκημων παιδών και αγώνα για άτομα με ειδικές ικανότητες. 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. 22 με 25 Οκτωβρίου 2026. www.paranestivft.com.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Είναι 6 λεπτά μετά τις 10 και εμείς είμαστε εδώ από τώρα μέχρι και τις 12 για να ανοίξουμε το χάρτη της επικαιρότητας για την περιοχή μας. Καλή σας μέρα και καλή σας εβδομάδα. Για 2 ώρες θα είμαστε μαζί. Θα επισημαίνουμε τα γεγονότα και θα ταξιδέψουμε βέβαια ραδιοφωνικά σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Και ποιοι είμαστε εμείς που θα το κάνουμε αυτό?
1: Η Ρένα Πανταζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Κώστας Λουκούμης στο άλλο.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, Κώστα, καλή εβδομάδα. Μαζί μας είναι ο Διπόροι και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι 2 περιφερειακών σταθμών που υποστηρίζουν την εκπομπή. Και οι χολύπτες μας, η Γιώτα Δημούδη και ο Μάκης Μητάκος. Εσείς είστε κομμάτι αυτής της ειδησιογραφικής περιήγησης. Μπορείτε να καλείτε το 2510-24-25-49 για να επικοινωνείτε μαζί μας. Να σας υπενθυμίσουμε ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται από 2 περιφερειακούς σταθμούς, από τις συχνότητες 2 περιφερειακών σταθμών, ΕΡΤ Ορεστιάδα στους 101 και 103,5 στα FM, ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM, για όσους χρησιμοποιούν τους ραδιοφωνικούς τους δέκτες.
1: Και για όσους μας ακούν διαδικτυακά, ertecho.gr.
0: Καλή σας μέρα λοιπόν, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ομπρέλα πήρες?
0: Ναι, βεβαίως πήρα ομπρέλα.
1: Αδιάβροχο, γαλότσες?
0: Βεβαίως πήρα αδιάβροχο, γαλότσες όχι δεν
1: όχι,
0: πήρα,
1: από.
0: Αλλά
1: δεν
0: έχουμε εδώ, έχουμε εδώ.
1: Ναι.
0: Αν χρειαστούμε. Η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η πρόγνωση των καιρικών συνθηκών και ακούσαμε βέβαια και ακούγαμε χθες και βροντές και αστραπές, τουλάχιστον μιλάμε για την πόλη της Καβάλας. Στην ευρύτερη περιοχή, σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, είχαμε βροχές και καταιγίδες, είχαμε αστραπόβροντα, είχαμε κεραυνούς. Είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία δεν έχουν εδώ στην περιοχή μας τουλάχιστον την ίδια ένταση την οποία θα περιμέναμε να έχουν. Είδαμε και ανοίγματα του καιρού και ενδεχομένως να έχουμε και ανοίγματα του καιρού. Μάλλον για αύριο πάνε τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά κυρίως οι άνεμοι είναι οι οποίοι θα είναι ενισχυμένοι.
1: Ακριβώς.
0: Στο Αιγαίο. Και
1: ναι,
0: όταν είναι ενισχυμένοι οι άνεμοι καθαρίζουν και τα σύννεφα και αρκετές φορές. Εδώ η περιοχή μας σε γενικές γραμμές δεν έχει υποστεί αυτή την έντονη βροχόπτωση που έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις.
1: Των προγνωστικών, φθινοπόρινη μπόρα, είναι και εποχή άλλωστε, τώρα είμαστε 12 Οκτωβρίου. Και ρίχνοντας μια ματιά και την πρόγνωση, να πω αρχικά σύμφωνα με την ΕΜΗ στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη και τα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, αν προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, για σήμερα πάντα, τα φαινόμενα μέχρι το πρωί ίσως να είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Και να γίνουμε και λίγο πιο συγκεκριμένοι για την Καβάλα. Το ίδιο συμφωνούν εδώ, ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν με βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες με πρόσκαιρες εξάρσεις μέχρι το πρωί. Στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση με παύσεις των φαινομένων, αν και τοπικές βροχές θα εκδηλώνονται κατά περιόδους μέχρι το τέλος της ημέρας. Και αν θες να ρίξουμε μια ματιά για αύριο και μεθαύριο, πάλι συννεφιασμένος ο καιρός, βροχές μέτριας κατά κανόνα έντασης το πρωί και το μεσημέρι μέχρι το ξημέρωμα της Τετάρτης. Ίσως υπάρξει λίγο έτσι έμφαση Τρίτη και Τετάρτη στο Παγκαίο. Στη συνέχεια νέα σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθήκων.
0: Όμως έχουμε έντονους ανέμους. Έντονους ανέμους που θα φτάσουν και τα 8 και 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασία που σταδιακά θα αρχίσει να χαμηλώνει από αύριο, Τετάρτη.
1: Αυτό μπορεί να δυναμώσει κιόλας από αύριο μεθαύριο. Πάντως για τώρα, σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που προβλέπονται να επικρατήσουν, το Aqua Blue δεν θα εκτελέσει τα προγραμματισμένα δρομολόγια από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη.
0: Ναι.
1: 15 του μήνα. Το πλοίο θα επανέλθει στα τακτικά δρομολόγια από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, με αναχώρηση από το λιμάνι του Λαβρίου. Ενώ να πούμε, χωρίς προβλήματα είναι η γραμμή Καβάλας Θάσου, Πρίνου Καβάλας και Κεραμωτή Λιμένα, μέχρι τώρα που μιλάμε τουλάχιστον.
0: Ναι, συνυπολογίζουν μέχρι και την Πέμπτη τους έντονους βοριάτες που θα έχουμε.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι για τώρα είναι καλά, αλλά για αύριο μεθαύριο μπορεί να έχουμε κάποια ενίσχυση.
0: Ναι, και αυτοί οι θελώδεις βοριάτες θα συντελέσουν στο
1: να πέσει και η θερμοκρασία.
0: Αυτό έλεγα. Ναι. Θα πέσει και η θερμοκρασία, η οποία θα είναι και αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας. Προετοιμασμένοι νομίζω είμαστε, σιγά σιγά προετοιμαζόμαστε. Έχουμε φτάσει ήδη 12 Οκτωβρίου. Οκτωβρίου και μιλάμε ήδη για τα μέσα θέρμανσης, ναι, που και από ότι θα χρησιμοποιήσουμε.
1: Ναι, κλειδώνουν και οι παρεμβάσεις για την επιδότηση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος.
0: Ναι, νομίζω Τετάρτη θα έχουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις, mm-hmm. οπότε θα γνωρίζουμε και πώς θα κινηθούμε σχετικά με την θέρμανση φέτος. Αυτά και άλλα θα τα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να πάμε αρχικά στο τι μας φέρνει η σημερινή μέρα, 10η Οκτωβρίου. Και πάμε, συμπληρώνονται πλέον 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και του Πειραιά από τους Γερμανούς. Το ημερολόγιο έγραφε 12 Οκτωβρίου 1944, όταν οι καμπάνες της Αθήνας ήχησαν ξανά για πρώτη φορά μετά από 3,5 χρόνια ναζιστικής κατοχής, αναγγέλλοντας τη λευτεριά της πρωτεύουσας. Οι Γερμανοί στρατιώτες υποστέλουν τη σημαία του Τρίτου Ράιχ από την Ακρόπολη, την τηλέγουν βιαστικά και εγκαταλείπουν την πόλη, αφήνοντας πίσω τους μια κατεστραμμένη κοινωνία, αλλά και την ελπίδα για ένα νέο ξεκίνημα. Η Αθήνα γέμισε ξανά με τις ελληνικές σημαίες και τους πολίτες να βγαίνουν κατά χιλιάδες στους δρόμους, φωνάζοντας «Ζήτω η Ελλάδα και ελευθερία». Η απελευθέρωση της Αθήνας δεν ήταν μόνο το τέλος της γερμανικής κατοχής, αλλά και η αρχή μιας ταραγμένης βεβαίως περίοδου που θα οδηγήσει στον εμφύλιο. Οι Γερμανοί είχαν αρχίσει να αποσύρονται από τα τέλη καλοκαιριού, καταστρέφοντας υποδομές και εκτελώντας αμάχους, ενώ οι δυνάμεις του Ελλάς απέτρεψαν την ανατίναξη του εργοστασίου ηλεκτρισμού στο Κερατσίνι. Οι τελευταίες μέρες χαρακτηρίστηκαν από ένταση και αντίπεινα, με περιοχές όπως η Κεσαριανή να βιώνουν σκληρές συγκρούσεις. Στους τοίχους της Αθήνας εμφανίζονταν συνθήματα ελευθερίας, καθώς οι πολίτες προετοιμάζονταν για την απελευθέρωση. Απ' τη μια, η επιστροφή της ελευθερίας έφερε χαρά, από την άλλη και πολιτική αστάθεια. Σαν σήμερα το 1442, ο Χριστόφορος Κολόμβος φτάνει στις Μπαχάμες, πιστεύοντας ότι έχει φτάσει στις Ινδίες. Το ταξίδι του ανοίγει τον δρόμο για την ευρωπαϊκή κατάκτηση και τον αποκισμό της Αμερικανικής Υπήρου. 1692 τερματίζονται οι δίκες των μαγισσών του Σάλεμ, ένα από τα σκοτεινότερα κεφάλαια της Αμερικανικής Αποικιακής Ιστορίας που οδήγησε στην εκτέλεση 20 ανθρώπων. 1810 διοργανώνεται το πρώτο Oktoberfest στο πλαίσιο των γιορτασμών για το γάμο του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαβαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα, μόνο που αυτή η γιορτή καθιερώθηκε και εξελίχθηκε.
1: Από τότε καθιερώθηκε δηλαδή.
0: Ναι, και εξελίχθηκε στο διασημότερο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο. 1915 η Βρετανίδα νοσοκόμα Edith Cavell εκτελείται από γερμανικό απόσπασμα στις Βρυξέλλες επειδή βοήθησε περίπου 200 στρατιώτες των συμμάχων να διαφύγουν από το κατεχόμενο Βέλγιο. 1960 ο τότε ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης Νικίτα Χρουτσόφ προκαλεί σάλλο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σε ένα επεισόδιο που έμεινε στην ιστορία για το περίφημο παπούτσι του. Η ακριβής εκδοχή του περιστατικού παραμένει αμφισβητούμενη, πάντως λένε ότι θέλοντας να δείξει αιγμή έβγαλε το παπούτσι και το χτύπησε πάνω στο τραπέζι. Αυτό από τη μία έδωσε την... κάποιοι υποστηρικτές του είπαν ότι αυτό έδειξε την πυγμή τότε, αλλά από τους άλλους είπαν ότι ήταν μία γενής και μία κίνηση η οποία δεν έχει να κάνει με την πολιτική. Έχουμε το 1960 τον Ιάπωνα σοσιαλιστική ηγέτη Νετζίρο Ασανούμα να δολοφονείται μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες από ένα 17χρονο ακροδεξίο εθνικιστή κατά τη διάρκεια πολιτικής συζήτησης στο Τόκιο. Και έχουμε το 1971 η ροκ όπερα Jesus Christ Superstar του Andrew Lloyd Webber και Tim Rice να κάνει πρεμιέρα στο Broadway, προκαλώντας όπως είναι φυσικό και αντιδράσεις για την τολμηρή προσέγγιση της βιβλικής αφήγησης. 1984 η Μάργαρετ Θάτσερ επιβιώνει από βομβιστική επίθεση του Ήρα στο Grand Hotel του Brighton. 5 άνθρωποι σκοτώνονται, δεκάδες τραυματίζεται. 1990 είχαμε τη δολοφονική απόπειρα στο Wolfgang Schäuble, η οποία δολοφονική απόπειρα τον άφησε ανάπηρο.
1: Νομίζω δεν ήταν και η μοναδική απόπειρα που είχε γίνει εναντίον του. Ήταν μία από αυτές, με επιφύλαξη το λέω, αλλά έτσι νομίζω.
0: Αυτή που τον άφησε παράλυτο. Αυτή που τον άφησε παράλυτο. Ακούγαμε προηγουμένως έτσι τον Διονύση Τσακνή, γενέθλια σήμερα. Και να πούμε ότι σήμερα βλέπω τον Ανδρόμαχο, την Ανδρομάχη, τον Βαλάντη να γιορτάζουν, σύμφωνα με το εορτολόγιο.

0: Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι από την κακοκαιρία είχαμε κάποια προβλήματα στη Θάσο. Ήταν μια έντονη κακοκαιρία. Είχαμε ηλεκτροδότησης προβλήματα.
1: Ναι. Πιο συγκεκριμένα, εξαιτίας του ανέμου χθες το βράδυ στην περιοχή, έπεσε μια κολόνα ηλεκτροδότησης. Έπεσαν κάποια κλαδιά δέντρων. Αυτά ήταν τα έτσι, προβλήματα που καταγράφηκαν. Το θέμα είναι ότι στη σκάλα ποταμιάς διακόπηκε το ρεύμα. Όλο το βράδυ του περάσαν, όπως μας είπαν οι άνθρωποι, στα σκοτάδια. Ευτυχώς δεν είχε κρύο. Mm-hmm. Και τώρα εργάζονται συνεργεία προκειμένου να αποκατασταθεί η όποια ζημιά.
0: Τώρα, ο κόσμος ξεκίνησε, έφαγε ψαράκι το Σάββατο, ακόμα περισσότερο σήμερα.
1: Ναι, ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίοι. Το Σαββατοκύριακο υπήρχε φρέσκο ψάρι στην αγορά και στα καταστήματα εστίασης.
0: Κουτσομούρες, λέει, πήγαν και ήρθαν.
1: Εντάξει, είχε και 10 μέρες κιόλας είχαν.
0: Ήταν και είναι και η εποχή τους.
1: 10 μέρες είχαμε να φάμε φρέσκο ψάρι. Mm. Να θυμίσουμε ότι οι αλλοί της Καβάλας, οι μηχανότρατες, τα γρυγροί, οι παράκτη, όλοι δηλαδή ήταν στο ίδιο μήκος κύματος, απήχαν από την δουλειά.
0: Και σε όλη την
1: ναι,
0: Ελλάδα.
1: Ναι, είχαν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια, συνεργάστηκαν και τα ηχθειοπολία βέβαια, ναι. Να πούμε σε αυτό το σημείο.
0: Και οι έμποροι σε αρκετές περιπτώσεις.
1: Ναι. Ο κύριος λόγος διαμαρτυρίας τους ήταν το κόστος του πετρελαίου. Φαίνεται ότι πήραν κάποιες δεσμεύσεις, ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους. Δεν αποκλείεται βέβαια στο επόμενο διάστημα, αν δουν ότι κάτι από τα συμφωνηθέντα δεν θα τήρηθει, να ξαναρίξουν άγκυρες και να δέσουν τα καράβια τους. Τα πλοία, τα σκάφη τους, να το πω πιο σωστά.
0: Μακάρι να μην γίνει αυτό. Τώρα μάθανε την πεπατημένη και το δρόμο, γιατί πρώτη φορά είχαμε τόσο δυναμική και τόσο μεγάλη κινητοποίηση από πλευρά των αλλοιών.
1: Ήταν πανελλαδικά και ήταν συντονισμένοι.
0: Ναι, συντονίστηκαν και.
1: Ναι, και μεγάλες ηχθειόσκαλες. Εντάξει, η Καβάλα είναι μία από τις μεγαλύτερες ηχθειόσκαλες της χώρας, αλλά είδαμε δηλαδή και Θεσσαλονίκη, και Πειραιά, Πάτρα.
0: Ναι. Ναι. Συμμετείχαν όλοι. Τώρα είχαμε και την εξάρθρωση δύο καλά οργανωμένων εγκληματικών δικτύων που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην παράνομη αναζήτηση, κατοχή, διακίνηση αρχαιοτήτων. Ήταν μια συντονισμένη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορειοελλάδος. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή 60 αστυνομικών και αναπτύχθηκε ταυτόχρονα σε Εύρο, Ροδόπη, Ξάνθη, Δράμα, Καβάλα και Κοζάνη. Είχαμε 11 συλλήψεις. Εκ των οποίων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται σύμφωνα με την αστυνομία και τα αρχηγικά στελέχη. Ο φερόμενος επικεφαλής της μία εκ των δύο οργανώσεων είναι μάλιστα δράει κυρίως στην περιοχή του Εύρου. Όπως προέκυψε όλο αυτό από πολύμινη έρευνα του Γραφείου Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αρχαιοτήτων, οι δύο οργανώσεις λειτουργούσαν τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του 2025 με πανομοιότυπη μεθοδολογία, με σκοπό βέβαια να εντοπίζουν και να διαθέτουν αρχαιότητες είτε μέσω επιτόπιων λάθρανα σκαφών, είτε μέσω της αναζήτησης προσώπων που κατήχαν ήδη αρχαία αντικείμενα και επεδίωκαν να τα πουλήσουν. Υπήρξε ένα εκτεταμένο δίκτυο τοπικών συνεργατών, αντλώντας πληροφορίες για πιθανούς αρχαιολογικούς στόχους. Η επιλογή των σημείων γινόταν με κριτήρια προσβασιμότητας, συνεχόμενης απόδοσης και χαμηλού κινδύνου εντοπισμού από τις αρχές. Μάλιστα, στέλεχος του κυκλώματος είχε εξεγκροτήσει σε βάθος χρόνου ολόκληρο αρχείο θέσεων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας είτε παλιά έγγραφα, διαγράμματα και στοιχεία από τις επιτόπιες έρευνες που έκαναν. Στην πρώτη οργάνωση ο επικεφαλής είχε πλήρη επιχειρησιακό έλεγχο, εκτιμούσε την αξία των ευρημάτων και σχεδίαζε τη διάθεση τους σε αγοραστές του εξωτερικού. Στη δεύτερη κατηγορείται ότι συντόνιζε συστηματικές λαθρανασκαφές στον Εύρο, δίνοντας οδηγίες και καταβάλλοντας αμοιβές στα υπόλοιπα μέλη. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν και τα αυστηρά μέτρα αντιπαρακολούθησης που εφάρμοσαν οι εμπλεκόμενοι. Δηλαδή, οι παράνομες έρευνες αποκαλούνταν δουλειά, προθέρμανση, αθλήματα.
1: Είχαν τα συνθηματικά.
0: Ενώ η έξοδος στην Ήπεθρο βαφτιζόταν τζόκινγκ, γυμναστική ή απλώς βόλτα. Ο εξειδικευμένος τεχνικός εξοπλισμός και ανιχνευτές μετάλλων αναφέρονταν ως όργανα γυμναστικής, ενώ η προετοιμασία τους λεγόταν φόρτιση. Πάμε για φόρτιση.
1: Μάλιστα.
0: Τα αρχαία νομίσματα τα αποκαλούσαν κέρματα, τα καλοδιατηρημένα σημαίνια και χρυσά νομίσματα μεγάλης αξίας άσπρα. Ενώ όταν εντοπίζαν σπάνιο και ακριβό έβριμα, έκαναν λόγο για θαύμα.
1: Και φαντάστε τώρα όλα αυτά σε μια συνομιλία. Πάμε για τζόκινγκ με τα άσπρα, επειδή έγινε θαύμα.
0: Ναι, εντάξει. Κάπως έτσι, ναι, κάπως ναι. Έτσι. Είχαμε κατασχέσεις ανιχνευτών μετάλλων, μηχάνημα πλήρους καταγραφής υπεδάφους, 3D σκάνερ, εδάφους.
1: Ήταν πολύ καλά οργανωμένοι δηλαδή.
0: Βέβαια, τα πάντα. Drone, φορητό GPS, ναι. Πομπούς, κάμερες ανίχνευσης, βρέθηκαν βαριά εργαλεία ανασκαφής, αξίνες, κρουστικά δράπανα, γεννήτριες βενζίνης. Και από το χρηματοκιβώτιο, από τις έρευνες που κάναν οι αρχές, βρήκαν 11.130 ευρώ σε μετρητά, 875 τουρκικές λίρες και 3 χρυσές λίρες. Ήταν ένα κύκλωμα το οποίο στόχευσε στις αρχαιότητες, εύκολο χρήμα, οι αρχαιότητες οι ελληνικές, διώχνουμε πράγμα από την Ελλάδα στο εξωτερικό για χάρη της τσέπης μας. Εντοπίστηκαν και τώρα θα λογοδοτήσουν.
1: Ναι, και, και μία ακόμα είδηση που μας έρχεται από το Παγκαίο για καταστροφές από την κακοκαιρία, αλλά όχι από αυτή που είχαμε αυτή, θα έχουμε αυτές τις μέρες. Είναι από παλιά κακοκαιρία του Φεβρουαρίου, θυμάσαι τους χείρους ανέμους.
0: Τα μεγάλα, τα μποφόρ,
1: ναι, ναι, ναι, που είχαμε προβλήματα και εδώ, στην Καλαμίτσα ή και στη Θάσο.
0: 15 Φεβρουαρίου.
1: 15 ήταν, το θυμάσαι ακριβώς. Μέρα Κυριακή, εγώ θυμάμαι τη μέρα.
0: Ναι, γιατί είχαμε αντίστοιχο, είχε σπάσει ο λιμενοβραχυχείονας 15 Φεβρουαρίου του 2005 και θυμάμαι της καβάλας.
1: Εγκρίθηκε λοιπόν με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Παγκαίου. Οι ισχυροί άνεμοι, οι έντονες βροχοπτώσεις και η θελοσοταρχή προκάλεσαν αυτά τα προβλήματα στις παραλιακές υποδομές, ιδιαίτερα σε Νέα Πέραμο, Ηρακλίτσα και παραλία Οφρυνίου. Και έτσι λοιπόν μαζί
0: είχε
1: με...
0: δοθεί μια χρωματοδότηση,
1: ακριβώς,
0: ας πούμε,
1: 600.000 ευρώ, τώρα 2,6 στο σύνολο, και αναμένεται να αποκατασταθούν πλήρως οι όποιες ζημιές είχαν προκληθεί το Φεβρουάριο.
0: Και χρειάζεται να γίνει αυτή η αποκατάσταση, γιατί εκείνη η περιοχή, κυρίως ιδιαίτερα η περιοχή της, του Οφρυνίου, κατά καιρούς μαζί με τη Χαλκιδική έχει έντονα καιρικά φαινόμενα που δημιουργούν προβλήματα, θυμάμαι, διαχρονικά.
1: Και με τους ανέμους και πλημμυρικά έχει δώσει πολλές φορές.
0: Ναι. Τώρα αυτό το θέμα με τα ιατρικά έχει δημιουργήσει διάφορες συζητήσεις. Υπάρχει μια έξαρση καταγγελιών σχετικά με επεμβάσεις από μη πιστοποιημένα πρόσωπα σε ακατάλληλους χώρους και συζητιέται και στις τοπικές κοινωνίες.
1: Σίγουρα.
0: Και μία από τις τοπικές κοινωνίες που υπάρχει αυτή η συζήτηση που ακούγεται είναι Γιώτα και η Αλεξανδρούπολη. Ότι τάχα γίνονται παράτυπες ιατρικές, κουτσομπολίστικα έτσι, όχι με καταγγελία, και αισθητικές πράξεις σε μη εγκεκριμένες αίθουσες. Ακόμη και ξενοδοχεία.
1: Ναι, είναι αυτό που λένε, θα σας βγάλω στα κανάλια, αλλά ο καταγγέλων δεν μιλάει ποτέ.
0: Ναι,
1: δεν θέλει να μιλήσει.
0: Ναι. Πήρε θέση με δηλώσεις του πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Εύρω, ο κύριος Χρήστος Χατζηπαπάς, διαψεύδοντας κατηγορηματικά την βασιμότητα των σχετικών φημών. Δεν υπάρχουν καταγγελίες υπ' εις γνώση του Συλλόγου για κάτι ανάλογο στην περιοχή. Έχει τηλέφωνο ο Ιατρικός Σύλλογος και mail, στα οποία μπορεί ο κάθε πολίτης να καλέσει και να καταγγείλει επώνυμα οποιαδήποτε παράτυπη ιατρική πράξη που πραγματοποιείται σε χώρο μη κατάλληλο ή από μη πιστοποιημένο γιατρό. Τώρα που άνοιξαν τα μάτια μας, γιατί μέχρι τώρα ήταν τα μάτια κλειστά, γιατί δεν γινόταν η έλεγχη που έπρεπε να γίνει για να ξέρει και ο κόσμος πώς να κινηθεί, τώρα που με όλη αυτή την ιστορία άνοιξαν τα μάτια μας, ας είμαστε προσεκτικοί και αυτός που θέλει να καταγγείλει κάτι, ας το καταγγείλει.

0: Λοιπόν, το Σάββατο
1: ναι.
0: Δόθηκε μία έκταση μετά το θάνατο του παιδιού. Δόθηκε μία έκταση από εκπομπή της του RT News και την συνάδελφο της Σταυρούλα Χριστοφιλέα.
1: Και τον Σπύρο Μουρελάτο.
0: Και τον Σπύρο Μουρελάτο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται η εκπομπή.
1: Update.
0: Update. Το update, σωστά. Το update του RT News. Σε αυτό το θέμα σχετικά με την καταλληλότητα των γηπέδων. Mm-hmm. Και φιλοξένησες τηλεοπτικά τον κύριο Μποσμπότη, τον αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του Δήμου Παγκαίου, ο οποίος παρακολουθώντας τη συνέντευξη αυτή, νομίζω κλήθηκε να πάρει επάνω του το βάρος όλων των αμαρτιών.
1: Ναι, κατά κάποιον τρόπο απολογήθηκε εκ μέρους όλων.
0: Μόνο που ο Δήμος Παγκαίου είναι αυτός που πήρε την απόφαση,
1: ναι,
0: για αναστολή
1: το
0: και να, τον, όλο το δραστηριοτήτων και επανεξέταση των κανόνων ασφαλείας mm-hmm. στα γήπεδα. Ενώ σε άλλες περιοχές γίνονται κανονικά οι αγώνες και τα γήπεδα, ναι, έτσι όπως ήταν, συνεχίζουν να αποδίδονται στις ομάδες. Και...
1: ναι, βέβαια και στο Δήμο Καβάλας έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι και θα τραβηχτούν οι γραμμές στα 5 μέτρα όπως ορίζουν οι κανονισμοί και ναι, θα πάρουν το πράσινο φως ή όχι σε όποια διαμόρφωση έγινε στις προδιαγραφές των γηπέδων. Γιατί να θυμίσουμε ότι και υπάρχει μια παύση στα πρωταθλήματα της, ναι, Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας. Ναι, βρεθήκαμε στο Δήμο Παγκαίου σε ένα από τα 11 γήπεδα που ανακλήθηκαν οι άδειες στο προηγούμενο διάστημα.
0: Σε ποιο γήπεδο ήσασταν?
1: Ήμασταν στο γήπεδο των Αμισιανών, αλλά δεν λέει κάτι αυτό. Ναι. Και στο Κοκκινόχωμα ήταν, έχει ανακληθεί άδεια. Και 11 από τα 15 γήπεδα είχαν προσωρινές άδειες και ανακλήθηκαν. Και αυτές ανακαλούνται προκειμένου να ελεγχθούν οι αποστάσεις ασφαλείας, αποτυχία και σταθερά εμπόδια βάσει των προδιαγραφών της ΕΠΟ, να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές. Το εύκολο κομμάτι ποιο είναι? Είναι να αυξηθούν οι αποστάσεις από τα τυχεία και...
0: να μικρύνει το γήπεδο.
1: Να μικρύνει το γήπεδο, ακριβώς. Mm-hmm. Δηλαδή να τραβήχνουν 5 μέτρα μέσα γραμμές. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι αν κοντά στη γραμμή, ας πούμε, υπάρχουν τα αποδυτήρια ή αν οι εστίες είναι πολύ κοντά στο πίσω τυχείο.
0: Ναι.
1: Τώρα έχεις εικόνα πώς είναι, ναι, τα βεβαίως, γήπεδα στα τοπικά. Γιατί πρέπει να ξυλωθούν οι εστίες. Σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να αλλάξουν, να αλλαχθούν οι εστίες, να τοποθετηθούν αλουμινένιες. Και όπως μας έλεγε ο κύριος Μποσμπότης, κοστίζει 3.000 ευρώ το ζευγάρι των εστιών.
0: Ναι.
1: Και κάνουν το αυτό επί 11.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για χρήματα που πρέπει να δαπανηθούν. Αυτά σαν
0: συν
1: πρώτη έτσι εικόνα.
0: Ακούγοντας τη συνέντευξη, την οποία θα την ακούσουμε γιατί έχει πολύ μεγάλο,
1: ναι,
0: ενδιαφέρον,
1: ναι,
0: κατάλαβα και ανέδειξε ο κύριος Μποσμπότης και αυτή την απαράνοια των υπηρεσιών, το πώς προκειμένου να
1: το πόσο ασάφεια υπάρχει.
0: Όχι μόνο η ασάφεια, αλλά και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αρκετοί υπάλληλοι για να κάνουν ελέγχους εκεί που πρέπει να κάνουν, οπότε κάτι ανέφερε ένα παράδειγμα. Άλλο, γίνονται με πιο ταχύτερες διαδικασίες, οι οποίες όμως είναι διαδικασίες που μέχρι να γίνει ο έλεγχος, mm-hmm, ήδη τα παιδιά παίζουν, οι ομάδες παίζουν στα γήπεδα.
1: Και ενδιαφέρον έχει το πώς δίνονται αυτές οι προσωρινές άδειες.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ναι, κάποιο γήπεδο μπορεί να μην πληρεί τις προδιαγραφές, αλλά θα πάρει προσωρινή άδεια. Και αυτό το αποσαφηνίζει λίγο ο κύριος Μποσμπότης, mm-hmm, στις ερωτήσεις και των συναδέλφων από την Αθήνα. Και μας έδωσε έτσι μια πιο σφαιρική εικόνα. Και ξεκαθαρίζει σε κουτάκια-κουτάκια το πώς έχουν τα πράγματα.
0: Να ακούσουμε τη συνέντευξη, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Όπως σας είπαμε και στην αρχή, στην έναρξη της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, θέλουμε λίγο να εστιάσουμε σε αυτό το ζήτημα που μας έχει σοκάρει όλους με την τραγωδία που είχαμε με το θάνατο του 16χρονου Άννη, του 16χρονου ποδοσφαιριστή, σε γήπεδο της Θάσου. Και από εκεί και πέρα έγινε κάτι το οποίο έπρεπε να έχει ήδη γίνει, προκειμένου για άλλη μια φορά να μην συζητάμε και να κλαίμε έχοντας χάσει ανθρώπινη ζωή. Λοιπόν, τι έγινε? Ο Δήμος Παγκαίου, μετά λοιπόν από αυτή την τραγωδία, με το χαμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή, ανακαλεί τις άδειες των γηπέδων του Δήμου. Πάμε στον συνάδελφο τον Κωνσταντούλου Κούμη, μας περιμένει εκεί για να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Καλησπέρα από την Αθήνα.
3: Γεια σου, Κώστα.
2: Θα μας συστήσεις και τον καλεσμένο μας. Γι' αυτό λοιπόν το ζήτημα και επαναλαμβάνω τον έλεγχο και τη συζήτηση που γίνεται στη συγκεκριμένη περιοχή με αφορμή άλλη μια φορά μια τραγωδία, το χαμό ενός παιδιού, ενός 16χρονου.
4: Σταυρούλα και Σπύρο, σε την ανάκληση 11 ποδοσφαιρικών αδειών σε γήπεδα της περιοχής του Δήμου Παγκαίου. που προχώρησε ο Δήμος. Αυτό γιατί, για να γίνουν οι επανέλεγχοι, κυρίως σε ό,τι αφορά τις διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου και τις αποστάσεις σε τυχεία και άλλα σταθερά εμπόδια, και να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές όπου αυτό κριθεί απαραίτητο σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Κοντά μας έχουμε τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού του Δήμου Παγκαίου, τον κύριο Χρήστο Ποσμπότη. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλησπέρα. Εξηγήστε μας λίγο το πλαίσιο που ελήφθη αυτή η απόφαση, γιατί έγινε λίγες ημέρες μετά από τον θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρωνα, και τι αλλαγές θα κάνετε, γιατί τώρα είμαστε σε ένα από τα γήπεδα που έχουν ανακληθεί άδεια.
3: Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Μουρελάτο και την κυρία Χριστοφυλά, να σας ευχαριστήσω γιατί αναδεικνύεται αυτό το θέμα. Μιλάμε για τον τραγικό χαμό ενός νέου παιδιού, το οποίο πήγε να παίξει ποδόσφαιρο και αντ' αυτού βρήκε τραγικό θάνατο. Και εγώ πίστευα, όπως και εμείς εδώ στο Δήμο Παγκαίου, πιστεύαμε ότι αυτό από μόνο του το γεγονός που και εσείς είπατε μας συγκλώνησε, θα είχε ευαισθητοποιήσει πολλούς φορείς. Αλλά μέχρι τώρα δεν βλέπουμε να ευαισθητοποιούνται αυτοί οι φορείς. Όπως για παράδειγμα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ναι, ακόμη και το Υπουργείο Αθλητισμού. Εμείς στο Δήμο Παγκαίου, μόλις συνέβη αυτό το γεγονός, αμέσως προχωρήσαμε στην αναστολή των αδειών και πολύ σωστά είπατε γιατί δεν το κάναμε πριν. Το κακό
2: ναι, Αντιδήμαρχε, πριν από ένα δεκαπενθήμερο, πάντα... αυτά τα γήπεδα λοιπόν, και θα μας πείτε τώρα γιατί αυτό το γήπεδο, κοιτάξτε σε τι γήπεδο παίζουν τα παιδιά μας, έτσι. Λοιπόν. Ο αγωνιστικός χώρος σε σχέση με την περίφραξη που σε άλλες περιπτώσεις

0: υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα. Έτσι λοιπόν.
1: Η προσωρινή άδεια, αντιδήμαρχε, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε, γιατί έχουμε χαθεί στη μετάφραση.
0: Ναι.
1: Η προσωρινή άδεια τι σημαίνει, σου δίνω ένα χαρτί να ανοίγει την πόρτα του γηπέδου και να παίζουν μέσα τα παιδιά, χωρίς κανένας να ελέγχει την ασφάλεια του γηπέδου.
0: Οι προσωρινές άδειες σημαίνουν ότι η τεχνική υπηρεσία εντοπίζει τα προβλήματα, τα καταγράφει και παρόλα τα αυτά δίνει μια άδεια για να αθλούνται τα παιδιά. Και να σας πω το χαρακτηριστικό.
2: Άρα, κυρία Αντιδήμαρχε, συγγνώμη που σας διακόπτω και εγώ, δίδονται προσωρινές αδειοδοτήσεις σε γήπεδα τα οποία, και αυτό είναι κρίσιμο να το καταλάβουμε, εάν ισχύει αυτό, σε γήπεδα τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, παραβιάζουν το νομοθετικό πλαίσιο, το κείμενο.
0: Όχι. Απλώς σας λέω, η προσωρινή άδεια δίνει το δικαίωμα σε όλους να καταγράφουν τα προβλήματα και να δίνουν την άδεια. Θα το καταλάβετε αν σας πω.
2: Γιατί, κύριε Αντιδήμαρχε, αυτό που είπε πριν η Σταυρούλα, εγώ να το πω με ποδοσφαιρικούς όρους. Αν κάνεις ένα τάκλιν στη γραμμή την πλάγια, αυτός που κάνει το τάκλιν και αυτός που το δέχεται θα πέσουν πάνω στον τοίχο.
0: Έτσι συμφωνούμε, αλλά αφήστε μου να σας πω το παράδειγμα του παραλογισμού που υπάρχει. Για να δώσουμε άδειες πρέπει να υπάρχει στατική επάρκεια των κτηρίων. Για να υπάρχει στατική επάρκεια πρέπει να περάσει ο Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας και να μας δώσει αυτή την επάρκεια. Και ο νόμος λέει, μέχρι να περάσουν τα συνεργεία του ΟΑΣΠ, μπορείτε να δώσετε προσωρινές άδειες και μόνο ανεβάζοντας την πλατφόρμα του ΟΑΣΠ τις αθλητικές εγκαταστάσεις σας. Δηλαδή, με το να την ανεβάσω μόνο στην πλατφόρμα, εάν υπάρχει επικινδυνότητα, θα έρθει η επικινδυνότητα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι η έννοια της προσωρινής άδειας.
1: Εσείς λοιπόν που είσαστε μεταξύ των ατόμων, έτσι με όλο αυτό που συζητάμε και μας εξηγείτε, που δίνετε τις προσωρινές άδειες, θα έπρεπε από μόνοι σας να πείτε, όχι, δεν το κάνουμε αυτό. Εάν δεν ελεγχθεί πρώτα ο χώρος, από το Α μέχρι το Ω, ότι ο χώρος αυτός πρέπει να λειτουργεί.
0: Δεν διαφωνούμε καθόλου μαζί σας και εμείς στο Δήμο Παγκαίου, ειδικά λέμε ότι είμαστε ένας αθλητικός δήμος, έχουμε πολύ αξιόλογα γήπεδα, διοργανώνουμε κάθε χρόνο πανελλήνια πρωταθλήματα, όπως το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου των μικρών ηλικιών, την τελική φάση του κυπέλου μπάσκετ γυναικών, έχουμε καλά γήπεδα, έχουμε όμως και τα γήπεδα στα χωριά, στα οποία προσπαθούμε να είμαστε τυπικοί, και θα σας το θέσω και αλλιώς το ερώτημα. Εμείς σαν Δήμος και ο Δήμος Καβάλας ευαισθητοποιηθήκαμε ήδη. Όλη η άλλη Ελλάδα σήμερα που είναι Σάββατο παίζει σε τέτοια γήπεδα.
1: Το
0: και
1: κανείς
0: δεν ευαισθητοποιείται. Γι' αυτό σας ευχαριστώ.
1: Και σας ευχαριστούμε και πολύ που δεχτήκατε να μιλήσετε.
0: Εμείς είχαμε το θάρρος να ανακαλέσουμε τις άδειες και τα συνεργεία μας ήδη δουλεύουν, χωρίς πάλι να είμαστε υποχρεωμένοι. Αλλά λέμε τα 5 μέτρα περιφερειακά ζώνη ασφαλείας θα τα τηρήσουμε. Σε όλα μας τα γήπεδα. Και αν κάποια γήπεδα δεν πληρούν τις προδιαγραφές, θα τα θέσουμε off. Με όποιο κόστος μπορεί να υπάρχει. Δεν μας ενδιαφέρει το κόστος, μας ενδιαφέρει ακριβώς η ασφάλεια των αθλουμένων.
2: Μας εξηγείτε για κάτι άλλο, παρακαλώ. Μετά την ανάκληση, η απόφαση για ανάκληση ελήφθη. Αφορά ένα συγκεκριμένο αριθμό γηπέδων. Εδώ τώρα, η διαδικασία τι προβλέπει? Εσείς κάνατε μια ανάκληση. Προφανώς δεν θα μείνουμε εδώ. Αυτό είναι ένα μεταβατικό στάδιο. Mm-hmm. Τι απαιτούνται, ποιες ενέργειες απαιτούνται και από το Υπουργείο για να φτάσουμε στο σημείο να βλέπουμε να διεξάγονται αγώνες σε ασφαλή γήπεδα?
0: Ναι, η ανάκληση δική μας έχει να κάνει ακριβώς μόνο με τη ζώνη ασφαλείας περιμετρικά των γηπέδων, και σε όλα τα γήπεδά μας βγήκαν οι τοπογράφοι μας και μετρούν και θέτουμε καινούργια όρια. Δεν θα υπάρχει γήπεδο που η απόσταση να είναι λιγότερη από τα 5 μέτρα. Από εκεί και πέρα, πολύ σωστό το ερώτημά σας. Αυτό το έθεσα προχθές και στην Επιτροπή Αθλητισμού της ΚΕΔΕ για να τεθεί σαν θέμα στο συνέδριο το οποίο θα γίνει τον Νοέμβριο στην Καλαμάτα, όπου εκεί ζητάμε εμείς σαν ΚΕΔΕ ένα σφιχτό πλαίσιο καταγραφής όλων των αναγκών στα γήπεδα και να ανοίξει το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που θα είναι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, θα είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, ούτως ώστε να φτιαχτούν τα γήπεδα και να έχουμε πλέον εγκαταστάσεις με μόνιμη αδειοδότηση, χωρίς τα όποια προβλήματα και χωρίς ο κάθε αντιδήμαρχος κατά το δοκούν να μπορεί να δίνει όποια άδεια θέλει, μεταφράζοντας την νομοθεσία όπως αυτό θέλει. Και σας λέω και πάλι, συγγνώμη, ότι. Ναι, πείτε μου.
1: Επειδή έκανε και την κίνηση και όλα, είδαμε το γήπεδο στο συγκεκριμένο που βρίσκεστε και πολύ σωστά, και να ευχαριστούμε και τον Κώστα που διαλέξατε ένα γήπεδο που είναι αυτό που είπατε.

0: Κατά βάση έτσι είναι και σε χειρότερη κατάσταση τα περισσότερα γήπεδα σε ολόκληρη την Ελλάδα που παίζουν τα παιδιά. Δεξιά λοιπόν, όπως άνοιξε η κάμερα, βλέπουμε σε απόσταση αναπνοής. Δηλαδή δεν είναι να τρέχεις και να πέσεις επάνω και περπατώντας πέφτεις επάνω στην περίφραξη, η οποία τι είναι. Είναι τσιμεντένια, είναι σιδερένια. Πείτε μου πώς αυτό και από τους γονείς που πάνε τα παιδιά τους, από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, από τους αρμοδίους τους ποδοσφαιρικούς, αφήνουν αυτό το γήπεδο να λειτουργεί. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, Αντιδήμαρχε. Και εγώ σας λέω να μην υπάρχει κανένα νομικό πλαίσιο.
1: Η περίφραξη. Ναι, η περίφραξη αυτή, τώρα το βλέπετε έτσι, απλώς η μέση είναι πολύ πιο μέσα, είναι στα 3 μέτρα, δεν είναι τόσο, είμαστε στα 3 μέτρα, όταν υπάρχουν οι γραμμές, τώρα είναι κουρεμένο το γήπεδο, δεν φαίνεται, αλλά παρόλα αυτά εμείς λέμε θα πάει στα 5 μέτρα και αυτό το γήπεδο, όπως και όλα μας τα γήπεδα. Από εκεί και πέρα σας λέω πρέπει να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι Δήμοι. Και όχι μόνο εγώ που απολογούμε τώρα για όλους τους Δήμους της χώρας.
0: Στο πρόσωπό σας απολογήσετε για όλους τους Δήμους, Αντιδήμαρχε. Ναι, δυστυχώς.
1: Ναι. Και είμαστε οι μόνοι οι οποίοι ενεργήσαμε. Συν το ότι κάποιες ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων μας ακολούθησαν μετά τις δικές μας ανακλήσεις, όπως είναι η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ξάνθης, Ροδόπης και Φλόρινας, που ανέστειλαν τα πρωταθλήματά τους για να δουν αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Αυτό πρέπει να γίνει σε όλη τη χώρα, πιστεύω.
2: Αναγκαστικά, και αργήσαμε. Για να τραβηχτούν 5 μέτρα οι γραμμές, πρέπει να μικρύνουν οι διαστάσεις του γηπέδου. Ποιος μετά θα ορίσει το τελικό, ποιος θα δώσει το πράσινο φως για το αν είναι λειτουργικά τα γήπεδα για αγωνιστική δραστηριότητα.
1: Οι τοπικές ενώσεις θα έρθουν να μας πούν αν οι διαστάσεις που μένουν είναι ικανές για να παιχτεί το ποδόσφαιρο με τους όρους που θέτει η Ελληνική Ομοσπονδία.
0: Ας παίξουμε ποδόσφαιρο και σε λιγότερα μέτρα. Να σώσουμε τα παιδιά μας, έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Συμφωνώ
1: και εγώ μαζί σας, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Και το λέω αυτό γιατί έχουμε ζήσει πριν από μερικά χρόνια μια παρόμοια κατάσταση ως μητέρα 2 αγοριών που παίζουν μπάλα, παίζανε μπάλα από μικρά και συνεχίζουν να παίζουν. Και οι γονείς μόνοι μας λοιπόν, που δεν υπήρχε και νομικό πλαίσιο τότε, τα τελευταία χρόνια το έβαλε το Υπουργείο, είπαμε τα παιδιά μας εάν δεν γίνει σωστή περίφραξη δεν θα ξαναπαίξουν. Και αναγκάσαμε το σχετικό Δήμο να κάνει κάτι. Και λειτουργεί με ασφάλεια. Επειδή οι γονείς βλέπαμε ότι αν γίνει κάτι θα θρηνήσουμε παιδιά.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εδώ όμως μπλέκουμε και με την πολυνομία. Για παράδειγμα, ο νόμος λέει ότι ασφαλής χώρος, οι κανόνες ασφαλείας μιας αθλητικής εγκατάστασης λαμβάνονται υπόψη το τι ίσχυε όταν κτίστηκε η εγκατάσταση. Φανταστείτε σε ένα γήπεδο που κατασκευάστηκε πριν 40 ή 50 χρόνια, που προφανώς και οι κανόνες ασφαλείας ήταν πιο ελαστικοί, να εφαρμόζουμε εκείνους τους κανόνες. Γι' αυτό εμείς λέμε όχι, είτε προβλεπόταν 2 είτε 3 μέτρα. Εμείς θα πάμε στο τι ισχύει τώρα στα 5 μέτρα, χωρίς να ψάξουμε το ιστορικό της κάθε εγκατάστασης που κατασκευάστηκε πριν 50 και 60
0: χρόνια. Μακάρι και ας αργήσαμε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μποσμπότη. Κώστα, επίσης και σένα πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και θα ήθελα να συνεχίσετε να ασχολείστε με το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Θα ασχοληθούμε και πάλι. Και αργήσαμε. Αργήσαμε, Αντιδήμαρχε. Αργήσαμε.
2: Ακούσαμε τον κύριο Μποσμπότη κατά τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης που ήμασταν.
3: Δόθηκε αρκετός χρόνος.
2: Ναι. Ναι.
3: Δόθηκε αρκετός χρόνος. Πάνω από 10 λεπτά ήταν η συζήτηση.
2: Ήμασταν εκεί για το ρεπορτάζ μαζί με τον συνάδελφο οικονολήπτη, τον Πέτρο Νικολαίδη, όπου έδειχνε και τις σχετικές εικόνες. Υπήρχαν εκεί και άνθρωποι της ομάδας των Αμισιανών, που φυσικά είναι διατεθειμένοι να κάνουν οποιαδήποτε προσαρμογή στο γήπεδο, εάν κριθεί απαραίτητο. Και για να δούμε, τι θα φέρουν αυτοί οι έλεγχοι και τι αλλαγές θα γίνουν τελικά. Γιατί μέσα στο Σαββατοκύριακο, κατά τη διάρκεια αεραστεχνικού πρωταθλήματος στα Τρίκαλα, είχαμε ένα περιστατικό που ξύπνησαν οι μνήμες.
3: Δεν έχουν κοιμηθεί ακόμα οι μνήμες.
2: Ναι, έχεις δίκιο.
3: Παραπέμπει.
2: Αυτό του εφιάλτη, με το 16χρονο, στην κρύα βρύση, αγώνας κρύας βρύσης με τον Μέγα Αλέξανδρο Δενδροχώρη, σύμφωνα με το Tricky Press. Υπάρχει και σχετικό Τρίκαλα. Βίντεο που το δείχνει ακριβώς. Κατά τη διάρκεια φάσης χτύπησε στο κεφάλι ένας ποδοσφαιριστής προσκρούοντας στο τοιχείο δίπλα από την εστία. Ευτυχώς δεν ήταν ο σοβαρός φάνηκε στην αρχή ο τραυματισμός. Και αναδεικνύει αυτό για ακόμα μια φορά τους τεράστιους κινδύνους για την ασφάλεια των αθλητών στα αερασιτεχνικά γήπεδα. Ο αρχηγός της ομάδας στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα έπεσε με φόρα πάνω στο τοιχείο που βρίσκεται σε μικρή απόσταση πίσω από την εστία, όπως είπαμε. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Ο παίκτης τραυματίστηκε στο κεφάλι, άρχισε να αιμορραγεί. Αμέσως προκλήθηκε έντονη ανησυχία. Άμα δεις δηλαδή το βίντεο που υπάρχει στο διαδίκτυο, όλοι πιάνουν τα κεφάλια τους, τρόμαξαν. Λογικό. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, του έγιναν δύο ράματα, ευτυχώς απέφυγε τα χειρότερα.
3: Ναι, και αυτό δείχνει ότι ανά πάσα στιγμή κινδυνεύει με αυτά τα τυχεία που βρίσκονται πάρα πολύ κοντά γύρω από τον αγωνιστικό χώρο ο καθένας.
2: Και είναι αυτό που είπε ο κύριος Μποσμπότης, ότι εμείς είχαμε το θάρρος να ανακαλέσουμε τις άδειες. Υπάρχει αναστολή των πρωταθλημάτων στις νέες ποδοσφαιρικών σωματείων Καβάλας και μάλιστα το ίδιο έγινε και αυτή την εβδομάδα τουλάχιστον σε Ξάνθη, Ροδόπη, Φλόρινα και βρέθηκε να απολογείται για όλους κατά κάποιον τρόπο.
3: Μια χαρά τα είπε όμως ο κ. Μποσμπότης στην κάμερα.
2: Εξήγησε πως έχουν τα πράγματα.
3: Εξήγησε πως έχουν τα πράγματα και ανέλαβε και την ευθύνη η τοπική αυτοδιοίκηση, το δικό της κομμάτι της ευθύνης. Για το δικό του, για την περιοχή του Δήμου Παγκαίου. Οι υπόλοιποι ας κανονίσουν να κάνουν το προγραμματισμό τους. Είχαμε και τους Πάνθηρες, τώρα μια και πιάσαμε το...
2: Το λέγαμε την Παρασκευή ότι θα έχει πολύ κόσμο, θα έχει ο παδός του Παναθηναϊκού από όλη την Ελλάδα που έδωσαν έτσι βροντερό παρόν. Δεν τα κατάφεραν τα κορίτσια των Παθήρων. Εντάξει, υπάρχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητας, αν και στην αρχή το προσπάθησαν λίγο.
3: Και εμπειρίας, έτσι, κατά ψέματα και δέος, ας πούμε. Και τα κορίτσια
2: σίγουρα
3: πρώτη φορά παίζουν.
2: Ήταν ένα ιστορικό παιχνίδι.
3: Ναι, με τον Παναθηναϊκό και ήταν μια ήττα 108-62.
2: Ναι, εντάξει. Περισσότερο εκεί παιχνίδι εμπειρίας ήταν αυτό για τα κορίτσια των Πανθήρων.
3: Ναι. Οπότε τα κορίτσια συνεχίζουν. Αυτό
2: δηλαδή
3: ήταν,
2: είναι, ήταν ήττα εντός προγράμματος που λένε.
3: Ναι, λογικό, λογικό είναι. Τα κορίτσια συνεχίζουν και μακάρι όλα να πάνε καλά από εδώ και στο εξής, να γεμίσουν εμπειρίες και εκεί που μπορούν να χτυπήσουν παιχνίδια, να χτυπήσουν παιχνίδια και να συνεχίζουν αυτή την πολύ καλή πορεία που έκαναν τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζεται φέτος στη μεγάλη κατηγορία. Μιλάμε για την ομάδα μπάσκετ των γυναικών Πάνθηρες της Καβάλας.
2: Ναι, και ήταν και κοινό των Πανθήρων και κοινό του Παναθηναϊκού. Δεν έγινε τίποτα, το παραμικρό. Πλέον η ομάδα της Καβάλας στρέφει την προσοχή της στη συνέχεια, προετοιμαζόμενη δυναμικά για τις επόμενες προκλήσεις της κορυφαίας κατηγορίας της Α1 μπάσκετ.

Έχει ξεκινήσει σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης η εβδομάδα δημόσιας υγείας με δράσεις που ξεκίνησαν ήδη από τις 10 το πρωί στη Δράμα, για παράδειγμα, όπου αναπτύσσεται ένας σταθμός ενημέρωσης σε πτυσσόμενο κιόσκι με κατάλληλο εποπτικό και ενημερωτικό υλικό αναφορικά με την ταξιδιωτική ιατρική για την έγκυρη ενημέρωση και την κατάλληλη προετοιμασία των ταξιδιωτών στο εξωτερικό χώρο. Είναι αυτή η δράση του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Θα έχουμε το μεσημέρι και συνέντευξη του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας σχετικά με το πρόγραμμα αυτό. Έχουμε στην Αλεξανδρούπολη τώρα 9 με 12 την κυρία Χρυσή Παρασκάκη, την υπεύθυνη του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, να είναι υπεύθυνη μιας δράσης για την παρουσίαση των προγραμμάτων αγωγής υγείας στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Εύρου. Και νομίζω έχουμε και μία δράση αυτή την ώρα στην Ορεστιάδα, 11 με 12, προστασία των ματιών και της όρασης, ομιλία από την κυρία Ευαγγελία Τσιαντικούδη, γιατρό δημόσιας υγείας και κοινωνικής ιατρικής, στο Δημοτικό Σχολείο των Δικαίων Ιώτα. Στο σημείο αυτό εμείς κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, πάμε σε λίγο στο δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα ακριβώς και επανερχόμαστε για το δεύτερο μέρος.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Χωρίς να εντοπιστούν διαρροές φυσικού αερίου, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητας στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων δύο εγκαταστάσεων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε τη διενέργεια των ελέγχων. Παρά τα θετικά αποτελέσματα των δοκιμών, η αιτία της οσμής που έχει προκαλέσει επανειλημμένες ανησυχίες στη σχολική κοινότητα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηνών καλεί εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων, ενώ ζητά από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι, ενώ τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Συνεχίζονται τα ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο και τη Δυτική Ουκρανία λίγες ώρες μετά την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να διακόψουν το μηχανισμό προμηθειών μέσω του οποίου η Ουκρανία εξασφαλίζει οπλικά συστήματα προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα σε μεγάλο βάθος εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, υποστηρίζουν οι Financial Times. Με αμύωτη ένταση συνεχίζουν τις επιθέσεις οι Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας μετά το πιο σφοδρό χτύπημα μέσα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, που προκάλεσε το μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων από τη φωνική έναρξη των επιθέσεων. Η φιλοϊρανική οργάνωση επιτέθηκε και πάλι στο διεθνές αεροδρόμιο με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Πακιστανός υπήκοος. Συνολικά 14 είναι νεκροί, 400 τραυματίες. Για έγκλημα πολέμου μιλάει η Σαουδική Αραβία. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει σε ανακοίνωσή του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο μεταξύ, το αεροδρόμιο του Ριάντ θα ακυρώσει περίπου το 60% των πτήσεων σήμερα μετά τις επιθέσεις. Εξίσου σοβαρή θα είναι η απάντηση της Σαουδικής Αραβίας σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας της χώρας, καθώς οι Χούθοι εντείνουν τις επιθέσεις τους εναντίον του βασιλείου. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα 90,50 δολάρια το αμερικανικό αργό, στα 103,48 το Brent. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου Θέρμαν στην Αντλία όσο στην αύξηση του επιδόματος αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη επίσημες ανακοινώσεις του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Πάντως, ακόμα δεν έχουν κλειδώσει παρεμβάσεις και στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια ανάλογα με το δημοσιονομικό αποτύπωμα που αφήνει το καθένα από αυτά. Η κυβέρνηση απορρίπτει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολογοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων αναμένεται να μιλήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επικεντρώνοντας την ανάδειξη των προτάσεων του κόμματος για το μέλλον και τη βιωσιμότητα της ελληνικής βιοτεχνίας, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της μεταποίησης. Σε λίγη ώρα παρουσιάζονται από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα, η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Σεφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή τη σημερινή επέτειο. Θάνατο από ασφυξία δείχνουν τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα για την 89χρονη γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στο Μενίδη. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο.
0: Ο καιρός.
1: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην Αττική, τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδας από αργά το μεσημέρι και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στην Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
1: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
2: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
2: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
3: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Είναι 7 λεπτά μετά τις 11, επανήλθαμε, δεύτερο μέρος της εκπομπής Χάρτης Επικαιρότητας. Κώστας Λουκούμης και Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο, Γιώτα Δημούδη στην επιμέλεια του ήχου. Ένα κοινό, ένα πρόγραμμα που, για το οποίο μεταδίδεται από δύο περιφερειακούς σταθμούς, ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας. Να θυμίσω τις συχνότητες, 101 και 103,5 για την ΕΡΤ Ορεστιάδας, 96 και 3 για την ΕΡΤ Καβάλας. Και Κώστα,
6: erteco.gr, διαδικτυακά, από όπου και αν βρίσκεσαι, από το κινητό, από τον υπολογιστή, από το τάμπλετ σας.
5: 2510-24-25-49, το τηλέφωνο μπορείτε να καλείτε για να επικοινωνείτε μαζί μας. Βλέπω και ξαναβλέπω αυτή ναι, τη δύσκολη κατάσταση με το αυτοκίνητο, το οποίο έπεσε σε κάτι ζαρντινιέρες και έπεσε σε ανθρώπους που κάθονταν και
6: πριν κλείσουμε την έβοσμο. Πρώτη ώρα, πριν πάμε για δελτίο. Δηλαδή, φαντάσου εκεί που είσαι στην ταβέρνα, Σάββατο βράδυ, στο τσίπουρο, το ούζο, το αναψυκτικό σου, τρως το σουβλάκι σου, να βλέπεις ξαφνικά να μπαίνει μέσα ένα αυτοκίνητο και να τα παίρνει όλα παραμάζωμα. Λες, τώρα σκοτώθηκαν άνθρωποι.
5: Ναι.
6: Τρομερό.
5: Ήταν η ζαρντινιέρα, λένε. Ευτυχώς ήταν η ζαρντινιέρα. Και
6: μειώθηκε λίγο η ταχύτητα.
5: Μειώθηκε η ταχύτητα, αλλιώς θα ήμουν εγώ κάτω από τις ρόδες, είπε μια γυναίκα.
6: Τρομερό.
5: Ήταν μια τρομακτική κίνηση, την οποία ο οδηγός έκανε και όπισθεν για να φύγει, γιατί προφανώς. Δεν ξέρω, δεν κατάλαβε τι έκανε. Δεν
6: μπορεί
5: ξέρω.
6: Να φοβήθηκε, να πανικοβλήθηκε.
5: Οτιδήποτε.
6: Μετά το χάος που επικράτησε.
5: Τι έρευνα βέβαια η αστυνομία, τον λόγο για τον οποίο έτσι με αυτόν τον τρόπο έπεσε μέσα στο μαγαζί. Όταν οδηγείς προσεκτικά και όμορφα, συνήθως ναι, ξεφεύγει.
6: Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Έτσι. Δεν είναι. Αλλά θα μπορούσαν να είχαν συμβεί πολύ χειρότερα πράγματα.
5: Θέλει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και ήταν και βράδυ. Ήταν μετά τις 12, έχω την αίσθηση.
6: Μία και δέκα πρέπει να ήταν, σύμφωνα με το υλικό που βλέπουμε από την κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, κάπου τόσο. Αλλά είχε κόσμο το μαγαζί, δεν λέει κάτι αυτό.
5: Όχι, είχε κόσμο. Και έχει συμβεί και άλλες φορές. Το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει, να ξεφεύγουν τα αυτοκίνητα από την πορεία τους σε καταστάσεις που συνήθως είναι βραδινές ώρες. Δεν ξέρω, είναι τρομακτικό αυτό αν το σκεφτείς. Και νομίζω ότι χρειάζεται σιγά σιγά να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο καλύτερα πριν πάρουμε το τιμόνι, να αισθανόμαστε ότι το έχουμε στο τιμόνι για να το πάρουμε και να οδηγήσουμε. Να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να ταλαιπωρήσουμε.
6: Δεν ξέρεις αν ο άνθρωπος αυτός που οδηγούσε το αυτοκίνητο μπορεί να είχε πιει. Μπορεί να είχαν συμβεί χίλια δύο πράγματα.
5: Μπορεί
6: να βρέθηκε ένα εμπόδιο μπροστά του. Μπορεί να ήταν λόγω κούρασης. Μπορεί χίλια δυο.
5: Ναι. Γι' αυτό οδηγούμε με χαμηλές ταχύτητες για να μπορέσουμε να έχουμε.
6: Αντανακλαστικά.
5: Και
6: όταν δούμε ότι δεν είμαστε καλά για οποιοδήποτε λόγο, δεν παίρνουμε το αυτοκίνητο.
5: Ναι. Αυτό πρέπει να το αποφασίσουμε ότι θα το κάνουμε.
6: Δεν είναι μαγιά δηλαδή, άσε με καλά, θα οδηγήσω.
5: Πάντως η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον για το κομμάτι των αλκοτέστ, έχουμε πάρα πολλά αλκοτέστ που γίνονται, πάρα πολλούς ελέγχους, πάρα πολλά πρόστιμα. Πάρα πολλοί οδηγούν χωρίς να έχουν τα διπλώματα τους, γιατί τους τα έχει πάρει τροχέα, αλλά αυτοί επιμένουν.
6: Τους ξαναπιάνουν.
5: Ναι, αυτό τα βλέπουμε. Ναι. Τα βλέπουμε από τις ανακοινώσεις της αστυνομίας.
6: Στατιστικά λένε, εντάξει, με σταματήσαν μια φορά, μου πήραν το δίπλωμα, δεν θα με σταματήσουν και δεύτερη, ορίστε.
5: Και σταματάει και δεύτερη φορά και τους διαβάζουμε εδώ πέρα στις ανακοινώσεις του.
6: Της αστυνομίας.
5: Είχαμε και μία ανακοίνωση εκεί για μία ακόμη φορά για σύλληψη διακινητή, ο οποίος προωθούσε μη νόμιμους μετανάστες στην επαρχιακή οδό του Εύρου. Έγινε χθες το βράδυ, συνελήφθη από ανθρώπους αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών. Εντοπίστηκε το αυτοκίνητο που οδηγούσε να μεταφέρει παράνομα 5 μη νόμιμους μετανάστες, τα γνωστά. Έχουμε και άλλα από το αστυνομικό δελτίο.
6: Ναι, στην Καβάλα συνελήφθη, είδαμε το Σάββατο, 11η, ξημερώματα Κυριακής, από αστυνομικούς ένας άνδρας. Ο συλληφθής λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος σε καταστήμα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ο ιδιοκτήτης φέρεται να απουσίαζε την ώρα του ελέγχου, αλλά συμπεριλαμβάνεται, όπως λέει το δελτίο τύπου, στη δικογραφία που σχηματίστηκε. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, τι έγινε? Με ειδικό ηχόμετρο διαπιστώθηκε ότι η μουσική του καταστήματος υπερεύαινε τα επιτρεπόμενα όρια.
5: Καρφωτός πήγε αυτός.
6: Μάλλον. Και διαταράσσοντας έτσι τη νυχτερινή ησυχία των κατοίκων της περιοχής, την προανάκριση.
5: Πάντως έχω τύχει σε ταβέρνα με τον ιδιοκτήτη να κρατάει κάτι στο χέρι του και να κάνει κάτι βόλτες. Και του λέω, τι είναι αυτό?
6: Μετρούσε τον ήχο?
5: Ναι, λέει, έχω δεσιμπελόμετρο, είναι αυτό, λέει, και μετράω τον ήχο. Γιατί υπάρχουν καταγγελίες, γίνονται καταγγελίες από μετά τις 11.30, δεν ξέρω τι ώρα. Ή και το μεσημέρι, ας πούμε, δεν ξέρω. Αν θυμάμαι,
6: δεν έχω τύχει με δεσιμπελόμετρο, να σου πω την αλήθεια.
5: Ναι, ναι, το έτυχα. Κάτι... Το έτυχα γιατί είδα, ήταν γνωστός ο άνθρωπος και ναι, είχα το θάρρος να το ρωτήσω τι είναι αυτό που κρατάς στα χέρια σου και κάνεις αυτές τις βόλτες γύρω-γύρω. Λέει, έχουμε, από τους γύρω έχουμε, ενοχλούνται, οπότε ελέγχω ναι, τον ήχο να είναι εκεί που πρέπει να είναι για να μην έχω εγώ προβλήματα.
6: Μάλιστα.
5: Είχαμε και δύο ανθρώπους οι οποίοι συνελήφθησαν γιατί κάνανε οικοδομικές εργασίες μέσα σε ένα διαμέρισμα χωρίς να υπάρχει άδεια. Ο ένας ήταν ο ιδιοκτήτης και ένα φίλος του. Όταν αρχίζετε και σκάβετε και κατεβάζετε πλακάκια ακόμα και για το μπάνιο να θέλετε να αλλάξετε και ενοχλήσετε δίπλα-δίπλα τους γύρω και γίνει κάποια καταγγελία, μπορεί να έρθει η έλεγχος.
6: Κάτσε, περίμενε. Καταγγελία τι εννοείς? Καταγγελία για ηχορύπανση ή για...
5: Όχι, για τα έργα. Και τις εργασίες. Φυσικά δεν μπορείς να ξεκινήσεις. Άμα σε πει κάποιος ότι εδώ γίνονται εργασίες και ελέγξει η αστυνομία, πρέπει να είναι εργασίες μικρής κλίμακας, να έχεις την άδεια μικρής κλίμακας, γιατί αλλιώς είσαι υπόλογος. Είναι συγκεκριμένες οι εργασίες.
6: Δηλαδή πες, αλλάζεις πλακάκια στην κουζίνα σου, λέω τώρα.
5: Δεν γνωρίζω το κομμάτι, μέχρι ποιο κομμάτι, αλλά υπάρχει ένα από τη στιγμή που χρησιμοποιείς, ακόμη και εσύ να το κάνεις αυτό, αλλά επειδή χρησιμοποιείς, υποτίθεται, είναι δουλειά η οποία είναι μάστορα και προκαλεί και κάποιες αλλαγές για να γίνονται μέσα στο σπίτι, χρειάζεται αυτή η άδεια μικρής κλίμακας.
6: Είναι εύκολο να βγει μια άδεια.
5: Δεν είναι δύσκολο να βγει μια άδεια μικρής κλίμακας. Και όταν κάποιος κάνει μια ψηλοανακαίνιση, μικρό ανακαίνιση στο σπίτι του και απευθύνεται σε μηχανικό, ο μηχανικός το ξέρει. Το κάνει αυτό άμεσα για να το έχει στα χέρια του, να μην έχει πρόβλημα.
6: Ναι.
5: Αν κάποιος το ξεκινήσει από μόνος του, φέρει και ένα φίλο του να κατεβάσουμε ένα τοίχο να κάνουμε, εκεί πέρα υπάρχει
6: εντάξει,
5: πρόβλημα.
6: Εντάξει, δεν σου λέω για τοίχους και τέτοια. Εντάξει, προφανώς.
5: Ναι, υπάρχει πρόβλημα σε κάποιες εργασίες που γίνονται και σε εσωτερικούς
6: χώρους. Ναι, γιατί σου λέει, άλλος μπορεί να κατεβάσει, να γκρεμίσει καμιά κολόνα, να φύγει όλο το πολυκατοικία. Το καταλαβαίνω που το συζητάμε.
5: Ακριβώς. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Και βλέπω και μία τώρα που ήρθε, έχουμε από Ροδόπη αρκετά περιστατικά και από Ξάνθη. Εδώ στην περιοχή της Καβάλας εχθές συνελήφθη ένας γιατί κατήχε στο αυτοκίνητό του μία φορητή συσκευή ηλεκτρονικής εκένωσης, ένα τέιζερ.
6: Α, ναι. Ναι. Είναι αυτό που βλέπουμε πολλές φορές στις ταινίες που σε απόσταση 2 μέτρων εκτινάσετε το...
5: Δεν γνωρίζω.
6: Σε μορφή όπλου εκτινάσονται καλώδια και σου προκαλούν ηλεκτροπληξία προσωρινή.
5: Αυτό γίνεται και προσωπικά, γίνεται και κατευθείαν με την επαφή στο δέρμα.
6: Υπάρχουν και τέτοια μηχανήματα, δεν ξέρω.
5: Ναι,
6: δεν είχα έρθει σε επαφή ποτέ με τέτοιου είδους αντικείμενα.
5: Ναι, αθώος, αθώος. Ναι. Αυτά λοιπόν, λίγο να δούμε λίγο το... Γι' αυτό ήθελα να δούμε λίγο το αστυνομικό δελτίο και τι περιλαμβάνει και ας ξεκινήσουμε. Δεν ξεκινήσουμε, βάλαμε τραγούδια.
7: Έλα κοντά, μην κάνεις πίσω, το χέρι κράτα

0: Και επειδή σε λίγο καιρό θα έχουμε και την ανοικοδόμηση και στην περιοχή του Περιγυαλίου, μιλάμε για την ανατολική πλευρά της Καβάλας, που για χρόνια λίμναζε το σχέδιο πόλης και ξεμπλοκάρουν έτσι σιγά σιγά τα πράγματα.
1: Είχαμε εξελίξεις.
0: Είχαμε την Παρασκευή μια επιτόπια έρευνα του Δημάρχου με δύο αρμόδιους αντιδημάρχους, του Δημάρχου Καβάλας, του κ. Μοριάδη. Εκεί ουσιαστικά η επίσκεψη αφορούσε όλους αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν όλη αυτή τη μεγάλη έκταση που είναι εκεί για να πετούν μπάζα. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία, τουλάχιστον 17 σημεία εντοπίστηκαν
1: 17.
0: Με πεταμένα μπάζα. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι κάνουν αυτές τις εργασίες που λέγαμε προηγούμενα και ό,τι μένει τα βάζουν μέσα σε σακούλες και πηγαίνουν και τα πετάνε εκεί που δεν βλέπει κανείς. Και ένα σημείο και ένας μεγάλος χώρος που δέχεται τέτοιου είδους υλικά είναι το Περιγυάλι. Πλέον δεν θα υπάρχει ανοχή, καμία ανοχή. Ήδη έγινε μια επιτόπια έρευνα, καθαριότητα των συγκεκριμένων χώρων και μάλιστα θα προχωρήσουν και σε άλλα μέτρα και από ό,τι ανέφεραν στους δημοσιογράφους ο Δήμαρχος και η αρμόδια αντιδήμαρχη. Μάλιστα ο κύριος Μουριάδης προχώρησε και ενημέρωσε κιόλας για τις εξελίξεις που έχουμε γύρω από το κομμάτι της ανάπλασης εκεί στην περιοχή του Περιγυαλίου, καθώς ο δρόμος που μέχρι τώρα γνωρίζετε και γνωρίζεις και εσύ, για όταν μπαίνεις από την πλευρά των νεκροταφείων στην ανατολική πόλη μπροστά από το στάδιο Ανθή Καραγιάννη, θα γίνει δρόμος ήπιας κυκλοφορίας και ο δρόμος για όσους έρχονται πίσω από τη Θράκη θα πηγαίνουν, ναι, δίπλα, θα περνάνε από δίπλα από πίσω από τα νεκροταφεία και θα βγαίνουν εκεί που είναι η στρατολογία. Είναι μια μελέτη.
1: Δομία Σημακοπούλου.
0: Ναι, πίσω, ναι. Ναι, πίσω από το στρατόπεδο Σημακοπούλου και θα βγαίνει.
1: Από αυτό, νομίζω η συζήτηση ξεκίνησε από το 2020.
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί.
0: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολλά ατυχήματα, πολλά δυστυχήματα εκεί στο.
1: Τι θυμήθηκα τώρα.
0: Στο δρόμο.
1: Μπροστά από τη δομή.
0: Μπροστά από την δομή.
1: Που έχει ταβέρνες και
0: που έχει τις ταβέρνες.
1: Κέντρα δεξιώς.
0: Και έχει και αναπτύσσονται και αρκετά.
1: Μεγάλες ταχύτητες που δεν θα έπρεπε.
0: Αναπτύσσονταν όταν ήταν πιο μεγάλος ο δρόμος, τώρα λίγο είναι πιο περιορισμένο. Μεγάλωσαν τα πεζοδρόμια, άρα δεν μπορούν δύο αυτοκίνητα να προσπεράσουν.
1: Διαβάσει εκεί.
0: Έχει διαβάσει και έχει και πάρκινγκ που κάποιος κάνει, στρίβει αριστερά για να μπει στο πάρκινγκ. Έχει δυσκολία, ναι. Έχει αυτός ο δρόμος. Αυτός ο δρόμος λοιπόν θα γίνει ήπιας κυκλοφορίας. Θα δοθεί για συγκεκριμένους λόγους μόνο να μπορεί κάποιος να κινείται σε αυτό το δρόμο. Και ο κανονικός ο δρόμος θα γίνει από πίσω. Τα είπε αυτά ο Δήμαρχος, ο κ. Μουριάδης, παράλληλα και με αυτά, με τα μπάζα. Να τον ακούσουμε.
2: Βρισκόμαστε στην περιοχή του Περιγυαλίου. Μία περιοχή η οποία μετά από 30 και χρόνια μπήκε στο σχέδιο πόλης το 2014. Από το 2019 που ανέλαβα έγινε τα υπερκείμενα τα οποία έπρεπε, οι αποζημιώσεις των υπερκειμένων, τα οποία ήταν πολύ απαραίτητα για να μπορέσουν να γίνουν τα έργα υποδομής. Έχουν γίνει οι μελέτες για τον κεντρικό δρόμο, διότι στο Περιγυάλι πλέον ο κεντρικός δρόμος, ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή, που είναι ο παραλιακός, καταργείται και όλη η κίνηση πλέον θα γίνεται από τα νεκροταφεία, από ένα δρόμο δηλαδή που γίνεται από τα νεκροταφεία, περνάει ανάμεσα στο Little και στο παλιό Δελφίνι και καταλήγει κάτω στην στρατολογία με κυκλικούς κόμβους, ένας φαρδής δρόμος με ό,τι προβλέπεται, τέλος πάντων, για να είναι αυτός ο σύγχρονος δρόμος. Και επίσης και κάθετοι δρόμοι οι οποίοι θα τους ενώνουν με αυτόν τον κεντρικό δρόμο. Επίσης δημοπρατείται η αποχέτευση στο μεγαλύτερο μέρος, ούτως ώστε να υπάρχουν τα έργα υποδομής, όπως επίσης και η ίδρευση, η οποία πολύ σύντομα θα δημοπρατηθεί και αυτή. Δηλαδή υποθέτουμε ότι περίπου καλώς οχόντων των πραγμάτων, σε ένα εξάμηνο περίπου, θα ξεκινήσουν οι εργασίες του κεντρικού δρόμου. Θα ξεκινήσουμε από το νεκροταφείο προς τη στρατολογία. Επίσης γκρεμίζεται μέρος του στρατοπέδου. Έχουμε ήδη συνονοηθεί με το ΤΕΘΑ και με το Ταμείο και με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και έτσι να μπορέσουν να γίνουν τα έργα. Όλο αυτό το διάστημα, εδώ η περιοχή ήταν μια μεγάλη χαβούζα. Και αυτό διότι υπήρχαν τα δέντρα, εδώ δεν μπορούσε να ελέγξει κανείς τι γινότανε, με αποτέλεσμα να είχαν μαζευτεί σωροί από μπάζα. Από εδώ και πέρα τα πρόστιμα θα είναι πάρα πολύ, θα είναι μεγάλα για αυτούς που θα ρίχνουν μπάζα σε αυτή την περιοχή και όπως επίσης θα ζητηθούν οι άδειες όλων αυτών οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά και μαζεύουν. Πρέπει να τελειώσει αυτή η ασυδοσία. Αυτό το οποίο έχει γίνει, έχει ξεκινήσει αυτόν τον καιρό με τον κύριο Ανέστη τον Δημητριάδη, με τον Αντιδήμαρχο και με τον κύριο Τσιλικάκη, είναι ότι καθαρίζουμε πλέον αυτή την περιοχή πρώτα από τα μπάζα αυτά τα οποία έχουν ρίξει.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Δήμαρχος Καβαλές, ο κύριος Θοδωρός Μουριάδης, ήταν και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Ακτών και Προστασίας Ζώων, Συντροφιάς, ο κύριος Χρήστος Τζιλικάκης. Να πω όλες τις ιδιότητες, γιατί βιάζεσαι. Να πω όλες τις ιδιότητες. Να ακούσουμε λέει, και τη σύντομη δήλωση που έκανε ο κύριος Τζιλικάκης.
3: Είναι πολύ δύσκολο να διαχωριστούν οι σακούλες με τα μπάζα, γιατί δεν είναι μπάζα ότι είναι μέσα και οι σακούλες. Οπότε έγινε μια τουλάχιστον 10 μέρες εδώ συνεργείο να καθαρίσει σε όλη την περιοχή του Περιγυαλίου. Θα θέλαμε και τη βοήθεια των συμπολιτών, όχι μόνο να μην φέρνουν, αλλά και κάποιος που θα δει κάποιον να φέρει να ενημερώσει την υπηρεσία, τη δημοτική, την αστυνομία, την καθαριότητα. Σε συνεργασία με το τμήμα της πολιτικής προστασίας και με τον κύριο Ανέστη Δημητριάδη και η υπηρεσία καθαριότητας, θα έχουμε και απογευματινές βάρδιες των εποπτών να ελέγχουν εδώ, να δουν αν κάποιος θα πετάξει παράνομα τα ογκώδη, τα μπάζα του. Τα πρόστιμα με την τελευταία νομοθεσία είναι τεράστια, δεν είναι μεγάλα, είναι τεράστια. Για μία σακούλα μπάζα μπορεί να πληρώσει μέχρι και 30.000 ευρώ πρόστιμο. Ξεχωριστά το ότι είναι ποινικό αδίκημα και είναι αυτόφορο.
0: Α, μπράβο. Τα είπε αυτά ο κύριος Τζιλικάκης.
1: Απλά ενημέρωσε το Δήμο. Ναι. Να κάνει ένα δρομολόγιο. Εντάξει, ανάλογα και τα μπάζα που έχει.
0: Ναι, εντάξει. Ξέρεις, αυτό συμβαίνει κιόλας. Μπορεί να πληρώνεις άνθρωπο για να σου πάρει τα μπάζα και
1: ο άνθρωπος να παίρνει τα πετάξει. Ακριβώς.
0: Ναι. Οπότε είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Να ακούσουμε και τον κύριο Ανέστη Δημητριάδη, είναι ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Να πω και τις άλλες ιδιότητες.
1: Δεν μιλάω, με βλέπεις.
0: Δημοτικής αγοράς και θερμαλισμού.
4: Δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια κάποιοι λίγοι, θα έλεγα όχι σωστοί πολίτες, συμπολίτες μας, νομίσανε ότι ο χώρος είναι για να κάνουν την απόθεση μπάζων, στερεών και ακόμα, σε πολλές φορές βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσες να κάνεις, να χτίσεις ολόκληρο σπίτι. Εδώ και περίπου 1,5 μήνα έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια καθαρισμού και διαχωρισμού των στερεών αποβλήτων με οτιδήποτε είναι με θέμα ανακύκλωσης. Ξεκινάει από κομιδή. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τσεκαρισμένα μέσα στο Περιγυάλι πάνω από 19 σημεία. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν καθαριστεί τα 4. Η προσπάθεια μέσα στους επόμενους μήνες είναι ότι μέχρι την άνοιξη το Περιγυάλι να φτάσει με τέτοια κατάσταση που να είναι έτοιμο και να φαίνεται ότι είναι καθαρό. Αλλά πάνω απ' όλα και όταν θα αρχίσουν οι οικοδομικές εργασίες εδώ πέρα, να μπορούν οι συμπολίτες μας να αξιοποιήσουν το οικόπεδό τους, να μην έχουν μπάζα στα πόδια τους και πάνω απ' όλα το Περιγυάλι να φτάσει στην κατάσταση που πρέπει.
0: Ήταν και ο κύριος Δημητριάδης. Αυτό. Θα κάνουν διάφορες κινήσεις προκειμένου να ελέγχονται οι χώροι όσο μπορούν να ελεγχθούν. Ένας θα πιαστεί, θα πληρώσει και θα καταλάβουν και οι υπόλοιποι. Κάπως έτσι γίνεται. Εμείς προειδοποιούμε και η Δημοτική Αρχή προειδοποιεί.
1: Θα πάρει και αξία η περιοχή.
0: Έτσι και αλλιώς παίρνει αξία η περιοχή. Ήδη αρχίζει η ανοικοδόμηση.
1: Σιγά σιγά, ναι.
0: Βλέπουμε ότι σιγά σιγά αναπτύσσεται και γίνονται και τα project που υπάρχουν εκεί. Και αυτά βλέπουμε σιγά σιγά να αρχίσουν να λειτουργούν. Αλλάζει η περιοχή του Περιγελίου, κακά τα ψέματα, και θα αλλάξει ακόμα περισσότερο το επόμενο χρονικό διάστημα πλέον. Οπότε πρέπει να αλλάξουμε και εμείς συμπεριφορά απέναντι σε μια περιοχή που για πάρα πολλά χρόνια ήταν, επειδή ήταν κήποι, παλιοί, εγκατελειμμένες
1: περιοχές. Ήταν υποβαθμισμένη η περιοχή.
0: Υποβαθμισμένη περιοχή ήταν υποβαθμισμένη. Πλέον δεν θα είναι υποβαθμισμένη. Γιατί την θέλουν την περιοχή, την αγαπάνε και υπάρχει κόσμος που θα πάει να μείνει εκεί, που ήδη πηγαίνει και μένει εκεί και θα πάει να μείνει και να απολαύσει το γεγονός ότι είναι μια περιοχή που είναι δίπλα στη θάλασσα.
1: Σωστά, αυτό το ξεχνάμε πολλές φορές.
0: Και με πολλές υποδομές.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί δίπλα είναι και το γήπεδο, είναι και το κολυμπητήριο, έχει υποδομές.
1: Και έχουν γίνει και επενδύσεις στο κομμάτι του αθλητισμού με γήπεδα πάντελ.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε, ναι, και είναι τα καφέ, είναι η θάλασσα, η οποία είναι πολύ καλή εκεί. Η θάλασσα έχει, είναι μια περιοχή που μπορεί να δελεάσει κάποιον να πάει να μείνει και υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος που έχει εκεί ιδιοκτησίες και περίμενε πάρα πολλά χρόνια για να τακτοποιηθούν τα θέματα του σχεδίου πόλης να μπορέσει να χτίσει.
1: Πάρκινγκ θα βρίσκουμε εκεί.
0: Αν οι προδιαγραφές γίνουν έτσι όπως πρέπει, ναι.
1: Τότε να το σκεφτούμε,
0: ξέρω. Διαφορετικά, δεν είναι. Θα χάσουμε και εκεί, ναι, το παιχνίδι, αν δεν υπάρχουν και θέσεις πάρκινγκ. Κανονικά πρέπει να γίνει το σχέδιο πόλης έτσι όπως έχει οριστεί, για να μπορούν οι άνθρωποι να βρίσκουν και να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους. Αυτά λοιπόν, mm-hmm, για την περιοχή του Περιγελίου.
1: Πάντως βλέπουμε κινητικότητα και είδαμε και για τις προτάσεις, τις ενδεχόμενες προτάσεις για το Διόνυσο, για το παλαιό υδραγωγείο στα Μισχενά. Έγινε και μια σχετική εκδήλωση την Παρασκευή, νομίζω, στην Καπναποθήκη, στο πολιτιστικό κέντρο, όπως το λένε τώρα, ναι, Λευτέρης Αθανασιάδης.
0: Έχουν ενδιαφέρον αυτές οι προτάσεις. Βέβαια, άκουσα και τον κύριο Χρυσανίδη, άκουσα και τον κύριο
1: Ερυφιλίδη
0: και οι δύο που είπαν: OK, καλές είναι οι μακέτες, θέλουμε έργα να γίνονται. Εγώ αυτό που κρατάω και το κρατάω και σοβαρά είναι το γεγονός ότι νέοι άνθρωποι, νέοι επιστήμονες, περισσότεροι από αυτούς καβαλιώτες, mm-hmm, μπήκαν στη διαδικασία να ασχοληθούν με το μέλλον της πόλης και να κάνουν τις προτάσεις. Ο Δήμος πρέπει να βρει τον τρόπο να εξελίξει τα πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά από εκεί και πέρα το να υπάρχει το νέο δυναμικό της πόλης να αφιερώνει το χρόνο του και να κάνει πράγματα γιατί θέλει να δει να βελτιώνεται η κατάσταση, ναι, για μένα σημαίνει κάτι για το μέλλον αυτής της πόλης.
1: Για να το δούμε και στην πράξη, γιατί σε 2 χρόνια περίπου έχουμε εκλογές πάλι, δημοτικές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σαν να βλέπουν την ατζέντα περιμετρική, ψήλων 61, γιατί συζητιέται και αυτό, παλιό νοσοκομείο, παλιά δικαστήρια, Περιγιάλη.
0: Άστε.
1: Αυτή είναι η ατζέντα τα τελευταία 20 χρόνια που θυμάμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε.

0: Αν μπείτε τώρα στο Earth News, ναι, θα δείτε και στην πλατφόρμα την διαδικτυακή, θα δείτε ότι αυτή την ώρα έχουμε την παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας, από τον Υπουργό Επικρατείας τον κύριο Σκέρτσο, τον Υπουργό Υγείας τον κύριο Γεωργιάδη και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης τον κύριο Παπασταργίου. Έχουμε την παρουσίαση του νέου πλαισίου που θα λειτουργεί από 1η Ιανουαρίου και θα αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τον κύριο Σκέρτσο, το μέτρο θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την 5η 22 Οκτωβρίου. Μιλάμε για την απαγόρευση χρήσης των social media από ανηλίκους. Αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή από τον κύριο Παπαστεργίου όλο το πλαίσιο. Θα το δούμε στη συνέχεια. Θα πάμε όμως σε κάτι άλλο, το οποίο αφορά όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, γιατί οργανωμένα τα εργατικά κέντρα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης ζήτησαν τη βοήθεια του Ινστιτούτου Εργασίας της ΙΓΕΣΕ για να γίνει μια μελέτη, μια μελέτη για το παραγωγικό μοντέλο, ναι, καθώς όπως εντοπίζουν τα εργατικά κέντρα και τα μέλη τους και ο κόσμος, ο εργατικός κόσμος, οι αμοιβές δεν φτάνουν για να ζήσουν, άρα πρέπει να υπάρξουν άλλες προτάσεις για το παραγωγικό μοντέλο, ώστε αυτό το παραγωγικό μοντέλο να ανταποκρίνεται στην καθημερινότητα των εργαζομένων. Θα υπάρξει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή, με τον καθηγητή του ΕΚΠΑ, τον κύριο Γιώργο Αργίτη, στην Καβάλα, στο εργατικό κέντρο, αυτή την Παρασκευή. Να ακούσουμε τι είπε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Καβάλας, ο κύριος Κώστας Χανδρουλίδης, σχετικά.
1: Σήμερα ο σκοπός της σημερινής μας ενημέρωσης είναι για μια μελέτη που έχουν ζητήσει τα εργατικά κέντρα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το παραγωγικό μοντέλο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν είναι επαρκές, και να μπορέσει το ΙΝΕΓΕΣΕ να μας βοηθήσει να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα βιβλίο με μια ολοκληρωμένη μελέτη για να μπορέσουμε να δείξουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής μας. Ζητήσαμε τη μελέτη πρόταση του ΙΝΕΓΕΣΕ που θα παρουσιαστεί από τον καθηγητή του ΕΚΠΑ κύριο Αργίτη Γεώργιο την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Εργατικό Κέντρο Καβάλας. Αυτή η μελέτη ζητήθηκε γιατί η αμοιβή από την εργασία μας δεν φτάνει πλέον για να ζήσουμε. Γιατί πέραν του τουρισμού οι θέσεις εργασίας έχουν μειωθεί. Γιατί οι όποιες παραγωγές δεν μεταποιούνται εδώ για να προσθέσουν εργασία. Γιατί υπάρχει μετακίνηση παραγωγής διαδικασίας σε άλλες χώρες. Γιατί υπάρχουν ατυχήματα. Έχουμε επίσης καταγράψει την ανεπάρκεια των υποδομών, σιδηρόδρομος, λιμάνι και τη μεταξύ του σύνδεση, παράγοντας ανασταλτικός για την πρόθεση των εμπορευμάτων στο εξωτερικό. Επίσης υπάρχει και υποβάθμιση της αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ της Καβάλας και άλλων πόλεων. Ειδικά το χειμώνα έχουμε μόνο ένα δρομολόγιο Αθήνα-Καβάλα και αντίστροφα. Στόχος της μελέτης και του αιτήματός μας ήταν η διατύπωση ενός πλαισίου προτάσεων με έμφαση την παραγωγική αναδιάρθρωση της περιφέρειας και στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας. Στη μελέτη παρουσιάζεται το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η δημογραφική επιδείνωση. Αναλυτικά, ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας της οικονομίας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ταξινομούνται οι κλάδοι της οικονομίας, εξετάζεται η αποασχόληση και η κοινωνική βιωσιμότητα, εξετάζεται η νεανική απασχόληση, η ανεργία, το εισόδημα των νοικοκυριών, εξετάζεται το επίπεδο εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων των εργαζομένων, εξετάζεται η αναδιάρθρωση των επαγγελμάτων, τέλος καταγράφονται τα συμπεράσματα από την υφισάμενη κατάσταση και ακολουθούνται οι προτάσεις για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έχει εκδοθεί και ένα βιβλίο, το οποίο θα μοιραστεί στους παρευρισκομένους, που θα αναλύει όλες τις λεπτομέρειες αυτής της μελέτης από το ΙΝΕΓΕΣΕ. Έχουμε καλέσει όλους τους θεσμούς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και θα σας περιμένουμε την Παρασκευή 16 Οκτώβρη, 5.30 ώρα το απόγευμα, στο Εργατικό Κέντρο της Καβάλας.
0: Τώρα έχουμε και την Τετάρτη μια συνέντευξη τύπου. Θα είναι και αντιπροσωπεία των Προέδρων των Εργατικών Κέντρων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για να εξηγήσουν τους λόγους. Ακούσαμε ένα κομμάτι από αυτούς που οδήγησαν τα εργατικά κέντρα της περιφέρειάς μας να ζητήσουν τη συνδρομή του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ για τα θέματα της αύξησης απασχόλησης και νέο μοντέλο ανάπτυξης και να καλέσουν τους φορείς. μαζικά, να γίνει μια ανακάλυσμα μέσω αυτής της κοινής συνέντευξης τύπου τους φορείς της περιφέρειας, για να συζητήσουν επί της πρότασης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ για ανάπτυξη, για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Ο κύριος που ακούσαμε, σε περίπτωση που κάποιος άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο του, ήταν ο κύριος Κώστας Χανδρουλίδης, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καβάλας.
2: Ναι.
0: Θες να πεις κάτι?
2: Εντάξει, και μετά το τραγούδι. Απλά επειδή τώρα έπεσε μπροστά μου φωτογραφία, δεν ξέρω αν κατέβηκες καθόλου το Σάββατο στο κέντρο. Εκεί το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, το τοπικό τμήμα Καβάλας, διοργάνωσε μια μικρή εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού στην πλατεία Καπνεργάτη και στους δρόμους γύρω από αυτή. Οι ομάδες των παιδιών ηλικίας 5 έως 17 ετών, αλλά και τα μέλη της ειδικής ομάδας οδηγών ατόμων με αναπηρία, ηλικίες 15 έως 35, μοίρασαν ενημερωτικά φυλάδια, συμβολικά ροζ κορδελάκια, ροζ μπαλόνια σε διερχόμενες συμπολίτες και στα παιδιά, με την ελπίδα να κάνουν όλοι τις προληπτικές εξετάσεις, αφού μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά αυτό είναι πραγματικότητα. Η πρόληψη είναι αυτή που σώζει ζωές. Η δράση αποτελεί μέρος του οδηγικού παιδαγωγικού προγράμματος με εμπλοκή στη ζωή της κοινότητας και την κοινωνική προσφορά, δημιουργώντας τους ενεργούς πολίτες του αύριο. Και όποιος πέρασε

0: Σήμερα να πούμε ότι στην Αλεξανδρούπολη,
1: ναι,
0: 6 ώρα το απόγευμα, υπάρχει ομιλία με θέμα σχολικά και ηλικία, επιτρεπόμενα προς διάθεση προϊόντα και κανόνες υγιεινής, με εισηγητές τον επόπτη δημόσιας υγείας Δημήτρη Παγωνίδη και την επόπτρια Μαρία Κασιμτζίκη. Στο νομαρχείο θα γίνει αυτό, στην Αλεξανδρούπολη. 7.30 με 10 στο νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη. Η Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων του Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, τμήμα ιατρικής του Δημοκρατίου, θα προβάλλει μια ταινία, την ταινία του Τζάρμους Father, Mother, Sister, Brother, και θα υπάρξει και μια συζήτηση με το κοινό με θέμα τις οικογενειακές σχέσεις και την ψυχική υγεία. Και εδώ στην Καβάλα έχουν ξεκινήσει οι δράσεις. Έχουμε στις 5.30 η ώρα το απόγευμα, έχουμε μια ομιλία στις 6 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, στις 6 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Είναι διαφορετικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ανοίγοντας τη συζήτηση για την προσβασιμότητα και την ψυχική υγεία στους νέους. Και εδώ είναι το Δημοκρατίο, καθώς η ομιλία θα γίνει από ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό του Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Mm-hmm. Και έχουμε στις 7.30 το απόγευμα μια ημερίδα με θέμα κλιματική αλλαγή και δημόσια υγεία, νέες προκλήσεις για ένα θερμότερο πλανήτη, με ομιλητές τον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον Ευθύμιο Λέκα, καθηγητή δυναμικής τεκτονικής και εφαρμοσμένης γεωλογίας, δεν λέω τα υπόλοιπα, καθηγήτρια ή καθηγήτρια μετεωρολογίας και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η κυρία Αναστασία Πασχαλίδου, θα μιλήσει από το Δημοκρίτιο, και ο διευθυντής του ΙΝΑΛΕ, του Ινστιτούτου Αλλιευτικών Ερευνών, ο κύριος Σωτήρης Ορφανίδης. Αυτή η εκδήλωση θα γίνει στις 7.30 στο ξενοδοχείο Λούση. Μπαίνουν στο παιχνίδι και μπήκε και ο Δήμος Νέστου, που έχει δράσεις τώρα mm-hmm. το πρωί στα καπί του
1: Δήμου. Είναι λίγο πιο εξειδικευμένο το κοινό.
0: Και εκπαίδευση ηλικιωμένου στη χρήση του διαδικτύου με στόχο την ασφαλή του χρήση στο χώρο του ΚΑΠΗ mm-hmm. για όλη την εβδομάδα. Και είναι και οι γιατροί του κόσμου οι οποίοι μπαίνουν με εμβολιασμούς και οδοντιατρική φροντίδα στη διάρκεια της εβδομάδας σε διάφορες ναι. περιοχές.
1: Την Παρασκευή πριν κλείσουμε είχαμε πει ανάμεσα στις προτάσεις που κάναμε ο κόσμος να κατέβει την Κυριακή για το ραντεβού στην Ερυθρού.
0: Δεν έγινε.
1: Ελπίζω να μην κατέβει και να μην τον πήραμε στο λαιμό μας, γιατί δεν έγινε. Γιατί ναι, ήταν να γίνει, αλλά το Σάββατο ή την Κυριακή το πρωί, νομίζω, βγήκε η ανακοίνωση από τους διοργανωτές ότι λόγω προβλήματος. Το Σάββατο βγήκε η ανακοίνωση ότι λόγω προβλήματος υγείας του Λάκη Παπαδόπουλου, του Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ, mm-hmm. που θα ερχόταν εδώ να τραγουδήσει, λόγω προβλήματος υγείας, δεν θα μπορούσε να παρευρεθεί και γι' αυτό ακύρωσαν
0: την συναυλία. Εγώ είδα και τις καιρικές συνθήκες, βέβαια, που δεν θα ήταν ευνοϊκές.
1: Εν τέλει, δηλαδή, ναι. Εν τέλει,
0: δηλαδή και καλύτερα που δεν έγινε. Γιατί ουσιαστικά είναι και μια οργάνωση που γίνεται από ιδιώτες, mm-hmm. με καλή τους διάθεση να θυμηθούν μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο που συνδιασκεδάζαμε εκείνα τα χρόνια στην Ερυθρού να βρισκόμαστε όλοι μαζί. Δεν τα ξέρεις εσύ αυτά, δεν τα θυμάσαι.
1: Μου τα έλεγε ο Πέτρος Νικολαίδης, καθώς πηγαίναμε το Σάββατο στο Παγκαίο για το ρεπορτάζ.
0: Α, μάλιστα. Ναι. Είναι μια έτσι, νοσταλγική βραδιά αυτό. Ναι, είναι μια νοσταλγική βραδιά ναι. που συγκεντρώνει κόσμο που κάποτε διασκέδαζε στην Ερυθρού, δηλαδή τους μεγάλους εφήβους τώρα.
1: Ναι, σωστά. Εντάξει, και γίνεται σου με την καλή μυαλό, διάθεση ναι. αναμνήσεις μιας άλλης εποχής.
0: Δεν, γίνεται, όχι πολύ δεν μπορεί να γίνει στην Ερυθρού για λόγους ασφαλείας, γιατί η Ερυθρού Σταυρού πλέον έχει αλλάξει.
1: Ναι.
0: Γίνεται στο Δημοτικό Κήπο. Πέρυσι έγινε στο Δημοτικό Κήπο.
1: Για πρώτη φορά έγινε στο Δημοτικό Κήπο πέρυσι. Αλλιώς ναι. έκλεινε το ένα ρεύμα της Ερυθρού.
0: Ναι, παλιότερα, αλλά πλέον για λόγους ασφαλείας δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Ναι, γιατί μαζεύεται και
0: δεν
1: κόσμος.
0: Δεν πειράζει όμως. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι κοιταζόμαστε μεταξύ μας και λέμε: μα, εσύ δεν ήσουν στο μικρό καφέ που σε ήξερε στην Τρεφ ή που άλλου Πέτρο σύχναζε εσύ, στην Τζοκόντα. Κύτταρο. Κύτταρο. Front page, μάλιστα. Είδες τώρα, σου λένε τίποτα.
1: Το μέγα θυμάται που λέμε.
0: Ναι. Σου λένε τίποτα αυτές οι ονομασίες.
1: Ούτε καν. Αφού δεν είμαι και από εδώ, μωρέ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, στη Θάσο μεγάλος.
0: Ναι. Και από εδώ
1: από εσάς, από ιστορίες μόνο.
0: Θα ρωτούσα τη μαμά σου να μου πει αν θυμούνται κάτι. Γιατί ήταν εκείνη η γενιά. Ναι. Ήταν εκείνη η γενιά που ζήσαμε. Μετά μεταφέρθηκε η διασκέδαση σε άλλες περιοχές. Και σιγά σιγά η Ερυθρού έγινε αυτό που είναι τώρα. Άλλαξε ο τρόπος λειτουργίας και ναι. άλλαξε και η ψυχαγωγία. Ο τρόπος ψυχαγωγίας πέρασε σε άλλες περιοχές.
1: Εντάξει, τα στέκια αλλάζουν. Κάνουν κύκλους, μην
0: γιατί
1: νομίζεις.
0: Οι μεγαλύτεροι από εμάς, εμείς μπορεί να ήμασταν στην Ερυθρού, οι μεγαλύτεροι από εμάς ήταν στην παραλία. Ήταν η βόλτα στην παραλία της Καβάλας.
1: Από το πάρκο στη Μυροβόλο.
0: Από το πάρκο στη Μυροβόλο είναι μέσω της Ερυθρού Σταυρού.

0: Α, μάλιστα.
1: Που λέει και ο Αργύρης ο Πακέρτσης.
0: Ναι,
1: αλλά από το πάρκο. Αλλά ήταν και η Μυροβόλος ένα κομμάτι που κρατούσε έτσι πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Αλλά πιο παλιά ήταν η παραλία. Ναι. Μετά μεταφέρθηκε στην Ερυθρού και μετά σιγά σιγά σε άλλες περιοχές μεταφέρθηκε η διασκέδαση στις Καβάλες.

0: Κοιτάξτε τώρα, βιάστηκες προηγουμένως να αλλάξουμε συζήτηση και δεν ολοκλήρωσα αυτά που ήθελα να πω σχετικά με την εβδομάδα
1: δημόσιας
0: υγείας. Και το απόγευμα η Γιώτα θέλει να στείλει τη μαμά της σε μια ομιλία που θα γίνει στην Οριστιάδα.
1: Ναι.
0: 6 ώρα το απόγευμα στο πολιτιστικό πολύκεντρο με φορέα υλοποίησης στην αστυνομική διεύθυνση Οριστιάδας. Θα είναι θέμα πώς προετοιμάζουμε τα παιδιά μας για ασφαλή οδήγηση. Ο ρόλος του γονέα στη διαμόρφωση του αεριανού οδηγού.
1: Νομίζω έχει χρόνια η Γιώτα διπλώμα.
0: Η πληροφόρηση βοηθάει, γιατί μην ανησυχείς, έρχονται και άλλοι από πίσω που θα πάθουν να οδηγούν. Δεν ξέρεις πώς περνούν τα χρόνια. Υποδιοικητής του τμήματος τροχέας Οριστιάδας, η κυρία Ελένη Πετρέση, θα μιλήσει γι' αυτό. Και υπάρχουν και άλλες δράσεις. Δηλαδή, αύριο το πρωί στην Οριστιάδα στις 9 το πρωί, έχουμε εκδήλωση με θέμα μνήμες που μας ενώνουν. Ένα ταξίδι από το χθες το σήμερα. Θα μιλήσει η ψυχολόγος η κυρία Άννα Τσακίρη. Η νοσηλεύτρια η κυρία Χρύσα Εμμανουηλίδου, ο φυσικοθεραπευτής Χρήστος Καριώτης, φορέας υλοποίησης είναι το κέντρο ημέρας για την υποστήριξη πασχόντων από άνοια της νευρολογικής κλινικής του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης και το κέντρο κοινότητας του Δήμου Καβάλης, και θα γίνει αυτή η ομιλία στο καπί Κυπρίνου. Μία ώρα αργότερα θα μεταφερθεί αυτή η ομιλία και στο καπί Ορμενίου για αύριο Τρίτη, το λέω. Να πούμε ότι έχουμε, όπως είπαμε, αυτές τις δράσεις. Έχουμε δράσεις που ξεκινήσανε και στη Δράμα. Αυτή τη στιγμή ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Παναγιωτίδης, στη Δράμα, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής πολιτικής μαζί με άλλους εκπροσώπους φορέων δίνουν συνέντευξη τύπου για να αναπτύξουν όλο το πρόγραμμα των δράσεων που γίνονται στη Δράμα. Ξεκίνησαν τώρα το πρωί, όπως σου έλεγα, με την ανάπτυξη σταθμού ενημέρωσης σε πτυσσόμενο κιόσκι με κατάλληλο εποπτικό και ενημερωτικό υλικό σχετικά με την ταξιδιωτική ιατρική εκεί στο χώρο, στον εξωτερικό χώρο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Αλλά θα έχουμε και πολλά άλλα τα οποία θα γίνουν στην διάρκεια της εβδομάδας και θα τα βλέπουμε καθημερινά και θα ενημερώνουμε τον κόσμο για να ξέρει να τα παρακολουθήσει, γιατί καλύπτουν ένα πολύ ευρύ φάσμα του τομέα της υγείας, πιάνουν πάρα πολλά θέματα και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον για τον κόσμο να το δουν αυτό. Αυτά. Δεν ξέρω αν ήθελες να προσθέσεις.
1: Δεν βλέπεις, δεν σε διακόπτω.
0: Τώρα μπορείς να με διακόψεις.
1: Τώρα
0: δεν σε διακόπτω, πες, θύμωσα. Έχουμε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε η Χριστίνα Κυριακίδου, η συγγραφέας, Καβαλιώτισσα, η οποία κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τίτλο «Το Μαρικάκι», mm-hmm, από τις εκδόσεις Πηγή, που προσεγγίζει με ευαισθησία τις οικογενειακές σχέσεις, τις σιωπές που κληροδοτούνται από γενιά σε γενιά και τις δύσκολες διαδρομές προς την αυτογνωσία και τη συγχώρηση, μέσα από μια ιστορία που συνδέει την προσωπική μνήμη με τις κοινωνικές συνθήκες. Το βιβλίο φωτίζει αθέατες πλευρές μιας οικογένειας και τα βιώματα που διαμορφώνουν τους ανθρώπους. Ένα ακόμη βιβλίο της Χριστίνας Κυριακίδου. Θα μιλήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα για αυτό.
1: Εγώ περιμένω πάντως για το πετρέλαιο. Θέλουμε να δούμε
0: τι
1: νεότερα θα έχουμε, και αυτό νομίζω είναι και η συζήτηση που είναι στο επίκεντρο σε ό,τι αφορά την οικονομία. Mm-hmm. Ναι, δηλαδή θα έχουμε περισσότερα βέβαια να πούμε το επόμενο διάστημα για το εύρος των παρεμβάσεων, τόσο την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλίωση και την αύξηση του επιδόματος. Θα αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη, 14 του μήνα, μεθαύριο, οι επίσημες ανακοινώσεις του οικονομικού επιτελείου. Αν έβγαινε σήμερα, βλέπω τώρα στους ρεπορτάζ του Earth News, στην αγορά του πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν περίπου στα 1,96. Συμπεριλαμβανομένη στις επιδότησεις των 20 λεπτών που ήδη καλύπτει το πετρέλαιο κίνησης.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Η διαφορά του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης είναι ο χαμηλότερος κατά 13 λεπτά ειδικός φόρος κατανάλωσης. Συν το ΦΠΑ του 24%, συν το συνήθως μικρότερο περιθώριο κέρδους εταιριών και πρατηρίων. Τέλος πάντων, αυτά δεν αφορούν τόσο τον καταναλωτή. Η βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου είναι η τιμή εκκίνησης να είναι χαμηλότερη από το 1,75. Αυτό.
0: Ναι, αυτό το είχε πει και ο Πρωθυπουργός. Εκεί ναι. Είχε μείνει ο Πρωθυπουργός, ήξερε τι έλεγε. Και για να δούμε τώρα πώς θα πάει η κατάσταση. Και λίγο πριν κλείσουμε να σας πω ότι σήμερα, σύμφωνα με τον Γιάννη Σκερλίδη, στην εκπομπή του «Προς τη μεριά του ανέμου», στις 4 με 5 το απόγευμα, μια εκπομπή της ΕΡΤ Οριστιάδας που αναμεταδίδεται από ΕΡΤ Κομωτινή, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών, θα μιλήσει αρχικά στις 4 και 10, θα έχει μια συνομιλία με την πρόεδρο του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδας, την κυρία Νίνα Διακοβασίλη, που θα μας ενημερώσει για τον Πανελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό του Ομίλου. Και στη συνέχεια ο Νίκος Παπαντώνης θα παρουσιάσει την τέταρτη ολοκληρωμένη δισκογραφική του δουλειά με τίτλο «Αποδράσεις». Συντονιζόμαστε λοιπόν, αν δεν έχουμε αλλάξει οτιδήποτε, συντονιζόμαστε στις 4 η ώρα σε έναν από τους 4 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ εδώ, από Σέρες μέχρι και Ορεστιάδε, για το Γιάννη Σκερλίδη και την εκπομπή «Προς τη μεριά του ανέμου».
1: Ή αλλιώς ertecho.gr.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και στο σημείο αυτό εμείς σας αποχαιρετήσουμε. 12 η ώρα έχουμε δελτίο ειδήσεων. Ήταν η Ρένα Πανταζόγλου και ο Κώστας Λουκούμπης. Ήταν η Γιώτα Δημούδη που επιμελήθηκε τον ήχο. Να σας ευχηθούμε να περάσετε όσο το δυνατόν πιο καλά τη μέρα, να προσέχετε.
1: Έχουμε
0: τις καιρικές συνθήκες και αδιάβροχο. Και θα τα πούμε αύριο το πρωί.
1: Γεια σας.
0: Λίγο μετά τις 10.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητα στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων δύο εγκαταστάσεων στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, χωρίς να εντοπιστούν διαρροές φυσικού αερίου, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε την διενέργεια των ελέγχων. Ωστόσο, η αιτία της οσμής που έχει προκαλέσει επανειλημμένες ανησυχίες στη σχολική κοινότητα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων καλεί εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων, ενώ ζητά από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι, ενώ τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν οι Υπουργοί Επικρατείας Σάκης Κέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Το μέτρο θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την 5η 22 Οκτωβρίου. Η κεντρική πρόβλεψη του νομοσχεδίου αφορά την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών και κυρίως όσα χρησιμοποιούν εθιστικό αλγόριθμο με βομβαρδισμό βίντεο. Η αυτορύθμιση των εταιριών τεχνολογίας και social media δεν αρκεί πλέον για την προστασία των ανηλίκων, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας. Ο Άκης Κέρτσος έκανε λόγο για μια ψηφιακή ασυμμετρία που καθιστά επιτακτική τη θέσπιση ενός πλαισίου κανόνων. Τα παιδιά την ώρα που αναπτύσσουν τον εγκέφαλό τους δεν πρέπει να είναι όλη τη μέρα στο κινητό και στην οθόνη, ανέφερε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στους γονείς να περιορίσουν το χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά στις οθόνες. Σε εξέλιξη το διπλωματικό θρίλερ μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλτ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Σιγή χθίως στηρεί το Κρεμλίνο. Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο ABC, δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, διαμηνύουν οι Χούθοι της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και εναντίον δύο αεροδρομίων του Ριάν και του Νταμάμ. Για έγκλημα πολέμου κάνει λόγο η Σαουδική Αραβία. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, χαιρέτησε την ανακοίνωση προοπτικής μιας ενεργειακής εκεχηρίας ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως θα προτιμούσε μία συμφωνία στην οποία να αναφέρεται ως όρος ότι δεν θα σκοτώνονται άνθρωποι. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία όσο στην αύξηση του επιδόματος θα αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και την εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Η κυβέρνηση βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολιγοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα, η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Εφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στις Αχαρνές εντοπίστηκε η ηλικιωμένη γυναίκα, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Προσήχθη ο 62χρονος γιος της ως βασικός ύποπτος. Το Ιράν συνεχίζει να ανταλλάσσει μηνύματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω διαμεσολαβητών, ενώ εξετάζει ακόμη τις θέσεις της Ουάσιγκτον και θα απαντήσει μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει ο καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμη βόρειο-ανατολική 3-5 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδας από το μεσημέρι και θερμοκρασία που θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα να έχουμε, καθώς είμαστε στην αρχή της εβδομάδας, Δευτέρα, σήμερα, το 10η μέρα του Οκτωβρίου, με πολλά θέματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον στον κόσμο, στην πατρίδα μας, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Έρχομαι την Ισέτ Καβάλα, έρωτο Ιωσκέρα, έξερον σε ένα κοινό πρόγραμμα και να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, τουλάχιστον. Στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Σαμί Καραμπολιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου, Ευαγγελιά Θεοδωρίδου, Εμμύωνε Αδαμίδου, Γιώργος Εφημίδης, η Τριάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καμπάλα, στην ΕΡΤ Ρεσκιάδας και στην ΕΡΤ Σαρών. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου. Έχουν ανοίξει τα χρηματιστήρια. Άνοδο σημειώνει μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Η ενεργειακή αρχηγυρία του Τραμπ δεν είναι προς το παρόν παρά μια ανάπτυξη στο Truth Social. Η Ουκρανία δηλώνει την υποστήριξή της. Η Μόσχα σιωπά για την ώρα. Και έχει υποκύψει και ένα θέμα από την Παρασκευή. Καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει την νομική εξουσία για την εφαρμογή της συμφωνίας του Ντίζελ με τη Ρωσία, έχει δηλώσει ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσαντ, αλλά διαφωνούν πάρα πολύ οι Ουκρανικοί Δημοκρατικοί και οι Ρωσιαστές αμφισβητούν την νομιμότητα της συμφωνίας Ουάσιγκτον Μόσχα για το ρώσικο Ντίζελ, και θα έχει ενδιαφέρον η περίοδος η επόμενη για αυτό το θέμα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι από την πλευρά του δήλωσε ότι θα οργανώσει εκλογές αν η Ρωσία συμφωνήσει και η χειρία 60 ημερών. Και είναι ένα από τα θέματα που έχουν ενδιαφέρον έτσι, για όλη την παγκόσμια κοινότητα. Στη Μέση Ανατολή οι επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία δεν έχουν σταματήσει. Μια επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου του Νταμάμ. Έχουμε τη σύσταση στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας. Στη Γερμανία είχαμε παραίτηση. Ο Αλεξάνδρος Ζάιτσεφ θα είναι η καταστήση των Μπέρμπερ Μπάς από στο Υπουργείο Εργασίας, ο οποίος παραιτήθηκε. Και στη Γαλλία ο Ραφαέλ Γκλίξμαν, υποψήφιος της Σοσιαλδημοκρατικής Αριστεράς για τις προεδρικές εκλογές μετά τις χτεσινές προκριματικές εκλογές που έγιναν στην Γαλλία. Και μια συγκλονιστική δήλωση από τον Παπατολέον. Μου διέγνωσαν ο ζήτητος ο πνεύμονα. Θα υπευληθώ σε επέμβαση μέσα στην εβδομάδα. Αναμένεται να γίνει αυτή η επέμβαση σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει το Βατικανό. Η νομπολίστρια Ειρήνη Σιπηλά χαρακτηρίστηκε ως τον ΗΠΑ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ως απαραδεκτές. Και από την πλευρά της κυβέρνησης, από την κυρία Ζδούκου, έχουμε τη δήλωση ότι θα διαθέσουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ για να στηρίξουμε τους πολίτες σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης. Την Τετάρτη περιμένουμε τις τελικές ανακοινώσεις και να δούμε αυτό πώς μεταφράζεται. Και για τη γρήπη, την εποχιακή, το 30% των 3,64 εκατομμύρων δόσεων των αντιγρυπτικών εμβολίων έχει ήδη διανεμηθεί στα φαρμακεία και μπορούν να τα απομυθευτούν όσοι θέλουν να τα πάρουν. Ένα θεματάκι που θα παίξει τις επόμενες μέρες: εξαρθρώθηκαν δύο κύματα αρχαιοκαπηλείας στη Βόρεια Ελλάδα. Αντικά συλλήψει ανάμεσα τους, ένα ενεργεία στρατιωτικός ένας από αυτούς. Οι πέντε συλλήψει αυτήν στην περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές των νομών Κοζάνης, Καβάλας, Ξάνθης, Δάμας, Ροδόπης και Εύρου, με αποτέλεσμα τη σύλληψη των 10 Ελλήνων και ενός αλλοδαπού. Χθες είχαμε βροχούλα χωρίς πολλά προβλήματα στις περιφερειακές ενότητες Ξάνθης και Ροδόπης, με αρκετά προβλήματα όμως στην περιοχή της Θάσου. Θα πάμε σε λίγο να συναντήσουμε τον Κώστα Λουκούμε. Να πούμε ότι επίσης αναζυπρώνονται το μέτωπο κατά των εξορισσών χρυσού στη Θράκη. Έχει ξεκινήσει η λειτουργία του νέου τμήματος επιγόντων περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης από χτες, επιτέλους μετά από πολύ καιρό. Και έχουν ξεκυλώσει και εκδηλώσεις που ετοιμάζει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη δημόσια υγεία, με τίτλο «Η δημόσια υγεία και κοινωνικές προκλήσεις από την γέννηση έως την τρίτη ηλικία». Έχουμε αυτή την ώρα αρκετές εκδηλώσεις που έχουν σε αρκετές περιφερειακές ενότητες. Με αυτά λοιπόν θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Κώστα Λουκούμη. Κώστα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα, Σαμί. Με άστατο καιρό φαίνεται πως θα πάμε και τις επόμενες ημέρες. Χθες το βράδυ αρκετό νερό έπεσε στο νομό Καβάλας. Δεν αναφέρθηκαν προβλήματα. Στη Θάσο μόνο εξαιτίας του ισχυρού ανέμου προκλήθηκε η διακοπή ρεύματος στη σκάλα ποταμιάς, εξαιτίας πτώσης κολώνας λόγω του δυνατού αέρα και κάποια κλαδιά δέντρων, όπως και κάποιοι κάδοι που παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους. Στις θαλάσσιες συγκοινωνίες τώρα, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που προβλέπεται να επικρατήσουν, σύμφωνα και με το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το πλοίο Aqua Blue δεν θα εκτελέσει τα προγραμματισμένα δρομολόγια του από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη, και το πλοίο θα επανέλθει στα δρομολόγια την Παρασκευή με αναχώρηση από το λιμάνι του Λαβρίου στις 4 το απόγευμα. Χωρίς προβλήματα μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον, η γραμμή Καβάλας Θάσου. Τώρα, επέστρεψαν στις θάλασσες οι αλλοίοι της Καβάλας, ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους. Από το Σαββατοκύριακο υπάρχει φρέσκο ψάρι στην αγορά και στα καταστήματα εστίασης. Φαίνεται να ικανοποιούνται σε ένα βαθμό από τις δεσμεύσεις που έλαβαν. Να θυμίσουμε ότι για 10 μέρες είχαν τα πλοία τους δεμένα στα λιμάνια. Ο κύριος λόγος της διαμαρτυρίας τους ήταν το κόστος του πετρελαίου. Εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Δήμο Παγκαίου τώρα η χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο παραλιακό μέτωπο. Να θυμίσουμε ότι τον περασμένο Φεβρουάριο οι ισχυροί άνεμοι, οι έντονες βροχοπτώσεις και η θαλασσοταραχή προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα και ζημιές στις παραλιακές υποδομές, κυρίως σε Νέα Πέραμο, Ηρακλήτσα και Παραλία Οφημείου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εβδομάδα υγείας της περιφέρειας, με μια ομιλία για την διαφορετικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που οργανώνει το Κέντρο Συμβουλευτικής Ψυχολογικής Υποστήριξης του Δημοκρητίου, ξεκινούν στην Καβάλα οι εκδηλώσεις της περιφέρειας για την εβδομάδα υγείας. Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στις 6 το απόγευμα, ενώ στις 7.30 στο ξενοδοχείο Λούση ο καθηγητής Ευθύμης Λέκας και η καθηγήτρια μετεωρολογίας Αναστασία Πασχαλίδου, καθώς και ο διευθυντής του ΝΑΛΕ, Σωτήρης Ορφανίδης, θα μιλήσουν σε ημερίδα με θέμα την κλιματική αλλαγή και την δημόσια υγεία με τίτλο «Νέες προκλήσεις σε ένα θερμότερο πλανήτη». Στο Δοξάτο Δράμα, Σάμι, τώρα θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη δράση μαζικών στηρώσεων για αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σύλλογο Προστατεύω από τις 14 έως τις 18 Οκτωβρίου στο καταφύγιο του Συλλόγου στα Κύρια. Ενώ στο Κάτω Νευροκόπη Δράμα θα πραγματοποιηθεί το 36ο συνέδριο του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων 16 με 18 Οκτωβρίου. Το θέμα είναι εξορίξη μαρμάρων και αποκαταστάσεις και διαχείριση απορριμμάτων στο σήμερα. Σαμί.

0: Λέμε να αλλάξουμε λίγο πορεία, να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σαρών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και πολύ χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Μας ακούει η Θάλια?
1: Εγώ σας ακούω μια χαρά, εσείς με ακούτε?
0: Τώρα νομίζω ότι είμαστε μια χαρά.
1: Πολύ ωραία λοιπόν, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από την πόλη των Σερών. Η αλήθεια ήταν πριν από ένα λεπτό θα σας έλεγα ηλιοφώτινη πόλη των Σερών και αυτό ήταν είδηση γιατί ξεκινήσαμε με ομίχλη σήμερα και συννεφιά. Φαίνεται όμως ότι τα σύννεφα με τον ήλιο κάνουν ένα περίεργο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή κερδίζουν μάλλον τα σύννεφα, αλλά κάτι πάει να κάνει και ο ήλιος με τις αχτίδες του και ίσως μας φωτίσει σε λίγο. Έχουμε ένα φθινοπορεινό σκηνικό με πολύ καλές ωστόσο θερμοκρασίες για τα δεδομένα της εποχής πάντα και της γεωγραφικής θέσης της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με μια επίσκεψη, καθώς ανήμερα της εορτής των πολιούχων Παμεγίστων Ταξιαρχών, Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, αναμένεται να επισκεφθεί την πόλη των Σερών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστεί στην τελετή επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμηλίων που εκλάπησαν το 1917 από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης και μεταφέρθηκαν στη Σόφια, όπου εκτίθενται ή φυλάσσονταν εκεί στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Μετά από 109 χρόνια, τα πολύτιμα τεκμήρια της Ορθόδοξης Πίστης θα επιστρέψουν στον τόπο προέλευσής τους, στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης, η οποία ετοιμάζεται να τα υποδεχθεί με τη δίουσα μεγαλοπρέπεια, θεωρώντας πως πρόκειται για μια πράξη ιστορικής αποκατάστασης και δικαίωσης. Αν και το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, οι μέχρι τώρα πληροφορίες της ΕΡΤΣΕΡΟΝ θέλουν να είναι παρόν το πρωί της Κυριακής, 8 Νοεμβρίου, στις θρησκευτικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης. Αναμένεται στη συνέχεια να ξεναγηθεί στο Εκκλησιαστικό Κοιμηλιαρχείο Ψυχής Ακός, όπου θα τοποθετηθούν και θα εξετηθούν τα εκκλησιαστικά κοιμήλια. Και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, όπου και εκεί θα γίνει παραλαβή των κοιμηλίων από τη μοναστική κοινότητα. Το σύνολο των αντικειμένων είναι διαφόρων κατηγοριών και καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα της μεταβυζαντινής περίοδου. Ήδη παρουσιάστηκαν στην Θεσσαλονίκη, όπου εκεί είναι εκτεθειμένα, περιλαμβάνονται μάλλον σε έκθεση που θα λειτουργήσει ως τις 5 Νοεμβρίου. Επομένως, στις 8 θα γίνει η επιστροφή τους εδώ στην Μητρόπολη της Σερών και Νιγρίτης. Είχαμε ένα σοβαρό εργατικό δυστύχημα το μεσημέρι της Παρασκευής, λίγο όταν ολοκληρώθηκε η επικοινωνία, όταν στην κοινότητα της Κάτω Καμήλας ένας 49χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του έπειτα από ένα σοβαρό τραυματισμό ενός εργασίας. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αλλοχρωματισμού, καθώς ο άτυχος άντρας βρισκόταν σε σκαλοσιά, έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο κενό από ύψος 2 μέτρων. Νεότατος είναι ηλικία, πατέρας 2 ανηλίκων κοριτσιών και φορείς και σωματεία της πόλης εκφράζουν αφενός τα συλληπιτήριά τους, αλλά υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα λήψης ουσιαστικών μέτρων για τα εργατικά δυστυχήματα. Μάλιστα, θέση έχει πάρει και η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Σερών, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα διελεύκασης, διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Το νέο αυτό εργατικό δυστύχημα αναδεικνύει με τον πιο τραγικό τρόπο την ανάγκη για ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Η ασφάλεια των εργαζομένων δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως κόστος, ούτε να αφήνεται στην τύχη, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Σερών. Στο μεταξύ, νωρίς σήμερα το πρωί, είχαμε ένα ατύχημα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη Σερών, με φορά από Θεσσαλονίκη προς Σέρες, έκλεισε για αρκετές ώρες το αριστερό κομμάτι του δρόμου, λίγο μετά τη σύρακα, λίγο πριν τα διόδια, καθώς ένα αγιοταχή αυτοκίνητο ανετράπη στο δρόμο, προκειμένου να... δεν είχαμε ευτυχώς σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά προκειμένου να μεταφέρουν τώρα πυροσβεστική και αστυνομία το αυτοκίνητο από εκεί, από το σημείο, το αριστερό κομμάτι του δρόμου είχε κλείσει. Στο μεταξύ του Σαββατοκύριακο είχαμε μία ακόμη πυρκαγιά που έγινε από καύση υπόλοιμάτων. Έχουν μπει τα πρόστιμα από το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Απλά τα λέμε σαν μη, τα ξαναλέμε, κάποιοι μυαλό δεν λένε να βάλουν. Γιατί το να καίσει τα υπολείμματα των καλλιεργιών στο χωράφι σου, παρά ότι το χωράφι είναι δικό σου, καθώς αυτό είναι το πρώτο επιχείρημα, όσο το ρωτάς γιατί το κάνεις, αλλαγή είναι ότι δεν κάνεις καλό ούτε στο υπέδαφος, καταστρέφονται όλα τα ωφέλιμα που υπάρχουν για την καλλιέργεια και φυσικά υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την δημόσια υγεία, γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν αλλάξει ο άνεμος η πυρκαγιά τι θα φέρει. Πριν μερικά χρόνια κινδύνεψε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών μία ολόκληρη κοινότητα, η κοινότητα της Βαβακιάς, από κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, όπου και να γυρίσει κανείς στο Σεραϊκό Κάμπο, καθημερινά βλέπει διάφορες πυρκαγιές, παρά το γεγονός ότι είναι απαγορευμένες, παρά το γεγονός ότι μπαίνουν τα πρόστιμα στη συνέχεια. Αλλάζω τελείως θέμα και κλίμα. Αύριο έχουμε την τελετή αγιασμού για την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους στις εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑ Σερών. Ήδη σας είχα πει για την εκδήλωση υποδοχής των πρωτοετών και αύριο με τις καθιερωμένες ευλογίες εκκλησίες και τον αγιασμό επισήμως θα ξεκινήσει, θα λέγαμε, και το νέο ακαδημαϊκό έτος. Μάλιστα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα υπάρχει και ενημερωτική παρουσίαση από τα στελέχη του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Σερών με αντικείμενο τις εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών. Ολοκληρώνω με μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση, διημερίδα, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, όπου το Γενικό Νοσοκομείο Σερών, ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών Ατόμων με Αυτισμό Ηλιακτίδα και ο Σύλλογος Φίλων και Εθελοντών Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Σερών διοργανώνουν διήμερη επιστημονική εκπαιδευτική εκδήλωση για επαγγελματίες υγείας με θέμα αποτελεσματική φροντίδα υγείας για άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας και των φροντιστών, ούτως ώστε να μπορούν να παρέχουν καλύτερη φροντίδα και υποστήριξη στα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Και η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει θέματα σχετικά με τη διαχείριση και υποστήριξη ατόμων με αυτισμό, προσφέροντας ένα χρήσιμο οδηγό για τους επαγγελματίες υγείας αλλά και τους φροντιστές. Στα καλά του Δημόσιου Συστήματος Υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών είναι ότι λειτουργεί εξειδικευμένο ιατρείο για άτομα με αναπηρία και αυτό δεν μπορεί να το συναντήσει κανείς στις περισσότερες πόλεις της περιφέρειας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την τοπική κοινωνία καθώς στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν πρόκειται για μια απλή επίσκεψη σε οδοντίατρο αλλά χρειάζεται να είναι παρόντες και άλλες ειδικότητες πόσο δε μάλλον για τα άτομα με αυτισμό που χρειάζεται ενδεχομένως για κάποιες επεμβάσεις να είναι παρόν έως και αναισθησιολόγος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, για όλες τις σημαντικές πληροφορίες και τις εξελίξεις από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Θα είναι μια μεγάλη εβδομάδα με πολλές δράσεις από ό,τι φαίνεται. Να ξανακαλώ η υπόλοιπο της μέρας και να είναι δημιουργικό, ελπίζουμε. Και εμείς λέμε τώρα σιγά σιγά να μεταφερθούμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύου, να δούμε και τι γίνεται και εκεί, τι εξελίξεις θα έχουμε. Να πάμε για λίγο τη μουσική γέφυρα για να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε προς τα εκεί.

0: Πάμε λοιπόν και όπως στην Πίφυρα και ενώτα του Εύω, εκεί στην Ορισκά θα μας περιμένει Μαρία Μανάκα, να δούμε τι γίνεται και σε εκείνη την περιοχή και νομίζω ένα από τα θέματα που θα μονοπολίσει έτσι το ενδιαφέρον των πραγμάτων από την επικαιρότητα και θα είναι και η δράση της συμμορίας που έχει συλληφθεί και ένα αρκετά άτομα, 11 συλλήψεις είχαμε. Φαίνεται ότι ο εγκέφαλος της ομάδας αυτής είναι από τον Εύω. Καλό μεσημέρι, Μαρία, και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Εμείς έχουμε τους 5 μόνο.
0: Οι άλλοι 5 στην Ξάνθη είναι.
1: Τώρα από το πρωί έχουμε την απολογία. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Εντάξει, δεν ξεκίνησε από το πρωί νωρίς η απολογία, αλλά κάπου στη μέση ακόμα απολογείται ο ένας από τους 5 συλληφθέντες για την υπόθεση της αρχαιοκαπηλείας και παράνομων ανασκαφών στον νομό μας. Η έρευνα ήταν πολύμηνη της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης σε οργανωμένο κλίματος Βορείου Ελλάδος. Την ομάδα αυτή αποτελούν 2 στρατιωτικοί, ο ένας μάλιστα φέρεται ως ο διευθύνων της ομάδας και 3 πολίτες, ένας εξ αυτών Γερμανός στην καταγωγή. Η εμπλοκή του σημερινού απολογούμενου προκύπτει από τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Στην κατοχή του δεν βρέθηκε κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο. Τώρα ο φερόμενος ως διευθύνων είναι ένα ενεργείας στρατιωτικός. Δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και ελαφρανές καφές, κυρίως στην περιοχή του Εύρου. Από την έρευνα προέκυψε ότι ένα άλλο μέρος της οργάνωσης είχε συγκροτήσει ένα αρχείο με θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας παλιά έγγραφα, σχεδιαγράμματα και στοιχεία από επιτόπιες έρευνες. Το αρχείο χρησιμοποιούνταν για την υποστήριξη της δράσης της οργάνωσης. Τα υπόλοιπα μέλη φαίνονται απλά ότι συμμετείχαν στη συλλογή πληροφοριών, ότι συμμετείχαν στις παράνομες αυτές τις αρχαιολογικές έρευνες και ελαφρανές καφές, μετά από οδηγίες που έπαιρναν βέβαια και έναντι αμοιβής. Όλες οι συλλήψεις έγιναν στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ενώ σε έρευνες που έγιναν στους χώρους που διέμεναν κατασχέθηκαν αντικείμενα και θράβασματα από αγγεία. Επίσης το γεγονός ότι με τις ανασκαφές τους κινούνταν εντός των οριοθετημένων αρχαιολογικών ζωνών, αυτό ανεβάζει την κατηγορία από πλημέλημα σε κακούργημα. Οι περιοχές που εκτείνονταν οι δράσεις των 5 μελών της ομάδας σύμφωνα με πληροφορίες ήταν περιοχή του Άβαντα, της Κίρκης και των Αγίων Θεοδόρων στην Αλεξανδρούπολη. Να πούμε ότι αύριο απολογούνται στο εισαγγελέα οι άλλοι 3 εμπλεκόμενοι και την Τετάρτη έχουμε και τον τελευταίο της ομάδας να απολογείται.
0: Να σημειώσω μόνο, Μαρία, ότι η επιχείρηση από την ελληνική αστυνομία έχει γίνει την περασμένη Πέμπτη, έτσι, η συλλογική.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα, και εσείς φαντάζομαι ότι θα το αντιληφθήκατε. Εμείς έχουμε μία ενημέρωση ότι από το απόγευμα σε εμάς τον Εύρο εννοώ αλλάζει το σκηνικό του καιρού με βροχές. Προς το παρόν έχουμε ηλιοφάνεια. Το πρωί είχαμε συννεφιά. Δεν έχουμε έτσι κάτι εξαιρετικό πλευράς βροχών, αλλά περιμένουμε αύριο, μάλλον από σήμερα το απόγευμα και αύριο, έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες στον Εύρο. Οι αλλοίς μας και οι δικοί μας οι αλλοίς έχουν βγει από το Σάββατο στο Θρακικό Πέλαγος, αλλοίς μέσης και παράκτες αλλοίες εννοώ, μετά την αναστολή των κινητοποιήσεών τους. Δίνουν χρόνο στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε παρεμβάσεις για τα προβλήματα του κλάδου τους, με βασικό ζήτημα το αυξημένο κόστος του λιευτικού πετρελαίου, το οποίο επιβαρύνει σημαντικά τους επαγγελματίες. Από την άλλη πάμε στο θέμα του χρυσού που αναμένεται να κυριαρχήσει σήμερα στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης με εισηγητή τον ίδιο τον Δήμαρχο. Και αυτό προκύπτει και μετά και την πρόσφατη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη δημιουργία συντονιστικής επιτροπής, η οποία θα εξετάσει τους τρόπους αντίδρασης απέναντι στην απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος να εκμισθώσει έκταση στην περιοχή των Σαπών στην μεταλλευτική Θράκης. Ξανά οι αστυνομικοί υπάλληλοι της Ορεστιάδας ανακοινώνουν, δημοσιοποιούν την αγωνία τους και πιο πολύ την αγωνία τους για την υποστελέχωση, για τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει η αστυνομική τους διεύθυνση μετά τις συνεχείς αποσπάσεις αστυνομικών προς την Αττική. Αυτή τη στιγμή έχουμε 120 αποσπάσεις, όπως μας είπε σήμερα ο πρόεδρος της Ένωσης, ο κύριος Ακίδης. Και αυτό δυσκολεύει βέβαια και το έργο των αστυνομικών υπαλλήλων της περιοχής, που είναι πολυδιάστατο, έχει πολλά αντικείμενα. Η Ένωση συνεχίζει να αναδεικνύει τα προβλήματα και τώρα, όπως μας είπε ο κ. Ακίδης, θα ζητούν την παρέμβαση των πολιτικών εκπροσώπων μετά από συναντήσεις που κάνουν οι ίδιοι με αυτούς και την άσκηση πίεσης προς το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να περιοριστούν οι αποσπάσεις και να ενισχυθούν οι αστυνομικές υπηρεσίες στην περιοχή μας. Και κλείνουμε μια δράση του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, που οι άνθρωποι, πέραν, όπως τονίζουν στην ανακοίνωσή τους, της περίοδου της δύσκολης που περνούν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που δοκιμάζονται από οικονομικά, όπως αναφέρουν, εντούτοις ζήτησαν από τα μέλη τους να συνδράμουν και τις συγκέντρωσαν 860 ευρώ για να αγοράσουν και αγόρασαν σχολικά είδη στα παιδιά του παιδικού χωριού ΣΟΣ Θράκης, έτσι προσπαθώντας να δώσουν χαρά και χαμόγελα στα παιδιά της συγκεκριμένης δομής.
0: Πολύ ωραία από το βουλία Μαρία. Νομίζω ότι όσο υπάρχουν άνθρωποι έχουμε ελπίδες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα υπόλοιπο καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς λέμε να πάμε να ακούσουμε και λίγο τον αντιπεριφερειακό τουρισμού της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Παναγία του Γιαφροντή, ο οποίος βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες στην Ολλανδία και στο Άμστερνταμ, να δούμε τι ετοιμάζουν για την επόμενη χρονιά στο θέμα του τουρισμού.
2: Λοιπόν, είμαστε στο Άμστερνταμ σε μία από τις δράσεις B2B που κάνουμε για το τελευταίο τρίμηνο της φετινής χρονιάς. Είναι η πρώτη αυτού του τριμήνου, οπότε βγάζουμε και την είδηση εδώ από την εκπομπή σας. Mm-hmm. Είναι δράσεις οι οποίες είναι ενταγμένες στο στρατηγικό μας σχεδιασμό για την εξωστρέφεια. Αυτό δηλαδή που κάνουμε εδώ και τρεις σεζόν, τέλος πάντων, έχουμε φτάσει τα 3 χρόνια της διοίκησης στο Χρυσόδουλο το Ψίδι. Mm-hmm. Κατά γενική ομολογία αποδίδει και φέρνει καλά αποτελέσματα σε όλο μας τον προορισμό. Αυτή τη φορά ανοίξαμε το στόχο μας και την αγορά μας προς την Ολλανδία και από το νέο χρόνο θα έχουμε μια στοχευμένη δράση στην Benelux με Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο. Είναι επισκέπτες οι οποίοι κάθε χρόνο μας τιμούν και στον προορισμό μας και στο παραλιακό μέτωπο και στα δύο νησιά και εμείς οφείλουμε να δράσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα σταματήσουμε εδώ. Είναι γεμάτο το πρόγραμμα για για την επόμενη περίοδο μέχρι τα Χριστούγεννα με εκθέσεις και B2B οι οποίες θα συνδράμουν θετικά στο ξεκίνημα αυτής της νέας μας προσπάθειας για το 2027.
0: Και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την Περιφερειακή Αθλητική Ενημέρωση. Σαν σήμερα το 1954 είχε γεννηθεί ένας σημαντικός Έλληνας ερμηνευτής, ο Διονύσης Ψαχνής, εδώ σε ένα τραγούδι του αφιερωμένο στο Κάρλος Καρντέλ, στον άνθρωπο που ταξίδεψε το ταγκό σε όλο τον κόσμο. Το τραγούδι έχει το τίτλο «Λατίνος εραστής, απολαύστε το». Και αύριο, αν τα πράγματα πάνε καλά, και από εδώ θα είμαστε πάλι. Γεια σας.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα για την αθλητική ενημέρωση μέσα από την περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, μαζί σας καθημερινά λίγο μετά τις 12 μέχρι και τη 1 περίπου, και στο τελευταίο κομμάτι έχουμε την αθλητική ενημέρωση. Και η Δευτέρα και η Παρασκευή είναι δύσκολες μέρες, καθώς έχουν ξεκινήσει σχεδόν όλες οι κατηγορίες και πρέπει να τα προλάβουμε όλα. Είχαμε το παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων της περιοχής, του Πανσαραϊκού και του Νέστου. Βέβαια, χθες το βράδυ στην Κομωτινή είχαμε αστραπές και βροντές όλη νύχτα, έβρεχε, όχι μόνο εδώ, και από ό,τι ξέρω και στον Εύρο. Οπότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το διαδίκτυο, έτσι δεν έχουμε τις δηλώσεις από εσάς, αλλά έχουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη που δεν πιάνει ούτε κεραυνή, ούτε αστραπές, ούτε τίποτα. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Βασίλη, δεν ξέρω αν μας ακούς. Δεν ακούγεται ο...
2: Ναι, ναι.
1: Α, τώρα σ' ακούω, τώρα σ' ακούω κι εγώ.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, τι λέει, τι παιχνίδι ήταν, ε?
2: Κοίταξε, ήταν ένας πολύ κακός Πανσεραϊκός στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν μάλιστα εξοργισμένος ο Κώστας Γεωργιάδης. Mm-hmm. Δηλαδή είπε ότι πρέπει άμεσα να αλλάξουμε νοοτροπία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να χάνουμε συνεχώς ένα ημίχρονο, όπως και στην Κομωτινή ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Και ήταν το δεύτερο.
2: Αν ήταν το δεύτερο, τώρα ήταν το πρώτο. Και είπε ότι εντάξει, πρέπει να αλλάξουμε σίγουρα νοοτροπία. Δεν είναι δυνατόν. Χάσαμε ένα ολόκληρο πρώτο ημίχρονο. Ήταν πάρα πολύ κακός ο Πανσεραϊκός. Βέβαια ήταν και η ομάδα του Νέστου μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι ο Νέστος, mm-hmm. και αυτά με έλεγε και ο Σάκης Παπαβασιλείου, προπονητής του, θα κάνει ζημιά σε αρκετές ομάδες. Έχει καλό σύνολο, έχει καλή ομάδα, έτσι πειθαρχημένη, κλείνουν τους διαδρόμους.
1: Και ο προπονητής που πήρε είναι ένας προπονητής που παίζει με πίεση ψηλά, δηλαδή δεν κλείνεται πίσω.
2: Όχι, αυτό είπε κιόλας. Έκανε mm-hmm. και ένα κάλεσμα στον κόσμο Σάκης Παπαβασιλείου, είπε να αγκαλιάσουν την ομάδα και θα δουν έναν δυνατό Νέστο στα επόμενα παιχνίδια, αρχίζει γενομένες από το παιχνίδι με την Καλλιθέα που είναι την επόμενη αγωνιστική. Ο Γεωργιάδης έμεινε ευχαριστημένος από το δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι εκεί μεγάλο ρόλο έπαιξε η είσοδος του Ζορζίνιο. Ουσιαστικά αυτός ήταν που
1: ναι,
2: άλλαξε το
1: από
2: παιχνίδι.
1: Από το λίγο που είδα ήταν ο καλύτερος παίχτης στο δεύτερο
2: ημίχρονο. Ναι. Ο 31 ετών εξτρέμ, Γουινέα Μπισάου.
1: Και στην Κομωτινή το ίδιο όταν μπήκε αλλαγή.
2: Είναι καλός παίκτης και με το που μπήκε ουσιαστικά είναι αυτός που γύρισε το διακόπτη. Δηλαδή έχει συμμετοχή και στα δύο γκολ, και στο πρώτο στη σέντρα που κάνει και στέλνει την μπάλα στο κεφάλι του Μωυσίδη, ο οποίος με το κεφάλι τροφοδοτεί τον Πασά, ο οποίος κάνει το 1-1, και στο δεύτερο που βγάζει μια καταπληκτική πάσα έτσι κάθετη στον Πασά. Νομίζω ότι ο παίκτης που άλλαξε, θα λέγαμε, το ρου του αγώνα ήταν ο Ζορζίνιο.
1: Και πάλι στην ίδια θέση, στα πλάγια, στα άκρα της επίθεσης.
2: Στα άκρα, ναι, από τα δεξιά, δεξί χαφ, πολύ καλός. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ξέρεις, τώρα με τα δύο γρήγορα γκολ, άλλωστε ο Πασάς είναι πολύ έμπειρος, είναι καλός επιθετικός. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει ευκαιρία όταν του δίνουν mm-hmm. ωραίες πάσες. Και η αλήθεια είναι ότι με τη βοήθεια του Ζορζίνιο κατάφερε ο Γιάννης Πασάς να πετύχει άλλα δύο γκολ και βέβαια να δώσει τον Πανσεραϊκό τη νίκη που την ήθελε πάρα πάρα πολύ. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι ο Κώστας Γεωργιάδης άστραψε και βρόντιξε. Μάλιστα χθες συμπλήρωσε 100 παιχνίδια στη δεύτερη τάξη κατηγορία της χώρας μας, mm-hmm. Στη β' εθνική κατηγορία, στην πούμε καλύτερα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, όπως είπε και ο Πασάς, αυτό το αποτέλεσμα θα ανεβάσει την ψυχολογία της ομάδας. Όλοι λένε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Βλέπουμε τι γίνεται και με τη Μαρκό που mm-hmm. καλπάζει έτσι, στο ΣΥΝΕΠΤΑ.
1: Εντάξει, δεν είναι και καμιά υπερομάδα. Κερδίζει λεπτομέρειες
2: ναι,
1: τώρα
2: σωστά,
1: τα περισσότερα
2: σωστά,
1: παιχνίδια.
2: Αλλά φαίνεται ότι ευνοείται και τη διαιτησία σε κάποια
1: ναι,
2: παιχνίδια.
1: Σωστά, ναι, αυτό.
2: Εντάξει, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Μαρκό είναι η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Το πρωτάθλημα όλοι λένε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο φέτος. Πάρα πολύ.
1: Κοίταξε,
2: δύσκολο.
1: Αν πάρει τους 4 βαθμούς ο Πανσεραϊκός, δεν είναι και μακριά. Είναι στις 2 βαθμούς κάτω και ένα παιχνίδι λιγότερο, βέβαια, καλύτερα
2: ναι,
1: με το Ολυμπιακό
2: Β. Είναι οι 4 βαθμοί, νομίζω ότι την 5η θα εκδικαστεί. Να. Είναι κομβική, έτσι. Δηλαδή, αν δεν καταφέρει να τους πάρει, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Mm-hmm. Αν τους πάρει, τα πράγματα νομίζω απλοποιούνται. Πάλι δεν απλοποιούνται, αλλά σίγουρα δεν έχει.
1: Είσαι μέσα στο παιχνίδι, είσαι μέσα στους 2-3 βαθμούς.
2: Σωστά. Γιατί βέβαια έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα, αλλά το μείον 4 θα στοιχήσει και στην ψυχολογία και σε πολλά. Δηλαδή θα επηρεάσει πάρα πολύ.
1: Μετά δεν θα έχει περιθώριο για καμιά άλλη απώλεια.
2: Να έχει άλλη απώλεια. Σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Και ετοιμάζει τώρα για την Κυριακή, έχει μεγάλο ντέρμπι με στη Λάρισα.
1: Ναι, αυτό είναι.
2: Πανσεραϊκός. Γιατί βλέπουμε και τη ΑΕΛ, αν και όπως έτσι φαίνεται μαζεύτηκαν τελευταία στιγμή, έκανε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Mm-hmm. Θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό της.
1: Δεν την περιμέναμε τη Λάρισα, να σου πω, να
2: όχι,
1: είναι τόσο ψηλά.
2: Νομίζω ότι όχι, δεν την περίμενα τη Λάρισα. Εντάξει, όμως η Λάρισα αποδεικνύει ότι έχει δυναμική. Παίζει μεγάλο ρόλο ότι έχει και τον κόσμο στο πλευρό της, έτσι να. Ότι κάνουν μια καυτή έδρα με πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής θα πάει καλά. Ο Σωκράτης

0: Νομίζω ότι είναι μια καλή ομάδα που θα κάνει πολλές ζημιές. Η αλήθεια είναι αυτή. Μακάρι εδώ στην περιοχή μας.
1: Και εγώ έχω την εντύπωση ότι αν αποδώσει και του βγουν και τα αποτελέσματα, δεν θα κινδυνεύσει ο Νέστος. Αυτή την εντύπωση έχω εγώ.
0: Κοίτα, και ο Παπαβασιλείου αυτό είπε, ο Κατερνιώτης τεχνικός, ότι είδα πολλά θετικά και πραγματικά ήταν καλός ο Νέστος και ευκαιρίες έχασε. Και καλή κυκλοφορία της μπάλας είχε και έκλεισε τους διαδρόμους ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Και όπως λέει ο Παπαβασιλείου, πιστεύω ότι έχουμε τα εφόδια για να δημιουργήσουμε μια καλή ομάδα και θέλει να τη χαίρεται ο κόσμος. Αυτό θέλει, να πηγαίνει ο κόσμος στη Χρυσούπολη και να χαίρεται την ομάδα, και αυτός είναι ο στόχος του, από ό,τι μου είπε.
1: Είπες για κόσμο ένα πρόβλημα στο Πανσεραϊκό ακόμη. Δεν
0: είχε κόσμο. Κοίταξε, ήταν δύσκολη ώρα, ήταν 3:00. Έτσι, είχε πάρα πολύ ζέστη. Η αγορά ήταν ανοιχτή. Αν πήγαινε εκείνη την ώρα σε καφετέριες, έτσι ουζερί, ταβέρνες, ήταν γεμάτα. Τώρα όλος λέει, τώρα ουσιαστικά όλοι ήξεραν ότι είναι πιθανότατα το Σάββατο η τελευταία μέρα του καλοκαιριού, γιατί στα καλοκαίρι ήταν. Λένε τώρα την τελευταία μέρα του καλοκαιριού ας την αφιερώσουμε κάπου αλλού, γιατί δεν είχε κόσμο. Βέβαια ο Γεωργιάδης λέει ότι έχει δίκιο ο κόσμος. Εμείς θα τον πείσουμε να έρθει. Αυτό λέει όμως ο Γεωργιάδης. Θα δούμε από εκεί και πέρα
1: τι θα γίνει
0: Κυριακή με τη Λάρισα.
1: Οπότε το σημαντικότερο ντέρμπι για τον Πανσεραϊκό όμως είναι την Πέμπτη, όπως είπες εσύ, στην εκδίκαση.
0: Σωστά, στην εκδίκαση.
1: Στους 4 βαθμούς που αφαιρέθηκαν, θυμίζουμε για την υπόθεση με το παιχνίδι, για τα 2 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό Βόλου πριν από πόσα χρόνια τώρα, δεν θυμάμαι. Ποια χρονιά δεν θυμάμαι, ήταν πριν αρκετά χρόνια, πριν 18 μήνες.
0: Πολύ σημαντικό. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα να σου πω ότι είχαμε και τον Απόλλων Παραλιμνίου, τη Δόξα Δράμα.
1: Ναι,
0: η ομάδα του Πέτρου Στοήλου, Απόλλων Παραλιμνίου, ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ. Προηγήθηκε. Έτσι έκανε το 0-1, τα έλεγε και τα αποτελέσματα στην Ερασφόρ. Αλλά στο τέλος έχασε το παιχνίδι. Εντάξει.
1: Κοίταξε, είναι ένας όμιλος γάμα εθνική. Θα έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με αυτό. 10 ομάδες, πέφτει η μία. Νομίζω το μόνο που φοβάμαι, γιατί είναι ομάδες περίπου ισοδύναμες, χωρισμένες σε 3 γκρουπ δυναμικότητες, κατά τη γνώμη μου, όπως τις έχω δει. Μην μείνει καμία πολύ πίσω και θα είναι τελείως αδιάφορο. Σωστά. Εάν είναι όλες μαζί 4-5 στο γκρουπ των τελευταίων, εκεί θα δούμε ένα καλό πρωτάθλημα. Γιατί όσο λιγότερες ομάδες, τόσο ανεβαίνει ο ανταγωνισμός, νομίζω. Έτσι το βλέπω εγώ. Με 10 ομάδες όταν βλέπεις. Οπότε θα έχουμε καιρό να πούμε για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Και ο Πανσεραϊκός στις γυναίκες στον μπάσκετ, να πω εγώ, κέρδισε. Θα τα πω αργότερα.
0: Ναι, ακριβώς. Κέρδισε και ετοιμάζεται, γιατί ταξιδεύει η Πολωνία τώρα, έτσι.
1: Α, ναι. Πότε είναι το παιχνίδι?
0: Το ευρωπαϊκό παιχνίδι την Πέμπτη παίζει στην Πολωνία. Και το Σάββατο επίσης παίζει με τον Αθηναϊκό. Εντάξει, δύσκολο
1: πολύ,
0: παιχνίδι.
1: Πολύ δύσκολο, ναι. Αθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, δεν μπορείς. Γιατί
0: ρωτήθηκε ο προπονητής του Πανσεραϊκού του αν θα ζητούσαν να αλλάξει η ώρα του αγώνα. Η ημέρα, μάλλον, να μην γίνει Σάββατο, γιατί ο Πανσεραϊκός παίζει στην Πολωνία την Πέμπτη. Και είπε ότι, κοίταξε τώρα ποιο είναι το θέμα, ότι είναι, λέει, ο Αθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι ακτύπητοι. Δηλαδή, ξέρεις ότι εκεί θα χάσει.
1: Αυτοί οι τρεις πάνε για το πρωτάθλημα. Ναι.
0: Ακριβώς. Αθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Και λέει τώρα ο Πανσεραϊκός, γιατί να ζητήσω να αλλάξω το παιχνίδι αυτό με τον Αθηναϊκό, γιατί δεν θα είμαι στην Πολωνία.
1: Ας
0: το αφήσω, σωστά, να πάω, είπε ο Κώστας Κεραμιδάς, να παίξω με το παιχνίδι του Αθηναϊκού. Στη συνέχεια να έχουμε μια μέρα ξεκούραση, γιατί ακολουθεί το παιχνίδι με τα Γιάννενα. Άρα ουσιαστικά έτσι το σκέφτηκαν, αυτό αποφάσισαν.
1: Γιατί σου λέει, με τον Αθηναϊκό δεν μπορώ να κάνω και τίποτα.
0: Σωστά.
1: Ποια είναι η διαφορά να χάσουμε 20, ποια είναι η διαφορά να χάσουμε 30 πόντους.
0: Πάντως γράφει ιστορία. Ο Πανσεραϊκός για πρώτη φορά, η γυναική ομάδα μπάσκετ του Πανσεραϊκού για πρώτη φορά στην ιστορία της παίζει Ευρώπη και έχει το παιχνίδι αυτό στην Πολωνία. Καλή επιτυχία, βέβαια, να δούμε.
1: Ασφαλώς, θα τα δούμε.
0: Και εγώ δεν γνωρίζω για την ομάδα της Πολωνίας.
1: Πότε είναι το παιχνίδι, πότε είναι
0: την Πέμπτη.
1: Οπότε όλα τα σημαντικά για τις αίρες την Πέμπτη. Και για τον Πανσεραϊκό, για το μείον 4 και για το γυναικείο μπάσκετ. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Λοιπόν, πάμε για να τα προλάβουμε όλα. Καλή συνέχεια και πάμε να συνεχίσουμε εμείς. Θα ξεκινήσουμε καταρχήν με τη μεγάλη κατηγορία, να πούμε τα αποτελέσματα, με την Super League, όπου είχαμε την έκτη αγωνιστική. Εκεί είχαμε το Σάββατο τον Αστέρα Άκτορ να κερδίσει με 2-1 τον Ανατρόμητο, πρώτη νίκη. Η ΑΕΚ από 3 κόρνερ με στιμένες φάσεις 3-0 τον Όφη. Την Κυριακή ξεχώρισε βέβαια το μεγάλο ντέρμπι πριν το Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό, με την νίκη του Ολυμπιακού. Πριν από αυτό είχαμε την Κηφισιά να κερδίζει 2-0 τον Πανετολικό, τον Ηρακλή να κερδίζει με 2-0 τον Λεβαδιακό, 3-2 Άρη στο Βόλο που είχε προηγηθεί 3-0, κέρδισε μετά από 1,5 μήνα, και στο μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός με ένα γκολ του Ρέτσου στο πρώτο μέρος κέρδισε 1-0 τον Παναθηναϊκό, έπαιζε και με 10 παίχτες από το

1986 και έβαλε φωτιά στην κορυφή, θα λέγαμε, όπου μπορεί να βρεθεί σήμερα συγκάτοικος του Παναθηναϊκού και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στις 6 ώρα υποδέχεται την Καλαμάτα. Έχουμε στην βαθμολογία Παναθηναϊκός 15, 14 ΑΕΚ, 13 Ολυμπιακός, 12 ο ΠΑΟΚ στην 4η θέση με το παιχνίδι λιγότερο, ο Άρης είναι στους 10, όπως και ο Όφη, ο Ηρακλής στους 9 μαζί με τον Πανετολικό, 8 έχει Κηφισιά στην 9η θέση που για άλλη μια χρονιά δείχνει ότι έχει καλή ομάδα, άσχετα αν δεν έχει έδρα ουσιαστικά. Ο Αστέρας ΑΕΚ τώρα έφτασε στους 5 με την πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Η Καλαμάτα είναι στους 4, στους 2 ο Ατρόμητος, 1 βαθμό ο Λεβαδιακός, μείον 1 ο Βόλος με το μείον 3 που έχει, και περιμένουμε την Πέμπτη να δούμε ποια θα είναι η εκδίκαση της υπόθεσης για, το παιχνίδι με, για τα παιχνίδια με τον Πανσεραϊκό. Τώρα, έχει αναβληθεί για την επόμενη αγωνιστική το Ατρόμητος ΑΕΚ, αφού η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ρεάλ για το Champions League, θα πούμε αύριο για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Λεβαδιακός Βόλος το Σάββατο 17 του μηνός. Κυριακή 18 έχουμε Καλαμάτα Όφη, Πανετολικός Ολυμπιακός στις 5. Στις 5.30 Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ. 8 η ώρα Κηφισιά Ηρακλής. Και στις 9 η ώρα ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Ηρακλή, αυτά για την μεγάλη κατηγορία. Όσον αφορά για τη Super League 2, είπαμε για το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με την ομάδα του Νέστο Χρυσούπολης, 2-1 με ανατροπή για την έκτη αγωνιστική. Ο Πανθρακικός στην Καλυθέα δεν κατάφερε, ιτήθηκε με 1-0, με ένα γκολ στο δεύτερο μέρος. Η Καλυθέα πήρε την νίκη, ο Πανθρακικός ήταν καλύτερος μετά το 65, πίεσε αλλά δεν δημιούργησε μεγάλες ευκαιρίες για να μπορέσει να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας, και όμως μια καλή παρουσία απέναντι σε μια ομάδα που βρίσκεται στην πρώτη διάδα. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης 1-1, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0, Μαρκό Λάρισα 1-0 στο ντέρμπι με ένα γκολ στο 88, Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου 0-1, δεύτερη νίκη για την Νίκη Βόλου. Αυτά ήταν τα παιχνίδια τα οποία έγιναν Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο ήταν τα δύο παιχνίδια, το Καλυθέα Παθαρακικός και το Πανσεραϊκός Νέστος, και τα υπόλοιπα Κυριακή, και είχαμε και έχουμε τώρα σήμερα Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β' στις 3 παρατέρατο και 3 η ώρα Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος. Νομίζω το Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β' δεν το έχω μπροστά μου τώρα, είναι και τηλεοπτικό. Στις 14 του μηνός, την Τετάρτη, θα γίνει στις 3 παρατέρατο το Ολυμπιακός Β' Καλυθέα. Είναι το παιχνίδι το οποίο είχε αναβληθεί γιατί έλειπαν αρκετοί ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού Β' για τις μικρές εθνικές ομάδες. Η Μαρκό είναι πρώτη, έχει το απόλυτο, 18 βαθμούς. 12 η Καλυθέα με παιχνίδι λιγότερο, αυτό με τον Ολυμπιακό Β'. 11 η Λάρισα. Στους 10 είναι ο Πανιόνιος. 9 η Ελλάς Σύρου. Ο Πανθρακικός στην 6η θέση με 8 βαθμούς. 8 έχει και ο Απόλλων Καλαμαριάς. 7 νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός, Αστέρας Τρίπολης Β'. 5 ο ΠΑΟΚ Β' παιχνίδι λιγότερο και εδώ. 5 έχει ο Ολυμπιακός, ο Πύργος επίσης, 4 Νέστος Χρυσούπολης, 2 η Ζάκυνθος και 2 η Αναγέννηση Καρδίτσας. 3 παιχνίδια κρεμούν, τα 2 τα σημερινά και το 1 το εξαναβολής την Τετάρτη. Ο Πανσεραϊκός, εάν και εφόσον πάρει πίσω τους βαθμούς, πάει στην 4η θέση με 10 βαθμούς. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την Super League 2. Τώρα να πάμε στη Γάμα Εθνική, εκεί όπου είχαμε εκκίνηση στο πρωτάθλημα. Πρώτη αγωνιστική για τον πρώτο όμιλο, ο οποίος ξεκίνησε αργότερα, με τη νίκη της Ξάνθης 0-1 μέσα στο Ορφάνι, επί του Μέγα Αλέξανδρου Ορφανού. Στο γήπεδο του Ορφανίου έγινε το παιχνίδι, με ένα γκολ του Ράνου στο 87. Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, δόξα νέου συντεροχωρίου, Ορφέας Ελευθερούπολης 2-2. Είχαμε και ανακοίνωση για τη διαιτησία από τη δόξα νέου συντεροχωρίου ότι θέλουμε σεβασμό για τα πολλά φάουλ που έδωσε ο διαιτητής της συνάντησης. Προηγήθηκαν οι παιδούχοι με τον Μπλάτσο στο 18ο λεπτό. Ήταν καλύτεροι στο πρώτο μέρος, αλλά ένα μεγάλο λάθος στο 43, ουσιαστικά ένα γκολ δώρο. Ο Αναγνωστόπουλος έκανε το 1-1. Στο δεύτερο μέρος πήρε τα ενία ο Ορφέας Ελευθερούπολης σταδιακά, πίεσε. Με την είσοδο του Ταχματζίδη έγινε πιο πιεστικός μέσα στην περιοχή. Ο Ταχματζίδης που έχασε ένα τέτα-τέτ, κατάφερε όμως να ισοφαρίσει, να δώσει το προβάδισμα στον Ορφέα στο 83ο λεπτό της συνάντησης. Φτάσαμε στο 88, κέρδισαν πέναλτι οι γηπεδούχοι, το εκτέλεσε εύστοχα ο Δημητριάδης κάνοντας το 2-2, και αμέσως μετά ο Ταχματζίδης
για ένα χτύπημα εκτός φάσης αποβλήθηκε απευθείας κόκκινη κάρτα. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. 3-2 Άρδας Καστανέων, τους πόντους Νέας Αμισού, Δράμας, όπου προηγήθηκαν με τον Κοφαντίδη. Έγινε όμως με το 1-1 με τον Πασχαλίδη, 2 γκολ του Βαντάκα έκαναν το 3-1 στο δεύτερο μέρος και ο Κουρτόγλου μείωσε σε 3-2. Η Δόξα Δράμας με ανατροπή 2-1 των Απόλλων Παραλιμνίου. Με το Χατζάρα προηγήθηκαν οι Σαραίοι στο 34, αλλά στο 35 αμέσως σοφάρισε ο Παπαδόπουλος με κεφαλιά και στο 79 ο Λευθεριάβης έκανε το 2-1. Αθλητική Ένωση Τράκης Κουτσού Καβάλα 0-1, ένα γκολ του Μίχου στο 61ο λεπτό έδωσε την νίκη στην Καβάλα σε ένα παιχνίδι όπου και οι δύο ομάδες τελείωσαν με 10 παίχτες. Αυτά όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, στα λεπτά που μας απομένουν να δούμε σύντομα και το μπάσκετ, όπου είχαμε τον Γάσκο Μουτινή να ητάται τελικά μέσα στον Πανιόνιο με 83-77 μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα. Πίεσαν και ήταν με 12 πόντους πίσω στο τρίτο δεκάλεπτο. Έφτασε το παιχνίδι στο τρίποντο, άστοχο τρίποντο του Περί. Δύο βολές από τους εύστοχες από τους γηπεδούχους, άλλο ένα άστοχο τρίποντο από το ΓΑΣ και τελικά 83-77 είχα στο ομάδα της Κομωτινής που έδειξε ότι θα είναι αρκετά ανταγωνιστική σε αυτό το πρωτάθλημα μετά την νίκη της πρεμιέρας. Αμίντας Μέγαρα 65-62, Πρωτέας Βούλας Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 75-55, Έσπερος Παπάγο 74-71, Πανερυθραϊκός Λαύριο 85-86, Ψυχικό Αγιέχ 77-87, Κόρυβος Κρόνος 80-73. Σήμερα έχουμε το Μαχητές Πειραματικού Σοφάδες από την ΕΡΤ 2 Sport. Την επόμενη αγωνιστική να πούμε ότι ο ΓΑΣ παίζει εκτός έδρας με την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Αυτά όσον αφορά την Elite League. Στην National League 1 είχαμε νέα νίκη για την Ελευθερούπολη, 77-72 το πανόραμα, και είχαμε την εντός έδρας ήττα για το Λεύκηπο από τον Ιωνικό Ιωνία στα πρώτα εντός έδρας παιχνίδι, 64-78. Ο Πανσαραϊκός έχασε από τον ΚΑΟ Χαλκιδικής με 83-62, Χάνθα Ρετσούκα Λεμαριάς 69-60 και Ιόνιος Γαλάτιστα 89-56. Πανσεραϊκός Αλευθερούπολη την επόμενη αγωνιστική και πανόραμα Λεύκηπος Ξάνθης. Τώρα εμείς να πάμε στην National League 2, εκεί όπου είχαμε εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη 10-78-72, Μουδανιά Κουφάλια 72-81, Μεν Τούμπα 88-77, η Προσοτσάνη έχασε στον Πόντο από τον Όλυμπο με 56-55, στο Θρακιώτικο Ντέρμπι Ασπίδα Ξάνθης κέρδισε τον Άτλα με 74-60 και η Σταυρούπολη την Αγία Βαρβάρα με 76-60 μετά την νίκη της πρεμιέρας μέσα στον Άτλα, νέα νίκη απέναντι στην ομάδα της Καβάλας. Τώρα για την Α1 των γυναικών, ο Πανσεραϊκός κέρδισε τον Πρωτέα Βούλας 81-72 και ετοιμάζεται, όπως είπε ο Βασίλης, για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και απέναντι σε ακόμη ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο, οι Πάνθηρες Καβάλας στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι ιστορικό 62-108 ιτήθηκαν από τον Παναθηναϊκό. Όπως είπαμε, Αθηναϊκός, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι ομάδες οι οποίες δεν μπορούν να χτυπηθούν. Θα κλείσουμε με την National League των γυναικών, τη Β' Εθνική, εκεί όπου το 2-2 έκανε ο ΓΑΣ Κομωτινή, 84-61 κέρδισε τον Ηρακλή, με την Βάλτσαβα την Βουλγάρα να πετυχαίνει 28 πόντους με ένα τρίποντο, είναι αυτή που η οποία κάνει τη διαφορά μέχρι τώρα. Κούπα Κιλκής Δημόκρητος 40-57, Χάν Ασπίδα Ξάνθης 74-25 ήταν για την ομάδα της Ξάνθης, ΕΑΣ Αμιντέο Ιωάννινα 50-57 και Πρωτέας Θεσσαλονίκης Απόλλων Καρδίτσας 22-74 ρεπό είχε η Νεάπολη. Ο ΓΑΣ Κομωτινή και ο Δημόκρητος είναι οι δύο ομάδες που έχουν το απόλυτο, παίζουν μεταξύ τους την επόμενη αγωνιστική, Δημόκρητος ΓΑΣ Κομωτινή, ενώ η Ασπίδα υποδέχεται την Κούπα Κιλκής. Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ξεκινήσαμε με Ερμιόνια Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου, με Γιώργο Εφρεμίδη κλείνουμε, ο Φώτης Ζάντζας ήταν στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο.
θα τα πούμε αύριο που θα αναφερθούμε και στο τοπικό ποδόσφαιρο και λίγο πιο αναλυτικά για τα στοιχεία των παιχνιδιών. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγέλικη Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Δύο συλλήψεις για τον άγριο ξυλοδαρμό νεαρών στο Βόλο. Αναζητείται μάλιστα και τρίτο άτομο. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού Πυθαγορείου προχώρησαν χθες οι αλλοί στη Σάμου. Τέλος καλό, όλα καλά στην περιπέτεια που είχε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία έπεσε από κρουαζιερόπλοιο και παρέμεινε στη θάλασσα ανοιχτά της Ζακύνθου 12 ώρες. Στη δικαιοσύνη για τον οδοντοτό έτσι ώστε να ξαναμπεί στις ράγες κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα για την επαναλειτουργία του. Στη δικαιοσύνη ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο ξινό νερό. Πιο ακριβή μέχρι και 10% θα πωλείται η φρατζόλα από τους φούρνους της Λάρισας μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με το περιστατικό ξυλοδαρμού δύο ατόμων τα ξημερώματα της Κυριακής που συνέβη στο Βόλο. Έχουμε τη σύλληψη δύο ατόμων από το λιμενικό σώμα για το περιστατικό αυτό, ενώ να πούμε πως αναζητείται και τρίτο άτομο. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και θα μας πει τα νεότερα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πιο συγκεκριμένα, το λιμενικό προχώρησε στη σύλληψη δύο νεαρών ηλικίας 21 και 22 ετών. Οι σύλληψεις έγιναν χθες το απόγευμα από στελέχη του Λιμεναρχείου Βόλου, δεδομένου ότι το περιστατικό, το συμβάν, σημειώθηκε στα όρια της δικαιοδοσίας του στην παραλία. Μιλάμε για επίθεση σε βάρος δύο επιβατών και ενός οδηγού ταξί που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, όπως είπαμε, στην παραλιακή περιοχή της πόλης και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Αργοναυτών και Κοραή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ομάδα νεαρών σταμάτησε το ταξί, ανάγκασε τους δύο επιβάτες που βρισκόταν μέσα να αποβιβαστούν και στη συνέχεια επιτέθηκε τόσο σε αυτούς όσο και στον οδηγό του ταξί. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συναυτουργία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και ληστεία με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του ποινικού κώδικα, ενώ από την προανάκριση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου προέκυψε ότι λίγες ώρες πριν από την επίθεση, που όπως είπαμε έγινε χθες τα ξημερώματα, είχε προηγηθεί λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των εμπλεκομένων σε νυχτερινό κατάστημα. Προφανώς τους ακολούθησαν, έτσι, και σημειώθηκε το συμβάν, το επεισόδιο. Οι δύο επιβάτες τώρα του ταξί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να λάβουν ιατρική φροντίδα. Παράλληλα, ένας από αυτούς ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης του αφαιρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα, γι' αυτό και υπάρχει και δίωξη για ληστεία. Οι έρευνες των λιμενικών συνεχίζονται, καθώς, όπως είπε σωστά στην αρχή, αναζητείται ακόμη ένα τρίτο άτομο που φέρεται ότι συμμετείχε στο περιστατικό, προκειμένου να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας που ακόμη είναι σε ίσχυ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στη Ζάκυνθο. Μία 44χρονη αλλοδαπή έζησε μία περιπέτεια η οποία δεν μπορούμε να τη φανταστούμε. Έπεσε από το κρουαζιερόπλοιο και παρέμεινε στην θάλασσα για περίπου 12 ώρες ανοιχτά της Ζακύνθου. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα.
2: Είναι πραγματικά περίεργη η υπόθεση και δεν είναι μόνο για το ότι η γυναίκα αυτή βρέθηκε έξαφνα μέσα στη θάλασσα 72 μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, η οποία φέρεται αρχικά να έπεσε από ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο έχει σημαία Παχαμών. Η ίδια είναι η πύχος El Salvador. Είναι ότι βρέθηκε μετά από 12, περισσότερες από 12 ώρες, δύο ναυτικά μίλια μακριά από το σημείο όπου δηλώθηκε ότι έπεσε στην θάλασσα. Βρέθηκε από ένα φορτηγό που πέρναγε εκείνη τη στιγμή από εκεί. Την παρέλαβε το ναυαγοσωστικό του λιμενικού της Ζακύνθου και την πήγε στο κατάκολλο και από εκεί και μετά πήγε στο νοσοκομείο πύργου που νοσηλεύεται, γιατί της έχουν παρασκευή πρώτες βοήθειες και να δουν αν είναι εντάξει στην υγεία της. Το περίεργο είναι πιο ότι η γυναίκα βρέθηκε μεσοσίβιο. Οπότε οι λιμενικές αρχές έχουν αρχίσει και κάνουν μια έρευνα να δουν πώς ακριβώς η συγκεκριμένη γυναίκα αρχικά βρέθηκε στη θάλασσα.
0: Ναι, Ανδρέα.
2: Ήταν και αυτό που την βοήθησε. Γιατί,
0: επειδή είχαμε μια μικρή διακοπή, Ανδρέα, συγγνώμη, ναι. Είπες ότι βρέθηκε μεσοσίβιο μέσα στη θάλασσα και το λιμενικό ξεκίνησε έρευνες για να δει τελικά πώς η γυναίκα βρέθηκε ανοιχτά τη Ζακύνθου μέσα στο νερό.
2: Ακριβώς, γιατί είναι περίεργο το γεγονός ότι φόραγε σωσίβιο. Βέβαια, ναι, ήταν αυτό και που την έσωσε, γιατί την κράτησε τόσες ώρες, ενώ φανταστείτε να κολυμπάει κάποιος το 14-15 ώρες την κόπωση και το αν θα μπορούσε τελικά να επιζήσει. Αλλά ήταν και το φωτάκι του σωσιβίου, το οποίο και εντόπισαν μέλη του φορτηγού πλοίου που είχε σπεύσει σε βοήθεια 15 ώρες πριν, να την εντοπίσει και να την ανασύρει. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες, μένει να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα, μάλιστα φορώντας το σωσιβίο της.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Να πάμε τώρα στα Χανιά για ένα θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης με θύμα έναν 32χρονο άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Επίσης στην Αγία Γαλήνη ένας 58χρονος έπεσε θύμα ενός αιματηρού περιστατικού που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς δέχτηκε δύο χτυπήματα με μαχαίρι στην κοιλιά. Για την επίθεση συνελήφθη ένας 18χρονος, ενώ ο τραυματίας, παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, νοσηλεύτηκε στο Παγνί και πήρε εξιτήριο. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων για να μας πει περισσότερα και για τα δύο αυτά περιστατικά. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Δεν μπήκε καλά η εβδομάδα στα Χανιά. Το θανατηφόρο τροχαίο είναι το δεύτερο, πρέπει να σας πω. Το Σάββατο ένας 34χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο με μηχανάκι. Αυτό το δυστύχημα που έγινε τα ξημερώματα ήταν στο 5ο χιλιόμετρο, στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στο τμήμα μεταξύ Κόμβων, Σούδας και Μουρνιών. Εκεί είναι σε εξέλιξη έργα. Κινούνταν λοιπόν πεζό στον οδικό άξονα, επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο. Εκείνη την ώρα ένα όχημα που οδηγούσε ένας 47χρονος με κατεύθυνση προς τα Χανιά τον παρέσυρε. Να σημειώσουμε ότι ο οδηγός δεν εγκατέλειψε το σημείο του δυστυχήματος, παρέμενε εκεί μετά την παράσυρση, πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη συνέχεια βέβαια ο οδηγός, ο 47χρονος, συνελήφθη. Για το δεύτερο αιματηρό επεισόδιο που είχαμε τα ξημερώματα, εμπλέκεται ένας 18χρονος που πήγε στο σπίτι ενός 58χρονου αλβανικής καταγωγής και το επιτίθηκε με μαχαίρι. Τα κίνητρα της επίθεσης δεν τα έχουμε μάθει, δεν έχουν γίνει γνωστά. Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν την υπόθεση. Ο 58χρονος πήγε αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών, έκριναν εκεί ότι έπρεπε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Όταν έγινε το περιστατικό, ο 18χρονος τράπηκε σε φυγή, εντοπίστηκε όμως μετά από αστυνομικές αναζητήσεις, συνελήφθηκε σε βάρος του, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού Πυθαγορείου προχώρησαν χθες οι αλλοίοι στη Σάμου, ζητώντας τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για τη στήριξη της παράκτειας αλλοίας και την επιβίωσή του στο επάγγελμα. Να πάμε στη Σάμου και στο Χάρη Ζαβουδάκη, που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη.
2: Βγήκε, κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 9.30, 18 σκάφη συνολικά από τους αλλιείς του Ηρέου αλλά και του Πυθαγορείου μπήκαν στο λιμάνι και συμβολικά, όπως είπαμε, έκλεισαν το λιμάνι για περίπου 50 λεπτά. Να πω ότι όλοι τους νέοι κατά έτσι κύριο λόγο αλλιείς μπήκαν μέσα για να πούν και να φωνάξουν για άλλη μια φορά τα δίκαια αιτήματά τους και να πούν δηλαδή ότι αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα για να παραμείνουν στον κλάδο. Συνολικά, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιεών, ο Γιάννης Οπυριώτης, βασικά αιτήματα του κλάδου είναι η ουσιαστική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστου των καυσίμων, η απόσυρση των ψηφιακών μέτρων που επιβαρύνουν τα μικρά παράκτια αλλιευτικά σκάφη, καθώς και η κατάργηση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής ζύγησης και καταγραφής των αλλιευμάτων. Δηλαδή αυτό που λέμε το VMS είναι αυτό που θα βάλει και την ταφόπλοκα στα αλλιευτικά μας σκάφη, γιατί μας επιβαρύνει κατά 80 ευρώ το μήνα περίπου και επίσης χρειαζόμαστε και έναν λογιστή για να κάνει αυτές τις δουλειές συν τον εξοπλισμό. Το κύριο όμως είναι ότι επιτρέπεται και αλλιεύουν τα σκάφη της γείτονας χώρας μέχρι τα 500 μέτρα από τις ακτές μας, με αποτέλεσμα πολλοί από τους παράκτιους αλλιείς να χάνουν τα δίχτυα τους καθημερινά. Όπως για παράδειγμα αυτό που συνέβη 3-4 μέρες όταν είχαν βγει οι πρώτοι παράκτιοι αλλιείς για να ψαρέψουν και έχασαν περίπου στα 400 με 500 μέτρα από τα δίχτυα τους τα οποία τα εγκλώβησαν και τα πήραν οι ανεμότρατες. Θέλουν λοιπόν περισσότερη αστυνόμευση και θέλουν επίσης να υπάρχει και αποζημίωση για τα αλλιευτικά τους εργαλεία για να μπορέσουν να παραμείνουν στον κλάδο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Στον εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης απολογείται σήμερα ένας εκ των 5 συλληφθέντων για υπόθεση αρχαιοκαπηλείας παράνομων ανασκαφών στον Εύρο μετά από πολύμινη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Την συλληφθήσα ομάδα, η οποία κρατείται στις σφαίρες, αποτελούν δύο στρατιωτικοί, ο ένας μάλιστα φέρεται ως διευθύνων και τρεις πολίτες, ένας εξ αυτών μάλιστα Γερμανός στην καταγωγή. Να πάμε στην Ερτορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
4: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η απολογία στον ανακριτή του ενός εκ των 5 συλληφθέντων για την υπόθεση παράνομων ανασκαφών στον Εύρο. Να πούμε ότι η εμπλοκή του σημερινού απολογούμενου προκύπτει από τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, ενώ στην κατοχή του δεν βρέθηκε κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο. Όπως είπες πολύ σωστά, ο φερόμενος ως διευθύνων είναι εν ενεργεία στρατιωτικός, δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και λαθρανσκαφές, κυρίως στην περιοχή του Εύρου. Επίσης από την έρευνα προέκυψε ότι ένα άλλο μέλος της οργάνωσης είχε συγκροτήσει σε βάθος χρόνου ένα αρχείο με τοποθεσίες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας παλαιά έγγραφα, σχεδιαγράμματα και στοιχεία από επιτόπιες έρευνες. Το αρχείο το χρησιμοποιούσε η οργάνωση για την δράση της. Τα υπόλοιπα μέλη φέρεται να συμμετείχαν στη συλλογή πληροφοριών και στη διενέργεια παράνομων αρχαιολογικών ερευνών και λαθρανασκαφών μετά από οδηγίες που λάμβαναν και έναντι αμοιβής. Όλες οι συλλήψεις έγιναν στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ενώ σε έρευνες που έγιναν στους χώρους που διέμεναν κατασχέθηκαν πλήθος αντικείμενα αλλά και μηχανήματα με τα οποία έκαναν τις απαραίτητες ανασκαφές, παράνομες ανασκαφές, και φράσματα από αγγεία. Επίσης το γεγονός ότι με τις ανασκαφές τους κινούνταν και μέσα στα οριοθετημένα, σε οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες, αυτό ανέβασε την κατηγορία από πλημελιματικού χαρακτήρα σε κακούργημα. Οι περιοχές που εκτείνονταν οι δράσεις των 5 μελών της ομάδας σύμφωνα με πληροφορίες ήταν στην περιοχή Άβαντα, στην περιοχή Κίρκης και στους Αγίους Θεοδόρους Αλεξανδρούπολης, όλες αυτές οι περιοχές. Αύριο το απόγευμα έχουμε την απολογία άλλων τριών εκ των συλληφθέντων και την Τετάρτη απομένει ο τελευταίος που θα απολογηθεί στον ανακριτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. πρωτοφανείς καταστάσεις έχουμε στην Ιερά Πέτρα. Με την αθρώα έλευση μεταναστευτικών ροών σήμερα εντοπίστηκαν 196 μετανάστες, ενώ συνολικά 366 φιλοξενούνται προσωρινά στους χώρους της ΑΓΡΕΞ. Ιάσον Ταυλάς μαζί μας από την Έρτηρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
5: Ναι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Αναμένεται να φύγουν οι πρώτοι 100, ας το πούμε, σήμερα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πω ότι μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, συνολικά έχουν έρθει 17.000 μετανάστες στην Νότια Κρήτη, όταν όλο τον περσινό χρόνο είχαμε 21. Δηλαδή έχουμε ακόμα ουσιαστικά 3 μήνες. Φαίνεται ότι όσο ο καιρός είναι καλός, οι ροές δεν θα σταματήσουν. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για το Δήμο της Ιεράπετρας, για τους δημότες. Βοηθάει εκεί ο Ερυθρός Σταυρός, βοηθούν οι πολίτες. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να διαχειριστεί όλο αυτό τον όγκο του κόσμου. Τώρα, είναι ένα ζήτημα και για την υπόλοιπη περιοχή χώρα. Βέβαια, δεν υπάρχουν υποδομές για να μείνουν στην περιοχή, σε κάθε περίπτωση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στη δικαιοσύνη τώρα μεταφέρεται πλέον η υπόθεση της επαναλειτουργίας του οδοντοτού σιδηρόδρομου διακοπτού Καλαβρίτων, καθώς η παρατεταμένη αναστολή των δρομολογίων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
6: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο πρωτοδικείο Αχαΐας, που έχει έδρα τα Καλαβρίτα, κατέθεσαν ένας δικηγόρος από την Πάτρα και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, οι οποίοι και οι δύο κατάγονται από τα Καλαβρίτα. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, δίκη κυρίες και κύριοι, ζητούν την παρέμβαση της δικαιοσύνης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από την πολύμηνη διακοπή λειτουργίας του οδοντοτού σιδηροδρόμου. Στην ανακοίνωσή τους ασκούν έντονη κριτική στην κυβέρνηση και στην Ελένη Φρέιν, κάνοντας λόγο για κοινική αδιαφορία απέναντι σε αυτή τη δοκιμασία που βιώνουν τα Καλάβρητα και το Διακοπτό εξαιτίας της απουσίας του ιστορικού τρένου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η συζήτηση τώρα του αιτήματος για την έκδοση προσωρινής διαταγής έχει προσδιοριστεί για την 3η 20 Οκτωβρίου και στις 11.30 το πρωί. Όπως σου είπα, στο μονομελές πρωτοδικείο Καλαβρίτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση των δύο ετούντων, πρόκειται για μια δικαστική πρωτοβουλία με στόχο την επαναφορά των δρομολογίων του οδοντοτού σε μια περίοδο κατά την οποία εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα για το χρόνο επαναλειτουργίας της γραμμής. Και δίνει ιδιαίτερη έμφαση και ο δικηγόρος και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ στη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, προκειμένου να έχουν επιτυχία, να έχει επιτυχία αυτή η προσπάθειά του.
0: Μάλιστα, Αθανασία, τώρα να πάμε και σε ένα περίεργο περιστατικό, το οποίο συνέβη στον προαστιακό της Πάτρας, το οποίο οδήγησε μάλιστα και σε 20 λεπτή ακινητοποίηση του σύρμου.
6: Σε ένα μισάωρο ακινητοποιήθηκε το τρένο μετά το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε στον προαστιακό στην περιοχή της Αγιάς εδώ στην Πάτρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ένας άντρας κινούνταν εξέλιξτα μέσα στο βαγόνι και ζητούσε από τους επιβάτες να του δείξουν το ειστήριό του. Πλησίασε έναν από αυτούς, δεν του το έδωσε, τον δεύτερο. Τον τρίτο λοιπόν, και όταν είδε ότι υπήρχε αρνητική στάση από την πλευρά του, τον άρπαξε από το λαιμό, τον τράβηξε, του έδεσε με το φουλάρι που φορούσε, του έσφιξε το λαιμό. Πυροκλήθηκε αναστάτους, οι επιβάτες τον ακινητοποίησαν, κλήθηκε η αστυνομία. Ωστόσο, ο άνδρας είχε καταφύγει να απομακρυνθεί και αναζητείται.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Κατασχέθηκαν 360,7 κιλά κατέργαστης κάναβης, αλλά και το ιστιοφόρο σκάφος, ενώ συνελήφθησαν δύο άτομα τα οποία βρισκόταν πάνω στο ιστιοφόρο, όπου ήταν φυσικά και τα κιλά της ακατέργαστης κάναβης, και όλα αυτά μετά από μια επιχείρηση ευρείας κλίμακας δυτικά της Χίου. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι. Αποτυχία. Το περιστατικό λοιπόν αυτό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, όπου κατόπιν αξιοποίηση πληροφοριών, περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, επανδρωμένο από στελέχη του κλιμακίου δικών αποστολών από το κεντρικό λιμεναρχείο Χίου, εντόπισε και αναχέτησε αυτό το ιστιοφόρο, το οποίο είναι με σημαία Κροατίας και κινιόταν νότια από τα Αντίψαρα, περίπου 6,5 ναυτικά μίλια και δυτικά της Χίου. Στην επιχείρηση στη συνέχεια συνέδραμε και ένα δεύτερο σκάφος της λιμενικής αρχής της Χίου, όπου επέβαινε μάλιστα και ομάδα πατραχανθρώπων της μονάδας υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού σώματος. Είναι και οι σχετικές φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο. Ακολούθησε η νιοψία και εκεί, στον έλεγχο των διαμερισμάτων του ιστιοφόρου, βρέθηκαν 27 χειραποσκευές, οι οποίες περιείχαν μεγάλο αριθμό από την ακατέργαστη κάναβη. Τελικά καταμετρήθηκαν σε 360,7 κιλά και που ήταν πολύ καλά τακτοποιημένα και στεγανοποιημένα μέσα σε αυτές τις χειραποσκευές. Μεταφέρθηκε στη συνέχεια το ιστιοφόρο και βρίσκεται στο λιμάνι της Χίου. Εκτός των άλλων, είχαμε την κατάσκεψη ενός κρηματικού ποσού ύψους 2.000 ευρώ που βρέθηκε στους δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι είναι υπήκοοι Ουκρανίας, ένας φορητός υπολογιστής και 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Από την πλευρά του λιμενικού σώματος εξετάζεται επίσης κατά πόσο το συγκεκριμένο σκάφος μπορεί να είχε πάρει μέρος και σε άλλες περιπτώσεις διακίνησης παράνομων ναρκωτικών ουσιών ή να έχει σχέση και με παρόμοια διακίνηση προσφύγων μεταναστών. Να σημειώσουμε ότι σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις προσωπικές του σελίδες έκανε και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Κικίλιας, δίνοντας συγχαρητήρια στο προσωπικό του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Στη δικαιοσύνη προσέφυγε ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στην θέση Άσπρη Πέτρα στο Ξινό Νερό. Η Τάμη Αδάμου τώρα θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
8: Λίγη, κυρίες και κύριοι, είναι ένα θέμα που έχει δημιουργήσει να ταράξει στην περιοχή του Ξινού Νερού του Αμιντέου της Φλόρινας, όχι μόνο από πλευράς του Δήμου που υπάρχουν οι αντιδράσεις, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε Δήμαρχος Αμιντέου κ. Ιωάννης Λιάσης, δεν είναι κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά είναι κατά της άναρχης τοποθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί και ως Natura, όπως είναι η περιοχή του Ξινού Νερού, όπου βρίσκεται και η πηγή του Ξινού Νερού με το γνωστό Ξινό Νερό Αμιντέου Φλόρινας, που μας έχει κάνει γνωστούς όχι μόνο στο Πανελλήνιο αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Να πούμε βέβαια πως υπάρχει και μια συντονιστική επιτροπή αγώνα εκεί στην περιοχή του Ξινού Νερού που κατέθεσαν αγωγή κατά την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών, του πάρκου των φωτοβολταϊκών με 60 ΜΒ αλλά και μπαταριών αποθήκευσης ρεύματος. Συζητήθηκε προχθές στα δικαστήρια της Φλόρινας και είμαστε εν αναμονή των υπολείπων εξελίξεων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δήμαρχος Αμιντέου κ. Λιάσης, δεν θα επιτρέψουν να γίνει κάτι εις βάρος της περιοχής και των κατοίκων του Ξινού Νερού. Δεν είναι κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όμως θα πρέπει να υπάρχει και σύμφωνη γνώμη τόσο των φορέων όσο και των κατοίκων της κάθε περιοχής όπου πάει να εγκατασταθεί ένα φωτοβολταϊκό πάρκο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Τώρα στο δικαστικό Μέγαρο στο Κιλκής εγκαινίασε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Κώστας Καντούρης, θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκοψε την κορδέλα του εγκαινίου στο νέο κτίριο των δικαστηρίων του Κιλκής. Πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο νοικιάστηκε από τον περασμένο Μάιο. Από τότε είναι οι δικαστικές υπηρεσίες εκεί και αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι τη δρομολόγηση της κατασκευής του νέου δικαστικού μεγάρου στην πόλη. Το νέο κτίριο του Κιλκής συνδέεται με την κατασκευή, το νέο δικαστικό μεγάρο του Κιλκής συνδέεται με την κατασκευή ακόμη δύο δικαστικών μεγάρων σε Σέρες και Έδεσα, το οποίο είχε δρομολογηθεί να κατασκευάσει με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα το Υπουργείο Υποδομών, όμως πλέον τα δεδομένα, όπως είπε ο Υπουργός, στην ΕΡΤ αλλάζουν και ανοίγουν συζητήσεις προκειμένου να τα αναλάβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ύστερα από τις καθυστερήσεις που είχαμε. Όσον αφορά τώρα το νέο κτίριο, οι δικαστικές υπηρεσίες του Κιλκής είναι σε τρεις ορόφους. Το ισόγειο είναι τα ακροατήρια, στο πρώτο και στο δεύτερο η εισαγγελία και το πρωτοδικείο.
0: Κώστα, να πάμε λίγο και στο περιστατικό που είχαμε εδώ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο εισέβαλε ουσιαστικά σε ταβέρνα, τραυματίζοντας τρεις. Ο οδηγός παραπέμφθηκε στο αυτόφορο σήμερα να δικαστεί.
9: Ναι, και πήρε αναβολή να δικαστεί τελικά αύριο για να προετοιμάσει την υπεράσπιση του. Ο συγκεκριμένος οδηγός κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, από το οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, για οδήγηση υπό την επίρρεια ενοπνεύματος, για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και απόπειρα εγκατάλειψης τροχαίου ατυχήματος. Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ο οδηγός ήταν μεθυσμένος, δηλαδή είχε περιεκτικότητα σε αλκοόλ 0,74, 3 τριπλάσιο από το κανονικό, και έπεσε πάνω στο ουζερί εκεί του Ευόδου, τραυματίζοντας 3 άτομα, ευτυχώς χωρίς να αντιμετωπίζουν μεγάλο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία τους. Ο ένας εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πιο ακριβή, μέχρι και 10% θα πωλείται η φρατζόλα από τους φούρνους της Λάρισας τις επόμενες ημέρες. Οι αρτοποιοί μάλιστα δηλώνουν ότι δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, ζητώντας τη στήριξη της πολιτείας για ένα από τα πλέον βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας, και Γιάννη, ακριβαίνουν όλα, ακριβαίνει και το ψωμί τελικά.
10: Είναι θέμα χρόνου. Καλό μεσημέρι να δουν τις αυξήσεις, γιατί όπως μας είπε σήμερα το πρωί, μιλώντας στην ΕΤΛΑΡΙΣΑΣ, ο πρόεδρος της Εντεχνίας Αρτοπιών εδώ της περιοχής, ο κ. Αλέξανδρος Γκούλιος, από τα μέσα του μήνα, δηλαδή ουσιαστικά σε 3 μέρες, θα δουν οι καταναλωτές νέες τιμές στο ψωμί, γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και είναι μη αναστρέψιμη. Δεν θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο να πει το ψωμί ψωμάκι, αλλά να μπορέσουμε και εμείς να τα απεξέλθουμε στη διαρκή αύξηση του κόστους και στην ενέργεια, αλλά και στις πρώτες ύλες, όπως είπε από τις Εντεχνίες Αρτοπιών Λάρισας. Μέχρι 10% αναμένεται να αυξηθεί η τιμή του ψωμιού. Τώρα, όπως είπε ο πρόεδρος των αρτοπιών της Λάρισας, κατά μέσο όρο μιλάμε για μια αύξηση που φτάνει τις 3.500 ευρώ σε μηνιαία βάση, βάζοντας βεβαίως το κόστος της ενέργειας και τις πρώτες ύλες, η οποία δεν μπορεί βεβαίως να απορροφηθεί, όπως έγινε σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν. Την τελευταία πενταετία προσπαθήσαμε, όπως είπε ο ίδιος, να απορροφήσουμε τις όποιες αυξήσεις υπήρχαν, αλλά τώρα η κατάσταση δεν πηγαίνει άλλο. Ήδη μετράμε 20 λουκέτα την τελευταία τριετία που έχουν μπει σε αρτοπία της Λάρισας εδώ στην περιοχή. Και βεβαίως ο κ. Γκούλιος είπε ότι στην Λάρισα απασχολούνται περί τα 2.500 άτομα άμεσα στους φούρνους της περιοχής, και αν προσθεθεί βεβαίως στον κύκλο αυτό και οι προμηθευτές, τότε μιλάμε για πάνω από 3.500 άτομα που βιοπορίζονται βεβαίως μέσα από την βιοτεχνική αρτοπία. Πρέπει η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να ενισχύσει και τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη βιοτεχνική αρτοπία, εκτός από τη βιομηχανία, για το θέμα του ενεργειακού κόστους. Ήδη για τα ζητήματα αυτά είχαν κατατεθεί βεβαίως και μέσω της ΓΕΣΕΒΕ προτάσεις προς τα συναρμόδια Υπουργεία για μείωση του ΦΠΑ στο ψωμί, αλλά και επιδότηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, οι αρτοποιοί δεν εισακούστηκαν και αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να προχωρήσουν και αυτοί σε αυξήσεις σε ένα προϊόν που κοσμεί σε καθημερινή βάση βεβαίως στο τραπέζι, το οικογενειακό τραπέζι. Δίκαιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών πραγματοποιούν σήμερα γονείς και εκπαιδευτικοί στο Δημαρχείο της Κέρκυρας. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη. Μαργαρίτα.
11: Καλό μεσημέρι. Εκπαιδευτικοί και γονείς με αυτή τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις συνέπειες της κατάργησης των σχολικών επιτροπών, υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά της οικονομικής διαχείρισης στις κεντρικές υπηρεσίες των Δήμων δημιουργεί καθυστερήσεις και δυσκολίες στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών των σχολικών μονάδων. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν, τα ταμεία των σχολείων αυτή τη στιγμή είναι άδεια, γιατί ακόμη δεν έχουν δημιουργηθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Όπως επισημαίνουν, ακόμη και απλές επισκευές ή η προμήθεια απαραίτητων υλικών μπορεί να καθυστερούν λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανεπαρκή χρηματοδότηση, καθώς ενώ έπαιρναν 3.500 σε 4 δόσεις, τώρα θα παίρνουν από 1.000 ευρώ στις 4 δόσεις. Και έτσι, με αυτή την περικοπή, επιβαρύνονται περισσότερο μετακυλείται το κόστος στις οικογένειες. Στην ανακοίνωσή του συνδέουν επίσης την υποχρηματοδότηση με τις σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις σχολείων και τμήματων, εκφράζοντας ανησυχία για την ποιότητα της εκπαίδευσης και την ασφάλεια των μαθητών. Μεταξύ των βασικών ετοιμάτων τους δίκη είναι η επανασύσταση των σχολικών επιτροπών, η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, η ουσιαστική συντήρηση των σχολικών κτηρίων και η αποτροπή των συγχωνεύσεων. Τέλος, δίκη εκπαιδευτικοί γονείς ανανεώνουν μάλιστα το ραντεβού τους για την Τετάρτη 1:30 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, διαμαρτυρώμενα αυτή τη φορά για τα εκπαιδευτικά κενά που υπάρχουν σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Με καλύτερες προοπτικές για την παραγωγή και την ποιότητα, αλλά με έντονη ανησυχία για τις χαμηλές τιμές του ελαιολάδου, ξεκινά η νέα ελαιοκομική περίοδος στη Μεσσηνία. Το αυξημένο κόστος συγκομιδής αλλά και η έλλειψη εργατών πιέζουν τους παραγωγούς, ενώ πιθανές είναι και οι αυξήσεις στις χρεώσεις των ελαιοτριβίων. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ρίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά καλύτερη από την περσινή. Αναμένεται η φετινή ελαιοκομική χρονιά στη Μεσσηνία. Όμως οι χαμηλές τιμές του ελαιολάδου και το αυξημένο κόστος δημιουργούν έντονο προβληματισμό σε παραγωγούς αλλά και ελαιοτριβείς. Η συγκομιδή έχει ξεκινήσει ειδική στις πρώιμες περιοχές της Τριπηλίας με την Μαυρολιά. Τα πρώτα δείγματα είναι θετικά ως προς την ποιότητα, αν και οι αποδόσεις σε λάδι παραμένουν χαμηλές. Μιλώντας τώρα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, ο πρόεδρος του Παμεσσηνιακού Συνδέσμου Ελαιοτριβέων, ο κ. Γιάννης Ηλιάδης, εκτίμησε ότι η παραγωγή θα είναι καλύτερη από πέρυσι, χωρίς πάντως να αναμένεται ιδιαίτερα υψηλή στο σύνολο του νομού. Η κυρία συγκομιδή υπολογίζεται να αρχίσει στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου με την κορονοϊκή ποικιλία, αν και ο φόβος του βιοσπορίου ενδέχεται να οδηγήσει αρκετούς παραγωγούς νωρίτερα στα κτήματα. Το μεγαλύτερο αγκάθετο ραβίκι παραμένει το οικονομικό. Σύμφωνα με τον κύριο Ηλιάδη, οι σημερινές τιμές δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής. Αρκετοί ελαιοπαραγωγοί προσπαθούν ακόμα και να πουλήσουν από θέματα της προηγούμενης χρονιάς, ώστε να εξασφαλίσουν χρήματα για τη νέα συγκομιδή, ενώ η οικονομική στενότητα έχει περιορίσει και την φροντίδα των ελαιώνων. Την κατάσταση επιβαρύνουν η έλλειψη εργατών γης και τα υψηλά μεροκάματα που μπορούν να κάνουν τη συγκομιδή ασύμφορη, ιδιαίτερα για έναν μικρό παραγωγό. Πίεση δέχονται και τα ελαιοτριβεία, καθώς όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, αρκετοί επαγγελματίες εξετάζουν αύξηση του ελαιοτραβικού δικαιώματος, δηλαδή της αμοιβής για την έκκληψη του καρπού προκειμένου να καλύψουν τα έξοδά τους. Πρόσθετο κόστος, σύμφωνα με τον ίδιο, προκαλούν και οι αυξημένες απαιτήσεις για παραστατικά και μηχανοργάνωση που έχει βάλει η πολιτεία τα τελευταία χρόνια. Τώρα, στο μέτωπο των προσβολών, η εικόνα από την Τριφυλία είναι μέχρι στιγμής πιο ενθαρρυντική, με λιγότερο δάκο και χωρίς ανησυχητικές ενδείξεις συγκλιοσπορίου. Παραμένει ωστόσο καθοριστική εξέλιξη του καιρού. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι ο κ. Ηλιάδης συνέστησε προσοχή και στη χρήση ελισοπρίωνων κατά τη διάρκεια της συγκομιδής και επιλογή κατάλληλων λιπαντικών, ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση του καπνού από ορυκτέλαια που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εμπορική διάθεση του ελαιολάδου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δύο νέες δομές που ενισχύουν την υγειονομική κάλυψη τόσο της πόλης των Ιωαννίνων όσο και της ορεινής ενδοχώρας της Ηπείρου εγκαινιάζονται αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην περιοχή. Η πρώτη παρέμβαση αφορά το Ζαγόρι, όπου την 5η 15 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν στους κήπους τα εγκαίνια του κτηρίου που θα στεγάσει τη νέα βάση του ΕΚΑΒ. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς απόγευμα.
14: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Η δημιουργία αυτής της σταθερής βάσης ασθενοφόρου στην περιοχή αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των μεγάλων αποστάσεων, του δύσκολου οδικού δικτύου και της έντονης τουριστικής κίνησης που καταγράφει το Ζαγόρι σχεδόν όλο το χρόνο. Σε ένα έκτακτο περιστατικό, ο χρόνος που απαιτείται μέχρι να φτάσει ένα ασθενοφόρο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός, ιδιαίτερα σε χωριά που απέχουν σημαντικά από τα Ιωάννινα. Η λειτουργία αυτής της νέας εγκατάστασης έχει ως στόχο να βελτιώσει το χρόνο απόκρισης του ΕΚΑΒ και να δημιουργήσει μια πιο σταθερή παρουσία της επίγουσας προσωνομιακής φροντίδας σε μια περιοχή με δεκάδες οικισμούς και δύσκολη γεωγραφία. Μία ημέρα αργότερα, την Παρασκευή στις 16 Οκτωβρίου, στις 10 η ώρα το πρωί όμως, θα εγκαινιαστεί και το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιαννίνων. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στις υποδομές του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Ηπείρου, το οποίο εξυπηρετεί όχι μόνο τον νομό Ιωαννίνων, αλλά και ασθενείς από ολόκληρη την περιφέρεια και σε αρκετές περιπτώσεις από τη Δυτική Μακεδονία και τις γειτονικές περιοχές. Το έργο περιλαμβάνει και την κατασκευή μιας νέας πτέρυγας περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων και παράλληλα την πλήρη ανακαίνιση περίπου 900 τετραγωνικών μέτρων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Έτσι, το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών θα αναπτύσσεται συνολικά σε περίπου 1.900 τετραγωνικά μέτρα, προσφέροντας σημαντικά περισσότερο χώρο για την υποδοχή και την εξέταση αλλά και τη διαχείριση των επιγόντων περιστατικών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι και παρουσία, βέβαια, όπως ανέφερες και στην αρχή, των εγγενείων θα είναι εδώ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ακόμα να σου πω ότι στη νέα διαρρύθμιση προβλέπεται και η δημιουργία 5 επιπλέον ιατρείων, αλλά και η προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού. Η επέκταση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχεται καθημερινά το τμήμα επιγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ειδικά κατά τις ημέρες της Γενικής Εφημερίας. Περισσότεροι διαθέσιμοι χώροι μπορεί να διευκολύνουν και το διαχωρισμό των περιστατικών ανάλογα με τη βαρύτητά τους και να περιορίσουν και το συνωστισμό και να βελτιώσουν βέβαια και τις συνθήκες τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους γιατρούς και νοσηλευτές. Δίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Ο Υπουργός Υγείας τώρα, Άδωνης Γεωργιάδης, διαψεύδει ρεπορτάζ που αφορούσε στην καθυστερημένη προσέλευση μη εξοπλισμένου ασθενοφόρου σε επίγον περιστατικό στην Κύφνο. Η Λίνα Θεολογή του από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας άνδρας 62 ετών έχασε δυστυχώς τη ζωή του στη Κύφνο, περιμένοντας το ασθενοφόρο, το οποίο σύμφωνα με τους οικείους του έφτασε μία ώρα μετά την αρχική κλήση για βοήθεια. Φίλοι του θύματος, που κατήγγειλε το περιστατικό σε τηλεοπτική εκπομπή, ανέφερε πως έγιναν 4 κλήσεις στο ΕΚΑΠ και πως το ασθενοφόρο, το οποίο, όπως είπαμε, έκανε μία ώρα να φτάσει, δεν ήταν πλήρως εξοπλισμένο. Στο ρεπορτάζ, μάλιστα, που παρουσιάστηκε, φαίνονται σε μία φωτογραφία 2 ασθενοφόρα, εκ των οποίων το ένα είναι πραγματικά σε κακή κατάσταση. Η φίλη του θύματος κατήγγειλε ακόμα πως στο νησί δεν υπήρχε ειδική πρόβλεψη για τη φύλαξη της ορού και χρειάστηκε να απευθυνθούν στις ταβέρνες του νησιού για να βρουν πάγο ώστε να συντηρηθεί η σωρός μέχρι να φύγουν από το νησί. Σήμερα το πρωί στην εκπομπή συνθέσεις του ΕΡΤ News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επέμεινε, είχε κάνει και χθες μια σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι το ασθενοφόρο δεν ήταν το παλιό και ταλαιπωρημένο ασθενοφόρο που έδειξε η εκπομπή, αλλά ένα καινούριο που φαίνεται ακριβώς δίπλα. Ο Υπουργός δήλωσε πως το σύστημα ανταποκρίθηκε σε ικανοποιητικούς χρόνους, το ασθενοφόρο έφτασε σε 25 λεπτά στο σημείο και πως ήταν πλήρως εξοπλισμένο, ωστόσο ο άνδρας έχασε τη ζωή του καθώς αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα. Το ρεπορτάζ δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, δήλωσε ο Υπουργός, ήταν ψευδές και συκοφαντικό. Ενώ σε ερώτηση αν το σύστημα έστω στην Κύφνο χρειάζεται κάποια αναβάθμιση, απάντησε καμία, το κέντρο υγείας στην Κύφνο έχει αναβαθμιστεί και το ασθενοφόρο είναι καινούριο. Ο Δήμαρχος Κύφνου τώρα, Σταμάτης Γαρτέρης, σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του, ανέφερε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση πράγματι το σύστημα λειτουργήσε άψογα και πως το ασθενοφόρο έφτασε σε 23 λεπτά σύμφωνα με τα στοιχεία που του έδωσαν οι αγροτικοί ιατροί. Επιβεβαιώνει ότι το ασθενοφόρο το οποίο πήγε στο περιστατικό δεν ήταν το παλιό που φαίνεται στις φωτογραφίες, το οποίο μάλιστα είναι παροπλισμένο, αλλά ένα άλλο το οποίο μεταφέρθηκε στο νησί την προηγούμενη εβδομάδα προς αντικατάσταση και το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο. Όσον αφορά στην καταγγελία της φίλης του θύματος ότι έψαχναν πάγο στις ταβέρνες, ο Δήμαρχος επιβεβαιώνει πως στην Κύθνο δεν υπάρχει ειδικός ψυκτικός θάλαμος και πως σε αντίστοιχες περιπτώσεις πράγματι απευθύνονται σε προμηθευτές πάγου ώστε να συντηρούνται οι σωροί. Ο κ. Γαρτέρης ανέφερε ακόμα πως ζει καθημερινά λόγω νησιωτικότητας τέτοια περιστατικά. Αυτή τη στιγμή η πρωτοβάθμια φροντίδα στο νησί είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν, ανέφερε. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα της υποστελέχωσης και άλλα προβλήματα, στα οποία προσπαθεί να δώσει λύση ο Δήμος αντί για το κράτος με την παροχή οικονομικών επιδομάτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ομόφωνα απορριπτική απόφαση έλαβε η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού στην πρόταση ιδιωτικής εταιρείας για κατασκευή έργου αντλησιοταμίευσης στην περιοχή του Καταφυγίου. Να πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Να πω αρχικά ότι η πρόταση του ίδιου ότι επενδυτή προβλέπει την κατασκευή έργου αντιλησιοταμίευσης ισχύως 330 ΜΒ στην περιοχή που εκτείνεται από τα Λιβάδια καταφυγή ως την περιοχή. Συγκεκριμένα η πρόταση αφορά την κατασκευή δύο λιμνοδεξαμενών, μία στην κορυφογραμμή των Λιβαδιών καταφυγίου και μία στην περιοχή Μπλασά, δίπλα από τη δεξαμενή του τοπικού οργανισμού εγγύων βελτιώσεων στην περιοχή Σκεπασμένο, χωρητικότητας 1.000.000 κυβικών μέτρων η κάθε μία, και βέβαια όλες τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις για την αποθήκευση της παραγωμένης ενέργειας. Ο Δήμαρχος Βελβεντού Μανώλης Στεριού στην εισήγησή του παρουσίασε τα διαθέσιμα στοιχεία από την άδεια παραγωγού της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων που έλαβε αρχικά ο ενδιαφερόμενος επενδυτής και παράλληλα ανέλησε τους τεράστιους κινδύνους που εγκυμονεί η επένδυση λόγω της αθρότητας και του κατολισθητικού υπόβαθρου του βουνού που στο ιστορικό του, όπως είπε, έχει αμέτρητες πληγές. Ανέφερε σειρά λόγων για την ακύρωση της πρότασης και παρουσίασε όλες τις ενέργειες που έκανε άμεσα ο Δήμος για να ακυρώσει την υλοποίησή της. Ο πρόεδρος της κοινότητας καταφυγίου κατέθεσε ψήφισμα με την ομόφωνη απορριπτική απόφαση όλων των φορέων και των σωματείων του καταφυγίου, ενώ και στη συζήτηση που ακολούθησε, όσοι πήραν το λόγο, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες, εξέφρασαν όλη την αντίθεσή τους. Απορρίπτοντας τώρα την πρόταση για την κατασκευή του έργου, η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού αποφάσισε επίσης να καλέσει όλους τους φορείς να καταθέσουν τις δικές τους απορριπτικές αποφάσεις για την πρόταση, τη δημιουργία συντονιστικής επιτροπής για την παρακολούθηση του θέματος και να προταθεί η εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην

0: κυρίως στο παραλιακό μέτωπο. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Δίκη, νέα χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίζει ο Δήμος Παγκαίου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου. Η σχετική χρηματοδότηση εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το νέο ποσό προστίθεται σε προηγούμενη χρηματοδότηση 600.000 ευρώ για τον ίδιο σκοπό, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος στα 2,6 εκατομμύρια. Οι ζημιές, να θυμίσουμε, προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας του περασμένου Φεβρουαρίου, όταν ισχυροί άνεμοι, βροχοπτώσεις και θαλασσοταραχή επηρέασαν σημαντικά τμήματα του παραλιακού μετόπου, όπως την Νέα Πέραμο, την Ηρακλήτσα και την παραλία Οφρυνίου. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η έγκριση της χρηματοδότησης προέκυψε έπειτα από διαδικασία καταγραφής και τεκμηρίωσης των ζημιών και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης. Όπως είπε ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης, η εξασφάλιση των πόρων αποτελεί σημαντικό βήμα. Και το επόμενο στάδιο αφορά τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, τις απαιτούμενες διαδικασίες ανάθεσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μεγάλο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας πρόκειται για να γίνει στον ποταμό Ενιπέα, από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Να πάμε στον Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
2: Καλό μεσημέρι. Τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα στην Ηλία κινούνται σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ο ποταμός Αλφαιός, όπου εκεί έχουμε μια ραγδαία εξέλιξη των εργασιών. Και από την άλλη πλευρά, το ιδιαίτερο βάρος δίνεται εν ώψη του χειμώνα πλέον στον ποταμό Ενιπέα. Ο ποταμός Ενιπέας ήταν ένας από εκείνους που είχαν δημιουργήσει τα πολύ μεγάλα προβλήματα τόσο μετά τις πυρκαγιές της περσινής χρονιάς, όσο και μετά την θεομηνία με τις πλημμύρες από τον περασμένο Φεβρουάριο, τη φετινή χρονιά. Έξεκινήσει λοιπόν ένα μεγάλο έργο στον Ενιπέα ποταμό αντιπλημμυρικής προστασίας, προκειμένου να θωρακιστούν οι περιοχές από τις οποίες διέρχεται, αρχικά με μια πίστοση 3 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ, και στη συνέχεια θα υπάρξουν και άλλες πιστώσεις χρηματοδοτήσεις μέχρι και την ολοκλήρωσή του. Τα έργα θα εκτελεστούν, όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Έργων και Υποδομών ο κ. Γιαννόπουλος, σε όλο το μήκος του Ενιπέα στον ομό, και μιλάμε για ένα μήκος της τάξης των 12 με 13 χιλιόμετρων. Ήδη έχουν προχωρήσει εντατικά οι καθαρισμοί της κήτης του ποταμού και θα ακολουθήσουν και οι άλλες εργασίες. Εκτιμάται ότι κάπου εκεί στα τέλη του Νοεμβρίου θα έχει γίνει το 70 με 80% από το συνολικό έργο.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε ο στόχος είναι να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα, να υπάρξει προστασία από τον Ενιπέα και να μην έχουμε τους κινδύνους που είχαμε τόσο την περσινή χρονιά όσο και τον χειμώνα που μας πέρασε. Μέχρι τα Χριστούγεννα πάντως αναμένεται η πλήρης ολοκλήρωσή του, όπως δεσμεύτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Κινητικότητα προέκυψε πρόσφατα για το έργο που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και την προστασία του λιμανιού της πλάκας Λεωνιδίου Κινουρίας. Σύμφωνα με την περιφέρεια της Πελοποννήσου, φαίνεται να έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για έναν νέο διαγωνισμό. Από την ΕΡΤ Τρίπολης τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας. Σταύρο.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κύριε Σκυριβίκη. Πράγματι, έτσι είναι όπως τα είπες. Έχουμε αυτή την κινητικότητα. Είναι ένα έργο ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσα από το πρόγραμμα των φυσικών καταστροφών η χρηματοδότηση. Πρόσφατα η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε και σχετική προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας του Λιμενικού Ταμείου Λεωνιδίου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση μιας πράξης. Εγκρίθηκε και η πρόταση για τη χρηματοδότηση εντός του 2026, φιλοδοξούν όλοι να πάμε σε δημοπράτηση. Είναι μια παρέμβαση που αποτελεί ένα αίτημα της κοινωνίας και που η αποκατάσταση εκκρεμεί, Δίκη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μετά και τις ζημιές που έγιναν εκεί από διάφορες φυσικές καταστροφές. Είχαμε και μια κακοκαιρία το 2012 πολύ σοβαρή. Εξασφαλίζονται λοιπόν τα χρήματα, λέει η Περιφέρεια, ώστε το έργο από το σχέδιο να περάσει στην υλοποίηση. Ισχυρίζεται η Περιφέρεια ότι όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και όλες οι αδειοδοτήσεις έχουν ολοκληρωθεί, και το λέμε αυτό γιατί η προηγούμενη εργολαβία διαλύθηκε. Πάμε σε νέα διαδικασία λοιπόν και νέα χρηματοδότηση, και έχουν περάσει, Βίκυ, εσύ, 14 χρόνια μετά από

0: εκείνες τις ζημιές. Αρκετά χρόνια μετά από την πρώτη δημοπράτηση του έργου εγκρίθηκαν, τότε εμφανίστηκαν και προβλήματα με τις εγκρίσεις, όλα πάγωσαν, διαλύθηκε και η εργολαβία και το έργο ποτέ δεν ολοκληρώθηκε και είναι και σχετικές αποζημιώσεις. Οι κάτοικοι λοιπόν ζητούν όλα αυτά να ανήκουν στο παρελθόν και με τη νέα διαδικασία επιτέλους να προχωρήσει το έργο της αποκατάστασης του λιμανιού στην πλάκα Λεωνιδίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στις Σέρρες τώρα ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στις 8 Νοεμβρίου, όπου θα γίνει και η τελετή επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμηλίων από την ΕΡΤ Σερών. Δέσποινα Γεννακίδου μαζί μας. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι από τις Σέρρες και καλή εβδομάδα. Ανήμερα της εορτής των πολιούχων της, Πανμεγίσων Ταξιαρχών, Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου αναμένεται να επισκεφθεί την πόλη των Σερών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστήσει την τελετή επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμήλιων που εκλάπησαν το 1917 από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης και μεταφέρθηκαν στη Σόφια, όπου εκτίθεντο ή φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Μετά από 109 χρόνια τα πολύτιμα τεκμήρια της Ορθόδοξης Πίστης θα επιστρέψει στον τόπο προέλευσής τους βάσει Συμφωνίας Ελλάδος-Βουλγαρίας για τον επαναπατρισμό 48 κλαπέντων κοιμηλίων και η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης ετοιμάζεται να τα υποδεχθεί με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια, εκτιμώντας πως πρόκειται για πράξη ιστορικής αποκατάστασης και δικαίωσης. Αν και το επίσημο πρόγραμμα δίκη της επίσκεψης του κυρίου Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, μέχρι τώρα ασφαλείς πληροφορίες της ΕΡΤ Σερών θέλουν να είναι παρόν το πρωί της Κυριακής στις θρησκευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρίτης, να ξεναγηθεί συνέχεια στο Εκκλησιαστικό Κοιμηλιαρχείο Ψυχής Ακός, όπου θα τοποθετηθούν και θα εκτεθούν τα εκκλησιαστικά κοιμήλια που εκλάπησαν από την Εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων. Ακολούθως θα μεταβεί στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, όπου θα γίνει η παραλαβή των κοιμηλίων από την μοναστική κοινότητα. Το σύνολο των αντικειμένων είναι διαφόρων κατηγοριών και καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα της μεταβυζαντινής περίοδου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πρωταθλητή στη Δαπάνη, αναδιανυκτέρευση για το πρώτο εξάμηνο του 2026 αναδεικνύεται το Νότιο Αιγαίο. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίο στη Ρόδο είναι μαζί μας. Δέσποινα.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι σε μια ιδιαίτερα θα μπορούσαμε να πούμε απαιτητική χρονιά για τον διεθνή τουρισμό, η οποία συμβαδεύτηκε από γεωπολιτικές εντάσεις, από πολεμικές σειράξεις, πληθωριστικές πιέσεις και αυξημένο κόστος αεροπορικών μεταφορών. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου απέδειξε στην πράξη την τεχνικότητα και τη στρατηγική της ωριμότητα. Την πρώτη θέση με μελλοντικό, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, συνταγμάτι των τουριστών αναδιανυκτέρευση, κατέχει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η Δαπάνη τώρα αναδιανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 9,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ πέρασε και το 23% τον εθνικό μέσο όρο. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το πρώτο εξάμηνο του έτους επισκέφτηκαν τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου 2.150.000 τουρίστες, καταγράφοντας αύξηση 2,4% σε σχέση με πέρσι. Οι διανυκτερεύσεις τώρα μίλησαν σε 15,2 εκατομμύρια, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 7,1 νύχτες έναντι 5 που είναι ο εθνικός μέσος όρος. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Νότιο Αιγαίο συγκεντρώνει το 24% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας με μόλις το 14% των συνολικών επισκέψεων. Αυτό σχολίασε και ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γέρος Ευδημάρχης σε ανάρτησή του, ο οποίος έκανε λόγο για ανθεκτικότητα του τουριστικού προορισμού. Προορισμό, παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις και όπως σημείωσε τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν πλέον την επιλογή της περιφέρειας να δίνει έμφαση στη ποιότητα του τουρισμού και στα οικονομικά ωφέλη για τα νησιά αντί στην απλή αύξηση του αριθμού των επισκεπτών. Και μάλιστα υπογράμμισε ότι πίσω από τα θετικά αποτελέσματα βρίσκεται η προσπάθεια των εργαζομένων, των επαγγελματιών και των τοπικών κοινωνιών, επισημένοντας ότι η θετική πορεία του τουρισμού συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση του εισοδήματος των νησιωτών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Ικαρία τώρα για άλλη μια φορά συμμετέχει στην 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στην Λίμνο φέτος. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Θα πούμε ότι είναι πάρα πολύ όμορφες αυτές οι εκδηλώσεις και να πω, έτσι να αναφέρω και όλες 10 και 11 του Οκτώβρου, χθες και προχθές δηλαδή είχαμε και την 37η τους 37ους υπελαγίδικους αγώνες Στίβου με 630 παιδιά από 19 νησιά, βέβαια με πολύ μεγάλη δυσκολία στη μετακίνησή τους, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Και βέβαια παράλληλα είναι και η θείαση, η θεατρική θείαση του Αιγαίου, η οποία συναντιέται για 37η φορά και αυτή, από τις 15 στις 26 του Οκτώβρη. Η Ικαρία θα συμμετέχει για άλλη μια φορά με τη θεατρική της ομάδα Duente, με την παράσταση Ορλάντο της Virginia Woolf σε διασκευή του Κωστή του Πλάκα. Να πούμε ότι διοργανώνεται αυτή η συνάντηση από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με κύριο συνδιοργανωτή την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου, τη συμμετοχή του Δήμου Λίμνου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 32 θεατρικές ομάδες από 15 νησιά. Η δικιά μας η παράσταση θα είναι την 5η-15, συγγνώμη, ανοίγει μάλλον η παράσταση, η παραστάση μάλλον 15 του Οκτώβρη και η δικιά μας θα είναι στην Δευτέρα 26 του Οκτώβρη μαζί με την τρίτη λήξη. Η είσοδος, να θυμίσω, είναι σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις ελεύθερη για το κοινό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Με κεντρικό θέμα τη σκιά. Ξεκινάει σήμερα στο Ρέθυμνο το 9ο Φεστιβάλ Τέχνης Νίκος Σκεπετζής. Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
5: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Για σχεδόν δύο μήνες έως τις 29 Νοεμβρίου το Ρέθυμνο φιλοξενεί μια διοργάνωση που συνδέει τις εικαστικές τέχνες, το θέατρο, τη μουσική, τον χορό και τον κινηματογράφο με τον επιστημονικό διάλογο. Θεματικός άξονας του φετινού φεστιβάλ είναι η σκιά, το δίπολο φωτός σκιάς μιας βιωμένης εμπειρίας στη θέαση του κόσμου, με την έννοια της σκιάς να προσεγγίζεται μέσα από την τέχνη, αλλά και πεδία όπως η φιλοσοφία, η ψυχολογία, η αρχιτεκτονική, η κοινωνιολογία και η αρχαιολογία. Η Αυλέ ανοίγει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας Ελένη Γλυκατζή Αρβελέρ του Πανεπιστημίου Κρήτης, με παρουσίαση βιβλίων του φυσικού και συγγραφέα Αριστίδη Αρχοντάκη, μεταξύ των οποίων το Ασήκωτο Άχθος μιας αλήθειας. Στις 19 Οκτωβρίου εγκαινιάζεται στο σπίτι του πολιτισμού μεγάλη έκθεση σύγχρονης τέχνης με τη συμμετοχή 25 δημιουργών, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη μουσικές και χορευτικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η μουσική παράσταση «Άκου το σκοτάδι» στο θόλο της Φορτέτσας, η προβολή του Δράκου του Νίκου Κούντουρου και ένα διεπιστημονικό συμπόσιο με τη συμμετοχή 24 ακαδημαϊκών επιστημόνων και ιστορικών. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στις 29 Νοεμβρίου με την πρωτότυπη παράσταση θεάτρου σκιών «Η Δίκη του Γαλιλαίου». Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Νέα μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο, αρχικά από τα δυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που σταδιακά θα επηρεάσουν και την υπόλοιπη χώρα. Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στα Επτάνησα, την Πελοπόννησο, το κεντρικό, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο, καθώς και την ανατολική Στερεά. Το βράδυ ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλώνονται στην ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση στα ηπειρωτικά, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα παραμείνει αμετάβλητη. Οι άνεμοι μετά το μεσημέρι αύριο θα ενισχυθούν στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο και θα φτάσουν τα 7 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η καινούργια εβδομάδα μας φέρνει επιδείνωση του καιρού, ειδικά αύριο και την Τετάρτη. Επιμένουν οι μετεωρολόγοι, περιμένουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδες ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας. Η καινούργια εβδομάδα μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στον κόφτη των παιδιών σε Facebook, Instagram και TikTok, καθώς πριν από λίγο παρουσιάστηκε το νέο πλαίσιο που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου και θα αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μας φέρνει βεβαίως η καινούργια εβδομάδα τα νέα μέτρα, τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια στα καύσιμα και μας φέρνει ραγδαίες εξελίξεις, καθώς είναι σε εξέλιξη συνομιλίες σύμφωνα με το Κρεμλίνο για την ενεργειακή εκεχηρία με την Ουκρανία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη συνομιλίες σύμφωνα με το Κρεμλίνο για την ενεργειακή εκεχηρία με την Ουκρανία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν εν θέτω χρόνο σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι τιμή του Μπρετ στις διεθνείς χρηματαγορές. Στην καθιέρωση ηλικιακού οριού στα 15 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχωράει η κυβέρνηση. Την ευθύνη για την εφαρμογή του μέτρου θα έχουν οι ίδιες οι ψηφιακές πλατφόρμες σύμφωνα με το σχεδιασμό. Στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται να ψηφιστεί. Αρχίζουν άμεσα οι εργασίες αποκατάσταση των ζημιών των κτηρίων στην περιοχή διέλευση του Μετροπόντικα τη γραμμή 4 του Μετρό τη Αθήνα, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου. Δεν υπάρχει καμία διαρροή φυσικού αερίου, το πόρισμα για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Άγνωση παραμένει η αιτία της οσμής. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού η Σαουδική Αραβία συνεχίζονται οι επιθέσεις των Χούθη από την Ιεμένη. Με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας του 2026 τιμώνται οι Αμερικανοί οικονομολόγοι Ρόμπερτ Χολ και Μίκαελ Γουτφορτ σύμφωνα με την Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών. Και τέλος, έκτακτο δελτίο του καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδες ανέμους από αύριο μέχρι και την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας 21 βαθμοί στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θολό παραμένει το τοπίο, κυρίες και κύριοι, στο ρωσοκρανικό μέτωπο μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προκάλεσε σύγχυση με τα περί εκεχηρίας στην ενέργεια ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, προκαλώντας ευνηδιασμό στο Κίεβο, σιωπή στη Μόσχα και στήριξη από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας. Και όλα αυτά ενώ εδώ στα δικά μας τώρα, αύριο αναμένεται να κλειδώσουν τα κυβερνητικά μέτρα για τη θέρμανση που προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, να θυμίσουμε, έχει πει πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Ένα 24ωρο τώρα μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, τα πρώτα σημάδια δεν είναι ενθαρρυντικά. Το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμα κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι παραβίασε ήδη την κατάπαυση του πυρός, αλλά και ότι αν πράγματι ισχύσει, το Κίεβο θα την τηρήσει. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, για την ώρα, Νατάσα, σαφές παραμένει το πλαίσιο γύρω από την συμφωνία προμήθειας ρωσικού ντίζελ στην Αμερικανική και την παγκόσμια αγορά. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κενό γράμμα την αποδειχθεί ενεργειακή εκεχηρία, την οποία ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι παραβίασε ήδη την ενεργειακή εκεχηρία με ένα πλήγμα σε θερμοηλεκτρικό σταθμό στο Χάρκοβο και κάλεσε τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα τηρήσει τη συμφωνία. Ο Πούτιν, όπως είπε χαρακτηριστικά, μέσω βιντεοκλήσης από το Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας, προφανώς δεν διαβάζει το Truth Social, τον ιστότοπο δηλαδή, στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε την κατάπαυση του πυρός. Ο κρατικός φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα νέες διακοπές ρεύματος στο Χάρκοβο, τον Ντονέτσκ και τη Ζαπορίζια λόγω ζημιών που προκλήθηκαν στις ενεργειακές υποδομές. Ο Ζελένσκι είπε ότι περιμένουμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, αλλά ότι αν πράγματι η Μόσχα την τηρήσει, θα την τηρήσουμε κι εμείς. Η Ρωσία μέχρι στιγμής, να σου πω Γρηγόρη, δεν έχει κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση. Ο Πεσκόφ είπε χαρακτηριστικά: οι επαφές συνεχίζονται. Μόλις έχουμε κάτι νεότερο να σας πούμε επί του θέματος, θα σας ενημερώσουμε. Αρκέστηκε να σχολιάσει μόνο την πρόταση Ζελένσκι για κατάπαυση του πυρός και είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει μια κατάπαυση του πυρός 60 ημερών. Θέλουμε ειρήνη, διαρκή ειρήνη.
0: Θέλουν κάτι περισσότερο δηλαδή. Δεν αρκούνται σε μια σύντομη περίοδο ανάπαυλας.
2: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Ενώ σκεπτικισμός επικρατεί και για τη συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ, την οποία ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά από συνομιλία που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Να σου πω ότι αναλυτές και παράγοντες της αγοράς λένε ότι θα έχει μικρή ουσιαστική επίδραση στις επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό και ότι δεν ξέρουμε εάν και εφόσον θα εξαχθούν αρκετές και ικανές ποσότητες από τα ρωσικά δηληστήρια.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν το παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι κι αλλιώς, το θέμα αυτό και όλες τις εξελίξεις. Τώρα, οι τελευταίες αυτές εξελίξεις γύρω από τις αμερικανικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και ανάγκη διατήρησης της πίεσης προς τη Μόσχα μέσω νέων κυρώσεων στο επίκεντρο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στο τραπέζι βρίσκεται και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Η αλήθεια είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ επιχειρούν να προωθήσουν δικές τους διευθετήσεις με τη Ρωσία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να διατηρήσει την πίεση στη Μόσχα και να αντιμετωπίσει την αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό που συμβαίνει στο Λουξεμβούργο σήμερα, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει μια αντίθεση μεταξύ των ευρωπαϊκών κινήσεων και της αμερικανικής χαλάρωσης περιορισμών σε ρωσικά πετρελαιοϊκά προϊόντα. Υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι χαιρετίζει αυτή την συμφωνία, εάν, όπως λέει, υπάρξει συμφωνία επί του πεδίου, δηλαδή τερματιστεί έστω και στο κομμάτι το ενεργειακό, και φυσικά είπε ότι θα πρέπει να συνοδεύεται και στους αμάχους αυτή η συμφωνία. Η ίδια τόνισε την ανάγκη ευθυγράμμισης των ΗΠΑ με την ευρωπαϊκή πολιτική κυρώσεων, όπως είπε, και εξέφρασε τις επιφυλάξεις για αυτή τη συμφωνία. Επίσης, σήμερα ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ένα τελικό στάδιο η υπογραφή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Έχει ήδη συμφωνηθεί, φαίνεται, το ζήτημα αυτό. Αφορά περίπου 1.600 πρόσωπα που έχουν σχέση με το ρωσικό στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλευμα. Επίσης, στο θέμα της Μέσης Ανατολής που είπε, Γρηγόρη, η Κάγια Κάλας έκανε γνωστό ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας για τις επιθέσεις στον Χούθη και την ασφάλεια στην ναυσιπλοεία και εξέφρασε ξανά το αίτημά της για περισσότερη και μεγαλύτερη ενίσχυση στις ασπίδες. Τέλος, να σας πω ότι είχαμε πριν από λίγο δήλωση και από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος είπε ουσιαστικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει την πίεση στην Ρωσία και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλάζει στάση απέναντι στη Ρωσία, με την Κομισιόν να ρωτάτε για το ενεργειακό κομμάτι και να απαντά ότι σταδιακά καταργούμε την εξάρτησή μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, κάτι το οποίο δεν θα αλλάξουμε.
0: Κατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά περνάει τη γραμμή ότι δεν πρόκειται να αλλάξει στάση στο ρωσουκρανικό μέτωπο. Ελένα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Τώρα κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης μετά τις αιματηρές επιθέσεις του Σαββατοκύριακου στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ με 14 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Είναι αυτά τα δύο μέτωπα, κυρίες και κύριοι, έχουμε πει πολλές φορές, το ένα το ρωσουκρανικό και το άλλο το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, που προκαλούν όλες αυτές τις αναταράξεις και στην παγκόσμια οικονομία. Είναι εδώ κοντά μας στο η Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται, Έλενα, και διπλωματικές προσπάθειες για την εκτόνωση του δεύτερου επικίνδυνου μετά το Ιράν με τόπους στη Μέση Ανατολή.
4: Ναι, να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις συγκρούσεις, καθώς οι σαουδοραβικές αρχές ανέφεραν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αναχαιτήσεις από νέα ντρόνς και πυράβλους των Χούθη προς τη Σαουδική Αραβία, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιος είναι ο στόχος αυτή τη φορά. Όμως το Σαββατοκύριακο, όπως είπες, Γρηγόρη, υπήρξαν αιματηρές επιθέσεις τις ισχυρότερες μάλιστα που έχουν γίνει στη Σαουδική Αραβία εδώ και 10 χρόνια, καθώς συνολικά το Σάββατο και την Κυριακή 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους στο διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ. Μάλιστα, ήρθε στο φως της δημοσιότητας και ένα νέο βίντεο από την ώρα της επίθεσης το Σάββατο, που ήταν και η πιο αιματηρή με 13 νεκρούς, και το πανικό που προκλήθηκε, όπως είναι φυσικό στους επιβάτες, την ώρα των εκρήξεων στο αεροδρόμιο.
0: Ήταν πραγματικά σοκαριστικά τα πλάνα μέσα από τις αίθουσες αναμονής, Έλενα.
4: Ακριβώς, με τους ανθρώπους τη μία στιγμή να περιμένουν στις ουρές για να επιβιβαστούν και την επόμενη στιγμή να γίνονται οι εκρήξεις και να ζητούν βοήθεια οι άνθρωποι και να προσπαθούν να κρυφτούν. Όπως είναι φυσικό, πρεσβείες από όλο τον κόσμο δίνουν οδηγίες στους πολίτες τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο που ούτως ή άλλως παραμένει κλειστό. Έκτοτε υπήρξαν και νέες επιθέσεις και σε άλλα μέρη, κυρίως στην Ανατολική Σαουδική Αραβία και στην πόλη Άπχα. Και επίσης να πούμε ότι και στις εγκαταστάσεις της Αράμκο έχουν σημειωθεί επιθέσεις. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε εάν θα συνδράμει στρατιωτικά τη Σαουδική Αραβία χτυπώντας τους Χούθη, κάτι που έχει πράξει στο παρελθόν, έχουν πράξει παρελθόν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, χωρίς ωστόσο να δώσει μία σαφή απάντηση, ενώ δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι η Σαουδική Αραβία έχει αρχίσει να ξεμένει από πυράβλους που χρειάζονται για την αναχέτηση των drones και των πυράβλων από τους Χούθη, οι οποίοι, σύμφωνα με αναλυτές, τώρα πάντως έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάζουν οι ίδιοι αυτά τα όπλα, τα οποία είναι κοινό μυστικό ότι τα προμήθευε το Ιράν στο πρόσφατο παρελθόν. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τις διπλωματικές προσπάθειες, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία αφενός των Υπουργών Εξωτερικών Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να μεσολαβήσει για να σταματήσει αυτή η σύγκρουση ανάμεσα, όπως είπε, σε δύο μουσουλμανικές χώρες. Αυτό, όπως είπε, είναι απαράδεκτο. Ίδιες πρωτοβουλίες είναι έτοιμες να πάρουν και άλλες χώρες του κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που χαρακτήρισαν απαράδεκτες τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Ενώ όσον αφορά τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να μην ξεχνάμε το θέμα των στενών του Ορμούς, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι ήταν ανεπαρκής η απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση των 7 σημείων του Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, όπως είπε, οι επαφές μέσω τρίτων συνεχίζονται.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, συνιστάται στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται ήδη εκεί, να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία, να ενημερώνονται από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Τώρα, ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ, μιλώντας εδώ στο Ελληνικό Ρέντιο 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο από τα δύο που λέγαμε και νωρίτερα πως υπάρχει πιθανότητα να δούμε μια σύντομη και ευτυχής κατάληξη. Και μάλιστα σταθερή, για να τον ακούσουμε.
5: Δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο ότι υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχει μια σύντομη ευτυχής κατάληξη και δει και σταθερή. Γιατί έχουμε δει, για παράδειγμα, πιο χαρακτηριστική αυτή της κρίσης στο Ιράν, να υπάρχει μια σχετική αισιοδοξία στις αγορές που να οδηγεί σε εκτόνωση των τιμών και την περιορισμό της πίεσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία όμως μετά να ξανακυλά πίσω και να έχουμε ξανά επιστροφή, και αυτό να δημιουργεί ένα σπιράλ το οποίο επηρεάζει ευρύτερα και τις τιμές και τον πληθωρισμό. Το στοιχείο είναι αυτό το κύριο. Και το δεύτερο, ότι δεν βλέπουμε πώς όλο αυτό θα πάρει μια βιώσιμη πορεία.
0: Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Μαθιουλάκης, ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, μιλώντας και αυτός στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο εάν η ποσότητα πετρελαίου που θα διοχετεύσει η Ρωσία στη διεθνή αγορά, με βάση τη συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να καλύψει τις ανάγκες και να ρίξει τις τιμές.
6: αυτά τα 35 εκατομμύρια από τη Ρωσία, τα οποία και αυτά θα βγουν σιγά σιγά σταδιακά στην αγορά, και αν μπορέσει η Ρωσία να τα βγάλει, γιατί τα δηληστήριά της τους άλλους είναι σε κακά χάλια, αλλά ακόμα και αν βγουν θα καλύψουν το μία μέρα, λιγότερο από μία μέρα της παγκόσμιας ζήτησης, τίποτα δηλαδή. Έχουμε δύο πράγματα που πρέπει να κοιτάμε όσο αφορά τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνηση και όλα αυτά. Καταρχήν πώς πηγαίνουν οι τιμές του αργού πετρελαίου, το οποίο προφανώς και συνδέεται από το πώς θα πάνε πάντα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Και δεύτερον, πώς πάει χωριστά, που είναι μια χωριστή αγορά, η παγκόσμια αγορά των δηλισμένων προϊόντων. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Από εκεί πέρα πρέπει να δούμε. Υπάρχουν άλλα πράγματα που γίνονται. Χώρια από τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν, που είναι αρκετά για το Θεαθήνη. Αυτή τη στιγμή αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, πρώτη η Γερμανία και η Γαλλία, έχουν ανακοινώσει ότι από τα αποθέματα τα στρατηγικά που έχουν θα απελευθερώσουν και δηλισμένα προϊόντα. Οπότε από εκεί θα βοηθηθεί η αγορά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι από τα τέλη του μήνα η Κίνα επίσης θα ρίξει και δηλισμένα προϊόντα στην αγορά. Οπότε από αυτά η λογική λέει ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά οι τιμές να αποκλιμακώνονται και εκεί. Αλλά μένει να το δούμε κιόλας.
0: Βέβαια, μένει να το δούμε όλο αυτό πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Τώρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές της Αθήνας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογο του. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι συζήτησαν οι δύο υπουργοί. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εφόλης της ύλης ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία, οι συνομιλίες των δύο υπουργών, οι οποίοι άλλωστε υπενθυμίζουμε ότι η χώρα μας διατηρεί στρατηγικές σχέσεις με το Κάιρο. Έγινε συζήτηση για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και για τις προοπτικές αναβάθμισης της. Αξίζει να σημειωθεί βεβαίως ότι η επικοινωνία αυτή έγινε αμέσως λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Να σας πω ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, τον κύριο Θεόπουλο, και είναι αξιοσημείωτο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, το Παλαιστινιακό, και βέβαια και ένα μεγάλο θέμα που αφορά εμάς, το θέμα του Σινά.
0: Βεβαίως, Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 τώρα, με όλη αυτή την μεγάλη εικόνα που μόλις ακούσαμε και περιγράψαμε, με επιφύλαξη την ώρα τη δρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Γιατί οι επενδυτές εκτιμούν ότι δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους. Αποτέλεσμα, το βλέπουμε από το πρωί στα ταμπλό στις διεθνείς αγορές. Παρά την αρχική σημαντική υποχώρηση των τιμών, το Brent επέστρεψε πάνω από τα 105 δολάρια. Ανάλογη πορεία και για το φυσικό αέριο, ενώ στην ελληνική αγορά τα καύσιμα παραμένουν έτσι κι αλλιώς σε υψηλά επίπεδα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας τάχτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είναι δυσμενές το τοπίο στις διεθνείς αγορές πετρελαίου μετά τις τελευταίες επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία, ενώ στην τελική ευθεία εντωμεταξύ βρίσκονται ανακοινώσεις για τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης με στόχο το φθηνότερο πετρέλαιο θέρμα. Να ξεκινήσουμε, Πινελόπη, με τις τιμές. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα τόσο στις διεθνείς αγορές όσο και στην Αντλία? Καλό μεσημέρι.
8: Καταρχήν, η αγορά, όπως λες και εσύ, έχει σταθεροποιηθεί όλες τις τελευταίες ημέρες, εδώ και τουλάχιστον ένα δεκαπενθήμερο, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Το Brent νωρίτερα είχε υποχωρήσει ελάχιστα, αλλά αυτή την ώρα ανεβαίνει και πάλι, είναι στα 105,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό είναι στα 92,7 δολάρια το βαρέλι, και εμφανίζει ανωδικές τάσεις. Ενώ εξίσου ανησυχητική είναι και η πορεία του φυσικού αερίου, το οποίο στην ευρωπαϊκή αγορά ανεβαίνει και είναι στα 83,26 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 2,24%. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά, να πούμε ότι επίσημα μόλις έχει παραμείνει σταθερά εδώ και τουλάχιστον ένα δεκαπενθήμερο στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Ωστόσο, το ντίζελ εμφανίζει μια μικρή αποκλιμάκωση και είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Το είχαμε δει έως τα 2,20, που σημαίνει ότι έχει, μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις κυβέρνησης, έχει χάσει 8 λεπτά. Τώρα, περιμένουμε τις επόμενες ανακοινώσεις της κυβέρνησης, οι οποίες θα γίνουν την Τετάρτη, 14 του μήνα. Αύριο, ωστόσο, φαίνεται ότι θα κλειδώσουν οι όποιες παρεμβάσεις θα γίνουν από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν κλειδώσει. Υπάρχουν ακόμα Στο τραπέζι όλα τα σενάρια, έτσι.
8: Ναι, γιατί όλοι παρακολουθούν το πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές. Και με βάση τις διεθνείς τιμές θα κλειδώσουν και οι παρεμβάσεις. Να πούμε ότι αν ξεκίναγε η διανομή του πετρελαίου Θέρμανσης από σήμερα, η τιμή θα ήταν στο 1,96. Και μέσα σε αυτό το 1,96 περιλαμβάνεται βέβαια και η εκδότηση των 20 λεπτών που δίνεται ήδη από τα
0: δηληστήρια.
8: Από τα δηληστήρια, αλλά και από την κυβέρνηση. Στόχος της κυβέρνησης, όπως έχει τεθεί και από τον Πρωθυπουργό αλλά και από όλους τους αρμόδιους που έχουν μιλήσει, είναι η τιμή εκείνης να είναι κάτω από 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Τώρα, τα σενάρια είναι πολλά, όπως είπες και εσύ. Φαίνεται ότι το πιο συγκρατημένο είναι αυτό που μιλάει για τιμή εκκίνησης της τάξης του 1,60 ευρώ το λίτρο. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχουμε μια επιδότηση περίπου 35 λεπτά. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, πέρα από την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, όπου θα αφορά όλους τους καταναλωτές, υπάρχουν και σενάρια για χαμηλότερη τιμή από το 1,61. Ωστόσο, παράλληλα με την επιδότηση στην Αγγλία, θα υπάρξει και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν περίπου 1.200.000 καταναλωτές. Και εδώ υπάρχουν διάφορα σενάρια.
0: Είχαν ακουστεί κάποιες πληροφορίες για ένα ποσοστό γύρω στο 20%, κάπου εκεί.
8: Ακριβώς. Υπάρχουν σενάρια που μιλάνε για 20 έως και 30%.
0: Ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό.
8: Στην περίπτωση όμως που, όπως φαίνεται, θα είναι συγκρατημένα τα πράγματα, να ξεκινήσουμε με το 20%, τότε το επίδομα θέρμανσης θα ξεκινάει από 120 ευρώ, η χαμηλότερη επιδότηση, από 100 που ήταν, και θα φτάνει έως 960 από 800 που ήταν. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί, όπως έχουμε ξαναπεί, στις περιοχές όπου έχει περισσότερο κρύο, καθώς εκεί έχουν μεγαλύτερη ανάγκη οι καταναλωτές. Ενώ πέραν αυτών των ανακοινώσεων, τις οποίες θα τις δούμε, όπως είπαμε, την Τετάρτη, αναμένουμε με ενδιαφέρον και αγωνία το τι θα συμβεί στις 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, όπου συνεδριάζει η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκεί ο Πρωθυπουργός θα θέσει για άλλη μια φορά το ζήτημα της ευελιξίας σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, έτσι ώστε να έχει περιθώρια μεγαλύτερη κυβέρνηση για να αυξήσει τις επιδοτήσεις ή τέλος πάντων να παρέμβει αν τα πράγματα γίνουν ακόμα χειρότερα.
0: Περιμένω.
8: Όλα αυτά όμως θα πρέπει να περιμένουμε για να τα δούμε.
0: Βήμα-βήμα. Πάμε να κλειδώσουν πρώτα τα μέτρα στο Μαξίμου, να τα ανακοινώσουν την Τετάρτη, να κλειδώσουν αύριο, να τα ανακοινώσουν την Τετάρτη, να τα ακούσουμε. Και εδώ είμαστε και θα συζητάμε έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο θέμα, όσο μεγάλη είναι και η αγωνία των πολιτών σε κάθε περίπτωση. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ώρα λοιπόν που αγωνιούν οι πολίτες για τα καύσιμα, καθώς ο χειμώνας είναι πρώτο μπύλων, την ίδια ώρα σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των υψηλών τιμών στα καύσιμα ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ζητώντας παρεμβάσεις για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση όφιλε να έχει αναζητήσει άλλες πηγές εσόδων, ώστε να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για τη μείωση των φόρων στα καύσιμα. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Ακούσαμε νωρίτερα και στο οικονομικό ρεπορτάζ ότι αύριο περιμένουμε να κλειδώσουν τα μέτρα. Τώρα, τι λένε από το Μαξίμου και πώς απαντούν στην κριτική της αντιπολίτευσης, Νότι? Καλό μεσημέρι, γιατί είχαμε νωρίτερα και την ενημέρωση των πολιτικών τάχτων από τον κύριο Μαρινάκη.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Υπομονή μέχρι αύριο, μέχρι 14 Οκτωβρίου, μάλλον για την ακριβή αισθητά, ο κ. Μανάκης, όπου θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Αυτή τη στιγμή όμως η οπτική γωνία της κυβέρνησης, από τη δική της οπτική γωνία μάλλον, σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, ειδικά για την Ελλάδα, μέχρι το 2028, κάτι που είναι η επέκταση ουσιαστικά του, έτσι μπορεί να ερμηνευτεί, του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης ενδικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να καλύπτεται και τα μέτρα στα οποία μπορεί να προχωρήσει η χώρα. Μια εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για την υλοποίηση μείων επενδύσεων, οι οποίες αναμένεται να προσχειριστούν, όπως είπαμε, 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το 2028. Με αφορμή και αυτό το συγκεκριμένο αίτημα της Ελλάδας και πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση, υπάρχει και μία μέσα στην πολιτική ενημέρωση την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και μία επίσηση, θα έλεγε κανείς, προς την αντιπολίτευση, διότι όπως σημείωσε ο Παύλος Βανέκης, όταν ακούν να τάζουν από την αντιπολίτευση, κάτι παραπάνω, είτε αγνοούν τον περιορισμό με τις οροφές δαπανών, είτε κρύβουν κάποιο νέο φόρο. Αν δεν πάρουμε άδεια την Κομισιόν, θα κινούμαστε όπως είπε ο Ιπακράτη, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στις οροφές δαπανών. Mm-hmm. Και αν θέλουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να γυρίσουμε στην επιτήρηση, ή έτσι ή αλλιώς. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς ότι αυτή είναι η μοναδική διέξοδος, έτσι όπως την αναγνώρισε η κυβέρνηση. Αυτό σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, παρά το ότι πρέπει να κρατήσουμε γρήγορα, είναι αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου στις μεθαυριανές οριστικές ανακοινώσεις για το πώς θα πάνε τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, πέραν δηλαδή της δημοσιονομικής ευελιξίας και του αιτήματος του σχετικού που υπέβαλε η Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει το ενδιαφέρον του ότι η συζήτηση πήγε και στο πολιτικό, καθ' αυτό πολιτικό πεδίο, καθώς ερωτήσει ο κύριος Παναγιάκης για την αντιπαράθεση Πασόκ Ελλάς με αφορμή του άρθρου του Θανάση Καρτερού. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, αν και κάνω εισπήρηση κατά τον εκκλησιαστικό όρο στο ρεπορτάζ της Ελλάς, ότι υπάρχουν αντιδράσεις για το άρθρο του κ. Καρτερού.
0: Βεβαίως θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Θα τα δούμε σε λίγο αυτά. Λίγο αργότερα θα τα δούμε αυτά. Βεβαίως. Να μείνουμε στα ενεργειακά τώρα.
9: Δεν θα προχωρήσω άλλο λοιπόν, αλλά θα σημειώσω ότι αυτό το οποίο κρατάει η κυβέρνηση είναι η ευελιξία την οποία μπορεί να έχει και το γεγονός ότι, μεθαύριο θα υπάρξουν
0: ανακοινώσεις. Ωραία. Μένουμε σε αυτό λοιπόν. Είναι το πιο σημαντικό. Νότια Ανιέδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
10: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση νέων επενδύσεων, οι οποίες αναμένονται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους. Πρόκειται για κέρια σημασίας έργα, τα οποία θα συνδράμουν ουσιαστικά στη μείωση του κόστους ενέργειας, στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας και στη θωράκιση της απέναντι σε διεθνείς κρίσεις. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής, που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Εμπεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Μαρινάκη. Τώρα να δούμε τι λέει η αντιπολίτευση στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αναφέρθηκε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης επικέντρωσε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με το αυξημένο κόστος λειτουργίας, την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια. Υπογράμμισε πως χρειάζονται κανόνες στην αγορά και κυβέρνηση χωρίς εξαρτήσεις για να χτυπήσει τα καρτέλ. Σημείωσε επίσης ο κύριος Ανδρουλάκης την πρόταση που φέρνει το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους με 120 δόσεις για όλους και επιτόκιο 3%. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για το ολοκληρωμένο, όπως σημείωσε, σχέδιο του κόμματός του για μείωση του κόστους παραγωγής και πραγματική στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
12: Οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν με άνισους όρους. Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις για την ακρίβεια και τις περιστασιακές συμφωνίες κυρίων. Χρειάζονται θεσμικές αλλαγές και κανόνες που εφαρμόζονται. Χρειάζεται ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και όλων των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών, με αυστηρές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους κανόνες, και αυτό πρέπει να γίνει για μια με μια κυβέρνηση που δεν έχει εξαρτήσεις. Διότι με εξαρτήσεις τίποτα από όλα αυτά δεν μπορείς να υλοποιήσεις.
0: Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μίλησε το πρωί εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8, και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι είχε αφήσει το λαό εκτεθειμένο στην ενεργειακή κρίση, καθώς δεν έχει, όπως είπε, την πραγματική βούληση να τα βάλει με οργανωμένα συμφέροντα.
13: Η κυβέρνηση έχει στείλει κάποιες επιστολές. Περιμένουμε να δούμε αν αυτές οι επιστολές απαντήθηκαν ή αν θα απαντηθούν. Διότι όταν περιμένεις επιστολές από άλλους να απαντηθούν, εσύ ο ίδιος θα αφήνει την κοινωνία, αφήνει το λαό σου εκτεθειμένο σε αυτές τις περιπτώσεις. Εκεί νομίζω ότι φαίνεται ότι δεν έχει την πραγματική βούληση να τα βάλει με οργανωμένα συμφέροντα. Είδαμε την κυβέρνηση λοιπόν, η οποία πολύ καθαρά έχει απορρίψει ως τώρα και το πλαφόν στα διδυστήρια και στα πρατήρια, έχει απορρίψει έως τώρα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατ' ελάχιστον για φορολόγηση περκεδών των ολιγοπολίων ή των εταιριών. Νομίζω ότι είδαμε τον κύριο Μπρατάκο χθες, πρώην υφυπουργό, παρά τον πρωθυπουργό, στεμένον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ενός συνεργάτη του πρωθυπουργού, ο οποίος βγήκε και είπε με την σημερινή του ιδέα, πρώτος πρεβέα, ότι ναι, είναι ορθή η πρόταση του Ανδρουλάκη για το ιταλικό μοντέλο, για το μηχανισμό δηλαδή, ο οποίος θα μπορεί μέσα από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ να τα επιστρέφει ως μειωμένο συντελεστή στον ειδικό φορό κατανάλωση.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης και από τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, είναι το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Παλταζή, τόνισε ότι η Ελλάδα απουσιάζει, όπως είπα, τον πυρήνα των χωρών μελών που ζητούν, χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ζητούν να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των δηληστηρίων.
14: Είπαμε ότι έχουμε τέσσερα εργαλεία, εκ των οποίων το ένα, το οποίο προτείνουμε, που είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, θα με επιτρέψετε, μια πρωτοβουλία η οποία αυτή τη στιγμή παίρνεται και σε επίπεδο πανευρωπαϊκό από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Αυστρία και μια σειρά άλλων χωρών. Εκεί πέρα η χώρα μας απουσιάζει. Από μια δηλαδή πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία χωρών που είναι στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας απουσιάζει. Από την άλλη λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν στα κέρδη τόσο στην αντλία όσο και στο δηληστήριο, όσο δηλαδή όταν βγαίνει το δηλισμένο προϊόν. Από την άλλη έχουμε μιλήσει για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και μείωση του ΦΠΑ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την αγωνία εκπαιδευτικών, μαθητών και οικογενειών αναφορικά με την κατάσταση στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα, σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που διενήργησε τον έλεγχο αερορεσμού του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων ζητά αφήσει απαντήσεις για την προέλευση της οσμής. Πάμε στο Γιώργο Κουβό για να μας πει περισσότερα. Ωστόσο, τα σχολεία παραμένουν κλειστά και θα παραμένουν κλειστά, Γιώργο, έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό ακριβώς διαμηνεί ο Δήμος Αθηναίων. Θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία. Παρόλο που οι δοκιμές αδοχής και στεγανότητας ολοκληρώθηκαν με επιτυχή αποτελέσματα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην έκθεσή της η εταιρεία, χωρίς να διαπιστωθούν διαρροές στο ελεγχθέν εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων φυσικού αερίου. Οπότε και στη συγκεκριμένη έκθεση αναφέρει κάποιες απαιτούμενες ενέργειες, όπως την εκπόνηση τροποποιητικών μελετών και των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου βάσει της υφιστάμενης κατάστασης, η υποβολή των τροποποιητικών μελετών στον αρμόδιο φορέα προς θεώρηση, η υλοποίηση των απαιτούμενων πανεμβάσεων όπως αυτές θα προκύψουν από τις θεωρημένες τροπικές μελέτες και η αντικατάσταση του ΕΦΚΑ του αντικατασμικού συνδέσμου μεταξύ δικτύου και καυστήρα. Τώρα το θέμα είναι ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει ζητήσει τη συμβολή τόσο του ΤΕΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση προκειμένου να κάνει αυτοψία, να πραγματοποιήσει αυτοψία στους χώρους του συγκροτήματος της Γράβας, κάτι που όπως είχε διαμηνήσει πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι και την Κυριακή που μας πέρασε, μέχρι και χθες, που όμως τελικά δεν έγινε. Το Τεχνικό Επιμελητήριο τονίζει ότι δεν είχε την απαιτούμενη άδεια από το Υπουργείο Παιδείας για να προχωρήσει, έπρεπε να ληφθεί μια συγκεκριμένη άδεια που δεν την είχε λάβει από το Υπουργείο Υγείας για να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες εντός των σχολείων. σχολικών κτηρίων. Από την άλλη, ζητούσαν και τη συμβολή, ο Δήμος δηλαδή, ζητούσε τη συμβολή της εταιρείας των κτηριακών υποδομών. Σύμφωνα όμως με πηγές των κτηριακών υποδομών με τις οποίες επικοινωνήσαμε, μας είπαν χαρακτηριστικά ότι το δικό τους κομμάτι δεν σχετίζεται με ζητήματα διαρροής αερίου ή όχι. Η εταιρεία κτηριακών υποδομών έχει αναλάβει ξεκάθαρα το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών μονάδων και άρα δεν τους υποχρεώνει, δεν έχει κάποια ευθύνη, ας πούμε, ως προς τη συμμετοχή σε κάτι τέτοιο. Μας. Πρέπει να πούμε ότι για τη συμμετοχή τους ο Δήμος Αθηνών έστειλε σχετική επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας, την οποία ζητούσε την συμμετοχή των κτηριακών υποδομών, που τελικά δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμή τουλάχιστον.
0: Μένεις προς το παρόν στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στο Ερνιούς Ρέντ 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο κύριος Θωμάς Γεωργιάδης, είναι αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος μίλησε για πλήρη απουσία της πολιτείας και των αρμόδιων κρατικών φορέων. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
16: Εμείς το μεσημέρι της Παρασκευής κλείσαμε το αέριο, κλείσαμε την παροχή από το δίκτυο προς τον Λέβητα. Δεν υπάρχει δηλαδή από την περασμένη Παρασκευή, δεν υπάρχει αέριο που να πηγαίνει από το δίκτυο στον Λέβητα. Είναι κενό δηλαδή.
17: Έχετε κλείσει το αέριο.
16: Σωστά.
17: Το επόμενο βήμα ποιο είναι?
16: Το επόμενο βήμα είναι ο πλήρης έλεγχος του δικτύου.
17: Το κάνατε?
16: Εμείς κάναμε το κομμάτι που μας αναλογούσε, προσέξτε, γι' αυτό λέω ότι είπατε ότι τη διαβάσατε. Η μελέτη όλη αυτή και το πόρισμα λέει κάποια πράγματα. Μέσα σε αυτά τα πράγματα μιλάει ότι υπάρχουν και τροποποιητικές διαδικασίες μέσα στο δίκτυο. Αυτό δεν μπορεί ο Δήμος να καθίσει και να το δει.
17: Είπατε ότι έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις.
16: Μάλιστα.
17: Που δεν σημαίνει ότι είναι επικίνδυνες, αλλά πρέπει να εξεταστεί. Ωραία, ποιος τις έκανε, ποιος τις ελέγχει, ξέρετε?
16: Δεν το ξέρω. Αυτό σας λέω. Δεν τις ξέρουμε. Ποιος τις έχει κάνει. Γι' αυτό εξηγώ ότι και η ΚΤΥΠ έχει λόγο, και το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να είναι παρόν. Γράμμα υπάρχουν 15 σχολεία. Από τα 15 σχολεία, μόνο ένα σχολείο έχει ενεργειακή αυτονόμηση. Τα υπόλοιπα 14, όπου είναι τα 4 του Γαλατσίου και τα 10 του Δήμου της Αθήνας, ζεσταίνονται από τον ίδιο καυστήρα. Σα έχω πει ένα κάρο πράγματα που είναι ανάποδα εκεί μέσα. Που ξαναρωτάτε για την ασφάλεια. Σας λέω ότι εκεί μέσα έχουν γίνει μετατροπές. Δεν είναι προφανές ότι υπάρχει θέμα ασφάλεια.
17: Λέτε δεν υπάρχουν οσμές αυτές τις τρεις μέρες που είστε εκεί?
16: Δεν υπάρχουν, όχι.
17: Και η εταιρεία που έχει ελέγξει το αέριο δεν έχει βρει πρόβλημα?
16: Δεν έχει βρει πρόβλημα.
17: Μάλιστα.
16: Σε αυτά που μπόρεσε να ελέγξει.
0: Εμείς πάντως κρατάμε ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Τώρα, Γιώργο Κοβέ, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Φεύγουμε από την Κράβα και πάμε στην Κυψέλη. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάσταση των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
15: Ναι, πραγματοποιούνται ακόμη εργασίες ελέγχου των κτηρίων. Πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με τον κύριο Δήμα, τον Υπουργό Υποδομών, στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο σήμερα, μας ενημέρωσε ότι είναι 87 τα κτίρια που είναι στη ζώνη επιρροής του έργου. Από αυτά όμως, μόλις τα 20 έχουν υποστεί κάποιες λάβες. Μάλιστα, 14 ήταν τα αρχικά. Μόλις την Παρασκευή είχαμε την πρόσταση 6 επιπλέον, για τα οποία ζητήθηκε από το ΤΕ να πραγματοποιήσει και σε αυτά ελέγχους. Για τα πρώτα 14 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έλεγχοι από μηχανικούς τεχνικού επιμελητηρίου. Πρόκειται για ενδιάμεση έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί. Από τα 14 λοιπόν περίπου στα μισά φαίνονται ότι υπάρχουν βλάβες και στο φέροντα οργανισμό των κτηρίων. Δηλαδή μιλάμε για κολόνες για τέτοια σημεία των κτηρίων. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε όλοι τις τελικές εκθέσεις που σύμφωνα με τους ειδικούς αναμένονται μέχρι τέλος Δεκεμβρίου να βγουν οι τελικές εκθέσεις για όλα τα κτίρια.
0: Πόσα κτίρια είναι περίπου, έχουμε εικόνα, Γιώργο?
15: Αυτή τη στιγμή είναι 20.
0: 20 κτίρια.
15: 4 συν 6, 20.
0: Πολυκατοικίες, πολλά διαμερίσματα, πολλές οικογένειες που έχουν αγωνία.
15: Να. Το αξιοσημείωτο είναι ότι όταν πήρε τον λόγο ο κ. Μιτζάλης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναδόχου Εταιρείας, μας είπε ότι πριν από τη τελική διακοπή, τελευταία διακοπή του Μετροπολιτικά, υπήρξαν νωρίτερα άλλες 4 διακοπές. Άρα δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος από την εταιρεία. Φαίνεται ότι το πάνε βήμα-βήμα, ούτως ώστε να βλέπουν καθημερινά, βλέπουν σε κάθε βήμα τις καθυστερήσεις που υπάρχουν και προσπαθούν να συνεχίσουν το στο επόμενο βήμα το έργο του. Άρα και μέσα από αυτά τα βήματα έφτασαν σε αυτό εδώ τώρα προκειμένου να διακοπεί η λειτουργία. Πρέπει να σου πω ότι στις 6 Μαΐου είχε πραγματοποιηθεί επιστολή από την Ελληνικό Μετρό προς την ανάδοχο εταιρεία, με την οποία ζητούσε να πραγματοποιηθούν επικαιροποιημένες και πιο τακτικές μετρήσεις, δεδομένου ότι βλέπαν ότι υπήρχαν αυτές οι διαδοχικές πάσεις με εντοπισμό καθυζήσεων.
0: Μένουμε σε αυτά, κρατάμε ότι ξεκινούν άμεσα εργασίες αποκατάστασης του ζημίου. Γιώργο Κοβές, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, ειδικά οικογένειες με παιδιά. Τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου του 2027 προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασαν νωρίτερα οι αρμόδιοι υπουργοί κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Πάμε στον Κώστα Νούση, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
18: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πλέον από 1η-1η του 2027 είναι αυτό το οποίο λέμε απαγόρευση. Είναι υποκόπτηση στις ηλικίες κάτω των 15 ετών για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ξεκινάμε με το Facebook, TikTok και το Instagram σε πρώτη φάση και θα εισάγονται και άλλες πλατφόρμες όσο περνάει ο καιρός. Ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό με το νέο νομοσχέδιο, το οποίο θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή στις 22 του μηνός Οκτωβρίου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, ενώ στις 13 αύριο θα εισαχθεί στην αντίστοιχη τροπή της Βουλής, ναι, για διαβούλευση. Θεσπίζεται το ηλικιακό όριο το οποίο συζητάμε τόσο καιρό για ψηφιακή ενηλικίωση στα 15 έτη. Υπάρχει, τίθεται υποχρεωτική επαλήθευση πλέον από τις πλατφόρμες, δηλαδή οι πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες να επαληθεύουν την ηλικία των ατόμων που έχουν εγγεγραμμένα, δηλαδή δεν θα μπορούν να λένε ότι δεν ξέραμε ότι είναι 13 χρονών ή 12 ετών. Θα πρέπει
0: θα έχουν ευθύνη πλέον ήδη στις πλατφόρμες, βέβαια.
18: Ακριβώς, θα πρέπει να μπορούν να το πιστοποιήσουν. Και αν δεν μπορούν να το πιστοποιήσουν, θα πρέπει να βγάζουν ουσιαστικά στην πρώτη σελίδα τους ένα QR code και με τα εργαλεία τα οποία έχει δημιουργήσει η ελληνική πολιτεία εδώ και 2 χρόνια, όπως είναι το Kids Wallet και το GovWallet.gr, να ταυτοποιούν την ηλικία. Και επειδή τίθεται πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα για τα προσωπικά δεδομένα, δεν υπάρχει κανένα θέμα στην διαρροή προσωπικών δεδομένων, αφού το Kids Wallet ουσιαστικά θα επιβεβαιώνει και δεν θα δίνει στοιχεία ηλικίας. Θα απαγορεύει δηλαδή αυτό το οποίο γίνεται τώρα τόσο καιρό, τα παιδιά δίνουν τις ηλικίες τους, είτε είναι ψευδή είτε είναι ανοιχτή, και όλα τους τα προσωπικά δεδομένα. Από πρώτη-πρώτη εφαρμογή, όπως είπε και ο κύριος Χέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, πλέον περνάμε από την ατομική ευθύνη στην εταιρική ευθύνη. Από την πλευρά του κύριος Παπαστεργίου, Υπουργός Τουρκιακής Διακυβέρνησης,

0: ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
1: Οι πλατφόρμες θα είναι υπεύθυνες για να κρίνουν την ηλικία των χρηστών, είπε από την πλευρά του Δημήτρη Παπαστεργίου.
2: Η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα. Δηλαδή, τι, δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ασφαλές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τέτοια εργαλεία σαν το Kids Wallet. Η Ευρώπη, ούτως ή άλλως, από πέρσι το καλοκαίρι είχε εκδώσει σχετικές οδηγίες.
1: Στα επόμενα βήματα τώρα αναφέρθηκε από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Τα βήματα είναι η διαπραγμάτευση με τις ευρωπαϊκές αρχές, η δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου και η ψήφισή του μέσα στο 26, ώστε να ισχύει η απαγόρευση από 1 Ιανουαρίου του 27. Εδώ είμαστε όντες απολύτως συνεπείς σε αυτό που είχαμε αρχικά εξαγγείλει πάνω στα βήματα που είχαμε καθορίσει.
1: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα, όμως πάμε και πάλι εκ των συνόρων, γιατί απονεμήθηκε πριν από λίγο το φετινό Νόμπελ Οικονομίας σε δύο Αμερικανούς οικονομολόγους. Είναι εδώ κοντά μας, εδώ στο στούντιο, η Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γουντφορντ, Έλενα, είναι οι φετινοί νικητές.
4: Ακριβώς, είναι δύο Αμερικανοί οικονομολόγοι. Απονεμήθηκε το Νόμπελ Οικονομίας για τα μικροοικονομικά θεμέλια στη μακροοικονομική σταθερότητα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Σουηδικής Ακαδημίας, που προσθέτει ότι τα νέα μοντέλα που ανέπτυξαν οι δύο οικονομολόγοι χρησιμοποιούνται πλέον από τις κεντρικές τράπεζες και τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο για την αντιμετώπιση των οικονομικών κλειδονισμών, δηλαδή κρίσεις όπως οι ενεργειακές κρίσεις ή οι ευνίδιες μεταβολές στην κατανάλωση των νοικοκυριών. Οι δύο οικονομολόγοι θα μοιραστούν και το οικονομικό βραβείο του 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ Γρηγόρη, να πούμε ότι με την απονομή του Νόμπελ Οικονομίας κλείνει και για φέτος η απονομή των βραβείων.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρεγιού Ζαρέντιο 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα. Σε πόλεμο με διάσπαρτες, με τοπικές συγκρούσεις σε καθημερινή βάση, εξελίσσεται πλέον η αντιπαράθεση ανάμεσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ. Εντείνεται λοιπόν η πολιτική σύγκρουση με αιχμή και το πρόσφατο άρθρο, είναι το τελευταίο επεισόδιο αυτό, το πρόσφατο άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού, στο οποίο κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη για οργανωμένη εκστρατεία συγκοφάτης του Αλέξη Τσίπρα. Και από την άλλη πλευρά, η Χαριλάου Τρικούπη απαντά κάνοντας λόγο για λίβελο και τοξικότητα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
6: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως προανέφερε, στο άρθρο του πρώην λογογράφου του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερού, στην εφημερίδα των Συντακτών, με τίτλο «Τι συμβαίνει με τον Νίκο Ανδρουλάκη», ήταν η αφορμή προκειμένου να ξεσπάσει μια νέα διαμάχη μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Από το ΠΑΣΟΚ εξαπολύουν σφοδρή επίθεση, κατηγορώντας τον κύριο Καρτερό ότι έχει οργανώσει μια συστηματική εκστρατεία όξης διχασμού αλλά και συγκοφαντικών επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως, ο Θανάσης Καρτερός δεν έμεινε μόνο σε αυτό, αλλά στο άρθρο του αφισβήτησε και την πολιτική στρατηγική του Νίκου Ανδρουλάκη, επικρίνοντας την στάση του απέναντι στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που επιτίθεται φραστικά σε εκπροσώπους της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μάλιστα, έκανε και ειδική αναφορά ο κ. Καρτερός στο άρθρο του για το τελευταίο περιστατικό με τον Κωνσταντόπουλο και την Άννα Παπαδοπούλου. Yes. Ακόμη ο κύριος Καρτερός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι επιχειρεί να ταυτίσει πολιτικά τον Τσίπρα με τον Μητσοτάκη, καταλογίζοντας μάλιστα το αιχμηρό ερώτημα που προκάλεσε βεβαίως και τη μήνυ του ΠΑΣΟΚ, αν η τακτική αυτή αποτελεί συνειδητή κομματική στρατηγική ή είναι αποτέλεσμα πολιτικής βλακείας.
1: Είναι σε υψηλούς τόνους οι αντιδράσεις έτσι κι αλλιώς. Θα ακούσουμε σε λίγο τι είπε εδώ στο σταθμό και ο Κώστα Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Αλλά είχαμε και παρέμβαση και από τον, ρωτήθηκε μάλλον, κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τον brief νωρίτερα, και βλέπουμε ότι όλοι είναι εναντίον όλων πλέον. Έτσι,
6: ακριβώς. Κληθείς λοιπόν να σχολιάσει την αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ, ο κύριος Μαρινάκης είπε πως όταν

0: Υπάρχει έλλειμμα προτάσεων, υπάρχει πλεόνασμα ιδρύων και διαξηφισμών. Όχι στο πολιτικό πλαίσιο, όλο αυτό δεν μοιάζει με προοδευτικό μέτωπο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, αλλά με πολεμικό μέτωπο. Στο ΠΑΣΟΚ η μόνη τους έννοια είναι να μην συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά με όλους αυτούς που δέχονται τα πειρά, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης νωρίτερα.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλοι εναντίον όλων, λοιπόν, για υιοθέτηση ρητορικής Άδωνη Γεωργιάδη και για αλλησαλές επιθέσεις από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη. Έκανε λόγο ο Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8.
2: Όταν ο λογογράφος του κ. Τσίπρα επιλέγει να γράψει ένα άρθρο το οποίο στολίζει με πολύ βαριές πράξεις προσωπικές, μη πολιτικές. Και τον Νίκο Ανδρουλάκη, αυτό νομίζω δείχνει και τον πανικό που υπάρχει και την προσπάθεια που υπάρχει και μια ιδιοκτησιακή αντίληψη. Δηλαδή, τι λέει περίπου το άρθρο, ότι άμα δεν είστε με τον Τσίπρα, δεν μπορεί να υπάρχει. Σαν μια αντίληψη ιδιοκτησίας. Προφανώς δεν υπάρχει αυτό. Εμείς είμαστε μεγάλη δημοκρατική παράταξη, η αριστερά της χώρας. Απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, η Ελλάδα έχει βάλει στόχο τον Πασόκ. Είναι ξεκάθαρο. Δεν τη νοιάζει η Νέα Δημοκρατία, δεν κάνει και κάποια ιδιαίτερη αντιπολίτευση. Δεν είναι το κόμμα το οποίο έχει βάλει την ατζέντα ούτε στο θέμα τα κοινωνικά ούτε στα οικονομικά. Προσπαθεί απλά να χτυπήσει τον Πασόκ. Φοβάμαι πολύ ότι έχει επιλέξει αυτόν τον δρόμο και ότι αυτό συνεχώς θα διευρύνεται. Όσο τα γκάλοπ δείχνουν ότι η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα είναι ένα διάτονα αστέρα του πολιτικού σύστηματος.
1: Από την Ελλάδα τώρα, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου μίλησε εδώ στο Αρκινού Στρέτο 105,8 και ερωτήθηκε για την κριτική του Πασόκ και να ακούσουμε πώς απάντησε.
3: Θέλω να είμαι καθαρή. Τον κύριο Κατρέο τον γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι τον μπαμπά μου να φέρνει μέσα το ριζοσπάστη και να διαβάζει τα άρθρα του αγαπητού Θανάση. Από εκεί και πέρα θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Αυτή τη στιγμή αυτά τα οποία βιώνουμε στην Ελλάδα είναι αυτά τα οποία θέλει να κουβεντιάσει ο καθημερινός κόσμος. Η επίθεση που έγινε λίγες μέρες πριν στην Ελευσίνα από φασίστες έναν αντιφασίστα. Οι τιμές του πετρελαίου.
4: Τι επιδιώκει ο κύριος Καρτερός με, με αυτό το άρθρο του και τη χυδαία, πολιτικά χυδαία, ξαναλέω, επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη.
3: Κοιτάξτε, έγινε μια επίθεση σε ένα τελεχός μας λίγες μέρες πριν, απρόκλητη σε ένα κανάλι. Και δεν καταδικάστηκε την ηγεσία του Πασόκ. Πέρα από αυτό όμως, εγώ πιστεύω βαθιά στην πολιτική ότι οι επιθέσεις, οι συζητήσεις μάλλον, ακόμα και οι πολύ αοξίες συζητήσεις, οφείλουν να είναι πολιτικές και να μην μπαίνουν ποτέ στο προσωπικό ερώτημα. Γιατί τα προσωπικά δεν αφορούν κανένα πολίτη. Είναι βέβαιο ότι η πολιτική αντιπαράθεση οφείλει και πρέπει να γίνεται με αυτούς τους όρους.
4: Από εκεί και οι οποίοι όροι όμως δεν τηρούνται. Επιτρέψτε μου, κύριε Αντωνοπούλου.
3: Δημοσιογράφου, και ολοκληρώνω με αυτό. Η γράφη είναι κάθε αυτόνομο δημοσιογράφου, είναι ακριβώς αυτόνομη. Και εκεί φτάνει ο σχολιασμός μου.
1: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Προφυλακιστέ εκριθήκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ που προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ήταν μια μαραθώνα διαδικασία η οποία διήρκησε 17 ώρες και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του οδηγούνται στη φυλακή και οι δύο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται ως οι εγκέφαλοι του κυκλώματος που προκάλεσε ζημία στον ΕΦΚΑ ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περί τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα τρεις εμπλεκόμενοι, ένας λογιστής και ένα ζευγάρι άχυρα ανθρώπων και ακόμα μία γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία αποφασίστηκε να κρατηθεί λόγω ενός ευρωπαϊκού εντάλματος που αφορούσε άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και εγκυοδοσία μεταξύ 4 και 8.000 ευρώ.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια άλλη τώρα σημαντική εξέλιξη, εκατοντάδες είναι οι έλεγχοι σε ιατρία και κέντρα αισθητικής που έχουν πραγματοποιηθεί μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας MedWatch, όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο Ερτ Νιούς. Ο Υπουργός προανήγγειλε και την ψήφιση νομοσχεδίου εντός του Οκτωβρίου για την αντιμετώπιση της παραπλάνησης στον χώρο της ψυχικής υγείας. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
6: Φτιάχνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την Ένωση των Ψυχολόγων, που το έπειχαν μόνο ιδιωτικά σωματεία. Φτιάχνονται επιστημονικές επιτροπές που θα καθορίσουν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις. Ναι. Φτιάχνονται τον τρόπο που θα γίνει το έλεγχος αυτών οι οποίοι ασκούν αυτές τις δραστηριότητες. Μπαίνει μία τάξη. Η παραβατικότητα που βγαίνει είναι χαμηλή. Είναι κάτω από το 1%. Έχουμε κάνει ελέγχους πάρα πολλούς και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στο Πειραιά. Σε περίπου 300 περιπτώσεις στην Αθήνα, περίπου, αν θυμάμαι καλά, 100 κάτι περιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη και άλλες 70 στο Πειραιά.
4: Σε ποιους κλάδους, ειδικότητες, δεν ξέρω, εντοπίσατε τη μεγαλύτερη παραβατικότητα?
6: Δεν είναι μόνο γιατροί, είναι και κέντρα αισθητικής που παρουσιάζουν και διαφημίζουν ιατρικές υπηρεσίες.
1: Νεκρή εντοπίστηκε, κυρίες και κύριοι, από τον ανιψιό της, μια 89χρονη γυναίκα, μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του 62χρονου γιου του θύματος, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Συγκλονισμένοι κάτοικοι της περιοχής που μίλησαν στην κάμερα του Ερτνιούς.
7: Η άτυχη γυναίκα ήταν η γυναίκα που περπατούσε κανονικά, είχε επικινητικά προβλήματα.
8: Εκείνη τον έβγαζε έξω, δεν μπορούσε να βγει μόνο στο έξω. Με εκείνη, μα περνάγανε παρέα από εδώ, πηγαίνανε, δεν ξέρω που πηγαίνανε, γυρνάγανε, εντάξει.
9: Ακούσατε φωνές?
8: Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Μόνο το που φώναζε για να μας καλέσει να ειδοποιήσουμε ότι το 166.
1: 82 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων υψώθηκε το πρωί σημαία στον Ιεροβράχο της Ακρόπολης. Νωρίτερα κατέθεσε στεφάνι στον άγνωστο στρατιώτη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος έστειλε μηνύματα ευθύνης για την προκοπή και την ασφάλεια των πολιτών.
10: Σήμερα, 82 χρόνια μετά, από το ίδιο αυτό σημείο που υψώνεται η ελπίδα και η ανάταση για την Ελλάδα, είμαστε όρθιοι και κληρονόμοι αυτής της ευθύνης. Της ευθύνης απέναντι στη θυσία και στην αντίσταση. Και εκπλήρωση αυτής της ευθύνης είναι η αξιοποίηση της ελευθερίας και της δημοκρατίας για την προκοπή και την ασφάλεια των Ελλήνων, αλλά και για την αποτροπή κάθε παραστρατήματος προς μυσαλόδοξες και ολοκληρωτικές ιδεολογίες. Χρόνια πολλά σήμερα για την Αθήνα μας.
1: Στη Βρετανία τώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι. Οι πάμπι, καρδιά της βρετανικής κοινωνικής ζωής και παράδοσης, αντιμετωπίζουν ένα πρωτοφανές κύμα λουκέτων το τελευταίο διάστημα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ακούμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Νατάσα Παυλοπούλου.
11: Η pub, τα ιστορικά στέκια όπου ο Βίλιαμ Σέξπιρ και ο Κάρλος Ντίκενς εμπνεύστηκαν πολλά από τα αριστουργήματά τους, κατεβάζουν ρολά η μία μετά την άλλη. Ένας από τους πιο εμβληματικούς θεσμούς της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής στη Βρετανία βιώνει μία πρωτοφανή κρίση, με σχεδόν μία επιχείρηση να βάζει οριστικό λουκέτο κάθε μέρα. Μέσα στους πρώτους 9 μήνες του έτους, 291 pub εξαφανίστηκαν από το χάρτη, ενώ οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό σε 360 μέχρι το τέλος της χρονιάς. Τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Βρετανική Ένωση Ζηθοποιών και Ιδιοκτητών Pub αποτυπώνουν την πίεση που δέχεται ο κλάδος, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι τοπικές κοινωνίες και η εμπορική δραστηριότητα, καθώς όπως καταγγέλει χάνεται σταδιακά ένας παραδοσιακός χώρος συνάντησης για πολλές βρετανικές κοινότητες. Οι επαγγελματίες αποδίδουν την κρίση σε ένα εκρηκτικό συνδυασμό: αυξημένα λειτουργικά έξοδα, βαριά φορολογία και ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο που απειλεί πλέον περίπου 5.000 θέσεις εργασίας, πλήττοντας κυρίως τους νέους κάτω των 25 ετών. Η αρνητική εικόνα, μάλιστα, δεν φαίνεται να αντιστρέφεται παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές παρεμβάσεις με τη μείωση στο φόρο επαγγελματικών ακινήτων. Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, οι κοινότητες, η κληρονομιά μας και οι κεντρικοί δρόμοι που χάνουν όταν κλείνει μια pub. Το Υπουργείο Οικονομικών χάνει κατά μέσο όρο 200.000 λίρες σε φορολογικά έσοδα κάθε φορά που ένας μπάρμαν παίρνει τις τελευταίες παραγγελίες, καταγγέλουν οι ιδιοκτήτες pub, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό Άντι Μπέρμαν να κάνει περισσότερα.
1: Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, κόκκινο βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι των Ιωνίων της νέας χρονιάς. Καλό μεσημέρι.
12: Πολύ σωστά. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λοιπόν 1-0 με χρυσό σκόρ το κορυφαίο του αγώνα, το Ρέτσο, που σημείωσε τον γκολ της νίκης με σούτ από το ύψος του πέναντι, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη με κεφαλιά ασίστ του Φρόιλερ στο 34ο λεπτό. Οι Ερυθρόλευκοι έπαιξαν με 10 παίκτες από το 66ο λεπτό λόγω της αποβολής του Σάλιαγκα με 2 κίτρινες κάρτες μέσα μάλιστα σε 4 λεπτά. Άντεξαν στην όποια πίεση που άσκησαν οι πράσινοι και τελικά πήραν το υπερπολίτημο τρίποντο. Στα άλλα, χθες ένα παιχνίδια. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός επίσης 2-0 και Άρης Βόλος 3-1 για την έκτη αγωνιστική, να ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα. Στις 6 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Να θυμίσω το Σάββατο ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στα υψηλά κλιμάκια της βαθμολογίας πλέον, όπου έχει μπει για τα καλά φωτιά, πάντα πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, στους 14 ΑΕΚ, 13 Ολυμπιακός και στους 12 βαθμούς ο τέταρτος ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως σήμερα... οποίος όμως σήμερα έχει μάτς λιγότερο και παίζει σήμερα με την Καλαμάτα.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
13: Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται την Τρίτη με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, κυρίως από το βράδυ, στις σποράδες στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Οι άνεμοι, βαθμία στα δυτικά και βόρεια, θα είναι βόρειοι και θα ενισχυθούν στα 8 μποφόρ. Θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει στο Ιόνιο, τα Επιρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο τους 20 με 22 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα θα φτάσει στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, βροχές και βαθμία σποραδικές καταιγίδες, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές από το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοδυτική 6 μποφόρ με ενίσχυση το βράδυ και η θερμοκρασία από 12 έως 17 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα παρέρτα από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής και φυσικά από όλο το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις ΣΕΡΕΣ στους 101,5. Από την Οριστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 FM, ενώ για την Κομωτινή σήμερα ισχύει μόνο η συχνότητα των 91,2. Το Μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4. Ξεκινήσαμε με το Change My Ways, ένα αυθεντικό blues κομμάτι που περιλαμβάνεται στο album Pearl River του Αμερικανού κιθαρίστα και τραγουδιστή του και συνθέτη του Mike Zito, ο οποίος έχει ξεχωρίσει τόσο για τη σολοπορία του όσο και ως ιδρυτικό μέλος των Royal Southern Brotherhood. Οι στίχοι του κομματιού αποτυπώνουν βαθιά προσωπική ιστορία εξομολόγησης, λύτρωσης και προσωπικής αλλαγής, καθώς ο Zito αντλεί έμπνευση από τις δικές του μάχες με τον εθισμό και την προσπάθειά του να βρει μια νέα καθαρή πορεία στη ζωή. Η σύνθεση συνδυάζει δυναμικά blues κιθαριστικά solo με μια soul, θα έλεγα, φωνητική ερμηνεία, αναδεικνύοντας το χαρακτηριστικό νότιο ήχο, ο οποίος διακατέχει και τον ίδιο αλλά και ολόκληρο το δίσκο στο οποίο περιλαμβάνεται και το κομμάτι και ο οποίος ηχογραφήθηκε στη Νέα Ορλεάνη και περιέχει εξαιρετικές συνεργασίες με καταξιωμένους μουσικούς της τοπικής σκηνής όπως ο Cyril Neville, ο οποίος συμμετέχει στο ομώνυμο βραβευμένο κομμάτι του άλμπουμ. Για τη συνέχεια έχουμε Steve Nimmo, το Running On Back To You, ένα εξαιρετικό blues κομμάτι, αργό blues, σκοτσέζος ο Nimmo. Είναι γνωστός τόσο για τη σολοπορία του όσο και για την μακροχρόνια μουσική του σύμπραξη με τον αδερφό του τον Alan στο σχήμα The Nimmo Brothers. Το τραγούδι αποτελεί ένα κεντρικό κομμάτι του άλμπουμ του Winding Wheel, το οποίο κυκλοφόρησε το 2010 και ανέδειξε την ικανότητα του καλλιτέχνη να συνδυάζει δυναμικά εκφραστικά κιθαριστικά σόλο με ειλικρινή συναισθηματικά φορτισμένους στίχους γύρω από τις ανθρώπινες σχέσεις και τον έρωτα. Η μουσική σύνθεση ακροβατεί ανάμεσα στην ομοίη ενέργεια του σύγχρονου blues και τις λυρικές ευαισθησίες της Αμερικάνα και roots σκηνής στη μουσική της Ευρώπης, επιβεβαίνοντας τη θέση του Steve Nimmo ως έναν από τους πιο ξεχωριστούς και αφοσιωμένους εκπροσώπους της βρετανικής και ευρωπαϊκής blues σκηνής. Λοιπόν, από εδώ από την Κομωτινή ακούτε το Μπαρέρτ και φυσικά μέσα από την τεχνολογία της ΕΡΤ σε όλο το δίκτυο που έχει χτίσει η ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ο Φώτης Ζάντζας είναι στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές. Σας πληροφορώ ότι για λίγη ώρα ακόμα δεν θα λειτουργεί η συχνότητα των 98,1 εδώ στην Κομωτινή. Θα εκπέμπουμε μόνο από τους 91,2. Λοιπόν, πολλά blues σήμερα εδώ στο Μπαρέρτ. Μια έτσι μπλαζέ Δευτέρα. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 4.

Ακούσαμε το A Room With No More Waiting, ένα αργό blues. Ένα καλλιτεχνικό έτσι, εγχείρημα ενός καλλιτέχνη που φέρει το ψευδώνυμο Do Tunes μάλλον, πίσω από το οποίο βρίσκεται ο δημιουργός και συνθέτης Tram Van Hank. 2025, με τον ίδιο τίτλο κυκλοφόρησε το άλμπουμ, εξερευνά κυρίως θέματα μοναξιάς, εσωτερικής αναζήτησης και μελαγχολίας, όπως όλα τα blues. Συνδυάζει παραδοσιακές blues και soul forms με σύγχρονες ενορχιστρώσεις και εκφραστική κιθαριστική δουλειά. Η μουσική ατμόσφαιρα του δίσκου χτίζει ένα χώρο βαθιάς περισυλλογής, όπου οι στίχοι και οι μελωδίες αντικατοπτρίζουν την αίσθηση της απομόνωσης και την προσπάθεια έφρασης λύτρωσης μέσα από τη μουσική έκφραση. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα δυναμικό blues κομμάτι με rock στοιχεία από έναν μουσικό και κιθαρίστα, τον Odin Mann, ο οποίος είναι γνωστός για την ενασχόλησή του με τον παραδοσιακό αλλά και τον σύγχρονο ηλεκτρικό ήχο του blues. Λέγεται Blues Goes On. Το τραγούδι αντικατοπτρίζει την φιλοσοφία του καλλιτέχνη σχετικά με τη διαχρονικότητα και την ανθεκτικότητα του είδους, συνδυάζοντας εκφραστικά κιθαριστικά σόλο με ρυθμικές γραμμές που τιμούν τις κλασικές ρίζες της blues μουσικής παράδοσης.

Αυτό ήταν το One Day, ένα τρυφερό blues κομμάτι από τον Νορβηγό κιθαρίστα και τραγουδιστή και συνθέτη, τον Steinar Ytrehus, ο οποίος είναι γνωστός για την αφοσίωσή του στο rock blues ιδίωμα μέσα από τις προσωπικές του δουλειές. Εκφραστική κιθάρα, μελωδικές γραμμές που αναδεικνύουν το προσωπικό του μουσικό ύφος, το οποίο συνδυάζει στοιχεία τόσο από τις rock φόρμες αλλά και από τις σύγχρονες ανεξάρτητες παραγωγές που ακούγονται κατά καιρούς στην Ευρώπη. Μέσα από τους στίχους και την ερμηνεία του καλλιτέχνης αποτυπώνει θέματα ελπίδας, προσμονής, εσωτερικής αναζήτησης, προσφέρει μια αυθεντική και ατμοσφαιρική ακουστική εμπειρία. Λοιπόν, τώρα το Beast, The Beast είναι, έτσι λέγεται το τραγούδι, είναι ένα εκρηκτικό μεγάλης διάρκειας blues κομμάτι από τους Rhythmic Revival. Ένα δυναμικό μουσικό σχήμα που συνδυάζει στοιχεία από παραδοσιακό blues και νότιο rock και ψυχεδελικές κιθαριστικές φόρμες, καθηλωτικά riff, παρατεταμένα και υψηλής δεξιοτεχνίας κιθαριστικά solo, καθώς και ομοί, παθιασμένη ερμηνεία που αναδεικνύει τις ζωντανές και αυτοσχεδιαστικές καταβολές της μπάντας. Με τη μουσική τους ταυτότητα, οι καλλιτέχνες καταφέρουν να τιμήσουν τις κλασικές ρίζες του είδους και προσφέρουν παράλληλα μια φρέσκια και δυνατή ροκ ενέργεια που έχει κερδίσει την εκτίμηση των φίλων του σύγχρονου ηλεκτρικού blues. Και όλα αυτά φυσικά εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στην Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, στις Έρες τους 101,5, στην Οριστιάδα στους 103,5, στο Βορείο Εύρος στους 101 FM και στην Κομωτινή για σήμερα στους 91,2. Φυσικά και το ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας.

Αυτό ήταν το Wheel of Fortune, ένα εξαιρετικά μελαγχολικό τραγούδι από ένα σπουδαίο Βρετανό τραγουδοποιό. Κυρίως μας έχει συνηθίσει ακούσματα folk, αλλά πολλές φορές έτσι πειραματίζεται και με τα blues, ο Alan Taylor. Είναι γνωστός για τις αφηγηματικές του ικανότητες και τις ζεστές όριμες ερμηνείες του. Το κομμάτι περιλαμβάνεται σε ένα πολύ γνωστό δίσκο, το Living at Dawn. Εδώ σε αυτή τη δουλειά συνοδεύεται από εξαιρετικούς μουσικούς όπως ο Chris Jones, ο κιθαρίστας και ο πολυοργανίστας Beau Brockhausen, οι οποίοι συμβάλλουν καθοριστικά στον πλούτο και στον πλούτο του ήχου και σε αυτόν τον οργανικό hi-fi ήχο που έτσι διακατέχει όλη την παραγωγή. Οι στίχοι του τραγουδίου λειτουργούν ως μια στοχαστική ματιά στα παιχνίδια της τύχης, στο πέρασμα του χρόνου και στις απρόβλεπτες διαδρομές της ανθρώπινης ζωής. Τώρα το Going Around in Circles είναι ένα δυναμικό blues κομμάτι, blues εγώ θα το έλεγα, από μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια και κιθαρίστρια, την Jennifer Lynn, και το συγκρότημά της, τους Groove Revival, οι οποίοι ξεχωρίζουν για την ικανότητά τους να συνδυάζουν τις παραδοσιακές blues φόρμες με σύγχρονες πλούσιες rock, αλλά και πολλές φορές ενορχιστρώσεις που σουλίζουν λίγο. Το κομμάτι αντικατοπτρίζει την χαρακτηριστική αισθητική του σχήματος, όπου η εκφραστική φωνή της Lynn και τα δυνατά γεμάτα συνέστημα κιθαριστικά σόλο δένουν αρμονικά με στιχουργικές θεματικές γύρω από τις επαναλαμβανόμενες δυσκολίες, τις εσωτερικές αναζητήσεις και τις περίπλοκες ανθρώπινες σχέσεις.

Λοιπόν, έχω και παρέα εδώ τον Γιώργο τον Εφερμίδη και ακούμε μπλουζιές και τα συζητάμε τα πράγματα. Όπως έχετε καταλάβει από το γνωστό σηματάκι, είμαστε έτοιμοι για να σας πάμε εκεί προς τη μεριά του ανέμου, στο Γιάννη Σκερλίδη και στην Ορεστιάδα. Μη φύγετε από τις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Υπάρχει συνέχεια και πάει προς τη μεριά του ανέμου και η Γιάννης Κερλίδης. Θα κλείσουμε με το Trouble and Pain, ακούσαμε το Wash My Blues. Το Wash My Blues ήταν ένα δυνατό με κομμάτι, ένα δυνατό blues με σαξόφωνο από τους Gravel and Grace. Εσωτερική κάθαρση, ανακούφιση από τον ανθρώπινο πόνο και πολύ παράπονο. Παραδοσιακό blues αναμειγνύεται με το κλασικό rock και αξιοποιεί τις εκφραστικές ενορχιστρώσεις και τις ψυχωμένες ερμηνείες που αναδεικνύουν το πνεύμα της ελπίδας μέσα από τις δυσκολίες. Το Trouble and Pain, που θα είναι και το τελευταίο κομμάτι, από μία μπάντα από την Ιταλία, τους Gnola Blues Band. Είναι μακροχρόνια η πορεία τους και είναι ιδιαίτερα αγαπητό το σχήμα στις ευρωπαϊκές blues σκηνές και ξεχωρίζει για την αφοσίωσή τους στις παραδοσιακές αμερικανικές φόρμες με μια σύγχρονη ηλεκτρική ενέργεια. Στιβαρά κιθαριστικά ριφ, ρυθμικές γραμμές που αποπνέουν ένα αυθεντικό συναίσθημα και εκφραστικές ερμηνείες, οι οποίες αποτυπώνουν με ακρίβεια τις δυσκολίες, τα πάθη και τις δοκιμασίες της ζωής. Με ένα καταπληκτικό κομμάτι λοιπόν, το Trouble and Pain, σας αφήνουμε. Ευχόμαστε καλό απόγευμα, ακόμα ένα καλύτερο βράδυ και αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα να είστε πάλι κοντά μας. Ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ως προς τον αριθμό των νέων καταχωρήσεων υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η ώρα να χαλαρώσουμε την πίεση στη Μόσχα, αλλά να την εντείνουμε, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Η απόφαση έρχεται στον απόϊχο της συμφωνίας Ουάσιγκτον και Μόσχας για την αγορά ρωσικού ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και εν μέσω αβεβαιότητας για την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί από το Κρεμλίνο. Στο μεταξύ, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent, καθώς εκτός από την αβεβαιότητα σχετικά με το Ουκρανικό, ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου εν ώψη του χειμώνα προκαλούν και οι Χούθοι στη Σαουδική Αραβία. Στη χώρα μας την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία, την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης. Στο μεταξύ, ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το σχέδιο προβλέπει κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και του τέλους επιτιδεύματος, του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%. Για το ιδιωτικό χρέος προτείνει μεταξύ άλλων ρύθμιση έως 120 δόσεις με επιτόκιο 3%, προστασία της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού που τέθηκε σε κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα, μετακινήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Θησίο έως το Μοσχάτο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω της παλαιότητας των σειρμών, τονίζοντας ότι αυτό αλλάζει με την ανακατασκευή συνολικά 14 σειρμών που θα παραδοθούν έως το τέλος του 2027. Οι αναβαθμισμένοι σειρμοί διαθέτουν σύγχρονο κλιματισμό, νέους κινητήρες, ανακινησμένους εσωτερικούς χώρους και υποδομές προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι η μείωση των χρονοαποστάσεων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, επισημένοντας πως η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα προϋποθέτει ουσιαστική ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μία γυναίκα που εντοπίστηκε τραυματισμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η φωτιά έχει ήδη περιοριστεί. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν κληθεί αύριο να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Οι τραυματίες είναι μαθητές και εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούσαν πεζοπορία στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από παλιό πυρομαχικό που δεν είχε εκραγεί. Ωστόσο, τα αίτια διερευνώνται. Στο σημείο έχουν σπεύσει διασώστες, στρατιωτικές δυνάμεις και ελικόπτερα για τη μεταφορά των τραυματιών σε νοσοκομεία. Στο νοσοκομείο Τζεμέλη της Ρώμης αναμένεται να εισαχθεί αύριο το πρωί ο Πάπας Λέων προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για οζίδιο στο πνεύμονα. Σύμφωνα με το Βατικανό, το οζίδιο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εξετάσεων ρουτίνας. Επανέρχεται από σήμερα και έως τον Ιούλιο ο μικρός δακτύλιος στην Αθήνα.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολική άνεμοι 8 με 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι του δικτύου των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ορεστιάδα, Κομοτηνή, Καβάλα και Σέρε σε κοινό πρόγραμμα και αυτήν την ώρα μέχρι και τις 5 στο μικρόφωνο Γιάννης Κερλίδης. Αυτή την ώρα ο Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Θα πάμε παρέα μαζί λοιπόν μέχρι και τις 5 μέσα από νότες πολύ ενδιαφέρουσες και όχι μόνο.
3: Πάνω από τη θάλασσα, στη μεριά του ανέμου.
2: Εκεί ταξιδεύουμε κάθε απόγευμα, άλλωστε από τους 101 μας ακούτε αν βρίσκεστε στο βόρειο κομμάτι του Νομού Εύρου, τους 103 και 5 στο νότιο, για Ροδόπη Ξάνθη στους 98,1 ή 91,2, για Καβάλα Δράμα στους 96,3 και για Σέρες στους 101,5. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να μας ακούσετε και από το rteco.gr στα link των περιφερειακών σταθμών, όπου υπάρχουν και τα link των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Με πολύ χαρά θα φιλοξενήσω σε λιγάκι, φίλες και φίλοι, την πρόεδρο του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστήμων Ελλάδος, την κυρία Διακοβασίλη, για να μας ενημερώσει για τον Πανελλήνιο, νομίζω 10ος κατά σειρά, είναι μουσικό διαγωνισμό του Ομίλου, που τρέχει αυτό το διάστημα. Λίγο αργότερα θα κάνουμε αποδράσεις. Θα είναι μαζί μας ο αγαπημένος Νίκος Παπαντώνης για να παρουσιάσει την τέταρτη ολοκληρωμένη δισκογραφική του δουλειά. Οπότε μείνετε εδώ στην ΕΡΤ, αρχής διανομένης, με ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1725 σε ένα σύνολο ορχιστρικών κομματιών υπό τον τίτλο «Τέσσερις εποχές». Ο σπουδαίος Αντώνιο Βιβάλτι θα γράψει, και το 2012 έρχεται ένας Βρετανός μεταμινιμαλιστής συνθέτης, ο Μαξ Ρίχτερ, και αποφάσισε να κάνει λίγο κάτι πιο τολμηρό, να πάρει δηλαδή αυτό το κλασικό αριστούργημα, να κρατήσει μόνο το 25% των αρχικών σημειώσεων και να το ανασυνθέσει για τον 21ο αιώνα.

0: Έρτορ Εστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών, παράλληλα σε κοινό πρόγραμμα και αναρωτιέμαι, φίλες και φίλοι, πόσο χρόνο δίνουμε τελικά σήμερα στους νέους ανθρώπους για να αναπτύξουν το ταλέντο τους και πόσο εύκολα είναι για ένα παιδί που αγαπά τη μουσική να μετατρέψει την αγάπη του σε δημιουργική διαδρομή. Και όμως να έρχεται ο 10ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μουσικής του Ομίλου UNESCO Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδος. Έρχεται κατά κάποιο τρόπο για να δώσει και ένα βήμα στους νέους ανθρώπους από το πιάνο, τα έγχορδα, τα πνευστά μέχρι και τα παραδοσιακά όργανα αλλά και τη μελωδία. Και σήμερα με χαρά φιλοξενώ για άλλη μια φορά την πρόεδρο του Ομίλου, την κυρία Νίνα Διακοβασίλη, προκειμένου να κουβεντιάσουμε και για αυτόν εδώ τον διαγωνισμό. Καλησπέρα, κυρία Διακοβασίλη.
1: Καλησπέρα σας, σας ακούω με πολύ προσοχή, τα είπατε τέλεια όλα. Να ευχαριστήσω όμως διπλά και για τη φιλοξενία που μας παρέχετε, να γίνει ευρύτερα γνωστός αυτός ο 11ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός της Μουσικής.
0: Είναι χαρά μας και το ξέρετε, πόσο μάλλον δε όταν τέτοια ώρα είναι και 4 ραδιόφωνα συντονισμένα, πέρα από το ΕΡΤΕΚΟ βέβαια που μπορούν παντού να μας ακούνε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Όπως το είπατε λοιπόν, ο στόχος μας γενικότερα για τους διαγωνισμούς, γιατί δεν έχουμε μόνο διαγωνισμό μουσικής, έχουμε και λογοτεχνίας.
0: Ναι.
1: Γενικότερα λοιπόν, ο στόχος μας είναι να αναδείξουμε και να στηρίξουμε τα νέα μουσικά ή πνευματικά ταλέντα της χώρας, θα έλεγα. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, απλά να πούμε ότι ο διαγωνισμός αυτός, σαν ημερομηνίες διεξαγωγής, θα είναι 27, 28 και 29 Νοεμβρίου.
0: Έχουμε
1: αυτό
0: ένα μήνα μπροστά μας,
1: πλάς. Έχουμε, ναι. Ακριβώς. Η καταλυτική προθεσμία υποβολής των ετήσεων όμως είναι μέχρι τις 6 Νοεμβρίου.
0: Είναι, έχουμε 3 εβδομάδες περίπου. Ναι.
1: Έχουμε ναι. Λίγο χρόνο ακόμη, γιατί ξέρετε, ένας διαγωνισμός για να στηθεί χρειάζεται πολύ προετοιμασία. Και πρέπει να υπάρχει το εύλογο λοιπόν χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε και εμείς και να είμαστε στις επάλξεις γεμάτη
0: έτσι,
1: χαρά να αποδεχτούμε τα νέα ταλέντα.
0: Mm-hmm.
1: Σαν χώρος και φέτος μας έδωσε το Δίο Φίλιππος Νάκας. Μας παρέχει την αίθουσα συναυλιών,
0: mm-hmm.
1: που είναι κέντρο Αθήνας. Βέβαια θα είναι χωρίς την παρουσία κοινού. Δηλαδή μόνο η Επιτροπή
0: με
1: και ο κάθε διαγωνιζόμενος.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Είναι πολλές επιτροπές σε κάθε όργανο διαφορετική και έχουμε την ευτυχία, θα έλεγα, και φέτος να έχουμε πρόεδρο όλων των επιτροπών τον κύριο Λευτέρη Καλκάνη.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος είναι διαπρεπής μουσικός στο χώρο του Δήμου Αθηναίων.
0: Mm-hmm. Υπέροχα.
1: Ναι,
0: υπέροχα.
1: Είναι αδιάβλητος ο διαγωνισμός. Όπως είπατε, οι κατηγορίες είναι το πιάνο, πνευστά, κιθάρες, έγχορδα, ακορντεόν και το συγκινητικότερο από όλα τα παραδοσιακά όργανα,
0: βέβαια.
1: Γιατί το να ασχολούνται παιδιά με την παράδοση, με τη μουσική παράδοση, για τις μέρες μας, ξέρετε, είναι κάτι το διαφορετικό.
0: Και είναι πολλά παιδιά που ασχολούνται.
1: Σε εμπνέει ότι όσο υπάρχουν τέτοια παιδιά που ασχολούνται με τη μουσική, σίγουρα υπάρχει μια ελπίδα για καλύτερο αύριο.
0: Έτσι είναι. Πάντως, ξέρετε κάτι, ναι, με τα κλασικά όργανα το καταλαβαίνω, ναι. Με τα παραδοσιακά νομίζω ότι λίγο χωλαίνει το πράγμα.
1: Το πιο συγκινητικό.
0: Στην κλασική παιδεία κυρίως.
1: Ναι. Κυρίως στις παραμεθόριες περιοχές
0: mm-hmm.
1: μας έρχονται από Μυτιλίνη,
0: μάλιστα.
1: Από Χίο. Έρχονται παιδιά και ξέρετε, κουβαλάνε και το όργανο μαζί τους, το οποίο δεν είναι και μικρό, θα έλεγα. Και θέλει και ειδικό στήσιμο επί σκηνής. Τέλος πάντων, είναι πολύ ευχάριστο το να βλέπεις τέτοια παιδιά να ασχολούνται με την παράδοση. Γι' αυτό σίγουρα η έμπνευση τους προέρχεται και μέσα από την οικογένεια γενικότερα.
0: Mm-hmm.
1: Γενικότερα.
0: Πάντως, κυρία Διακοβασίλη, συχνά έτσι μιλάμε για τον πολιτισμό σαν αγκαίο αγαθό, έτσι. Αλλά στην πράξη οι πολιτιστικές δράσεις διεκδικούν πόρους, χώρο αλλά και προσοχή μέσα σε μια κοινωνία που με πολλές πιεστικές ανάγκες λειτουργεί. Το θέμα είναι το πώς πείθουμε την πολιτεία, τους φορείς αλλά και την κοινωνία ότι η μουσική παιδεία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά είναι κάτι ουσιαστικό για την αναπτυχθεί ο άνθρωπος.
1: Έτσι όπως τα λέτε είναι, και μου προξενεί ψυχικό όνειδο, θα έλεγα,
0: ναι,
1: το ότι πραγματικά ζούμε σε μια εποχή εκφυλισμού πλέον. Έχουν εκφυλιστεί ήθη, έθιμα, οικογένεια, παιδεία. Λυπάμαι που το λέω, αλλά έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα χρόνια αυτά που έζησα εγώ σαν παιδί. Και δεν είναι χάσμα γενναιών που λένε, αν μου επιτρέπετε. Όχι, γιατί τότε υπήρχε οικογένεια, υπήρχε η μητέρα, υπήρχε νουθεσία μέσα στο σπίτι. Δηλαδή το πώς θα έβγαινε το παιδί έξω από την πόρτα του, περνούσε από τη ματιά της μητέρας και του πατέρα.
0: Ναι.
1: Μου έκανε, ξέρετε, αλγινή εντύπωση όταν μια νέα κοπέλα συζητούσε με μια μεγάλη κυρία γύρω στα 80 έτη και έλεγε η γυναίκα, η 80χρονη, ότι ναι, στην οικογένειά μου ο πατέρας είχε τον τελευταίο λόγο.
0: Mm-hmm.
1: Πιστεύτε με, μόνο που τηλεφωνικώς δεν την έφαγε, που λένε.
0: Κατάλαβα
1: και
0: τι λέτε,
1: ναι. Ιδέες είναι αυτές και τι ιδέες είναι αυτές. Υπήρχε μία τάξη στην οικογένεια και οθούσαν τα παιδιά στην πνευματική καλλιέργεια.
0: Mm-hmm.
1: Το ήθελε δηλαδή και η οικογένεια, όχι μόνο το παιδί. Και το έσπρωχνε από παιδική ηλικία, από 5 χρονών στο πιάνο, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Να πάρει μια μουσική παιδεία. Γιατί έτσι διαμόρφωναν και χαρακτήρες.
0: Ναι.
1: Τώρα δυστυχώς έχει αγριέψει η κοινωνία πάρα πολύ.
0: Μα το πρόβλημα είναι από εκεί που είπατε, στην οικογένεια ξεκινάει, γιατί πολλοί γονείς αντιμετωπίζουν τη μουσική σαν μια, έλα ρε παιδί μου, μια όμορφη διαδικασία της παιδικής ηλικίας, άντε λίγο και της εφηβικής, αλλά όχι απαραίτητα ως μια σοβαρή επαγγελματική προοπτική, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Τι θα λέγατε λοιπόν σε μια οικογένεια που φοβάται?
1: Ναι, γεγονός είναι ότι ο ελληνικός χώρος δεν δίνει τέτοια πλεονεκτήματα επαγγελματικής κατάρτισης ή επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Εδώ μιλάμε ότι η μουσική παιδεία καλλιεργεί την ψυχή του καθενός από μας. Ο στόχος μας λοιπόν δεν είναι να σπουδάσουμε μουσική για να διαπρέψουμε, εκτός αν πραγματικά μέσα από αυτή την πορεία βγει κάτι πάρα πολύ θετικό για κάποιο παιδί στο απότερο μέλλον και καταξιωθεί, όπως έχουν καταξιωθεί στο παρελθόν, μεγάλα ονόματα mm-hmm. της σημερινής ημέρας.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή εγώ παρακολουθούσα το Δημήτρη το Σγούρο
0: mm-hmm.
1: και εγώ ήμουνα σε νεαρότερη ηλικία και το παιδάκι ήταν 8 χρονών 9 και είχε διαπρέψει ήδη στο εξωτερικό.
0: Έτσι.
1: Και σήμερα ο Δημήτρης ο Σγούρος είναι σε μια ηλικία, ας πούμε, με μια καταπληκτική πορεία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό σημαίνει ότι πολλά παιδιά μπορεί να έχουν την ιδιαιτερότητα, το χάρισμα, ας πούμε, για να φτάσουν επαγγελματικά πολύ ψηλά. Γενικότερα όμως η μουσική, έστω και στα κατώτερα στρώματα που λένε, κατωτέρα,
0: mm-hmm.
1: όταν σπουδάζει το παιδί μουσική, διευρύνεται το συναίσθημά του. Είναι κάτι το διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν μπορείτε να με καταλάβετε.
0: Απόλυτα καταλαβαίνω τι λέω. Και φαντάζομαι και οι ακροατές.
1: Το
0: ναι.
1: κυριότερο αποκτά ενσυνείδηση, που σήμερα στην εποχή μας η ενσυνείδηση έχει εκλείψει πλέον.
0: Ναι.
1: Όλα βασίζονται πάνω στη μουσική και πάνω στη σωστή παιδεία γενικότερα. Γιατί παλιά, ξέρετε, και στα γυμνάσια κάνανε μουσική τα παιδιά. Εγώ θυμάμαι τα χρόνια τα δικά μου, είχαμε μουσικό.
0: Βέβαια.
1: Μέσα στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Είχαμε χοροδία σχολική. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σήμερα αυτά. Έχω αποχή βέβαια από τη σχολική παιδεία σήμερα, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν πλέον. Ή αν ενισχύεται αυτός ο δρόμος για τα παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Ακριβώς λοιπόν όλα αυτά που μας προβληματίζουν μας φέρνουν στο να στηρίζουμε λοιπόν αυτό τον πανελλήνιο διαγωνισμό μουσικής, με την ελπίδα ότι μέσα από εκεί θα βγει κάτι πάρα πολύ θετικό.
0: Μα θεωρώ ότι είναι και ένα κίνητρο εξέλιξης αυτός εδώ ο διαγωνισμός. Πολύ χαρακτηριστικά το λέει και το δελτίο τύπου. Αναφέρεται στην προκήρυξη ότι στόχος είναι η καλλιτεχνική άμυλα και η ηθική ανταμοιβή των παιδιών που καλλιεργούν το ταλέντο. Σωστά.
1: Ακριβώς. Ναι. Απλά να πω ότι έχουμε 3 βραβεία.
0: Ναι,
1: πρώτο,
0: βέβαια.
1: Δεύτερο και τρίτο. Η πρώτη κατηγορία, το πρώτο βραβείο στις ηλικιακές ομάδες και των ενηλίκων αλλά και των εφήβων, συνοδεύεται, δεν είναι σημαντικό το ποσό, αλλά είναι ένα έπαθλο, πέστε, 200 ευρώ. Δεν είναι σημαντικό, αλλά είναι μια διάθεση.
0: Φυσικά, τι λέτε,
1: ιδιαίτερη.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Και επίσης, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά φαινόμενα, που βγάζουν πολύ συνέστημα στο παίξιμό τους. Μπορεί να μην είναι για πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο ή για έπαινο, αλλά είναι κάτι το διαφορετικό το παίξιμό τους. Έχει υπερβολικό συνέστημα. Εκεί η κάθε επιτροπή βγάζει ένα ειδικό βραβείο για αυτά τα παιδιά, που η αξία του, βέβαια, το έπαθλο είναι 150 ευρώ.
0: Άρα
1: είναι συμβολικά τα ποσά.
0: Δεν έχει σημασία καθόλου, ίσα ίσα. Ο έπαινος, ακόμη και προφορικός να είναι, είναι έπαινος. Το θέμα είναι αυτό, θα ρωτούσα, το τι μετρά τελικά η Επιτροπή. Στα κριτήρια αξιολόγηση δηλαδή. Τεχνική αρτιότητα θα μου πείτε, μουσικότητα οπωσδήποτε.
1: Ακριβώς.
0: Προσωπικότητα ερμηνευτική, σωστά.
1: Ναι.
0: Αλλά σίγουρα.
1: Και συνέστημα. Είναι κάποια παιδιά που το νιώθουν. Τι να σας πω, με κλειστά τα ματάκια τους παίζουν πιάνο.
0: Ναι.
1: Παίζουν τα δάχτυλά τους χωρίς να βλέπουν το πιάνο και βγάζουν τα μύχια της ψυχής τους.
0: Η Επιτροπή βλέπει και τη δυνατότητα ενός νέου έτσι να δώσει τη δική του, αν θέλετε, ταυτότητα σε ένα έργο γνωστό. Είναι στο πλαίσιο του συναισθήματος αυτό.
1: Αυτά τα πλαίσια δεν μπορώ να παρέμβω.
0: Μάλιστα. Καλά, λογικό.
1: Είναι μουσικός, ναι. Αυτά τα κρίνει κάθε επιτροπή που είναι διακεκριμένη μουσική
0: ναι.
1: Και καθηγητές από μουσικά σχολεία. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω ποιο είναι το κριτήριό τους.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ απλά παρακολουθώ μέσα στην αίθουσα και ξέρετε, πολλές φορές δεν έχω πέσει έξω. Λέω, αυτό το παιδί είναι τέλειο.
0: Ναι.
1: Και η κρίση μου ταυτίζεται με των επιτροπών.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν χρειάζεται να ξέρεις πολλά για να εισπράξεις αυτό που βγάζει κάθε παιδί επάνω στη σκηνή.
0: Mm-hmm. Τώρα 11 διαγωνισμοί περάσανε, μάλλον 10 περάσανε και ο 11ος είναι αυτό, σωστά.
1: Ναι, αυτός είναι ο 11ος.
0: Τι σας έχει μείνει από όλη αυτή τη διαδρομή, με τα νέα μουσικά ταλέντα της χώρας, έχετε διαπιστώσει ότι αλλάζουν οι ανάγκες, οι προσδοκίες, πιθανά άλλο ακόμα και οι δυσκολίες των νέων μουσικών?
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι συμβαίνει. Μέσα σε όλη αυτή την αναστάτωση της κοινωνίας,
0: ναι.
1: Ναι, νιώθουμε ότι υπάρχει κάποια μερίδα παιδιών που θέλει να ακολουθήσει την κλασική φωτεινή πορεία.
0: Ναι.
1: Το θέλει. Και έρχεται από μόνο του.
0: Ναι.
1: Έρχεται από μόνο του. Τώρα τι να σας πω, από εκεί και πέρα είπαμε, ξεκινάνε όλα μέσα από την οικογένεια.
0: Έτσι, από
1: η
0: εκεί
1: παιδεία
0: ξεκινάμε.
1: Έχει δώσει η οικογένεια στο κάθε παιδί. Πού προσπαθεί η οικογένεια να το οδηγήσει και τι εφόδια ψυχής του δίνει.
0: Ναι. Τώρα,
1: αυτά.
0: Διαβάζω μία ερώτηση ακροατή που δεν ξέρω αν μπορείτε να την απαντήσετε. Θα την κάνω εγώ όμως. Λέει ένας φίλος ακροατής, ας υποθέσουμε ότι ένα παιδί μελετά καθημερινά. Έχει ταλέντο, αγαπά πραγματικά τη μουσική, αλλά δεν διαθέτει την οικονομική δυνατότητα για πιο ακριβά μαθήματα, για καλύτερους καθηγητές κτλ. Πόσο δίκαιο, λέει, είναι σε ένα τέτοιο πεδίο να καλείται να διαγωνιστεί, για παράδειγμα, ένας μαθητής ή και αν υπάρχει ένας πολιτιστικός φορέας, ολοκληρώνει η ερώτηση, για να περιορίσει αυτές τις ανισότητες.
1: Ναι. Δυστυχώς
0: είναι θέμα
1: που το λέω. Είναι θέμα,
0: ναι.
1: Και δυστυχώς υπάρχει αυτό το δεδομένο του ακροατή σας.
0: Ναι.
1: Γιατί θα έπρεπε τέτοιες απαντήσεις να τις δίνει η ίδια η πολιτική.
0: Βέβαια.
1: Κατά πόσον στέκεται και τι παρέχει στα νέα παιδιά. Τι δυνατότητες παρέχει. Δυστυχώς περνάμε μία φάση τώρα πολιτιστικής κατάπτωσης, θα έλεγα. Mm-hmm. Mm-hmm. Τουλάχιστον έτσι το νιώθω εγώ σαν άνθρωπος. Mm-hmm. Βλέπω γενικότερα μία πτώση. Οφείλεται στο ότι δεν μπορεί να υπάρχει περισσότερο χρήμα για να ενισχύσει τέτοια προγράμματα. Θα έπρεπε όμως πραγματικά το κράτος γενικότερα να στέκεται και να παρέχει τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά με δωρεάν μουσική παιδεία. Mm-hmm. Όπως είναι δωρεάν η παιδεία στα σχολεία, έτσι πρέπει να είναι κατά την άποψή μου και στη μουσική δωρεάν παιδεία.
0: Ευτυχώς που υπάρχουν και τα μουσικά σχολεία τελευταία και αρχίζουν και κάνουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, έτσι.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, και εκεί τα παιδιά πρέπει ήδη να είναι προχωρημένα.
0: Μπαίνουν
1: με εισαγωγή. Εδώ μιλάμε να ξεκινήσει ένα παιδάκι σε ηλικία πρώτης δημοτικού,
0: ναι.
1: Χωρίς να επιβαρύνει την οικογένεια. Να υπάρχουν πόρτες ανοιχτές και από εκεί και πέρα, αν αξίζει να συνεχίσει ή όχι, ο δάσκαλος που θα καθίσει δίπλα του θα το εμπνεύσει ή θα του πει ότι δεν κάνεις, βρε παιδί μου.
0: Ναι, σωστά,
1: μουσική.
0: Σωστά. Πάντως, όπως και να το κάνουμε, είναι πολύ σημαντικό πραγματικά να υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες όπως αυτή του Ομίλου UNESCO Τεχνολόγου και Επιστημών Ελλάδος, γιατί δίνεται η ευκαιρία στους νέους ανθρώπους να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους.
1: Και όχι μόνο, ξέρετε ποιο, εμείς τώρα έχουμε προσέξει το εξής. Παιδιά που έχουν διαγωνιστεί και έχουν βραβευθεί ή έχουν πάρει έπαινο, όταν μπει μέσα στο βιογραφικό τους, στο φάκελό τους, αυτά τα παιδιά θέλουν να ακολουθήσουν μουσική παιδεία και βγαίνουν στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε τι χαρά παίρνουμε όταν γυρίζουν μετά 2 ή 3 χρόνια βιρτουόζοι από το εξωτερικό.
0: Και γυρίζουν
1: πάρα πολλά παιδιά
0: εκεί.
1: Από αυτά, όχι, επιστρέφουν, κάνουν συναυλίες, γιατί μου στέλνουν προσκλήσεις και παρακολουθώ συναυλίες των παιδιών. Και είναι και το συγκινητικό ότι άλλα παιδιά που διαγωνίστηκαν στα πρώτα χρόνια του μουσικού μας διαγωνισμού, σήμερα, παραδείγματος χάρη στην κιθάρα, παιδί που είχε διαγωνιστεί και είχε διαπρέψει, σήμερα τον έχουμε σε κριτική επιτροπή στην
0: κιθάρα. Μπράβο, τι ωραίο. Να, αυτό είναι το θέμα της εξέλιξης τελικά.
1: Και αυτό είναι που μας δίνει και ιδιαίτερη χαρά τελικά. Mm-hmm. Γιατί λέμε εντάξει.
0: Ναι.
1: Ένα λιθαράκι σταθήκαμε ικανοί να το βάλουμε στη ζωή και στην πορεία αυτού του παιδιού.
0: Κύριε Γιάκο Βασίλη, να ξαναπούμε ότι μέχρι τις 6 Νοεμβρίου είναι, έτσι, η δηλώση συμμετοχής.
1: Ναι, καταλυτική ημερομηνία.
0: Και ο διαγωνισμός, είπατε.
1: Περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Μπράβο.
1: Όταν πατήσει ίντερνετ clubunesco.gr,
0: ωραία,
1: θα δούνε την ανάρτηση του μυστικού διαγωνισμού. Κάθε κατηγορία έχει τους δικούς της όρους συμμετοχής και θα ανοίξουν να δούνε πώς πρέπει να πορευτεί ο καθένας ξεχωριστά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: clubunesco.gr.
0: Τι άλλο τρέχει?
1: Μετά περιττώ να σας πω ότι γίνεται μια μεγάλη γιορτή που δίνουμε τα έπαθλα στα παιδιά και μία φορά το χρόνο αυτοί που έχουν αριστεύσει κατά κάποιον τρόπο τα πρώτα βραβεία έχουμε δυσπίσει εδώ και 2 χρόνια και γίνεται γκαλά μουσικής.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη φέτος έχουμε κλείσει στην αίθουσα συναυλιών του Οδείου Φίλιππος Νάκας. Στις 24 Νοεμβρίου έχουμε γκαλά μουσικής.
0: Τι
1: θα αναρτηθεί, θα το δούνε και όσοι θέλουν με χαρά να έρθουν, η είσοδος είναι ελεύθερη, να παρακολουθήσουν αυτή τη συναυλία, αυτό τον καλά της μουσικής.
0: Εγκατακλείδη, τι άλλο τρέχει τώρα από το κλαμπ, από τον Όμιλο?
1: Τώρα ετοιμαζόμαστε για την έκθεσή μας του Δεκεμβρίου, με θέμα το κόκκινο σε όλες του τις διαστάσεις.
0: Α, τι ωραίο.
1: Ναι, και επειδή δεν είχαμε προλάβει να κάνουμε και τον εορτασμό για την ειρήνη, γιατί δυστυχώς κάτι είχε προκύψει με το χώρο που είχαμε επιλέξει. Την τελευταία μέρα της έκθεσης, δηλαδή στις 12 Δεκεμβρίου, θα γίνει παράλληλα και ο εορτασμός για την ειρήνη που μας είχε μείνει πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι κλείνει ο φετινός μας χρόνος.
0: Άρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και για τον επόμενο διαγωνισμό και για ό,τι άλλο προκύψει βέβαια. Είμαστε πάντα κοντά σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, για την καλοσύνη που εκπέμπετε γενικότερα. Έχετε μια ιδιαίτερη ευγένεια.
0: Να είστε καλά,
1: κύριε. Πάντα καλά. Εύχομαι τα καλύτερα. Και όμορφες συνέχειες να έχετε κι εσείς.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, κύριε Διακοβασίλη. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Είμαστε 32 σχεδόν λεπτά μετά από τις 4. Πάμε σε διάλειμμα.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα. Που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
6: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
6: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
6: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
6: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
6: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
6: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
6: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
8: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
9: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
8: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
9: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
10: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Ήταν το 2025 όταν στο πλαίσιο της πέμπτης ακρόασης μικρής Άρκτου γνωρίζετε ο Μιχάλης Τσοπάνογλου που ακούτε εδώ και ο Νίκος Παπαντώνης ο δημιουργός. Η χημεία τους οδήγησε σε ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ που ακούει στον τίτλο Αποδράσεις. Με Αποδράσεις θα συνεχίσουμε. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Νίκος Παπαντώνης.

0: 4 σταθμοί σε δικτύωση και αυτό το απόγευμα. Ορεστιάδα, Κομωτίνη, Καβάλια και Σέρε. Εκείνο πρόγραμμα, ταξιδεύοντας προς τη μεριά του ανέμου. Συναντάμε σε αυτό το μέρος εκπομπής τον αγαπημένο Νίκο Παπαντώνη, ο οποίος επιστρέφει με αποδράσεις. Είναι η τέταρτη ολοκληρωμένη του δισκογραφική δουλειά. 11 τραγούδια που θα βρείτε στο άλμπουμ, τα οποία κινούνται ανάμεσα στο... Αν και δεν μου αρέσει να βάζω ταμπέλες στα τραγούδια, αλλά έτσι για να προσδιορίσουμε λίγο τον ήχο. Έντεχνο ελληνικό ροκ, ποιητικός λόγος από την άλλη και φυσικά κοινωνικός προβληματισμός και προσωπική μνήμη. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της γραμμής ο Νίκος Παπαντώνης, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για αυτήν εδώ τη δουλειά, αλλά και για τη συνάντηση του με τον Μιχάλη Τσοπάνογλου. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Είσαι καλά πάνω απ' όλα.
1: Μπράβο. Χαίρομαι που σε ακούω.
0: Μπράβο. Κι εγώ, Νίκο. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Συναντηθήκαμε αρκετές φορές και κουβεντιάσαμε και για τα προηγούμενα άλμπουμ, για τα τραγούδια ιδιωτικής χρήσης και τα λοιπά. Και να τώρα, ξέρεις τι, έρχονται οι αποδράσεις και είναι στον πληθυντικό. Αυτό μου έκανε ιδιαίτερα. Δεν είναι απόδραση. Είναι δεν μιλάς δηλαδή για μια μεγάλη φυγή, αλλά για πολλές.
1: Βέβαια, ναι, ακριβώς έτσι. Είναι ένα σύνολο από μικρές αποδράσεις, η απόδραση.
0: Και αναρωτιέμαι, από τι πρέπει να αποδράσει ή από τι χρειάζεται μάλλον να αποδράσει ο σύγχρονος άνθρωπος σήμερα?
1: Από ό,τι τον εμποδίζει να πάει στο πραγματικό του εαυτό.
0: Δεν είναι εύκολο αυτό.
1: Είναι πολλά αυτά τα εμπόδια.
0: Γι' αυτό ακριβώς δεν είναι καθόλου εύκολα. Ξέρεις, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αντίφαση, Νίκο. Η απόδραση προϋποθέτει ότι κάπου βρίσκεσαι εγκλωβισμένος, αλλά προϋποθέτει και ότι μπορείς να φανταστείς έναν άλλο τόπο.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι στη φύση μας.
0: Στη φύση μας είναι, ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Αυτό δεν μπορεί να μας το πάρει κανείς.
0: Πάντως και εδώ, όπως και στα τραγούδια ιδιωτικής χρήσης, υπάρχει προσωπική εξομολόγηση, νομίζω. Δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς,
1: Ναι, είναι, εντάξει, τα τραγούδια είναι κατ' εξοχήν βιωματικά,
0: ναι,
1: αλλά όχι μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έτσι, ως ευαίσθητος δέκτης, πιάνω και πράγματα από άλλους και τα βάζω στο τραγούδι μου.
0: Mm-hmm. Ναι. Θυμάμαι και την προηγούμενη φορά που κουβεντιάζαμε, τις προηγούμενες φορές μάλλον, είχες αναφερθεί ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των στίχων είναι αυτό που σε συγκινεί ιδιαίτερα, πέρα από την μουσική. Εσύ θύμισε μου πώς γράφεις.
1: Εγώ γράφω παράλληλα.
0: Παράλληλα.
1: Ναι. Δηλαδή,
0: αυτό είναι πιο δύσκολο, δεν είναι?
1: Παράλληλα. Και αν θα έδινε ένα μικρό προβάδισμα, θα το έδινα στη μουσική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η μουσική προηγείται κατά κάτι και μετά πάνω εκεί δίνεται με τον αντίστοιχο στίχο, ο οποίος έρχεται και αυτός, έτσι θα έλεγα, εντελώς αυθόρμητα.
0: Ναι, αλλά είναι και εδώ πια αγγίζει την ποιήση ο στίχος αυτός. Ακούσαμε και τη Μεσόγειο, τις προηγούμενες μέρες ακούσαμε και άλλα τραγούδια από το άλμπουμ. Εδώ στη Μεσόγειο που ακούσαμε για παράδειγμα, θεωρώ ότι η θάλασσα δεν λειτουργεί σαν ένα απλό τοπίο. Γίνεται ένας χώρος όπου συναντιούνται όσα χάθηκαν, μουσικές κτλ. Ή εγώ το είδα έτσι?
1: Όχι, μια χαρά το είδες.
0: Είναι αυτή η δική σου θάλασσα όπου βουλιά...
1: Είναι ακριβώς αυτό, είναι ο ωκεανός αυτού του ταξιδιού,
0: mm-hmm,
1: του εσωτερικού ταξιδιού προς την αληθινή μας πτυχή.
0: Mm-hmm. Ναι. Το άλλο τραγούδι που μου έκανε τρομερό ενδιαφέρον, έτσι, εντύπωση μάλλον, είναι στα κιτρινισμένα μας χαρτιά. Σωστά ο τίτλος, αν θυμάμαι.

0: το 40 για παράδειγμα, που εδώ ξεχωρίζει, θεωρώ, επειδή χρησιμοποιεί μια έτσι και συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, Νίκο, αλλά εμπεριέχει όμως εσωτερική σύγκρουση, εμπεριέχει, ξέρει, ζωμό, επιμονή, έρωτα. Ε?
1: Ναι, ναι, βέβαια. Είναι ένα από τα έτσι εμβληματικά τραγούδια.
0: Πολύ. Ναι. Πολύ. Ναι. Αναρωτιέμαι πραγματικά πώς σου έρχονται οι μουσικές και πάνω στις μουσικές σκαρώνεις αυτά τα ωραία λόγια.
1: Κι εγώ, Γιάννη μου.
0: Απάντηση δεν υπάρχει, ε.
1: Όχι.
0: Και όταν...
1: Μένω κι εγώ έκθαμπος μερικές φορές. Λέω πώς ήρθε αυτό.
0: Γιατί εσύ σε πολλές των περιπτώσεων συναντάς σαν τραγουδοποιός και τον ποιητή. Υπάρχει ποιήση μέσα εδώ στο τραγούδι, το ξαναλέω. Γιατί υπάρχει και σε κάποια σημεία των στίχων που έχεις επιλέξει για τα τραγούδια. Είναι, αντλούνται μάλλον και κάποιοι στίχοι από ποίηματα, σωστά.
1: Στο συγκεκριμένο άλμπουμ, ναι, έχω μελοποιήσει δύο τραγούδια του αγαπημένου μου ποιητή, δύο ποίηματα.
0: Ποίηματα, ναι.
1: Ναι, του αγαπημένου μου ποιητή, του Νίκου Αλέξη Ασλάνογλου.
0: Ναι.
1: Και επίσης άλλα δύο του ενός φίλου μου ποιητή, του Σπύρου του Φλόρου.
0: Ο Αλέξης νομίζω παίρνει και ρόλο, μέσα στο άλμπουμ, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια. Είναι σημαντικό αυτό και... Γενικά η ποίηση του Ασλάνογλου πάντοτε έτσι με συγκινούσε και έχω υπόψη μου στο μέλλον να εκδώσω και ένα άλμπουμ μόνο σε μελοποίηση Ασλάνογλου.
0: Ναι, τι ωραίο, πολύ ωραίο ακούγεται αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιο τραγούδι θεωρείς ότι είναι πιο κοντά στον σημερινό σου αυτό, Νίκο, μέσα από τα 11?
1: Α, δύσκολη ερώτηση.
0: Δύσκολη ερώτηση.
1: Εντάξει, το 40 πάμε.
0: Το 40, ε! Κατάλαβα. Πες μου λίγο για την γνωριμία σου με αυτή την υπέροχη φωνή, για τον Μιχάλη.
1: Αυτό έγινε, πέρσι είχε γίνει η πέμπτη ακρόαση.
0: Ναι.
1: Όπου είχε γίνει από τη μικρή Άρκ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, με τον Παρασκευά τον Καρασούλα.
0: Βεβαίως.
1: Και εκεί πέρα είχε ένα κομμάτι για δημιουργούς και ένα κομμάτι για τραγουδιστές.
0: Ναι.
1: Οπότε λοιπόν διακριθήκαμε αμφότεροι, εγώ στο τομέα της τραγουδοποίησης και ο Μιχάλης στο τραγούδι και η μικρή Άκτος έκανε, ας πούμε, το ματσάρισμα και έδωσε το κομμάτι μου το Μια Βραδιά στην Καταιγίδα στον Μιχάλη. Οπότε έτσι έγινε το πάντρεμα.
0: Κοίτα πώς γίνεται καμιά φορά, πώς συναντιόνται τα πνεύματα, οι προσωπικότητες, οι φωνές, γιατί και εσύ τραγουδάς παράλληλα, είσαι πέρα από το να γράφεις τραγούδια, τραγουδοποιός λέγεται, στα ελληνικά τουλάχιστον, δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλος όρος.
1: Αλλά,
0: ο Μιχάλης είχε μια απίστευτη φωνή και μου είχε κάνει εντύπωση από την πρώτη στιγμή όταν άκουσα το Μια Βραδιά στην Καταιγίδα. Είχαμε τότε κάνει και συνέντευξη με τον Παρασκευά για αυτήν εδώ τη δουλειά. Και, ναι, γιατί είχε πολύ ενδιαφέρον η πέμπτη ακρόαση και μακάρι κάθε χρόνο να γίνονται ακρόασεις. Δύσκολο μεν, δεν γίνεται. Ναι, ναι, πολύ δύσκολο. Μάλιστα, έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η πορεία και η συνύπαρξη, όπου εδώ πια ο Μιχάλης Τσοπάνογλου ερμηνεύει 6.
1: 5.
0: 5.
1: Και ένα το λέμε μαζί.
0: Και ένα το λέτε μαζί. Άρα, ας πούμε, 6.
1: Συμμετέχει 6.
0: Συμμετέχει 6. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα. Πώς σκέφτεσαι να συνεχίσει τώρα η πορεία του? Θέλω να πω, θα γίνει παρουσίαση? Έγινε παρουσίαση.
1: Έγινε. Παρουσίαση, ναι, έγινε. Το Μάιο βγήκε το άλμπουμ.
0: Μάλιστα. Γιατί εγώ το έχω τώρα?
1: Ένα περάσει το καλοκαίρι.
0: Ναι, σωστά. Ναι, ναι.
1: Να κάτσει κουρνιαχτός. Και τώρα είμαστε ήδη στις ζυμώσεις για την επόμενη δουλειά.
0: Έχεις πολύ ωραίους ανθρώπους και πίσω, βέβαια, από την μουσική, από τα όργανα, δηλαδή, που την εκτέλεση των οργάνων. Βλέπω εδώ τον Δημήτρη τον Κοτσίρη, βλέπω τον Γιώργο τον Κάτσανο. Άνθρωποι που έχουν μια χαράξη, τη δική τους πορεία.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Ναι. Και εσύ παίζεις και κιθάρα, βέβαια, φαντάζομαι.
1: Κιθάρα,
0: ναι. Ναι, μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Πώς θα κυλήσει το επόμενο διάστημα, τι σκέφτεσαι, τι έχεις στα σκαριά?
1: Το επόμενο με ζυμώσεις.
0: Με ζυμώσεις, ναι.
1: Με ζυμώσεις και κάποιες ζωντανές εμφανίσεις, αλλά το βασικό είναι η ζύμωση, γιατί η δημιουργία και η δημιουργικότητα ακόμα δεν λένε να με αφήσουν.
0: Μα γιατί να σε αφήσουν? Αυτό δεν αφήνει ποτέ. Αν τα αφήσεις θα σε αφήσουν, Νίκο.
1: Ναι, αλλά δεν το πιέζουμε όμως.
0: Καλά, σωστά, ναι. Ναι.
1: Πρέπει να έρθει να μας βρει αυτό και έρχεται και μας βρίσκει, οπότε το ακολουθούμε.
0: Μήπως θα πρέπει σιγά σιγά να σκέφτεσαι πιο σοβαρά αυτήν την περίπτωση του Νίκου Αλέξη Ασλάνογλου?

0: Ναι, την έχω σκεφτεί, είναι έτοιμη η δουλειά.
1: Α, είναι έτοιμη, μάλιστα.
0: Απλά είναι θέμα δικής μου.
1: Πότε θα.
0: Όχι, πότε, δηλαδή είναι θέμα προτεραιότητα. Πότε να το. Πότε
1: κατάλαβα.
0: Να το, ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι, αυτό.
1: Θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς και με, την, με ό,τι καινούργια υπάρχει. Χάρηκα που τα είπαμε και σήμερα, Νίκο Παπαντώνη. Είμαστε σε επικοινωνία πάντα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και χαίρομαι πάντοτε να τα λέμε.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Νίκο Παπαντώνη. Και εσύ. Να το 40 που λέγαμε λίγο πριν. Νίκος Παπαντώνης, Μιχάλης Τσοπάνογλου.

σε αυτό το άλμπουμ του Νίκου Παπαντώνη, στις αποδράσεις, όπως μας είπε και ο ίδιος, υπάρχουν και μελοποίησεις ποιημάτων. Δύο νομίζω είναι του Αλέξη, του Νίκου Αλέξη Ασλάνογλου. Το ένα είναι αυτό που κουβεντιάσαμε λίγο πριν, το «Μοναχός Νυχτώνω», και το άλλο είναι το «Δεν ήρθε» από τη συλλογή «Δύσκολος θάνατος», που έχει τόσο πολύ ενδιαφέρον γιατί θεωρώ ότι συμπυκνώνει την απουσία μέσα σε αυτά τα υπέροχα λόγια.

Δεν ήρθε λοιπόν Νίκος Παπαντώνης, Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου. Θέλω να κλείσω με ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Κόντρα λοιπόν στους δύσκολους καιρούς, ο Νίκος Αναγνωστάκης υπογράφει τους στίχους ενός ολοκληρωμένου πολυσυλλεκτικού άλμπουμ, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο επόμενο διάστημα, μάλλον προς τα Χριστούγεννα το βλέπω, με σπουδαίους ερμηνευτές και δύο PJ μελωδοί, Χρήστος Παπαδόπουλος και Ανδρέας Κατσιγιάννης. Ήδη έχουμε ένα πρώτο απόσπασμα από τη δουλειά αυτή. Άσε το δάκρυ, Κώστας Μακεδόνας στην ερμηνεία, Ανδρέας Κατσιγιάννης στη μουσική, Νίκος Αναγνωστάκης στους στίχους. Για το κλείσιμο σήμερα, ο Άγγελος Παπαδόπουλος φρόντισε τον ήχο, ο Γιάννης Κυρλίδης ήταν στο μικρόφωνο. Το επόμενο ραντεβού μας αύριο, περίπου στις 4 και 5 το απόγευμα, με πολύ ενδιαφέρουσα παρέα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ως προς τον αριθμό των νέων καταχωρήσεων υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η ώρα να χαλαρώσουμε την πίεση στη Μόσχα, αλλά να την εντείνουμε, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας. Η απόφαση έρχεται στον απόϊχο της συμφωνίας Ουάσιγκτον και Μόσχας για την αγορά ρωσικού ντίζελ από τις ΗΠΑ, αλλά και εν μέσω αβεβαιότητας για την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent, καθώς εκτός από την αβεβαιότητα σχετικά με το ουκρανικό, ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου εν ώψη του χειμώνα προκαλούν και οι επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Στο μεταξύ, το Κρεμλίνο απέρριψε την ιδέα του Ζελένσκι για εκεχηρία 60 ημερών προκειμένου να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία, επισημένοντας ότι επιθυμεί συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Ως αναφορά στην προτινόμενη από τον Αμερικανό πρόεδρο ενεργειακή εκεχηρία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ δήλωσε ότι οι επαφές συνεχίζονται. Στη χώρα μας την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία, την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα θα ζητήσει στη Σύνοδο Κορυφής να εξαιρεθούν οι έκτακτες δαπάνες για την αντιμετώπιση του δύσκολου χειμώνα από τα ευρωπαϊκά όρια δαπανών, ώστε να υπάρξει περιθώριο για πρόσθετα μέτρα στήριξης. Επέκρινε επίσης την αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες της, υποστηρίζοντας ότι παραβλέπει τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Στην τελική ευθεία για την καθιέρωση ηλικιακού ορίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περνάει η κυβέρνηση με στόχο να αποκλειστούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 τα παιδιά κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση σε αυτά. Το βάρος της εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών και να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι νέοι κανόνες. Επίθεση της Τεχεράνης εναντίον του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με αφρομή τις δηλώσεις του για τους ελληνοπερσικούς πολέμους από την Αθήνα. Σημειώνεται ότι η επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έκανε εκτεταμένη αναφορά στους ελληνοπερσικούς πολέμους και ειδικότερα στην καταστροφή της Αθήνας από τις δυνάμεις του βασιλιά Ξέρξη το 480 π.Χ., παρουσιάζοντας το γεγονός ως παράδειγμα επιβίωσης του δυτικού πολιτισμού απέναντι σε έναν εξωτερικό εχθρό. Η παρουσίαση μιας διαστρεβλωμένης εικόνας των ιστορικών γεγονότων προκειμένου να δικαιολογηθεί η πολεμοκάπηλη στάση της Αμερικής είναι επικίνδυνη και συνιστά αδική απέναντι στην ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, φωτιά σε ξερά χόρτα ξέσπασε το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι στο Πανόραμα, πίσω από το γήπεδο ποδοσφαίρου. Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ ο Δήμος Πηλέας Χορτιάτη συνέδραμε με υδροφόρες. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Η γυναίκα ανέκτησε λίγο αργότερα τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο με εκτεταμένα εγκάβματα. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και μεθαύριο, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Συγκεκριμένα για αύριο προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιουνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα, στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα και στις Σποράδες, την Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες στην υπόθεση Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων. Παράλληλα, αύριο έχουν κληθεί να απολογηθούν συμπληρωματικά στην ανακρίτρια. Για αύριο αναπλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ εισέβαλε με το γιο ταχύ σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει 3 θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιό δικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή και αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του. Ο 45χρονος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης από το μεσημέρι που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 μέχρι 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 μετά το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

Rock Grill, εντάξει, κλασικό διαχρονικό και φυσικά Rock Sugar, διότι μόνο Rock Sugar έχουμε στον καφέ μας. Γιατί, Βασίλη, από την Καβάλα δεν είμαι ροκ γιαλατζή, είμαι ροκ. Και άμα θέλεις να σου αποδείξω ότι είμαι ροκ, θα σου πω ότι το Σάββατο μπήκα στη θάλασσα, παιδιά. Μπήκα στη θάλασσα, αλήθεια, ναι. Οκτώβριο μήνα, και να σου πω κάτι, Ζωή Κουτελοπούλου ή αλλιώς η αγαπημένη μου Κουτέλκουνε στην τεχνική υποστήριξη. Δεν ήμουν μόνο εγώ η τρελή, είχε και άλλους τρελούς μαζί με μένα και μπήκανε και άλλοι στη θάλασσα. Οι περισσότεροι βέβαια ήταν έξω και κάναν ηλιοθεραπεία, διότι ο καιρός, ξέρεις, τώρα είναι ό,τι να είναι, έτσι συναχώνεσαι κιόλας και κρυολογείς, αλλά σε κάθε περίπτωση εκεί που έχει ήλιο, μετά το βράδυ θες μπουφανάκι. Το πρωί πάλι τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, μετά ξανά προς τη δόξα τραβά. Εδώ είμαστε λοιπόν να σας υποδεχθούμε, να σας καλωσορίσουμε στο Άκου να δεις, καθημερινά κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα, με χαμόγελο, με υγεία, Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε κοντά σας έως τις 7. Αν δεν το ανέφερα, να το ξαναπώ ότι είναι η φίλη μου η Κουτέλ στην τεχνική υποστήριξη. Λοιπόν, δευτερούλα ζάχαρη, δευτερούλα μέλι. Για την Παρασκευή είναι, αλλά εμείς θα το αλλάξουμε. Μ' αρέσουν ήδη αυτά που μας στέλνετε. Οκτώβριος λέει, άντε να στολίζουμε σιγά-σιγά. Συνήθως μετά την 28η Οκτωβρίου ή μετά τη 17 Νοέμβρη, από ό,τι θυμάμαι, ξεκινούσαμε. Αλλά μερικοί ποτέ δεν ξέρεις. Εδώ υπάρχει ένα χωριό στην Ισπανία που στολίζει από Σεπτέμβριο. Επίσης, λέει, τα χειρότερα πράγματα στη ζωή ξεκινούν από Δέλτα. Δάνειο, δάκρυα, ΔΕΗ, δουλειά και Δευτέρα. Εντάξει, εμείς θα την ομορφύνουμε τη Δευτέρα μας, 12 του Οκτώβρη. Είμαστε ήδη στα 13 λεπτά μετά τις 5, 22 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή αναφορικά με κίνηση έχουμε λίγο στο κέντρο και στην Ερμού και γύρω από τα δικαστήρια και στην 26 Οκτωβρίου και Αγίου Δημητρίου. Κατά τα άλλα βλέπω ότι βαίνουμε σχετικά καλά. Επειδή έχουμε πει ότι εσείς είστε οι καλύτεροι reporters και σας θέλουμε εδώ, ήδη βλέπω ότι έχω και το πρώτο μου μήνυμα στο Viber. Καλή εβδομάδα στην Στέλλα, στην Ατάσα και στη Γεωργία, στα πανέμορφα αυτά κορίτσια μου. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Σας θέλουμε εδώ, σας θέλουμε στην παρέα. Ελάτε στο ραδιόφωνο, ελάτε να ακούσουμε μουσική, να πούμε τα δικά μας. Έχουμε και μουσικά νέα και φρέσκα. Νέα και καιρό και κίνηση και τα πάντα όλα, αλλά με τον δικό μας, έτσι λίγο διαφορετικό τρόπο. Σήμερα 12 του μήνα λέμε χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο και στην Ανδρομάχη, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, και μεταξύ άλλων είναι Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης και Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Αλλά γι' αυτό το λόγο μου έφερε ο αγαπημένος μου ο Σταύρος ο ακροατής το βότανο, λέει, το εκουιζέτο. Το ξέρεις το εκουιζέτο, Κουτέλ? Το εκουιζέτο, σου λέει, είναι ένα βότανο για τα κόκαλα, γενικότερα για διάβγεια, αλλά και για σεξουαλική υποβοήθηση, για διέγερση κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 7. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι, το οποίο, ναι, μεν το επίσημο βίντεο κλιπ του ανέβηκε στην πλατφόρμα του YouTube το 2009, αλλά έφτασε το ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου προβολών το Φεβρουάριο του 2023. Ποιο είναι αυτό? Εννοείται είναι η Bon Jovi και το Living on a Prayer.

And εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102, απόγευμα Δευτέρας 12 του Οκτώβρη. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο που μας ακούει, στη φίλη μου τη Σοφία. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Μπέρδεψα, λέει, τα παγουρίνο και λογικά ο μικρός θα πιει φρέντο στο διάλειμμα του. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε ήδη, ξανά λέμε, στα 19 λεπτά μετά τις 5. Έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Και που λέτε μεταξύ μας, χθες Κυριακή απόγευμα που επέστρεφα από Χαλκιδική, έριξε μία βρόχα απίθανη. Πάρα πολύ νερό, πολύ όγκος βροχής, πολλές αστραπές, κεραυνοί κτλ. Τα ξέραμε βέβαια ότι χθες θα μας τα κάνει μουσκεμα. Αφού πρώτη φορά μετά από καιρό έτσι λίγο φοβήθηκα και λέω ας πάμε λίγο στην άκρη να περιμένουμε να τελειώσει η βροχή πολύ και μετά να συνεχίσουμε, γιατί δεν είναι. Όταν δεν έχεις και καλή ορατότητα και πάει ο αλλοκαθαριστήρας σαν να μην υπάρχει αύριο, πέρα δόθε, είναι δύσκολο. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού. Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε ότι μετά τη βροχή έρχεται ένα υπέροχο, όμορφο ουράνιο τόξο που και χθες έδωσε εδώ στον ουρανό της Θεσσαλονίκης ένα υπέροχο χρώμα, απόγευμα Κυριακής. Γενικά αυτό το Σαββατοκύριακο από χρώματα, όποιος ασχολείται τουλάχιστον με τη φωτογραφία, ήταν πάρα πολύ διαφορετικό και υπέροχο. Οπότε χθες όσοι σηκώσατε το βλέμμα σας ψηλά μετά την βροχούλα, νομίζω ότι θα απολαύσατε ένα υπέροχο ουράνιο τόξο. Εξάλλου λέει, όποιος ξέρει, εκεί που ξεκινάει το ουράνιο τόξο και εκεί που τελειώνει θα βρει έναν θησαυρό. Έτσι μας λέγανε όταν ήμασταν μικρά. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα στην Θεσσαλονίκη, περιμένουμε, λέει, κάποιες βροχές και καταιγίδες στην αρχή της ημέρας. Φαινόμενα που μέχρι το πρωί θα έχουν σταματήσει. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Αλλά επειδή είδα το Χρυσόστομο Παρανό στην εκπομπή Περίμετρο, στην R3 κάθε μεσημέρι στη μία, μας είπε ο Χρυσόστομος, και του στέλνω την αγάπη μου και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που το φιλοξενούμε κατά καιρούς αυτή την εκπομπή, μας είπε ότι έρχεται επιδείνωση του καιρού. Από αύριο, βέβαια τα είχαμε πει και από την προηγούμενη εβδομάδα, από αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη, με ισχυρές βροχές, με καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας που ξεκινάνε κυρίως από δυτικά και σιγά σιγά ξαπλώνονται και στην υπόλοιπη χώρα. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειο-ανατολική άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο από το βράδυ αύριο της Τρίτης, και σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία αναμένεται να χτυπήσει αύριο Τρίτη και τη Χαλκιδική. Οπότε κρατάτε ότι θα έχουμε κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο Τρίτη στα νησιά του Ιωνίου, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησο, στη Χαλκιδική αύριο από το μεσημέρι αργά τη νύχτα, και μεθαύριο Τετάρτη επίσης θα πιάσει σποράδες Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Δυτική Κρήτη, και την Τετάρτη θα έχει και θυελλώδεις ανέμους για όσους θα χρειαστεί να πάνε κάπου ακτοπλοϊκώς, καλύτερα να το δούνε. Βέβαια, αν έχει τέτοιους θυελλώδεις ανέμους, φυσικά θα υπάρξει και απαγορευτικό. Για αύριο Τρίτη, βροχές βλέπω και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θερμοκρασία πέφτει 12 με 16 βαθμούς Κελσίου, οπότε πάρε και ομπρέλα, πάρε και ζακέτα για να μην κρυώσεις, το λέω, όχι τίποτα άλλο. Τετάρτη, εγώ δεν βλέπω βροχές, αλλά βλέπω τουλάχιστον κάποιες έτσι αραιές νεφώσεις που ενδεχομένως να πυκνώσουν. Πέμπτη φτιάχνει λίγο το πράγμα, Παρασκευή ξαναχαλάει. Όπως και να έχει, είπαμε, είναι κάτι ευμετάβλητο ο καιρός, οπότε αλλάζει από στιγμή σε στιγμή και γι' αυτό δεν ξέρεις και τι να φορέσεις και βλέπεις τα πάντα όλα από άποψη ρουχισμού. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αυτό είναι το τραγούδι για το φίλο μου τον Βασίλη, Hard in My Heart, από τα παλιά, από τα 80, από τα 80s. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-30-078-228.

Να καλησπερίσω στην παρέα και τη φίλη μου την Αθηνά. Να καλησπερίσω και τον Κώστα που μου λέει ότι αυτή τη στιγμή Παπαγεωργίου κολλημένα τα πάντα, σταματημένοι λέει είμαστε σχεδόν στο ρεύμα που πηγαίνει προς ανατολικά. Επίσης σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα του Άκου να δεις εδώ στον 102 ότι έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης και στη Δωδεκανήσου και 26 Οκτωβρίου, αλλά όπως μας λέει και ο φίλος μας ο Κώστας προς τα ανατολικά στο ύψος του Παπαγεωργίου να ξέρετε να γνωρίζετε και φυσικά πάντα θα το λέμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Τρελή προσοχή. Καλά, δεν το συζητάω τώρα για αυτό που συνέβη στον Εύωσμο τις προάλλες το Σάββατο. Πήγαν οι άνθρωποι να διασκεδάσουν ένα Σάββατο, βγαίνουν να φάνε, να πιούνε το ουζάκι τους κτλ. Και έρχεται ο άλλος, ο οποίος ήταν σε φουλ κατάσταση μέθης και μπαίνει μέσα και μπουκάρει. Στο αυτόφορο λοιπόν, μονομελές πλημελιό δικείο, παραπέμφθηκε ένα δικαστή, ο οποίος κοιτούσε τον προφυλακτήρα του, τόσο είχε πιει. 45χρονος οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου που εισέβαλε σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας τρεις θαμώνες, ενώ φυσικά βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Από το συμβάν τραυματίστηκαν ναι μεν τρία άτομα, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο έλαβαν εξιτήριο και ένας άνδρας παραμένει για νοσηλεία, ευτυχώς χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Το αυτοκίνητο λέει ήρθε κατά πάνω μου, όπως περιγράφει στην ΕΡΤ η κυρία Νίκη που βρισκόταν στο Ουζέρι με την παρέα της. Και άλλο κακό να μην συμβεί. Πάμε να βάλουμε αυτό το τραγούδι για να φτάσουμε σε τίτλους ειδήσεων, το οποίο το αφιερώνουμε και στη σημερινή ημέρα αν θέλετε και όπου θέλετε. Δεν είναι τυχαίο και το θέμα. Archive για τη συνέχεια. Πηγαίνουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent, καθώς ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου προκαλούν και οι επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Στη χώρα μας τα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων της Τετάρτης. Από 1η Ιανουαρίου του 2027 θα απαγορευτεί η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών σύμφωνα με το νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Με εκτεταμένα εγκάβματα εντόπισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μία ηλικιωμένη κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 52χρονος γυναικολόγος στα Βόρεια Προάστια, κατηγορούμενος για παιδική πορνογραφία που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο. Ξεκίνησε από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα 12 Οκτωβρίου του 1948 είχε γεννηθεί ο Ρικ Πάρφιτ, Ρίτσαρντ Τζον Πάρφιτ κατά κόσμο, Άγγλος μουσικός, περισσότερο γνωστός ως ο ρυθμικός κιθαρίστας, τραγουδιστής και στιχουργός με το ροκ συγκρότημα των Status Quo, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 24 του Δεκέμβρη του 2016, ακούσαμε το συγκεκριμένο τραγούδι από Status Quo γιατί έγραψε μεταξύ άλλων ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος, το Whatever You Want. Ό,τι θέλεις το έχεις εδώ, Στάγκουνα. Να δεις τον 102, καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, με χαρά και ευχάριστα όσο μπορούμε. Νέα, βέβαια σας είπαμε ότι έχει λίγο την κίνησή του και στο κέντρο και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς ανατολικά εκεί στο ύψος του Παπαγεωργίου. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια άλλη έτσι ενημέρωση. Αν εσείς γνωρίζετε κάτι καλύτερα, 2313-338-420, να μας πείτε και μια καλησπέρα. Φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας 6930-078-228. Καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Τι βουτάς λέει στο καφέ, το κεφάλι μου ιδιαίτερα, αν είναι Δευτέρα. Εν τω μεταξύ δεν μπορώ που έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα και ασχολούμαστε με τη διαμάχη της απόλυτης και του πρώην. Αναφέρομαι στη Βύση και στον Καρβέλα. Δηλαδή πραγματικά, οχού και δε με νοιάζει. Έχουν κάνει εκατομμύρια τόσα χρόνια, έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει, ας τα βρουν αναμετάξει τους. Γιατί όπου γυρνάω στα sites βλέπω συνέχεια τη φάτσα του Καρβέλα και της Άννας Βύση. Δηλαδή φτάνει. Οκ. Okay. Καλή είναι και οι δύο. Πολλοί έχουμε μεγαλώσει με τα τραγούδια τους, τους αγαπάμε, αγαπήσαμε δηλαδή τα τραγούδια, όχι αυτούς, αλλά φτάνει κάπου, όπα. Λοιπόν, πέντε ζώδια, να πάμε και στα σοβαρά, θα έχουν τις πιο ευνοϊκές αστρολογικές προβλέψεις από σήμερα 12 ως και στις 18 Οκτωβρίου. Όχι, δεν το πιστεύω, ο Ταύρος είναι μέσα σε αυτήν την πεντάδα. Ότι εμείς οι Ταύροι θα έχουμε κάτι καλό, δηλαδή πραγματικά με αφήνει εννοεί. Ο καρκίνος, ο σκορπιός, ο τοξότης, αυτά δεν είναι πέντε, αυτά είναι τέσσερα. Τέσσερα τελικά ζώδια. Πέντε λέει το άρθρο, λέει πέντε, αλλά λέει τέσσερα τελικά. Αυτά λοιπόν, παιδιά, τοξότης, σκορπιός, καρκίνος και Ταύρος. Θα έχετε καλές προβλέψεις έως και στις 18 του Οκτώβρη. Άιντε να δούμε. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι θέλω να το αφιερώσω στο φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει εκεί στη Λάρισα, γιατί σαν σήμερα το 1966 ο Αμερικανός κιθαρίστας, ο Τζίμι Χέντριξ, δημιουργεί το συγκρότημα The Jimi Hendrix Experience. Τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας είναι ο Noel Redick στον μπάσο και στα φωνητικά και ο ντράμερ και στον μπάσο και στα φωνητικά είναι ο Noel Redding και ο ντράμερ Mitch Mitchell. Θα μείνουν εκεί μαζί για τρία περίπου χρόνια, θα κυκλοφορήσουν τρία αλμπουμάκια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Jimi Hendrix για τη συνέχεια.

Το βράδυ συγκεντρώνοντας κορυφαία κρασιά του βορειοελλαδίτικου Αμπελώνα. Η εκδήλωση φυσικά απευθύνεται τόσο στους φίλους του κρασιού όσο και σε επαγγελματίες και της εστίασης και του τουρισμού. Οι επισκέπτες θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε διαφορετικές ποικιλίες, συνοπεία της Βόρειας Ελλάδος, να ενημερωθούμε, ιδιαίτερα εμείς που είμαστε νολάτρεις, για γευστικούς συνδυασμούς, για τη σωστή διαχείριση του ίνου, αλλά και να γνωρίσουμε καλύτερα τον ίνοτουρισμό και τις δυνατότητές του. Παράλληλα με τις γευστικές δοκιμές, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις και ενημερωτικές παρουσιάσεις για το κρασί και για τον ινοτουρισμό. Τα βορεινά αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές φθινοπορεινές εκδηλώσεις. Παλιά λαμβάναν χώρα στο λιμάνι εδώ στη Θεσσαλονίκη για το κρασί, για τη Θεσσαλονίκη. Πραγματοποιούνται φυσικά με τη συμμετοχή ινοποιών από τη Βόρεια Ελλάδα και η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται την άλλη Δευτέρα 19 του Οκτώβρη από τις 2, όπως σας προανέφερα, ως τις 9 το βράδυ στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς. Λοιπόν, θα αλλάξουμε λίγο μουσική ρότα, μετά θα ξαναλλάξουμε πάλι, έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, σαν σήμερα, με αφορμή το γεγονός αυτό, ότι γεννήθηκε, όχι μάλλον έφυγε από τη ζωή, το 1971, ο Αμερικανός τραγουδιστής και μουσικός, ο Τζιν Βίνσεντ, μπορεί να μην σου λέει κάτι το όνομά του, διότι είναι θεωρητικά είναι αρκετά παλιός, είναι από τη δεκαετία του 50, αλλά πρωτοστάτησε στο είδος της ροκαμπύλη. Δεν ξέρω αν οι παλαιότεροι θυμάστε που κάναμε όλοι τα μαλλιά μας ροκαμπύλη, μας είχε πιάσει με μία τούφα εκεί που ίσα-ίσα. Αυτή η τούφα βοηθούσε πάρα πολύ αγχολητικά όταν διάβαζες, ας πούμε, για τα μαθήματά σου και είχες αυτή την τούφα και την ασχολιώσουν με αυτό. Αυτό. Επειδή μου ασχολιώσουν με την τούφα, οπότε είχες κάτι να ασχοληθείς με τα χέρια σου. Αυτός λοιπόν είναι ο πρωτοστάτης του ροκαμπίλι. Ξεκίνησε την καριέρα του ο Τζιν Βίνσεντ τη δεκαετία του 50 με το συγκρότημα Blue Caps. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής το 1956 με την επιτυχία Biba Blue, το οποίο θυμάμαι, δεν το ακούγαμε εμείς στα 80's σε μία διαφήμιση αυτό το τραγούδι. Εγώ από εκεί το έμαθα. Οπότε πάμε να το ακούσουμε για τη συνέχεια. Να πω ότι το όνομά του γράφτηκε στο Rockabilly Hall of Fame το 1997 και το Rock and Roll Hall of Fame το 1998.

Elvis Presley, κανονικά Elvis Presley νομίζω είναι το σωστό, και Suspicious Minds, γιατί ως γνωστόν ένας Elvis την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα. Λοιπόν, ορίστε, με τη θετική μας ενέργεια κάπως την εκτονώσαμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον έχουμε πρόβλημα μόνο στο κέντρο της πόλης, δηλαδή είμαστε στα κόκκινα στη Λεωφόρο Νίκης και στη Μοναστηρίου. Κατά τα άλλα βλέπω ότι βαίνουμε καλώς και ευελπιστώ να βαίνουμε όλη την εβδομάδα καλώς και γενικότερα να προσέχουμε πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής πάλι έτσι διαφορετικά. Αλλάζουμε πάλι μουσική ρότα. Τέτοιοι είμαστε εμείς εδώ, στο Άκου να δεις τον 102. Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1935 είχε γεννηθεί ο Ιταλός τενόρος, ο Λουτσιάνο Παβαρότη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 6 Σεπτεμβρίου του 2007, γνωστός ο Λουτσιάνο Παβαρότη για τη δεξιοτεχνία του στους υψηλότερους θόγκους της έκτασης του τενόρου, για την οποία έχει κερδίσει μάλιστα και το προσωνύμιο «Ο βασιλιάς των υψηλών ντο». Ξεκίνησε ο Λουτσιάνο την επαγγελματική του καριέρα τον Απρίλιο του 1961, στο ρόλο του Ροδόλφο στην όπερα La Bohème, τραγούδησε στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου, όπως το La Scala, Metropolitan Opera, στη Βιέννη, και πολύ σημαντικά έργα όπως είναι το La Bohème, όπως είναι η Αΐντα, Τόσκα, Madama Butterfly και πολλά πολλά άλλα. Έχει προσφέρει ο Λουτσιάνο Παβαρότη αξιόλογο φιλανθρωπικό έργο, δίνοντας συναυλίες σε ολόκληρο το πλανήτη, και αυτό είναι που τον κάνει ακόμα πιο αξιόλογο άνθρωπο, για θέματα που αφορούσαν τους πρόσφυγες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι δικαιωματικά θεωρείται ένας από τους πιο δημοφιλείς τενόρους όλων των εποχών, Λουτσιάνο Παβαρότη. Οπότε με Λουτσιάνο Παβαρότη σε μια σύμπραξη διαφορετική, παρέα με το Frank Sinatra, άλλος υπέροχος και αυτός, οδεύουμε και με τον δικό μας τρόπο, My Way, στις 6 και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία πάντως δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Χρειαζόμαστε αμερικανική πίεση προς τη Ρωσία ώστε να επιτύχουμε μια ενεργειακή εκεχηρία, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ενωμένη στη στήριξή της προς την Ουκρανία και προτίθεται να εντείνει την πίεση προς τη Ρωσία μέσω νέων κυρώσεων, μέχρι ότου η Μόσχα επιδείξει έμπρακτη δέσμευση για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Στο πλευρό της Ουκρανίας, δήλωσε ο καγκελάριος Μέρτς και απέρριψε τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας. Προανήγγειλε μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας στο ελάχιστο επιτρεπτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα του. Στο μεταξύ, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent, καθώς εκτός από την αβεβαιότητα σχετικά με το ουκρανικό, ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου εν ώψη του χειμώνα προκαλούν και οι επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Στη χώρα μας, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων της Τετάρτης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς θα χρηματοδοτηθούν, ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του προειδοποίησε για το κίνδυνο δημοσιονομικού εκτροχιασμού λόγω προεκλογικών σκοπιμοτήτων. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προτείνει αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, αξιοποιώντας τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ. Τη μείωση του φόρου ζητά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική και την ακρίβεια. Την 3η 13 Οκτωβρίου εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κατά την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφισή τους στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ηλικιακό όριο 15 ετών και έναρξη εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου του 2027. Η πρωτοβουλία την οποία εισηγούνται ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης εντάσσεται στην Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Παιδιών στο Διαδίκτυο. Στόχος είναι η πρόληψη του ψηφιακού εθισμού και η προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των ανηλίκων με σαφείς υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και μεθαύριο σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελώδεις βόρειο-ανατολική άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από αύριο το βράδυ. Συγκεκριμένα, για αύριο θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιουνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα, στη Χαλκιδική από το μεσημέρι μέχρι αργά τη νύχτα και σε σποράδες Ανατολική Θεσσαλία και Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Με εκτεταμένα εγκάβματα εντόπισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μία ηλικιωμένη κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που εκδηλώθηκε στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό κοντά στο γήπεδο ποδοσφαίρου περίπου στις 3 το μεσημέρι και κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Πηλέας Χορτιάτη για να συνδράμει στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων με υδροφόρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη έχει υποστεί εγκάβματα σε όλο της το σώμα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ μπούκανε με το γιο ταχύ του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει 3 θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή και αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του. Ο 45χρονος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες στην υπόθεση Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων. Παράλληλα, αύριο έχουν κληθεί να απολογηθούν συμπληρωματικά στην ανακρίτρια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος γυναικολόγος από τα Βόρεια Προάστια, κατηγορούμενος για παιδική πορνογραφία που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο, με βάση πληροφορίες που έφτασαν από τις ΗΠΑ για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικων παιδιών. Ο ίδιος δήλωσε άγνοια για το περιεχόμενο που βρέθηκε στους υπολογιστές του. νεφώσεις με παροδικές βροχές, αλλά και καταιγίδες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης από το μεσημέρι, που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 μέχρι 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

κάνω. Από τα αγαπημένα μας τραγούδια, δεν βρίσκεται ο Παμπάν σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι το mood που έχουμε αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα για το ξεκίνημα της εβδομάδος. Μισό παιδί δίσκο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102, απόγευμα Δευτέρας, 12 του Δεκέμβρη, στα 12 λεπτά μετά τις 6, 23 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση γύρω από τα δικαστήρια, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε ότι έχουμε μία μίνι κακοκαιρία και αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη, ιδιαίτερα αύριο Τρίτη, πάρτε μαζί σας μία ομπρελίτσα, ντυθείτε λίγο πιο καλά, γιατί έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας και ιδιαίτερα την Τετάρτη έχουμε και ανέμους. Μετά Πέμπτη καλυτερεύει το πράγμα, ώσπου να ξαναχαλάσει την Παρασκευή. Λοιπόν, κάθε Δευτέρα ξεκινάμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Διανύουμε την 42η εβδομάδα του Σωτηρίου έτους 2026 για την 41η εβδομάδα. Στη θέση νούμερο 1 εξακολουθεί να βρίσκεται αυτό το παλικάρι, ένας νέος καλλιτέχνης, ο Ντάτι, με το Take Me There, αυτή είναι μπαλάντα, και μάλιστα θα έρθει και στην Ελλάδα την Παρασκευή 30 του Οκτώβρη στην Αθήνα στο Fast Club. Επίσης, ποιοι έρχονται αύριο στην Ελλάδα, στην Αθήνα? Οι Deep Purple αύριο, που είναι 3η και 13, έρχονται και εμφανίζονται ζωντανά στην Ελλάδα, το θρυλικό αυτό συγκρότημα των Deep Purple στο Telecom Center Athens. Λοιπόν, οπότε θα συνεχίσουμε με Daddy και Take Me There. Ωραία μπαλάντα είναι, καλή είναι. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα βλέπω έχω ένα μήνυμα στο Viber στο 6930-078-228. Είτε μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Απλά σε λίγο, γιατί τώρα μιλάω με το φίλο μου τον Βασίλη στο τηλέφωνο.

Αυτό το τραγούδι είναι δίσκο τώρα του 2026, φίλε Βασίλη. Δεν από την δίσκο που ξέρουμε εμείς και ειδικά την Ιταλοντίσκο που σου αρέσει εσένα. Είναι το τραγούδι Dracula, το οποίο βρίσκεται στη θέση νούμερο 4 στο top 20 των ξένων τραγουδιών. Ενώ είπαμε στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Da T και το Take Me There και στη δεύτερη θέση η Σακύρα και το Die Die, αν θυμάστε, Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026. Επειδή έλεγα χθες ότι μετά τη βροχή είδαμε και απολαύσαμε ένα υπέροχο ουράνιο τόξο, μάλλον γι' αυτό μου λέει εδώ ο φίλος μου Αντώνης στο Viber ότι ο θησαυρός στο ουράνιο τόξο των FM είναι η Τόνια. Πάρα πολύ ωραία, κοκκίνησα ήδη. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μουσικά μας νέα. Πάμε σε αυτό το κορίτσι που πολλοί μου λένε ότι τις μοιάζω λίγο. Πουθενά δεν τις μοιάζω, αλλά τέλος πάντων, καμία σχέση. Πάμε στη Miley Cyrus. Σας έχουμε πει για τη Miley Cyrus, η οποία έβγαλε καινούργια δουλειά, το Bass Persuades. Έκανε τον ντεμπούτο στο νούμερο 1 του Billboard, αλλά τη δεύτερη εβδομάδα σου λέει κατρακύλησε στο νούμερο 157. Αρνητική ιστορία. Στα αμερικανικά μουσικά charts έγραψε το νέο της άλμπουμ με τίτλο Bass Persuade, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση ever, σου λέει, στη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας. Η δημοφιλής τραγουδίστρια, η Miley Cyrus, η οποία πλέον χρησιμοποιεί επαγγελματικά μόνο το μικρό της όνομα, δεν θέλει να τη λες Miley Cyrus, να τη λες και τη Miley. Δηλαδή, αν την πετύχεις στον δρόμο, μην πεις Hi Miley Cyrus, Hi Miley πες. Κυκλοφόρησε τη 10η δισκογραφική της δουλειά. Το άλμπουμ αρχικά σκαρφάλωσε αμέσως την κορυφή του Billboard με 61.000 πωλήσεις, χαρίζοντάς της και το πρώτο της νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετά το 2013. Μία εβδομάδα αργότερα όμως, τσουπ τσουπ τσουπ, κατρακυλάει ο δίσκος 156 θέσεις και πάει στη θέση νούμερο 157. Στην υπόλοιπη κατάταξη του Billboard αυτή την εβδομάδα εννοείται ότι έχουμε την Taylor Swift, εκεί αυτή, σαρώνει, ενώ η Miley Cyrus, η Miley Σκέτη μάλλον, μοιράστηκε πρόσφατα και ένα συγκινητικό μήνυμα για την ονά της, την Dolly Parton, που έφυγε από τη ζωή της τον Αύγουστο που μας πέρασε στα 80. Ξέρω ότι η Dolly θα ήθελε να το νιώσω, να γράψω ένα τραγούδι, να συνεχίσω να είμαι, λέει, δυνατή. Έχω έναν άγγελο στο πλευρό μου. Πάντα είχα αναφορικά με την ονά της, την Dolly Parton. Επειδή είχε αρνητική πρωτιά, δεν θα ακούσουμε Best Persuades, αλλά θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο ήταν πάρα πολλές εβδομάδες στο νούμερο 1 από την προηγούμενη της δισκογραφική δουλειά.

Μ' αρέσει που μου λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης από τη Λάρισα. Νιώθω αδύναμος, λέει, μπρος στην ταχύτητα του Βασίλη. Δημήτρης από Λάρισα. Μείνε να μην νιώθεις. Και έχουμε και άλλη παραγγελιά. Μετά τις 18:30 θα παίξουμε και άλλο κομμάτι, αλλά θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με Taylor Swift, διότι συνεχίζει, σου λέει, να γράφει ιστορία στο Billboard 200, πλησιάζοντας ένα από τα πιο σημαντικά ρεκόρ της μουσικής βιομηχανίας με την επιστροφή του άλμπουμ The Life of a Showgirl στην κορυφή του chart. Η τραγουδίστρια συμπλήρωσε συνολικά 99 εβδομάδες στο νούμερο 1, φτάνοντας ακόμα πιο κοντά στο ρεκόρ των Beatles. Το θρυλικό συγκρότημα, άκου να δεις τώρα, διατηρεί την πρώτη θέση στη σχετική κατάταξη, έχοντας συγκεντρώσει 132 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200. Η Taylor Swift βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση και πολύ κοντά στο να ξεπεράσει αυτό το ρεκόρ. Μάλιστα, έχει ήδη ξεπεράσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής σκηνής, Elvis Presley, Michael Jackson, Whitney Houston. Το Billboard 200 για την ιστορία αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές μουσικές κατατάξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και με 99 εβδομάδες στο νούμερο 1 η Taylor Swift έχει ήδη εξασφαλίσει μία ξεχωριστή θέση και αυτό που μένει να δούμε είναι αν θα ξεπεράσει και το ρεκόρ των Beatles, το οποίο μένει ακατάρρητο εδώ και δεκαετίες, αλλά από την άλλη μιλάμε για την Taylor. Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις, σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Είναι όλο και πιο σαφές ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί ενεργειακή εκεχηρία, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι. Στο μεταξύ, πάνω από 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent. Στο Ιράν απέδωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός το σχεδιασμό της φερόμενης τρομοκρατικής επίθεσης στην αεροπορική βάση Φέρφορτ, όπου είχαν συλληφθεί 5 άτομα στα τέλη Σεπτέμβρη. Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέσχεσε περίπου 200 κιλά εκρηκτικών που προέρχονταν από τη Συρία. Με εκτεταμένα εγκάβματα εντόπισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ηλικιωμένοι κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιά στο Πανόραμα. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που, οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ, εισέβαλε με το γιο ταχύ του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Στο Περιστέρι συνελήφθη μια γυναίκα 41 ετών που φέρεται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της. Κλειστό μέχρι και την Παρασκευή το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά και νέα αυτοψία που δεν αποκάλυψε τα αίτια της αποκόλλησης του σοβά. 6 εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα ότι η Deep Purple θα έρθουν αύριο, 3η και 13, στην Αθήνα. Γι' αυτό θα κλείσουμε σήμερα με Deep Purple, διότι αυτό μου ζήτησε ο φίλος μου ο Δημήτρης από τη Λάρισα. Σε είδα και λαχτάρισα και πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, ο A$AP Rocky, μεταξύ άλλων, ήρθε και αυτός, έβαλε φωτιά στο ΑΚΑ και μάλιστα με ελικόπτερο, συλλογή από γυναικεία εσώρουχα, διαβάζω. Την πρώτη του συναυλία, σε κάθε περίπτωση, στην Ελλάδα έκανε το βράδυ της Κυριακής, 11 Δεκάτου, ο διεθνούς φήμης ράπερ, ο A$AP Rocky, χαρίζοντας, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ο σύντροφος της Ριάννα. Χαρίζοντας στους θαυμαστές του ένα φαντασμαγορικό, σου λέει, θέαμα μέσα στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ. Ο A$AP Rocky είναι, θεωρείται δηλαδή, ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης hip-hop και rap μουσικής σκηνής. Βρέθηκε στο Telecom Center Athens, στο ΟΑΚΑ, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας του Don't Be Dumb World Tour. Και η συναυλία προσέλκυσε σε χιλιάδες κόσμου, είδες, ο A$AP. Και ήταν και sold out. Και πώς κατέβηκε αυτός, ο ράπερ. Ήρθε, λέει, έβαλε φωτιά και ήταν πολύ εντυπωσιακή η είσοδός του, καθώς προσγειώθηκε στη σκηνή από ένα ελικόπτερο. Τώρα μου θύμισε εποχές Βανδύ, Σάκη Ρουβά, που κι αυτοί δεν κατεβαίναμε κάτι πολύ ελαίους και κάτι περίεργα πράγματα. Που βρισκόταν, σου λέει, στο ταβάνι του γηπέδου και ο ίδιος ο A$AP Rocky αναδημοσίευσε stories στον προσωπικό του λογαριασμό. Εννοείται, άμα δεν αναδημοσιεύσει stories, δεν υφίσταται η ιστορία. Στο Instagram, λίγο μετά το τέλος του live. Για την ιστορία, στις 19 Μαΐου του 2021 ο A$AP Rocky είχε τότε αποκαλύψει ότι είναι σε σχέση με την Ριάννα και την είχε χαρακτηρίσει τον έρωτα της ζωής του. Επίσης, μετά ένα χρόνο από την επισημοποίηση της σχέσης τους, η Ριάννα γέννησε τον πρώτο τους γιο το 2022. Ένα χρόνο αργότερα έφερε στον κόσμο το δεύτερο γιο. Ξέρετε, γιο ράπ εννοώ, αφού είχε προηγουμένως αποκαλύψει ότι ήταν έγκυος κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο Super Bowl, ενώ τέλος το ζευγάρι αποκάλυψε και την τρίτη τους εγκυμοσύνη στο Met Gala του 2025 και έφερε στη ζωή στις 13 του Σεπτέμβρη του 2025 ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Μπράβο λοιπόν στον 37χρονο A$AP Rocky, που σου λέει τα έσπασε, ερμήνευσε τις μεγαλύτερες του επιτυχίες και έβαλε φωτιά στην Αθήνα την Κυριακή χθες 11. Εμείς όμως, επίσημα όλων, θα ακούσουμε τη γυναίκα του για τη συνέχεια.

Από το 1993, Λονδρέζι βέβαια, ένα υπέροχο τραγούδι, Slow Emotion Replay, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΤΡΙΑ. Και πάμε τώρα, γρήγορα, στη νέα κομική σειρά της ΕΡΤ, Κουτσουπιές, σε ιδέα της Δίνας Κάσου, σενάριο του Ανδρέα Δέδαλου και Νικόλα Στραβδοπόδη, σε σκηνοθεσία της Βίκης Μανώλη, με ένα εξαιρετικό κάστ ηθοποιών, φέρνει στην οθόνη ένα χωριό που όλοι γνωρίζουν τα πάντα για όλους. Όλα άρχισαν λοιπόν όταν οι Κουτσουπιές κινδύνευσαν ερημώσουν και μια αγγελία του δημάρχου του χωριού προσκάλεσε κατοίκους της Αθήνας να εγκατασταθούν μόνιμα στο χωριό. Έτσι, άνθρωποι με διαφορετικές ζωές, χαρακτήρες και συνήθειες αφήνουν την Αθήνα, εγκαθίστανται στις Κουτσουπιές, καλούμενοι να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα. Οι πρώτες συναντήσεις με τους παλιούς κατοίκους φέρνουν ανατροπές, απρόβλεπτες συμμαχίες και φυσικά άφθονο γέλιο που όλοι το έχουμε ανάγκη. Καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στην ΕΡΤ 1. Έρχεται όμως και ο νυχτερινός. Ποιος είναι ο νυχτερινός? Με 11.000 δρομής, η φετινή διοργάνωση, αναφέρομαι στον νεκτερινό ήμι μαραθώνιο Θεσσαλονίκης, επιστρέφει στην καρδιά της πόλης, αγαπημένο δρομικό γεγονός, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 του Οκτώβρη από τα δυτικά μέχρι το κέντρο και μάλιστα φέτος για πρώτη φορά στη διαδρομή του εντάσσει το λιμάνι. Και μιας και μιλάμε για νυχτερινό, πάμε να ακούσουμε Καμβίνσκι, ένα αγαπημένο σας τραγούδι, ξέρω, το Night Call. Αφετηρία λοιπόν αυτού του νυχτερινού από το κτίριο διοίκησης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και για πρώτη φορά από το λιμάνι.

Και καθώς νυχτώνει στην πόλη της Θεσσαλονίκης, πέφτουν σιγά σιγά και οι ρυθμοί και από ό,τι βλέπω τώρα έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, στη Τζιμισκή, γύρω λίγο από τα δικαστήρια στη Μοναστηρίου και στη Βασιλίση Σόλγας, διότι εξακολουθούν να γίνονται τα έργα εκεί στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, οπότε ερχόμενοι προς το κέντρο, δηλαδή δυτικά, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ήδη από πριν υπάρχει, επειδή γίνεται μία η λωρίδα, υπάρχει έτσι ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα, ήδη από το ύψος της Μαρτίου Παύλα Γεωργίου. Το θέμα είναι σπέβδε αργά γιατί βιάζεσαι, δηλαδή σπέβδε βραδέως, δεν λέμε, αυτό είναι το σωστό. Πολύ πολύ αργά και πολύ πολύ προσοχή φυσικά και όχι αλκοόλ όταν οδηγούμε, είδαμε τι έγινε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Ζωή την Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι τρεις λέει νότες είναι οι πιο γνωστές στον κόσμο ever. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει ο Δημήτρης. Είναι το πιο γνωστό riff. Και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα ότι αύριο Τρίτη και 13 οι Deep Purple εμφανίζονται στην Ελλάδα, στο Telecom Center Athens, εκεί που εμφανίστηκε και ο A$AP Rocky, αύριο όλα αυτά θα συμβούν στις 8, πρόκειται για το πιο απόλυτο rock event του 2026. Μ' αρέσει που λέει, είπαμε, ο φίλος μου ο Βασίλης λέει, άντε μωρέ λέει, οι αράχνες τώρα θα έρθουνε και ποιοι θα τους δούνε. Θα έρθουνε και θα τους δούνε, πιστεύω, πάρα πολλοί κόσμος, πιστέψτε μας. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στον 102. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Καθημερινά κοντά σας, Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε μαγικά, να πω υπέροχα. Όσο θέλετε εσείς καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας και γενικότερα όλη την εβδομάδα. Και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και μεθαύριο σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Συγκεκριμένα, προβλέπονται για αύριο βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα. Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι μέχρι αργά τη νύχτα και στις Σποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Με εκτεταμένα εγκάβματα εντόπισαν πυροσβεστικές δυνάμεις μία ηλικιωμένη κατά την επιχείρηση. Η κατάσβεση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που εκδηλώθηκε στο πανόραμα το μεσημέρι. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό κοντά στο γήπεδο ποδοσφαίρου της περιοχής περίπου στις 3 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη έχει υποστεί εγκάβματα σε όλο της το σώμα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Ισχυρό ενδιαφέρον φαίνεται ότι προσήλκυσε το έργο ανάπλασης του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού περίπου 205 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα, η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση προσφορών, φακέλους φαίνεται ότι κατέθεσαν, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, 6 σχήματα διεκδικώντας να υλοποιήσουν μέχρι το 2030 τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα. Εκτός συνόρων, με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμο στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Χρειαζόμαστε αμερικανική πίεση προς τη Ρωσία ώστε να επιτύχουμε μια ενεργειακή εκεχηρία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ενωμένη στη στήριξή της προς την Ουκρανία και προτίθεται να εντείνει την πίεση προς τη Ρωσία μέσω νέων κυρώσεων, έως ότου η Μόσχα επιδείξει έμπρακτη δέσμευση για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι κατάσχεσε σε περίπου 200 κιλά εκρηκτικών που προέρχονταν από τη Συρία και ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί προηγουμένως ότι οι αρχές θα επιδείξουν αποφασιστικότητα και δεν θα υποχωρήσουν όσον αφορά τα παράνομα όπλα, αναφερόμενος έμεσα στη φιλοϊρανική Χεσμπολάχ. Είναι η τρίτη φορά από την αρχή του μήνα που οι αρχές του Λιβάνου αποτρέπουν απόπειρα λαθρέας διακίνησης εκρηκτικών. Στο μεταξύ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και περίπου 20 άλλοι τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά, από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα, ενώ ομάδα Ισραηλινών μαθητών λυκείου πραγματοποιούσε πεζοπορία κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Σύμφωνα με τις αρχές, εξετάζεται το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από μη εκραγέντα πυρομαχικά. Στο Ιράν απέδωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ τον σχεδιασμό της φερόμενης τρομοκρατικής επίθεσης στην αεροπορική βάση Φέρφορτ, όπου είχαν συλληφθεί 5 άτομα στα τέλη Σεπτεμβρίου. Επιστροφή στα δικά μας, συνελήφθη χθες το απόγευμα στο Περιστέρι μια γυναίκα 41 ετών που φέρεται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της ρίχνοντας άγνωστη ουσία στο φαγητό του. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα μπήκε παράνομα με αντικλείδη στο ισόγειο διαμέρισμα του πρώην σύζυγου της και όπως διαπιστώθηκε από βιντεοληπτικό υλικό, έριξε άγνωστη ουσία σε διάφορα τρόφιμα. Ο 41 ετών πρώην σύζυγος της κατηγορούμενης είδε το περιστατικό μέσω κάμερας ασφαλείας που είχε τοποθετήσει στο διαμέρισμα και ειδοποίησε την αστυνομία. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει 3 θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυλωδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή και αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του. Ο 45χρονος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά σειρώη και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Κλειστό μέχρι και την Παρασκευή θα παραμείνει το Γυμνάσιο Βασιλικών, όπου την περασμένη Παρασκευή αποκολλήθηκε από την οροφή σχολικής αίθουσας σοβάς και τραυμάτισε μαθητή. Σύμφωνα με το Δήμο Θέρμης, το πρωί κλιμάκιο υπηρεσιών που βρέθηκε εκ νέου στο Γυμνάσιο των Βασιλικών, προκειμένου να κάνει νέα αυτοψία για να διαπιστωθούν οι αιτίες που προκάλεσαν την αποκόλληση του σοβά, δεν κατέστη δυνατόν να οδηγηθεί σε κάποιο αποτέλεσμα, έτσι ώστε η διοίκηση του Δήμου Θέρμης να αποφασίσει την αναστολή αναστολή λειτουργίας του σχολείου μέχρι και την Παρασκευή. Εκτός συνόρων και πάλι, η γερμανική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος δύο νεαρών ανδρών που φέρονται ότι χρησιμοποίησαν ένα ρομπότ για να επιτεθούν σεξουαλικά σε μια 16χρονη στο δρόμο, ενώ μετέδιδαν απευθείας την πράξη τους σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Και να κλείσουμε τον καιρό, νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης από το μεσημέρι που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

θα σας διηγηθώ τι μου θυμίζουν κάθε χρόνο ο ταραγμένος ουρανός του φθινοπόρου και τα φύλλα που κυτρινίζουν πάνω στα δέντρα που ανατριχιάζουν. Θα σας πω τι βλέπω όταν διασχίζω το Λουξεμβούργο τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου, όταν ο κήπος είναι λίγο πιο λυπημένος και πιο ωραίος από ποτέ, γιατί είναι ο καιρός που τα φύλλα πέφτουν ένα-ένα επάνω στους λευκούς ώμους των αγαλμάτων. Αυτό που βλέπω λοιπόν τότε σε αυτόν τον κήπο είναι ένας μικρός ανθρωπάκος που με τα χέρια στις τσέπες και την κρεμαστή του τσάντα στην πλάτη πηγαίνει στο κολέγιο χοροπηδώντας σαν σπουργιτάκι. Η σκέψη μου μόνο τον βλέπει, γιατί αυτός ο μικρός ανθρωπάκος είναι μια σκιά. Είναι η σκιά του εγώ μου, 25 χρόνια πριν. Στα αλήθεια, με ενδιαφέρει αυτός ο μικρούλης. Όταν υπήρχε δεν νοιαζόμουν αδιόλου γι' αυτόν, αλλά τώρα που δεν υπάρχει πια τον αγαπώ πολύ. Ήτανε πολύ αφηρημένος, αλλά δεν ήτανε κακό παιδί και πρέπει να είμαι δίκαιος μαζί του. Δεν μου άφησε καμία κακή ανάμνηση. Είναι πολύ φυσικό να τον αναπολώ. Είναι πολύ φυσικό να τον βλέπω με τη σκέψη μου και το πνεύμα μου να χαίρεται ξαναζωντανεύοντας την ανάμνησή του. Φίλες και φίλοι, μη σας μπερδεύει αυτό το «θα σας διηγηθώ» με το οποίο ξεκίνησα. Δεν είναι δικά μου λόγια αυτά που σας διάβασα. Ο Ανατόλ Φρανς τα έγραψε στο έργο του «Η επιστροφή στα Θρανία».

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Η Ζωή Κουτελοπούλου σήμερα συντροφιά στην ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου, όπως επίσης τις ακροάτρες και τους ακροατές των ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ σε Λάρισα, Βόλο, καθώς επίσης και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από την τρίτη πράξη της όπερας του Μασνέ Λεσίτ, φίλες και φίλοι, ένα έργο του 1885, ακούσαμε την Τζον Σάδερλαντ να ερμηνεύει το «De se avrai combat plérimisier», διότι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος και μουσικά ο κόσμος στον οποίο θα βρεθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Ο Ανατόλ Φρανς γεννήθηκε στο Παρίσι στις 16 Απριλίου του 1844, μοναχογιός της Αντουανέτας Γκαλά και του φτωχού βιβλιοπόλη Φρανσουά Νοέλ Τιμπό, ο οποίος πατέρας φρόντισε να του δώσει καλή μόρφωση, στέλνοντάς τον στο κολέγιο Σαν Στανισλάς. Σαν τη μύγα μες στο γάλα έμοιαζε ο Ανατόλ Φρανς. Βλέπετε, εκεί έστελναν τους γόνους τους οι αριστοκράτες και οι μεγαλοαστοί. Έπρεπε καθημερινά σχεδόν να αντιμετωπίζει υπερόπτες και εγωκεντρικούς τύπους και κάπως έτσι γεννήθηκε μέσα του μία απέχθεια προς τις ανώτερες τάξεις αλλά και την καθολική εκκλησία. Μετά το κολέγιο Στανισλάς, σειρά είχε το École des Arts, από όπου αποφύτησε το 1864 και δύο χρόνια μετά προσλήφθηκε στις εκδόσεις του Αλφόνς Λεμέρ, εκδότη των ποιητών του λεγόμενου Παρνασσού, εκεί όπου παρήχε διορθωτική, βιβλιογραφική αλλά και ταξινομική εργασία ή έγραφε προλόγους σε εκδόσεις κλασικών έργων. Οι παρνασιστές τον επηρέασαν και λίγο αργότερα θα ακολουθούσε τα βήματά τους. Σε ποια εποχή βρισκόμαστε όμως? Ο 19ος αιώνας, φίλες και φίλοι, υπήρξε αιώνας μεγάλων πολιτικών, κοινωνικών, αλλά και καλλιτεχνικών, λογοτεχνικών αναστοχασμών και ανακατατάξεων. Παραδείγματος χάρη, το 1815, την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό επακολούθησε το συνέδριο της Βιέννης που έκρινε ως ένα μεγάλο βαθμό την τύχη της Ευρώπης. Χρόνια αργότερα η Επανάσταση σε κράτη και κρατήδια του 1848 και το Κομμουνιστικό Μανιφέστο των Μάρξ και Έγγελς άλλαξαν δομές και καθοδήγησαν σε πολυπλοκότερες ατραπούς τη σκέψη. Επόμενο υπήρξε το γεγονός ότι και η επιστήμη και η τέχνη σε όλες τις εκφράσεις της λογοτεχνίας φυσικά συμπεριλαμβανομένης θα έδιναν ανεξίτηλο το παρόν. Τρία ήταν τα λογοτεχνικά ρεύματα που αναπτύχθηκαν στη Γαλλία κατά τον 19ο αιώνα. Του ρομαντισμού, του παρνασισμού και του συμβολισμού. Το ρομαντικό κίνημα, θελώδης αντίδραση ενάντια στις κλασικές θεωρίες, κατακτά τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες από το 1815 έως το 1850 και αλλάζει προσανατολισμό στη λογοτεχνία και την τέχνη. Ήδη από τα μέσα του 18ου αιώνα ο νεοκλασικισμός βρισκόταν στο επίκεντρο σφοδρών επιθέσεων. Οι προτιμήσεις του κοινού σταδιακά εγκαταλείπουν τον ορθολογικό τρόπο σκέψης και έκφρασης και τείνουν προς το συναίσθημα, τη φαντασία, την ονειροπόληση και το μυστήριο. Όλο και πιο συχνά οι συγγραφείς δημιουργούν ανήσυχους ήρωες, μελαγχολικές και απογοητευμένες υπάρξεις, ενώ η ποιητική των ερυπείων και των τάφων μετατρέπεται σε πραγματικό πάθος. Ο παρνασισμός πάλι, τον οποίον ακολουθεί ο Φρανς, ως απάντηση στο ρομαντισμό, επιδίωξε την πιστότητα, τη ρεαλιστική αναπαράσταση και την απάθεια, σε αντίθεση με την υπερπροβολή συναισθημάτων του ρομαντισμού.
Χαρακτηριστικό των ποιημάτων των Παρνασιστών είναι η στατικότητα, γι' αυτό και παρομοιάζονται με ζωγραφικούς πίνακες. Η πιστότητα στα ποίηματα επιτυχάνεται με τις ακριβείς περιγραφές και την επιμονή στην αναζήτηση των κατάλληλων λέξεων, ειδικά των επιθέτων.

Le Médecine Malgré Lui, φίλες και φίλοι, γιατρός με το στανιό, από το έργο του Μολιέρου, το οποίο μελοποίησε ο Charles Gounod το 1858. Ακούσαμε το «Tu femme tient sous sa patte» από την Λουιζιέλα Τσάφη Ρικάνιου. Και βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε το συμβολισμό, που και αυτός υπήρξε εκείνο το λογοτεχνικό ρεύμα του 19ου αιώνα, το οποίο προέκυψε ως αντίδραση τόσο στον στόμφο του ρομαντισμού, όσο και στην αντικειμενικότητα και την άψογη καλλιέργεια του στίχου του Παρνασισμού, της ψυχρής περιγραφής της φύσης, του αστικού τοπίου και της σκοπιμότητας του νατουραλισμού, αλλά και της τελειότητας του κλασικισμού. Με λίγα λόγια, ο συμβολισμός τα έβαλε με όλο το γνωστό κόσμο. Ο Ανατόλ Φρανς πολύ γρήγορα έγινε θαυμαστής του γνωστού παρνασιστή ποιητή Le Comte de Lille, ενώ παράλληλα από τα βιβλία που είχε στην κατοχή ο πατέρας του, διάβαζε μανιωδώς όλα όσα είχαν να κάνουν με τη Γαλλική Επανάσταση και τους πρωταγωνιστές της. Το 1876, χρονιά κατά την οποία εξέδωσε το ποιητικό του έργο Le Noce Corinthien, έγινε βοηθός βιβλιοθηκάριου στη Γερουσία, εξασφαλίζοντας αρκετό ελεύθερο χρόνο για την προσωπική και πνευματική του ανάπτυξη. Σε αυτή την περίοδο κατέθετε τακτικές συνεργασίες στα περιοδικά Σφαίρα και Εικονογραφημένο Σύμπαν και εξέδωσε την νουβέλα «Τα εγκλήματα του Σιλβέστρου Μπονάρ» το 1881, η οποία βραβεύτηκε από την Γαλλική Ακαδημία. Με το «Καλημέρα», ο Ανατόλ Φρανς εισήγαγε τους αναγνώστες του σε αυτό που θα γινόταν η πεμπτουσία ενός πρωταγωνιστή στα γράμματα της Γαλλίας. Ένας ευγενικός λόγιος μπλεγμένος στους παραλογισμούς της πραγματικής ζωής. Ο Ανατόλ Φρανς γλιστρούσε μέσα στην Belle Époque με αβίαστη κομψότητα. Έγραφε σαν άνθρωπος που δεν ύψανε ποτέ τη φωνή του, και όμως αυτό έκανε. Η πρόζα του καθαρή, αστική, με συνεχείς εναλλαγές τις οποίες εξέφραζε ειρωνία και ανία. Και αν υπήρχε κάτι που έκανε αξιοσημείο του το έργο του, δεν ήταν μόνο η ευχέρειά του στο ιδίωμα των γαλλικών, όσο και οι λεπτές ανατροπές του. Ο Ανατόλ Φρανς δεν ήταν απλώς ένας στιλίστας, ήταν σκεπτικιστής με φτερωτή πένα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση εντός της εβδομάδας, εξετάζοντας την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Στο μεταξύ, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent. Με εκτεταμένα εγκάβματα εντόπισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ηλικιωμένοι κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιά στο Πανόραμα. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ εισέβαλε με το γιο ταχύτου σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Στο Περιστέρι συνελήφθη μια γυναίκα 41 ετών που φέρεται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της. 6 εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πυροβολισμοί σε γυμνάσιο στη Γαλλία, έφοδο στο σπίτι του 14χρονου δράστη. 5.000 άνθρωποι στα νοσοκομεία με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας στο τοκά της Τουρκίας εξετάζεται το πόσιμο νερό. Στη Γερμανία, 2 νεαροί κατηγορούνται για σεξουαλική επίθεση σε έφηβη με τη βοήθεια ρομπότ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM της R3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η Ζωή Κουτελοπόλου στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας με τον εξής τρόπο: γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον Άκη, από πολύ νωρίς τα είπαμε, και τηλεφωνικός, την αγαπημένη μας την Τατιάνα. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Ειρήνη, στη Δήμητρα, στην αγαπημένη τη Γεωργία. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Λιάνα, στο φίλο μας τον Στέλιο που ποτέ δεν μας ξεχνά, όπως επίσης στο φίλο μας τον Γιάννη Τολιώνη, τον Γιώργο τον Στρατηγέλη και τον Τηλέμαχο εκεί στην μακρινή ξενιτιά. Θα μου πείτε, υπάρχει και κοντινή ξενιτιά. Και βέβαια, αλλιώς είναι να είσαι στη Φιλιππούπολη και αλλιώς στον Καναδά. Νωρίτερα, φίλες και φίλοι, από τους Αλής Μαργαριταριών του Μπιζέ, ένα έργο του 1863, ακούσαμε το «Sur la grève en fait». Ο Ανατόλ Φρανς ήταν ένας άνθρωπος σταθερός. Θαμώνα στα διάφορα λογοτεχνικά σαλόνια του Παρισιού, εκεί όπου γοήτευε με τη διακριτικότητά του και το χαμογελό του. Αν και ποτέ δεν ήταν μποέμ, κινούταν εύκολα ανάμεσα σε ριζοσπάστες, αριστοκράτες και αστούς. Οι φιλίες του από τον Μαρσέλ Προύστ μέχρι και τον μεγάλο Εμίλ Ζολά. Δεν ήταν ένας λογοτεχνικός καινοτόμος με την έννοια των πιο avant-garde συγχρόνων του, αλλά βέβαια κατανοούσε το λογοτεχνικό πεδίο με μια σαφήνεια που συχνά έλειπε από τους άλλους. Προαναφέραμε τα λογοτεχνικά σαλόνια, διότι υπήρχε και άλλος λόγος. Ο έρωτας θα τον σημάδευε. Από τον Απρίλιο του 1877 είχε παντρευτεί την Valérie Guérin de Sauville, με την οποία μάλιστα είχε αποκτήσει μια κορούλα, τη Σουζάν. Όμως, το Σεπτέμβριο του 1886 γνωρίζεται με τη Madame Armand de Cavalier, της οποίας το λογοτεχνικό σαλόνι αποτελούσε το κέντρο της φιλολογικής ζωής του Παρισιού. Την ερωτεύτηκε σφόδρα και εκείνη βέβαια. Και μετά από χρόνια, το 1893, πήρε διαζύγιο από την σύζυγό του την Βαλερή, η οποία από την πλευρά της τον κατηγορούσε ότι ο Ανατόλ την παραμελούσε και εξόδευε υπερβολικά ποσά σε βιβλία. Η παθιασμένη σχέση του με τη Μαντάμ Αρμάν ντε Καβαλιέ του ενέπνευσε τα μυθιστορήματα «Θαΐς» του 1890, «Λελιγούς» του 1894, ενώ ένα χρόνο αργότερα εξέδωσε ένα βιβλίο αφορισμών με τίτλο «Le Jardin d'Epicure», δηλαδή «Ο κήπος του Επίκουρου», μέσα στο οποίο εξέφραζε με την μεγαλύτερη δυνατή ένταση τον αστικό σκεπτικισμό και ειδονισμό που διέπνε την γαλλική κουλτούρα της εποχής, αλλά εν γέννη και το υπόλοιπο συγγραφικό έργο του ίδιου. Στο Θαΐς, ένας χριστιανός ασκητής τι κάνει? Επιχειρεί να προσελητήσει μια όμορφη ετέρα και καταλήγει να κατακλείζεται από τις ίδιες επιθυμίες που προσπαθεί να καταπιέσει. Μιλάμε, φίλες και φίλοι, για ένα μυθιστόρημα σταθμό στην κριτική ενάντια στον θρησκευτικό φανατισμό και έναν υπέροχο διαλογισμό για την ανθρώπινη λαχτάρα. Ήδη από το 1886 είχε αναλάβει λογοτεχνικός διευθυντής της καθημερινής εφημερίδας «Η Καιρή», θέση που κράτησε μέχρι το 1893. Από την άνοιξη της χρονιάς εκείνης, έτος κατά το οποίο εξέδωσε το «La Rotisserie de la Rine Pedac», στο οποίο θα έλεγε κανείς ότι γελιοποιούσε τους αποκρυφιστές, άρχισε να γράφει άρθρα κοινωνικής κριτικής
στην Ηχό του Παρισιού υπό τον τίτλο «Οι γνώμες του κυρίου Ζερόμ Κουανιάρ», μέσα από τα οποία ασκούσε αυστηρή κριτική στους θεσμούς και εκδήλωνε συμπάθεια για τον κοινό, απλό, καθημερινό άνθρωπο.

Λακμέ, το ντογκρεγκά, σε βοάλ, φίλες και φίλοι, ακούσαμε να το ερμηνεύει ο Αλέν Λομπάρτ ένα κομμάτι από την δεύτερη πράξη της όπερας Λακμέ του Λέο Ντελίμπ του 1883. Ή μέσα από τα άρθρα του αυτά επιθέσεις κατά της εκκλησίας, του στρατού, της δικαιοσύνης και των ανάλγητων, όπως τους χαρακτήριζε μορφωμένων, τον έκαναν πολύ σύντομα να αποκτήσει σοβαρή πολιτική διάσταση. Στο κύρος του προσέθεσε πολλά η τετράτομη σύγχρονη ιστορία του, ενώ ήδη από το 1896 είχε γίνει δεκτό στη Γαλλική Ακαδημία και λίγο μετά είχε προσχωρήσει στο Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Άθεος ο Ανατόλ Φρανς πίστευε πως η θρησκεία ήταν ακόμη μία κοινωνική κατασκευή που σκοπό είχε να χειραγωγεί και να περιορίζει την ανεξαρτησία και την ελεύθερη βούληση των ανθρώπων. Για τον Ανατόλ Φρανς, φίλες και φίλοι, το κάθε άτομο ήταν υπόλογο στον εαυτό του και ήταν αυτό που όριζε τη δική του μοίρα και μέλλον. Το 1907 έγινε επίτιμος πρόεδρος της Διεθνούς Λίγκας για την Ορθολογική Εκπαίδευση των Παιδιών, την οποία είχε ιδρύσει στο Παρίσι ο Ισπανός αναρχικός παιδαγωγός Φρανσέσκο Φερέρ. Θερμότατος υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Φρανς συνέγραψε πολλά ακόμη βιβλία, με πιο σημαντικό τα «Η Θεοί Διψούν» του 1912, «Η Ανταρσία των Αγγέλων» του 14 και μια βιογραφία της Ζαν Ντάρκ του 1908. Εξαιτίας του αντιθεοκρατικού και αθεϊστικού πνεύματος των περισσότερων έργων του, τα βιβλία του Φρανς μπήκαν στη λίστα των απαγορευμένων βιβλίων της Καθολικής Εκκλησίας. Χαρακτηριστική να σκεφτείτε είναι η ειρωνική φράση του «Τύχη είναι το ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί ο Θεός όταν φοβάται να υπογράψει». Τον Οκτώβριο του 1920 παντρεύτηκε την κατά 27 χρόνια νεότερη του Έμα Λαπρεβού, πρώην καμαριέρα της Madame Armande Caillavé. Το 1921 ταξίδεψε στη Στοκχόλμη, όπου του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ της Λογοτεχνίας και την επόμενη χρονιά δημοσίευσε στην Humanité τον χαιρετισμό προς τα Σοβιέτ, για να χάσει όμως όλες τις ψευδεστήσεις του λίγο αργότερα, όταν οι Γάλλοι διανοούμενοι καταγγέλθηκαν ως ανεπιθύμητα ερασιτέχνες από το 4ο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς στη Μόσχα. Τι είχε συμβεί? Ο Ανατόλ Φρανς υπήρξε, όπως είπαμε, μέλος του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, παρά το ότι υποστήριζε στεναρά τη Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση. Εξέφρασε δημοσίως την αντίθεσή του στη συμπεριφορά της κυβέρνησης των Πολσεβίκων. Παρέμεινε πιστός, όπως είδαμε, στη Λίγα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άσκησε έντονη κριτική στη Διεθνή, κάτι που του στέρισε την πρόσβαση στα κομμουνιστικά έντυπα. Στη μεγάλη υπόθεση Ντρέιφους θα σταθεί στο πλευρό του Γαλλοεβραίου αξιωματικού μαζί με τον Εμίλ Ζολά και τον Ζαν Ζορές σε μια περίοδο έντονου αντισημιτισμού στη Γαλλία. Ο Ανατόλ Φρανς θα πεθάνει στην Τούρ στις 12 Οκτωβρίου του 1924. Αφού είχε ήδη δει το θάνατο της θυγατέρας του το 1917, της αγαπημένης του Madame Armande Caillavé το 1910 και την αυτοκτονία μιας ακόμη γυναίκας, μιας Αμερικανίδας, την οποία είχε απορρίψει το 1911.

Ράιλαν Ντέβις, ηγέτε του Ρανζό, φίλες και φίλοι. Loin de toi, από την Τερέζα του Μασνέ του 1907. Και τι λέτε, κλείνουμε με τον τρόπο με τον οποίο ξεκινήσαμε, με εκείνη την επιστροφή στο σχολείο. Ολοκληρώνει ο Φρανς. Εδώ και 25 χρόνια αυτήν την εποχή διέσχιζε ο Ανθρωπάκος πριν τις 8 το πρωί. Αυτόν τον ωραίο κήπο για να πάει στην τάξη του. Η καρδιά του ήταν

λίγο σφιγμένη. Ήταν η επιστροφή στα θρανία. Όμως αυτός περπατούσε με τα μικρά, γρήγορα βηματάκια του, με τα βιβλία στην πλάτη και τη σβούρα στην τσέπη. Η ιδέα ότι θα ξαναέβλεπε τους συμμαθητές του έφερε στην καρδιά του πάλι χαρά. Είχε τόσα πράγματα να δει και να ακούσει. Δεν έπρεπε να μάθει αν ο Λαμποριέ κυνήγησε στα αλήθεια στο δάσος του Έγκλ. Δεν έπρεπε να γίνει παντού γνωστό ότι είχε ανέβει εκείνος πάνω στάλογο στα βουνά της Οβέρνης. Όταν κάποιος κάνει κάτι σαν κι αυτό, δεν είναι βέβαια για να το κρατήσει κρυφό. Κι ύστερα, είναι τόσο ωραίο να ξαναβρίσκεις μαθητές. Έτσι λοιπόν διέσχιζε το Λουξεμβούργο μέσα στον καθάριο αγέρα του πρωινού. Ό,τι έβλεπε τότε το βλέπω σήμερα εγώ. Είναι η ίδια γη και ο ίδιος ουρανός. Εκείνος μόνο δεν υπάρχει πια. Γι' αυτό τον λόγο, όσο πιο πολύ γερνάω, τόσο πιο πολύ ενδιαφέρομαι για τον γυρισμό στα θρανία. Και εμείς φίλες και φίλοι, σας αποχαιρετούμε με την Λουίζ του Σαρπεντιέ, η Ηλεάνα Κουτρουμπάς, σε ένα έργο του 1900, ερμηνεύει το «Début, le jour, où je me suis donné». Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Χρειαζόμαστε αμερικανική πίεση προς τη Ρωσία ώστε να επιτύχουμε μια ενεργειακή εκεχηρία, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Στο μεταξύ, παρά τη συμφωνία Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν για ενεργειακή εκεχηρία και την απελευθέρωση εξαγωγών 500.000 τόνων ρωσικού ντίζελ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα με το βαρέλι να διαμορφώνεται στα 106 δολάρια, αγγίζοντας υψηλό 2 εβδομάδων. Την ίδια ώρα, νέα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση εντός της εβδομάδας, εξετάζοντας την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και πρόσθετες παρεμβάσεις εν ώψη της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, το εύρος των παρεμβάσεων θα εξαρτηθεί και από τις δυνατότητες δημοσιονομικής στήριξης στο πλαίσιο των σχετικών συζητήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και μεθαύριο σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Συγκεκριμένα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα, στη Χαλκιδική από το μεσημέρι μέχρι αργά τη νύχτα και στις Σποράδες στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Ισχυρό ενδιαφέρον φαίνεται ότι προσέλκυσε το έργο ανάπλασης του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με προϋπολογισμό περίπου 205 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση προσφορών φακέλους φαίνεται ότι κατέθεσαν, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, 6 σχήματα διεκδικώντας να υλοποιήσουν μέχρι το 2030 τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα. Η εικόνα των οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης αποτυπώνει μια ισχυρή οργανική λειτουργία, μεγαλύτερη χρηματοδοτική επάρκεια, καλύτερη παρακολούθηση των εσόδων και χαμηλότερες επιβαρύνσεις, σχολίασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, αναφερόμενος στην έγκριση του ισολογισμού του Δήμου για το έτος 2025 κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Επίσης, ενημέρωσε ότι 8 νέα σχολεία του Δήμου εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου, με τις εργασίες να προγραμματίζονται να εκτελεστούν εντός του 2027. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στο Μενίτη της Αττικής. Ειδικότερα η 89χρονη, η οποία ήταν ρακοσυλλέκτρια, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα από τον ανιψιό της στο σπίτι της όπου διέμενε μαζί με το γιο της. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ο οποίος διαπίστωσε ότι η ηλικιωμένη έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στο λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε η ασφυξία. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που, οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ, εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει 3 θαμώνες. Το αυτοφορό μόνο μελές πλημμυλίου δικαίου Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή και αποφάσισε τη διατήρηση της κράτησής του. Εκτός συνόρων το περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το πρωί σε σχολείο κοντά στη Μασσαλία, όταν ένας 14χρονος μαθητής πυροβόλησε με καραμπίνα τον γυμνασιάρχη και μία καθηγήτρια, δεν φαίνεται να συνδέεται, σύμφωνα με την αστυνομία, με το μαθητικό κίνημα και τις διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών. Ο ανήλικος δράστης είχε κρύψει την κυνηγητική καραμπίνα μέσα σε θήκη κιθάρας. Ακολούθησε έρευνα και έφοδος στο σπίτι του 14χρονου και εκεί βρέθηκαν πολλά όπλα και συνελήφθη και ο πατέρας του. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 10 ανήλικοι συνελήφθησαν σήμερα στις Βρυξέλλες έπειτα από συμπλοκές που ξέσπασαν εκ νέου με την αστυνομία στο περιθώριο συγκεντρώσεων νέων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε κάλεσμα στο διαδίκτυο, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι στη συνοικία του σιδηροδρομικού σταθμού ΜΙΤ, του μεγαλύτερου στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέντρο Σάντεθ, επιβεβαίωσε σήμερα ότι πολεμικά πλοία του Μαρόκου μπήκαν στα ισπανικά χωρικά ύδατα στα ανοιχτά της Θέουτα χωρίς άδεια μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στο θύλακα. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ωστόσο, υποβάθμισε το γεγονός, χαρακτηρίζοντας μεμονωμένα τα συμβάντα και υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικές είναι οι σχέσεις της Μαδρίτης με το Μαρόκο. Σχεδόν 5.000 άνθρωποι προσήλθαν στα νοσοκομεία του ΤΟΚΑΤ στην Βόρεια Τουρκία με εμετούς, κοιλιακούς πόνους και διάρρεια από το βράδυ της Παρασκευής. Οι αρχές διερευνούν την αιτία της μαζικής εμφάνισης των συμπτωμάτων, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο μόλυνσης του νερού. Ήδη έχουν σταλεί δείγματα στην Άγκυρα για εργαστηριακές αναλύσεις. Ο νομάρχης του ΤΟΚΑΤ επισκέφθηκε σήμερα ασθενείς στο νοσοκομείο και διαβεβαίωσε ότι η ζωή κανενός δεν διατρέχει κίνδυνο. Και να κλείσουμε τον καιρό, νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης από το μεσημέρι που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές, για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα? Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out, το σβήσιμο της μέρας. Σήμερα Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Κωνσταντίνος Μανουσάκης, συντεχνική επιμέλεια εδώ στο στούντιο του 102 και θα πάμε μαζί ως τις 10. Ακούσατε νωρίτερα το Θανάση Βικόπουλο να λέει για Ανατόλ Φρανς και μάλιστα σε άψογη γαλλική προφορά, αλλά θα σας μαρτυρήσω εγώ τα μυστικά του. Ξέρετε, έτσι με η προφορά πως με Google Translate ήρθε έξω και έψαχνα να δει πώς θα πει μια συγκεκριμένη φράση. Καλά που έχω υπολογιστή εδώ που έχει και γαλλική γλώσσα και μας απάντησε αμέσως και μπήκε μέσα και μιλούσε λες και είναι ο Αλέν Ντελόν ο Θανάσης Βικόπουλος. Πάμε να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο, τι έγινε σήμερα, τι μας περιμένει το επόμενο διάστημα, ξεκινώντας από την ψυχρολουσία του ΠΑΟΚ πριν από λίγο στην Τούμπα με την Καλαμάτα. Ο δικέφαλος έχασε την ευκαιρία να πατήσει κορυφή, καθώς σχεδόν δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο. 1-3 λοιπόν η μαύρη θύελλα τον ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο της Τούμπας. Στο 28ο λεπτό προηγήθηκαν οι Καλαματιανοί με τον Βάργκας. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισοφαρίσει πριν το ημίχρονο με Πέλκα, ο οποίος έκλεψε την μπάλα και έφερε το μάτς στα ίσα. Ωστόσο, στην επανάληψη οι Καλαματιανοί εμφανίστηκαν ακόμη πιο επιθετικοί. Ο Βάργκας επίσης έκανε το 1-2 λίγο αργότερα μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Λίγα λεπτά αργότερα ο Τσιφτσής ανέτρεψε τον Βάργκας, ο ΠΑΟΚ με 10 παίκτες και στη συνέχεια λίγα λεπτά αργότερα στο 66 ο Κουρμινόφσκι έκανε το 1-3 περιορίζοντας τις όποιες ελπίδες του δικεφάλου για καλό αποτέλεσμα, και ενώ ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία να νικήσει και να πιάσει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή μετά την ήττα των Πρασίνων από τον Ολυμπιακό χθες, έμεινε πίσω στην τέταρτη θέση και πλέον η βαθμολογία είναι Παναθηναϊκός 15, ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13 και ΠΑΟΚ 12. Όφι και Άρης από 10.

Καλησπέρα στην ευτυχία που εύχεται καλησπέρα και καλή φθινοπορεινή βδομάδα. Νομίζω ότι ναι, είναι μια φθινοπορεινή βδομάδα. Πριν από λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον στο κέντρο, άρχισε και μια μικρή ψυχάλα. Πλέον σκοτεινιάζει και νωρίς, οπότε οδεύουμε όχι στο φθινόπορο μόνο, έχει φθινοποριάσει για τα καλά. Νομίζω ότι σιγά σιγά χειμωνιάζει, ποτέ αλλάζει η ώρα, αλλάζει το τέλος του μήνα, 26 εκεί 25 αλλάζει η ώρα, οπότε εκείνη την περίοδο μπορούμε να πούμε και επισήμως καλό χειμώνα. 693-00-78-228 είναι ο αριθμός του Viber. Πάμε να δούμε τι Σαββατοκυριακό περάσαμε με δύο δυσάρεστες ειδήσεις. Μια 20χρονη έχασε τη ζωή της από κατανάλωση χαπιών σε νυχτερινό μπαρ. Σοκάρι η είδηση, πήγε για έξοδο με έναν φίλο της και μετά από λίγο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Συνελήφθη ο φίλος της, αναζητείται ο άνθρωπος που τους χορήγησε τα ναρκωτικά. Σοκαρισμένος ο πατέρας της και όλη η καλαμαριά που αύριο την αποχαιρετά σύσσωμη, και περιμένουμε να δουν με τι θα γίνει με τις τοξικολογικές εξετάσεις, τι αποτέλεσμα θα έχουν, αλλά και τι θα πει ο 20χρονος φίλος της που αύριο αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή. Άλλο ένα σοκαριστικό περιστατικό στον Εύοσμο προχθές το βράδυ. Ένα οδηγός υπό την επίρρεια αλκοόλ, 0,77 μετρήθηκε το αλκοόλ στο αίμα του, με όριο στην ανάσα του, με όριο το 0,25, τριπλάσια ποσότητα δηλαδή. Μπήκε με το αυτοκίνητο κανονικά σε ουζερή, σοκαρισμένοι οι θαμώνες εκεί. Ξαφνικά είδαν εκεί που καθόταν και έπιναν το κρασί τους ένα αυτοκίνητο να μπουκάρει μέσα. Πήρε παραμάζωμα 5-6. Ευτυχώς που δεν είχαμε θύματα σε αυτή την περίπτωση. Ο ίδιος δηλώνει σήμερα μέσω της δικηγόρου του, καθώς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ότι είναι σοκαρισμένος, ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, παραδέχεται, γι' αυτό έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσπαθεί ακόμη να αντιληφθεί τι ακριβώς έκανε. Με τόσο αλκοόλ που έχει καταναλώσει, δεν νομίζω ότι είναι σε θέση να αντιληφθεί τι έκανε εκείνο το βράδυ. Αλλά να μην λέμε μόνο τα στραβά, είχαμε το Σάββατο και τα εγκαίνια του Αλκαζάρ, έτσι έχουμε μάθει να το λέμε στη Θεσσαλονίκη, και πλημμύρισαν τα social media με φωτογραφίες από το πανέμορφο αυτό κτίριο που παραδόθηκε πλέον στο κοινό της Θεσσαλονίκης και είναι ένα κόσμημα για το κέντρο της πόλης.

Και εγώ θα σας πω και άλλα τέτοια, αλλά μετά τους τίτλους ειδήσεων που θα ακούσετε από την Ειρήνη Γκέλη και θα επιστρέψουμε εδώ για περισσότερο Fade Out.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση εντός της εβδομάδας, εξετάζοντας την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Στο μεταξύ, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent. 6 εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εξώδικα του Δήμου Θεσσαλονίκης στην εταιρεία με τα σπιτάκια ανακύκλωσης υπολειτουργούν ή είναι κλειστά. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ εισέβαλε με το γιο ταχύ του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Κυβέρνουν επίθεση στα ψυγεία εκατοντάδων γαλλικών σούπερ μάρκετ. Καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. 5.000 άνθρωποι στα νοσοκομεία με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας στο Τοκά της Τουρκίας εξετάζεται το πόσιμο νερό. Επόμενη ενημέρωση σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

καρδιά μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα και άκουσατε νωρίτερα την Ειρήνη Γκέλη να λέει για επιδείνωση του καιρού. Υπάρχει μάλιστα και ένα δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων. Πάμε να δούμε πού θα χτυπήσει αυτή η κακοκαιρία και πόσο θα χτυπήσει αυτή η κακοκαιρία. Από ό,τι φαίνεται εδώ σε εμάς ψηλά θα επηρεάσει μόνο την Χαλκιδική. Ωστόσο όσοι μας ακούτε διαδικτυακά έχετε το νου σας, καθώς τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δίνουν μεγαλύτερη προσοχή σε Μαγνησία, Πήλιο ιδιαίτερα. Στο Πήλιο προχθές είχαμε και μια χαλαζόπτωση εκεί ψηλά που προκάλεσε ζημιά σε καλλιέργειες. Σποράδες, βόρεια και κεντρική Εύβοια. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, στις περιοχές αυτές, τις επόμενες 48 ώρες, τα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά και τα 100 χιλιοστά, με κάποια να δίνουν ακόμα και 130. Για να γίνει αντιληπτό λοιπόν το μέγεθος, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Βόλος, παραδείγματος χάρη, δέχεται 65 χιλιοστά βροχής ολόκληρο τον Οκτώβριο και τώρα ετοιμάζονται να υποδεχτεί, αν επαληθευτούν οι προβλέψεις, πάνω από 100. Μιλάμε λοιπόν για ένα 48ωρο το οποίο θα ρίξει περισσότερη βροχή από όσο ρίχνει ολόκληρο τον Οκτώβριο. Επίσης Κιάθος και Χαλκίδα είναι μέσα στις περιοχές που χρειάζεται να δείξουν προσοχή οι κάτοικοι. Όσον αφορά το Βόρειο Αιγαίο, Μυτιλίνη και Λίμνο, υπάρχουν προβλέψεις για αυξημένα ποσοστά βροχής. Από εκεί και πέρα έχουμε και στη Χαλκιδική μια πρόβλεψη με τοπικά ύψη που μπορεί να φτάσει στα 50 με 70 χιλιοστά βροχής. Θα δούμε αν επαληθεύεται. Προχθές είχαμε βροχές και στη Χαλκιδική χωρίς να έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Ωστόσο στο πρώτο πόδι είχαμε τις φωτιές το καλοκαίρι που ενδεχομένως να έχουν προκαλέσει προβλήματα όσον αφορά την κάθοδο φερτών υλικών με τον ωρό της βροχής ή δεν υπάρχει πλέον δάσος για να συγκρατήσει αυτά τα φερτά υλικά, με αποτέλεσμα ίσως να έχουμε θέματα. Θα τα δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες.

0: Καλησπέρα στη Στέλλα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα, αλλά και στην Ατάσα που με αφορμή την επιδείνωση του καιρού λέει ότι έχει ακόμη την μπαλκονόπορτα ανοιχτή, ελπίζει πως δεν θα πλημμυρίσει, γιατί δεν θα προλάβει να κλείσει και την πόρτα, καθώς έχει πρόβλημα με το πόδι το οποίο έσπασε. Περαστικά λοιπόν, καβάλα δεν πιάνει κακοκαιρία, μην ανησυχείς, ας την μπαλκονόπορτα ανοιχτή. Μια χαρά είναι, ακόμα και ανοιχτή, δεν κάνει και τόσο κρύο για να λέμε και την αλήθεια. Μια βροχή περιμένουμε, πόσο θα μας επηρεάσει, ακόμη δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, ανακοινώθηκε σήμερα και από την ελληνική κυβέρνηση ο περιορισμός της χρήσης των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών. Μάλιστα υπάρχει και ένας αναλυτικός οδηγός στο διαδίκτυο. Αν ψάξετε θα τον βρείτε, που έχει ερωτήσεις και απαντήσεις για όποια απορία έχετε προκειμένου να δείτε πώς θα γίνεται αυτός ο περιορισμός, τι πρέπει να δηλώσετε, τι δεν πρέπει να δηλώσετε, τι πρέπει να προσέξετε ως γονείς κτλ. Εγώ θα πω μόνο δύο πράγματα. Ένα, όπου και να εφαρμόστηκε σε ξένες χώρες, ο συγκεκριμένος περιορισμός δεν πήγε και τόσο καλά, καθώς βρέθηκαν, όπως είναι φυσικό, τρόποι να παρακαμφθεί αυτή η απαγόρευση. Και δεύτερο, σε αυτόν τον κατάλογο των ερωτοαπαντήσεων, λέει ότι τι γίνεται αν το παιδί έχει ήδη λογαριασμό. Και η απάντηση είναι η εξής. Η ηλικιακή απαγόρευση δεν προβλέπει εξαίρεση επειδή ο λογαριασμός δημιουργήθηκε πριν από την έναρξη εφαρμογής. Η πρόσβαση θα πρέπει να συμμορφώνεται με το νέο όριο. Οπότε, ποιο παιδί κάτω των 15 ετών δεν έχει ήδη, άνω των 12 εγώ θα πω, δεν έχει ήδη λογαριασμό στα social media. Ελάχιστα νομίζω, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με ψεύτικες ημερομηνίες, με προφίλ γονέων έχουν. Οπότε δεν ξέρω πώς θα δουλέψει αυτό, σε κάθε περίπτωση θα το δούμε στην πράξη.
1: Δεν αξίζουν όνομα οι μέρες, δίχως τη βροχή στη στέρφαγη. Τις χαρές που έχεις χάσει

Συνεχίζουμε με Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ραδιοσκηνοθεσία, ο οποίος επέστρεψε, και καλησπερίζουμε την Έφη, η οποία λέει: με τόσα δελτία για βροχές έχουμε αρχίσει να νιώθουμε Αγγλία, αλλά χωρίς βασιλιάδες, αυτοκρατορία, κοινοπολιτεία κτλ. Οπότε ας πιούμε κανένα τσάι για την τιμή των όπλων. Στέλνει την καλησπέρα της σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά και το μήνυμα. 693-0078-228 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Και το Σαββατοκύριακο που πέρασε δεν είχαμε μόνο ποδόσφαιρο, αλλά είχαμε και μπάσκετ, με τον Άρη μετά την ήττα στην Καρδίτσα στην πρεμιέρα να κάνει μια επιβλητική εμφάνιση απέναντι στην ΑΕΚ, ρίχνοντας τριαντάρα στη διαφορά, κάνοντας κανονικό πάρτι και δείχνοντας πως το στραβοπάτημα της πρεμιέρας ήταν μόνο αυτό ακριβώς. Ένα στραβοπάτημα. Και με το Nick Gallis Hall, μπορεί να το λέμε Παλέκι Αλεξάνδριο, αλλά εγώ θα το λέω Nick Gallis Hall, γιατί αυτή είναι η ονομασία και μιλάμε για τον Νίκο Γκάλι, ρε παιδιά, τώρα. Τι συζητάμε. Τη στιγμή που έχει το όνομα του μεγαλύτερου Έλληνα μπασκετμπολίστα στο γήπεδο, έτσι πρέπει να το λέμε. Και με το γεμάτο Nick Gallis Hall, λοιπόν, να βράζει, έχουμε λοιπόν νέο sold out σε έναν ακόμα αγώνα του Αυτοκράτορα, το ένατο σε συνολικά 14 εντός έδρας αγώνων, είναι γεγονός. Εξάντλησαν λοιπόν από σήμερα, 12 Οκτωβρίου, τα εισιτήρια που θα δώσει, τα εισιτήρια του πρώτου αγώνα που θα δώσει η ομάδα για το 2027, και αυτός θα είναι στις 3 Ιανουαρίου κόντρα στον Ηρακλή. Είναι το τελευταίο παιχνίδι του πρώτου γύρου για τη 13η αγωνιστική της Λίγκας, και δείχνει το sold out ότι οι οπαδοί του Άρη είναι αποφασισμένοι να στηρίξουν την ομάδα μέχρι εκεί που δεν πάει. Να σημειωθεί επίσης ότι το επόμενο match 17 του μήνα που έρχεται με το Μαρούσι είναι επίσης sold out, όπως επίσης και οι αγώνες με Παναθηναϊκό 1η Νοεμβρίου, Ολυμπιακό 15, ενώ λίγα εισιτήρια ακόμη απομένουν και για τις αναμετρήσεις με τους Βίκος Falcons, την ομάδα των Ιωαννίνων, και Προμηθέα Πατρών 5 και 19 Δεκεμβρίου. Όσοι δεν έχετε πάρει εισιτήρια, ελάχιστοι φαντάζομαι, άντε σπεύσατε.

Πάμε να ενημερωθούμε με ένα αναλυτικό φτού δελτίο ειδήσεων από την Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανοίξει και επισήμως αύριο νέα κεφάλαια διαπραγμάτευσης με την Ουκρανία. Ένα απαραίτητο βήμα, πρώτον η χώρα αυτή είναι σε θέση να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσε απόψε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Την ίδια ώρα, με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Νέα πλήγματα από τη Ρωσία, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τη συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία. Χθες, ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών, τόσο ρεπουμπλικανών όσο και δημοκρατικών, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να αλλάξει πορεία και να ανακαλέσει τη συμφωνία. Στο μεταξύ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με το βαρέλι να διαμορφώνεται στα 106 δολάρια, αγγίζοντας υψηλό 2 εβδομάδων. Την ίδια ώρα, νέα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση εντός της εβδομάδας, εξετάζοντας την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και πρόσθετες παρεμβάσεις εν ώψη της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, το εύρος των παρεμβάσεων θα εξαρτηθεί και από τις δυνατότητες δημοσιονομικής στήριξης στο πλαίσιο των σχετικών συζητήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αμερικανοί πολίτες συνελήφθησαν στη Σαουδική Αραβία επειδή τράβηξαν φωτογραφίες των πρόσφατων γεγονότων, ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ, το διεθνές αεροδρόμιο του οποίου δέχεται επιθέσεις από τους φιλερανούς Χούθη της Ιεμένης. Η πρεσβεία δεν διευκρίνησε πως είναι οι συλληφθέντες, ούτε αναφέθηκαν ελεύθεροι. Πάντως, πολλοί αλλοδαποί που κατοικούν στη Σαουδική Αραβία έχουν επίσης αναφέρει συλλήψεις γνωστών και συγγενών τους επειδή βιντεοσκοπούσαν τις επιθέσεις και αναρτούσαν εικόνες και πλάνα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Επιστροφή στα δικά μας, τη σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Πληροφοριακού Συστήματος Αιμοδοσίας και του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών προχώρησε σήμερα το Υπουργείο Υγείας με την υπογραφή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του επίσης σήμερα στο έξω Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, από το πρωί το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών έχει ήδη μεταφερθεί στις σύγχρονες υποδομές της ΙΔΙΚΑ και λειτουργεί σε πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον επιχειρησιακής επαλήθευσης προς εξυπηρέτηση των νοσοκομείων, του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας αλλά και των Αιμοδοτών. Ξεκινά αύριο το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων για τη σχολική χρονιά 2026-2027 σε μαθητές δημοτικών σχολείων σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΑ. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε 1.982 σχολικές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται σε 159 δήμους πανελλαδικά. Εξώδικο στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωσης απέστειλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπως ανακοινώθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης, εδώ και περίπου ένα δίμηνο τα σπιτάκια της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, τα οποία οι πολίτες μπορούν να παραδίδουν ανακυκλώσιμες συσκευές, παραμένουν κλειστά. Μέσω του εξώδικου, ο Δήμος καλεί την εταιρεία να λειτουργήσει εκ νέου τα σημεία ανακύκλωσης, όπως είναι υποχρεωμένη βάσει της σύμβασης. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη Αττικής. Η 89χρονη, η οποία ήταν ρακοσυλλέκτρια, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα από τον ανιψιό της. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ο οποίος διαπίστωσε ότι η ηλικιωμένη έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στο λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε η ασφυξία. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που, οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ, εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες. Το αυτοφόρο μονομελές πλημελιοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή και αποφάσισε να διατηρήσει ωστόσο την κράτησή του. Εκτός συνόρων και πάλι, δύο Τούρκοι πολίτες συνελήφθησαν στη Γερμανία σε σχέση με πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε σταθμό του δικτύου Starlink στην Πολωνία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας. Επίσης, ο Υπουργός Ειδικών Υπηρεσιών της Πολωνίας ανέφερε ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από το περιστατικό, με τη Ρωσία ωστόσο να απορρίπτει τις εν λόγω κατηγορίες ως αβάσιμες, θεωρώντας τις ότι, όπως ισχυρίζεται, είναι αποτέλεσμα αντιρωσικής ιστερίας. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο προβλέπονται νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης από το μεσημέρι, που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι και τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Όλα θέατρο.
3: Το μισό του μηδέν.
2: Το μισό του μηδέν.
3: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
4: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
3: Όσα το μυαλό κρύβει.
4: Το μισό του μηδέν.
3: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
4: Από τις 2 Οκτωβρίου.
3: Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
4: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

νιώθεις. Κι όταν θα βγάζεις για λίγο σε μια σου βουτιά το μαγιό, θα είσαι στον κόσμο η μόνη, θα είσαι στον κόσμο η μόνη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα του Fade Out με Κωνσταντίνο Μανουσάκη και αυτή την ώρα στην ραδιοσκηνοθεσία και καλησπέρα στην Ιωάννα που στέλνει την καλησπέρα της και απόψε σε μας και σε όσους μας ακούν. 693-0078-228 είναι ο αριθμός Viber του 102, μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε εδώ στον 102. Λοιπόν, πώς μπορείς να φας πρόστιμο και μάλιστα 10.000 ευρώ ενώ το αμάξι είναι ακίνητο? Κι όμως μια γυναίκα στη Λαμία τα κατάφερε. Κλήθηκε να πληρώσει 10.000 ευρώ γιατί η τροχέα εντόπισε το αυτοκίνητό της σταθμευμένο σε δρόμο ενώ ήταν δηλωμένο σε ψηφιακή ακινησία στην εφορία. Παρόλο που η γυναίκα προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ζητώντας την ακύρωση του προστίμου, η προσφυγή της απορρίφθηκε ως απαράδεκτη. Ένα αυτοκίνητο λοιπόν μπορεί να παραμείνει απλώς παρκαρισμένο, αλλά να του βεβαιωθεί πρόστιμο άνω των 10.000 ευρώ. Αν το αυτοκίνητο δηλωθεί σε ακινησία και εντοπιστεί σε διαφορετικό σημείο από εκείνο που έχει καταχωρηθεί στην εφορία, τότε μπορεί να επιβληθεί αυτό το πρόστιμο. Μάλιστα, για την επιβολή του προστίμου δεν χρειάζεται να είναι στο τιμόνι ο οδηγός ούτε να το οδηγεί. Η στάθμευση εκτός του δηλωμένου χώρου ενεργοποιεί τις κυρώσεις μαζί με την άρση ακινησίας, καθώς και εκτός από το πρόστιμο καταλογίζονται και τα τέλη κυκλοφορίας ολόκληρης της χρονιάς. Η ψηφιακή ακινησία επιτρέπει απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας εφόσον δηλωθεί εγκαίρως και τηρούνται οι προϋποθέσεις. Δηλαδή δεν αρκεί η ηλεκτρονική υποβολή ούτε το αυτοκίνητο να μην χρησιμοποιείται. Πρέπει να φυλάσσετε σε κλειστό ή περιφραγμένο ιδιωτικό χώρο και στη δήλωση να καταχωρίζονται τα ακριβή στοιχεία της διεύθυνσης με τις πινακίδες να αφαιρούνται από το αυτοκίνητο και να παραμένουν όμως στην κατοχή του ιδιοκτήτη μαζί με την άδεια κυκλοφορίας. Το σημείο φύλαξης είναι κρίσιμο στοιχείο της δήλωσης δηλαδή, γιατί αν σας βρουν εκτός αυτού, αν βρουν το όχημα, τότε το πρόστιμο πέφτει και αν πέσει το πρόστιμο το συγκεκριμένο, καταβάλλεται και τα τέλη κυκλοφορίας που υποτίθεται ότι γλιτώσατε. Έχετε το νου σας λοιπόν, αν δηλώσετε ακινησία και σας πετύχουν στο δρόμο, τι βάψατε.

Λοιπόν, η Λίμνη Κερκίδινη είναι μέσα στους 10 καλύτερους προορισμούς για τους φίλους της άγριας ζωής, σύμφωνα με λίστα που κυκλοφόρησε από ταξιδιωτικό περιοδικό πριν από λίγες μέρες. Και είναι ιδανικός προορισμός, γιατί μπορεί κανείς να παρατηρήσει την άγρια ζωή μέσα στο φυσικό της περιβάλλον. Ο λόγος που ξεχωρίζει για τους φίλους της άγριας ζωής η Κερκίνη είναι γιατί περισσότερα από 300 είδη πουλιών έχουν καταγραφεί στην περιοχή, ενώ σημαντικός αριθμός από αυτά φωλιάζει, ξεχειμωνιάζει ή χρησιμοποιεί τον υγρότοπο ως σταθμό για τη μετανάστευσή του. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο αργυροπελεκάνος, η λαγκώνα, δύο από τα πλέον χαρακτηριστικά και απειλούμενα της περιοχής, αλλά και αρπακτικά όπως ο βασιλαετός, ο χρυσαετός, ο πετρίτης και ο θαλασσαετός. Η περιοχή φιλοξενεί ακόμη το μεγαλύτερο πληθυσμό νεροβούβαλων στην Ελλάδα, ενώ έχουν καταγραφεί περισσότερα από 58 είδη θηλαστικών, μεταξύ των οποίων τσακάλι, λύκος, αγριόγατα, ζαρκάδι, αλεπού, ασβός και βίδρα. Ο συγκεκριμένος οδηγός δεν αξιολόγησε μόνο τα είδη χλωρίδας και πανίδας που είναι στην περιοχή, αλλά αξιολογήθηκαν η αξιοπιστία των παρατηρήσεων της άγριας ζωής, η απόσταση από αεροδρόμια, το πόσο πρακτική και συμπαγής είναι κάθε διαδρομή, αλλά και η δημοτικότητά της στο διαδίκτυο. Η Κερκίνη βγήκε ένατη, σύμφωνα με αυτή την αξιολόγηση, ανάμεσα σε 10 προορισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη, πρώτο το New Forest στην Αγγλία και στη συνέχεια το Wedensee στη η θάλασσα στην Δανία και το Δέλτα του Έμπρ στην Ισπανία. Άντε και στο Δέλτα του Έβρου λοιπόν. Όσοι δεν έχετε πάει Κερκίνη πάντως να πάτε, γιατί εκτός από όσα θα δείτε μπορείτε να το συνδυάσετε και με διαμονή σε υπέροχα εκεί εξοχικά καταλήματα, αλλά και με φαγητό σε υπέροχες ταβέρνες της περιοχής.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε πολυόροφο συγκρότημα κατοικιών στα προάστια του Κιέβου. Νέα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση εντός της εβδομάδας, εξετάζοντας την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Εξώδικα του Δήμου Θεσσαλονίκης στην εταιρεία με τα σπιτάκια ανακύκλωσης υπολειτουργούν ή είναι κλειστά. Στη Γάβδο διασώθηκαν 33 μετανάστες, έρευνες για έναν αγνοούμενο. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 22χρονου κολυμβητή στα Τερσανά Χανίων. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ εισέβαλε με το γιο ταχύ του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Κυβερνοεπίθεση στα ψυγεία εκατοντάδων γαλλικών σούπερ μάρκετ, καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Επόμενη ενημέρωση σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: ό,τι θέλεις ας γίνει απόψε, μωρό μου. Μα είναι νύχτα μικρή και στο κλικ της στιγμής ίσως νιώσεις πως είσαι, είσαι το κέντρο του κόσμου. Μα περάσεις το κέντρο, δεν σε ξέρει κανείς.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, 12 Οκτωβρίου του 1979, πριν λοιπόν από 48 χρόνια, 47, πόσο είναι, 47, πόσο είναι, 47. Πάτησαν για πρώτη φορά σε παρκέ του NBA δύο ρούκεις, ελληνιστοί πρωτοεμφανιζόμενοι μπασκετμπολίστες λοιπόν, και ξεκίνησαν την αλλαγή τον τρόπο που παίζεται το μπάσκετ. Ήτανε μια από τις πιο επιδραστικές αθλητικές κόντρες στην ιστορία όλων των ομαδικών αθλημάτων και φυσικά είναι ο Larry Bird και ο Magic Johnson. Ο Larry Bird λοιπόν έκανε ντεμπούτο με τους Boston Celtics, οδηγώντας τους στη νίκη επί των Rockets με 114-106, 14 πόντους, 10 rebound και 5 assist στο ντεμπούτο του, δείχνοντας τι θα επακολουθήσει, προειδεάζοντας το κοινό των Celtics. Ο The Magic φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα των Los Angeles Lakers, εκείνη η ομάδα που έπαιζε στη συνέχεια το Showtime. Νίκησε με 103-102 στο παιχνίδι τους Clippers και ο Magic ήταν ακόμη καλύτερος από τον Bird, 26 πόντοι, 8 assist, 4 rebound. Η κόντρα προϋπήρχε από το κολεγιακό πρωτάθλημα και τη μετέφεραν στο NBA και μάλιστα έσωσε το πρωτάθλημα μπάσκετ της Αμερικής σε μια εποχή που η δημοτικότητά του βρισκόταν σε πτώση, φέρνοντας λάμψη, εκατομμύρια νέους οπαδούς, μέχρι που ήρθε μετά ο Τζόρνταν και το απογείωσε. Στο ιστορικό εκείνο παιχνίδι για το Celtics, ο συμπαίκτης του Bird, ο Chris Ford, σημείωσε και το πρώτο επίσημο τρίποντο στην ιστορία του NBA.

Δεν ξέρω πώς είδατε το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού χθες, αλλά viral δεν έγινε το ποδόσφαιρο, ούτε το γκολ, ούτε κάποια φάση από τα 90 λεπτά που παίχτηκαν στο γήπεδο. Viral έγινε ο μεταφραστής του τεχνικού των Πρασίνων. Μετά το 1-0 λοιπόν, ο Τζέικοπ Νίστρουμ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, φαίνεται ότι εμφανίστηκε ειλικρινής, μιλώντας για τι έγινε στο παιχνίδι. Παραδέχτηκε πως η αντίπαλη ήταν καλύτερη και πως ο Παναθηναϊκός δεν άξιζε την νίκη. Ωστόσο, η μετάφραση που έκανε ο μεταφραστής έδειξε εντελώς άλλο πρόσωπο, άλλες δηλώσεις, και μάλιστα εμφανίστηκε ο προπονητής του Παναθηναϊκού σαν να είχε αδικηθεί η ομάδα του. Έγινε χαμός στα social media με τη μετάφραση. Φαίνεται ότι ο Νίστρουμ είπε «αξίζαμε να χάσουμε, ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, παίξαμε κάτω από το επίπεδο στο μπορούμε, από το οποίο μπορούμε και πρέπει να παίζουμε, είχαμε πάρα πολύ άγχος, υπήρχαν ελάχιστες ευκαιρίες, αλλά πιστεύω ότι ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Αυτό πρέπει να παραδεχτώ». Οι δηλώσεις αυτές λοιπόν από τον μεταφραστή αποδόθηκαν ως «νομίζω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, παίξαμε τον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε και μπορούμε να παίξουμε στη διάρκεια του αγώνα, παρουσιάσαμε στο γήπεδο πράγματα τα οποία θέλουμε, πάθος υπήρχε στον αγωνιστικό χώρο και θεωρώ ότι σίγουρα δεν αξίζαμε να χάσουμε το παιχνίδι». Κάτω από την ανάρτηση της είδησης και των δηλώσεων του προπονητή του Παναθηναϊκού γίνεται χαμός. «Υπάρχουν και χειρότερα από εμάς», γράφει κάποιος, «άλλα δήλωξε ο Νίστρουπ και άλλα ο διερμενέας απόδωσε», και ο άλλος γράφει «τι ακριβώς μετάφραση είναι αυτή», και ένας ακόμη: «Ο τύπος όχι απλά λέει τα αντίθετα από αυτά που είπε ο Νίστρουπ, αλλά βάζει και δικά του πράγματα από το μυαλό του. Ωραίος μεταφραστής. Να τον πάρουμε να το χρησιμοποιούμε σε διπλωματικά θέματα, να έχουμε επεισόδια με χώρες ξένες

Σας λέγαμε πριν από λίγες μέρες εδώ ότι υπήρχε μία διαμάχη όσον αφορά τον αγώνα της Γκέντσε με την Eroxpor στο FIBA EuroCup με τον προπονητή της πρώτης ομάδας από το Αζερβαϊτζάν να καταγγέλει ότι η ομάδα του κατέβηκε να παίξει με 5 παίκτες καθώς οι υπόλοιποι 5 τραυματίστηκαν όταν έπεσε το ασανσέρ στο ξενοδοχείο που διέμενε η ομάδα του και τους το είχε κλείσει η τουρκική ομάδα. Ωστόσο, λίγες μέρες μετά, παρόλα όσα δήλωσε ο προπονητής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ευχαριστώντας μάλιστα εντός εισαγωγικών τη FIBA για τη μία αναβολή του αγώνα παρά το αίτημα της ομάδας, ήρθε η ίδια η ομάδα του, η οποία όχι μόνο δεν επιβεβαιώνει αυτά που λέει ο προπονητής, αλλά το όλο θέμα γίνεται ακόμη και καλύτερο. Σύμφωνα με την ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν, λοιπόν, οι 4 από τους 5 παίκτες που δήλωσε ως τραυματίες ο προπονητής έπαιξαν κανονικά στον αγώνα, παρόλα όσα είπε ο προπονητής. Ο 5ος έμεινε εκτός με απόφαση του ίδιου του προπονητή. Και το πράγμα γίνεται ακόμη καλύτερο αν σκεφτείτε ότι η ίδια η ομάδα αρνήθηκε ότι ετήθηκε αναβολή του αγώνα όπως ισχυρίστηκε ο προπονητής της, προειδοποιώντας τον 47χρονο Σέρβο πως το επόμενο τέτοιο συμβάν θα κρεμάσει το συμβόλαιό του στον τοίχο των αποδυτηρίων. Γίνονται και αλλού, όπως βλέπετε.

Κάπου εδώ το Fade Out έφτασε και σήμερα στο τέλος του. Ευχαριστώ Κώστα Σαββίδη και Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Εσάς πολύ περισσότερο για την ακρόαση. Θα ακολουθήσει η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μέχρι τα μεσάνυχτα ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα σας κρατήσει συντροφιά με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102. Καλό σας βράδυ.

δίχως ένα χέρι να του γνέψει να ευχηθεί. Μια πολιτεία δίχως σπίτια,

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Ριάντ λίγη ώρα αφού οι σαουδαραβικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση με μηνύματα που εστάλησαν στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της πρωτεύουσας, η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει πολλές φορές στόχων σε επιθέσεων από τους Χούθη της Ιεμένης. Στο μεταξύ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Χούθη προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα δεχθούν οδυνηρή αντίδραση αν εμπλακούν στον πόλεμο της Ιεμένης, όπου η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ζητήσει τη βοήθεια της Ουάσιγκτον για να αντιμετωπίσει τις επανειλημμένες επιθέσεις των ανταρτών στο βασίλειο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται το πόλεμο στην Ουκρανία παρά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Νέα πλήγματα από τη Ρωσία με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικό πλήγμα σε πολυόροφο συγκρότημα κατοικιών στα προάστια του Κιέβου. Στα δικά μας σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου ολοδαπού μετά τη διάσωση 33 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η Λέμβος εντοπίστηκε σε απόσταση 5 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου και οι 33 επιβαίνοντες διασώθηκαν από σκάφος της Frontex. Στις έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου συμμετέχουν σκάφος της Frontex, 3 παραπλέοντα πλοία και ένα αέριο μέσο της Ευρωπαϊκής Δύναμης. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου, ενώ στην περιοχή πνέουν δυτική άνεμη έντασης 6 μποφόρ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και για τον εντοπισμό ενός 22χρονου Ινδού, ο οποίος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Τερσανά στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, πρόκειται για εργαζόμενο σε ξενοδοχείο της περιοχής. Όπως είπε στις αρχές συνάδελφός του, το απόγευμα ο 22χρονος έπεσε για κολύμπο από ένα μικρό λιμανάκι στην περιοχή και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του. Στην επιχείρηση διάσωσης και εντοπισμού του συμμετέχουν 2 περιπολικά σκάφη του λιμενικού, ενώ συνδράμουν και ιδιωτικά σκάφη που ερευνούν τη θαλάσσια περιοχή. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και μεθαύριο σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα, στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα και στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Εξώδικο στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωσης απέστειλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπως ανακοινώθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης, εδώ και περίπου ένα δίμηνο τα σπιτάκια της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, τα οποία οι πολίτες μπορούν να παραδίδουν ανακυκλώσιμες συσκευασίες, παραμένουν κλειστά. Μέσω του εξωδίκου, ο Δήμος καλεί την εταιρεία να λειτουργήσει εκ νέου τα σημεία ανακύκλωσης, όπως είναι υποχρεωμένη βάσει της σύμβασης. Για αύριο αναβλήθηκε εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει 3 θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιού δικείου Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου αποπένθηκε για να δικαστεί, έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή και αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του. Εκτός συνόρων και πάλι, το πέρασμα του κυκλώνα Σάιμον κατά μήκος των ακτών του Μεξικού στον Ειρηνικό στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο. Πρόκειται για έναν άνδρα 71 ετών, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά την κατάρρευση ενός τείχου. Εκατοντάδες γαλλικά σούπερ μάρκετ έγιναν στόχος hacker που ανέβασαν τη θερμοκρασία στα ψυγεία στους 50 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας καταστροφές σε μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Οι εισαγγελικές αρχές του Παρισιού ανέφεραν ότι η ευρείας κλίμακας επίθεση επηρέασε τα ψυγεία πολλών καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκονί έδωσε εντολή στην Εθνική Υπηρεσία Κύβερνο Ασφάλειας να ερευνήσει το θέμα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης από το μεσημέρι που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Κέλλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη. Μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα, καλώς ήλθατε σε μια ακόμη νυχτερινή βάρδια, την πρώτη αυτής της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Αύριο λίγο προσεκτικά, 3η και 13, η προληπτική να έχετε το νου σας. Πίσω στα δικά μας μαζέψαμε ειδήσεις και ιστορίες από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο και θα κάνουμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Περιμένουμε τις καλησπέρα σας, θα ζητήσετε τραγούδια, να μας ρωτήσετε ό,τι θέλετε, να σχολιάσετε ό,τι θα σας μεταδώσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Εμείς οι Ιταλοί και οι Ισπανοί θεωρούμε την Τρίτη και 13 γουρσούζικη ημέρα. Εμείς οι προληπτικοί, είμαι και εγώ, δεν το αρνούμε. Οι Αγγλοσάξονες θεωρούν την Παρασκευή και 13 γουρσούζικη ημέρα. Πολλοί λένε ότι εμείς οι Έλληνες θεωρούμε το Τρίτη και 13 όχι και τόσο καλή μέρα λόγω της άλωσης Κωνσταντινούπολης. Η Κωνσταντινούπολη έπεσε την Τρίτη 29 Μαΐου του 1453, το άθροισμα των ψηφίων του έτους κάνει 13, ενώ η Τρίτη θεωρείται από την παράδοση γουρσούζικη ημέρα, αφού έγινε και ξεκίνησε και η πολιορκία 13 Μαΐου του 1453, μέρα Τρίτη. Θα βρούμε πολλές ρίζες για το Τρίτη και 13. Άμα πάμε πιο πίσω και στην αρχαιότητα, στους άθλους του Ηρακλή υπάρχει μια ιστορία. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Σημασία έχει εσείς που τα κοιτάτε αυτά και τα προσέχετε. Είναι μια ακόμη μέρα. Αν δεν νιώθετε πολύ καλά, να είστε λίγο περισσότεροι προσεκτικοί. Πάμε στα του καιρού. Εμείς σας προειδοποίησαμε ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει κακό καιρό. Την Κυριακή έδειξε τα σημάδια του από νωρίς ο ουρανός ότι πάει για βροχή. Μας ξεγέλασε εκεί γύρω στη μία ώρα το μεσημέρι, έριξε μερικές ψυχάλες. Νομίζαμε ότι αυτό ήταν και τελείωσε. Αλλά για 2-3 ώρες, 4 με 6 έριχνε κανονικά βροχή. Όσοι ήσασταν έξω μεταξύ αυτών και εγώ την πατήσαμε. Βγήκαμε έξω με κοντομάνικο, με τα άσπρα μας, τα καλά μας τα παπούτσια και γυρίσαμε βρεγμένοι και με τα ρούχα μας και τα παπούτσια μας λερωμένα από τις λάσπες του δρόμου. Τώρα πότε θα ξαναέχουμε βροχές? Αύριο και μεθαύριο. Αύριο σίγουρα πολύ βροχή θα πέσει και στην πόλη μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βέβαια εδώ στα βόρεια θα το έχει η Χαλκιδική. Έχει εκδοθεί έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για τη Χαλκιδική. Μεγάλο πρόβλημα θα έχουν φυσικά και τα νησιά του Ιωνίου που έχουν δεχτεί πάρα πολύ νερό τους τελευταίους μήνες. Η Δυτική Πελοπόννησος και η Αττική. Δύο μέρες είναι, μετά ξαναφτιάχνει ο καιρός και όπως λένε οι μετεωρολόγοι, μέχρι και την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου θα είναι ένας σχεδόν καλοκαιρινός καιρός, αλλά η τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου πάλι θα έχουμε πολλές βροχές.

Ένα από τα ωραία πράγματα του επαγγέλματος του δημοσιογράφου είναι ότι εκεί που νομίζει ότι τα έχει δει όλα, κάθε φορά θα δει κάτι καινούριο. Θα σας πάω στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Περιστέρι, όπου μια γυναίκα 41 ετών δηλητηρίαζε αργά και μεθοδικά τον πρώην σύζυγό της. Το ζευγάρι είχε έρθει σε διάσταση εδώ και 1,5 χρόνο, αλλά κρατούσαν πολύ καλές επαφές λόγω του ανήλικου παιδιού τους. Όλα έδειχναν ότι πήγαιναν πάρα πολύ καλά, ότι χωρίσανε πολιτισμένα, έτρωγαν μαζί, έβγαιναν έξω μαζί. Όμως κάποια στιγμή ο στρατιωτικός γιατρός άρχισε να εμφανίζει, 43 ετών ο κύριος, άρχισε να εμφανίζει κάποια προβλήματα, κάποια συμπτώματα. Έντονη εφίδρωση, ταχυκαρδίες, πόνους στο στομάχι, μια κούραση αδικαιολόγητη, δεν ήταν δηλαδή από υπερβολική εργασία ή άσκηση. Και άρχισε να σκέφτεται διάφορα πράγματα. Κάποια στιγμή βγήκε το ζευγάρι για φαγητό, το πρώην ζευγάρι, για φαγητό έξω, και ενώ άρχισε να έχει πάλι τα ίδια συμπτώματα, ζήτησε από το κατάστημα το υλικό από την κάμερα. Εκεί λοιπόν είδε τη σύζυγό του, όταν αυτός απομακρύνθηκε και πήγε στην τουαλέτα, να ρίχνει κάτι στο ποτήρι με το ποτό του και στο ποτήρι με το νερό του. Αμέσως εγκατέστησε κρυφά κάμερες ασφαλείας στο σπίτι. Και εκεί είδε αυτό που δεν περίμενε, ότι κάθε μέρα στο φαγητό του του έβαζε ένα συγκεκριμένο υγρό. Συνελήφθη από την ομάδα Δίας, μάθαμε ότι το υγρό ήταν ατροπίνη. Η ατροπίνη χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην ιατρική. Σε μερικές περιπτώσεις είναι σωτήρια για τη ζωή ενός ασθενούς, αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις, τις περισσότερες των περιπτώσεων δηλαδή, προκαλεί δηλητηρίαση. Φέρνει ταχυκαρδία, σύγχυση, υπερθερμία, σοβαρή δηλητηρίαση και σε πολλές περιπτώσεις, πολλές εξ αυτών, στο 25% λέει των περιπτώσεων, μακροπρόθεσμα φέρνει και το θάνατο. Όπως είπαμε, συνελήφθη και ο πατέρας της και η μητέρα της, της κυρίας, για συναυτουργία. Αναμένουμε να μάθουμε τι ποινή θα της δώσει ο εισαγγελέας και ο δικαστής. Μία από τις απίστευτες ιστορίες που μαθαίνουμε εδώ στη χώρα μας για τα ζευγάρια που χωρίζουν.

Θα σας ξαναδώσω τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Και πριν φύγω για να έρθει η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων, θα σας διαβάσω μια έρευνα που έκανε το ΕΚΠΑ. Ένας στους τέσσερους νέους κάτω των 18 ετών ονειρεύεται να γίνει δημιουργός περιεχομένου, influencer. Από τι γοητεύονται? Από το εύκολο χρήμα, από την οικονομική ανεξαρτησία, τη δόξα, τον πλουτισμό χωρίς την ανάγκη, λέει, να υπάρχουν ακαδημαϊκά προσόντα. Δεν θέλουν να ακολουθήσουν η πανεπιστημιακή μόρφωση, τη θεωρούν αχρίαστη, δεν θα έχει να τους προσφέρει τίποτα. Ένα στα τέσσερα παιδιά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, κάτω των 18 ετών, επαναλαμβάνω, θέλει να γίνει influencer. Θεωρεί ότι είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει για το μέλλον του. 65% των νέων δεν πρόκειται, λέει, να δουλέψει σε μια δουλειά σαν υπάλληλος, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τα επόμενα χρόνια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στη Χαλκιδική. Σε ετοιμότητα η Κεντρική Μακεδονία. Εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντι. Αρχές αναφέρουν ότι αναχαιτίστηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθοι. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα καλεί Σαουδική Αραβία και η Εμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή. Στον εντοπισμό και την πυρσυλλογή συνολικά 181 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε τρεις λέμβους νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, προχώρησε το λιμενικό. Εξώδικο του Δήμου Θεσσαλονίκης στην εταιρεία με τα σπιτάκια ανακύκλωσης υπολειτουργούν ή είναι κλειστά. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 22χρονου κολυμβητή στα Τερσανά Χανίων. Διαδηλώσεις κατά της απαγόρευσης της Ισλαμικής Μαντήλας στα σχολεία του Αζερβαϊτζάν. Προβλήματα σύνδεσης με πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν οι χρήστες. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, η Αλεξάνδρα ρωτάει αν γνωρίζουμε τι ώρα θα βρέξει αύριο. Από το μεσημέρι και μετά, από τις 12 το μεσημέρι και μετά, μέχρι και τις 5-6 δείχνει έντονη βροχόπτωση στην πόλη μας. Αλλά ο καιρός είναι απρόβλεπτος. Κάποια πιθανότητα βροχής δείχνει και από σήμερα μετά τις 12, αλλά θα είναι μικρής διάρκειας οι καταιγίδες. Το περισσότερο νερό το περιμένουμε αύριο. Αν είναι να πας προς Χαλκιδική, να ξέρεις ότι θα περάσεις πάρα πολύ δύσκολα. Η Δέσποινα ζητάει να της προτείνουμε κάποια ταινία για να πάει να δει στον κινηματογράφο. Χωρίς να την έχω δει, μου έχουν πει ότι είναι πάρα πολύ καλή το «Άλλη μαμά», είναι τρόμου, με την Anne Hathaway. Αξίζει να πάει να το δεις, ειδικά η Anne Hathaway σε αυτό το ρόλο είναι λίγο διαφορετική από αυτό που την έχουμε συνηθίσει, οπότε αξίζει. Εκτός αν θες να πας να δεις τον Digger με τον Tom Cruise, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά, είναι ήδη 200 εκατομμύρια μέσα η παραγωγή της ταινίας, δεν πιστεύουν ότι θα βγάλουν τα λεφτά που βάλανε, που επενδύσανε, ενώ μας είχαν πει ότι είναι η ταινία της χρονιάς και ότι ο Tom Cruise πάει για το Oscar. Τώρα τα πράγματα στο ταμείο είναι πολύ δύσκολα. 20 εκατομμύρια έκανε το πρώτο Σαββατοκυριακό, ελάχιστο ποσό για τέτοιου βεληνικού ταινία, και 18 το δεύτερο Σαββατοκυριακό. Εκεί που περιμένανε, δηλαδή, παρά τη μεγάλη προώθηση που γίνεται για αυτή την ταινία, ο Tom Cruise έχει πάει να δώσει συνέντευξη ακόμη και στα Δρυμίκλαδα, για να καταλάβετε. Έχει πάει σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στα τοπικά κανάλια, και παρόλα αυτά η ταινία δεν τραβάει. Οπότε ας τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο τώρα στα γεράματα να βγάλει κανένα επιπλέον ένσημο. Πάνε δες και τον Digger, πάνε δες και το «Άλλη μαμά» με την Anne Hathaway. Καλό θα κάνεις, κακό δεν θα κάνεις.

Όπως πολύ σωστά με διορθώνει η Ειρήνη, στο άλλη μαμά δεν παίζει η Anne Hathaway, παίζει η Jessica Justin, είναι πρωταγωνίστρια. Τι κοινό έχουν αυτές οι δύο ηθοποιές, θα μου πείτε, κανένα, εκτός του ότι είναι εκθαμβωτικά όμορφες και οι δύο. Είναι κοκκινομάλα η Jessica Justin, θα την έχετε δει στο Molly's Game και στο Interstellar. Όσοι έχετε δει αυτές τις ταινίες, θα καταλάβετε για ποια μιλάμε. Η Δάφνη μας στέλνει μήνυμα και λέει ότι τα νέα παιδιά θα δυσκολευτούν να μπουν στην αγορά εργασίας. Ήμουν από αυτούς που έλεγα ότι τα νέα παιδιά θα αλλάξουν τους κανόνες στην αγορά εργασίας, αλλά πλέον το τελευταίο καιρό έχω αλλάξει γνώμη. Δεν θα μπορέσουν να ενσωματωθούν εύκολα, γιατί μπαίνουν με το να θέλουν να βάλουν τους δικούς τους κανόνες. Και από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι έχει δείξει η εμπειρία, οι εργοδότες δεν είναι τόσο ανοιχτοί στο να δέχονται με το καλημέρα τους κανόνες των εργαζομένων. Μπαίνεις μέσα στο σύστημα και το αλλάζεις σιγά σιγά ανάλογα με τις ικανότητές σου και τις δεξιότητές σου. Αν πας να απαιτήσεις κάτι χωρίς να έχεις αποδείξει τίποτα από τα δύο, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά θα δούμε. Θα δούμε. Τα ίδια λέει κάθε γενιά για την επόμενη. Απλά τώρα τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, τα παιδιά είναι λίγο μπερδεμένα. Είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, όπως συζητούσαμε πριν και με τον Κωνσταντίνο. Η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει πολλά πράγματα. Θα αλλάξει το τι δεξιότητες θα χρειάζονται στην αγορά εργασίας. Οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, που το αστυνομικό δελτίο δεν το βαριέσαι ποτέ στην πόλη μας. Στις πιάτσες του Αγοραίου Έρωτα, στην οδό Γιαννιτσών, την Κυριακή το απόγευμα, προς βραδάκι, ένας άντρας 21 ετών από τη Σιέρα Λεόνε δέχτηκε ένα χτύπημα με τούβλο στο κεφάλι από μία τρανς εκδιδόμενη. Φαίνεται ότι διαφώνησαν σχετικά με τους όρους της ερωτικής συνέβρεσης, αλλά και με τους όρους της αμοιβής, το τι θα πλήρωνε δηλαδή ο πελάτης. Κατά τη διάρκεια της έντασης, το 25χρονο άτομο φέρεται να χτύπησε, λέει, τον αλλοδαπό στο κεφάλι με τούβλο. Ζήτησε βοήθεια, άρχισε να φωνάζει για βοήθεια ο 21χρονος. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας Ζήτα, που έτσι κι αλλιώς κινούνται στην περιοχή αρκετά συχνά. Ο τραυματίας παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Διεκομίσει στο ασθενοφόρο είναι μια χαρά αυτή τη στιγμή. Σε βάρος του 25χρονου ατόμου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη από το αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων Μενεμένης. Γενικά, να προσέχετε τις κανόνες που βάζετε κατά τη διάρκεια των συναλλαγών σας, ό,τι φύσεως και αν είναι αυτές.

Όταν λέμε Μεγάλη Βρετανία, στο μυαλό μας έρχεται φυσικά Ιρλανδοί, Σκοτσέζοι, Βρετανοί, Ουαλοί να είναι σε μια pub και να πίνουν τις μπύρες τους. Από ό,τι φαίνεται όμως, αυτή η εικόνα αρχίζει και ξεθοριάζει στη Μεγάλη Βρετανία. Κάθε μέρα κλείνει μια pub. Κάθε μέρα. Οι λόγοι που κλείνουν είναι η αυξημένη φορολογία, η άνοδος της τιμής του αλκοόλ, το υψηλό λειτουργικό κόστος και έτσι από τον τελευταίο χρόνο έχουν βάλει 295 pub λουκέτο. Ήδη έχουν ζητήσει να γίνει πτώχευση άλλες 360, έχουν χαθεί ήδη 5.000 θέσεις εργασίας, κυρίως νεαροί εργαζόμενοι εργάζονταν σε αυτές τις pub. Το πλήγμα είναι τεράστιο, καθώς είναι αλυσίδα αυτό το πράγμα. Όταν κλείνουν οι pub, το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι ένωση ηθοποιών. Όπως καταλαβαίνετε, η Μεγάλη Βρετανία έχει μεγάλη παράδοση στο να φτιάχνει μπύρες και αλκοόλ γενικά. Η πτώση της ζήτησης του αλκοόλ έχει ξεκινήσει μετά τον κορονοϊό. Οι νεαρές ηλικίες από 25 και κάτω δεν βγαίνουν έξω για να πιούνε. Δεν είναι αυτό που κάναμε εμείς που λέγαμε πάμε να χαλαρώσουμε να πιούμε ένα ποτό. Χαλαρώνουν με άλλους τρόπους. Δεν έχουν στη συνείδησή τους ότι αν είσαι σε κοινωνική συνάθρηση, απαραίτητα πρέπει να το συνοδεύσεις με αλκοόλ. Οι δείκτες είναι ανελέητοι, πραγματικά. Η πτώση στο ουίσκι στη Μεγάλη Βρετανία είναι της τάξης του 60%. Απίστευτα πράγματα. Στις μπύρες είναι κοντά στο 15%, η μπύρα αντέχει ακόμα, αλλά όχι τόσο πολύ ώστε να μείνουν ανοιχτές οι pub. Η πρόβλεψη για το 2027 λέει ότι θα κλείσουν άλλες 420 pub, ιστορικές pub. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η Αγγλία και ακολουθεί η Σκωτία. Φαίνεται πως αντέχει ακόμα η Ιρλανδία και η Ουαλία.

Αγωνιστική δράση το Σαββατοκυριακό και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Θα ξεκινήσουμε με τα του ποδοσφαίρου, όπου είχαμε για τις ομάδες της πόλης μας δύο νίκες και μία απρόσμενη, πολύ απρόσμενη ήττα. Ο Ηρακλής μας δικαιώνει όσους λέγαμε ότι έχει καλή ομάδα, απλά χρειάζεται λίγο χρόνο γιατί οι ξένοι της ομάδας δεν ήξεραν που ήρθαν, τι είναι το ελληνικό πρωτάθλημα και έπρεπε να προσαρμοστούν. Κέρδισε 2-0 το Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός που πέρσι έκανε μια καταπληκτική πορεία, αλλά φέτος είναι απογοητευτικά κακός. Κατ' εμέ, άντε να βάλω και τον Αστέρα Τρίπολης μέσα, είναι το φαβορί για να πέσει ο Λεβαδιακός με τις έως τώρα εμφανίσεις. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί, ειδικά όταν γίνουν οι μεταγραφές του Ιανουαρίου. Ο Ηρακλής πάντως κέρδισε 2-0 το Λεβαδιακό, καθαρότατα, έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, δεν απειλήθηκε στιγμή, δικαιότατο το αποτέλεσμα. Και πάμε και στον Άρη, όπου κέρδισε με 3-2 τον Ολυμπιακό Βόλου σε ένα χορταστικό παιχνίδι. Ο Άρης έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο δεν ήταν και τόσο καλός. Ο Βόλος δείχνει ότι μπορεί να πάρει να κυνηγήσει κάποια παιχνίδια. Του λείπουν κάποιες λεπτομέρειες, είναι πολύ κακός αμυντικά. Διορθώνεται αυτό. Σίγουρα κάποια στιγμή θα δούμε και αλλαγή προπονητή. Το συνηθίζει η ομάδα του Βόλου να αλλάζει 3 και 4 προπονητές μέσα στην χρονιά. Σημασία έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή, τη δεδομένη χρονική στιγμή, τον Οκτώβριο, που είναι ένας κρίσιμος μήνας, να μην έχει απώλειες όσο δεν παίζει καλά. Οι ομάδες όλες θα φορμαριστούν εκεί γύρω στο Δεκέμβριο. Οπότε όταν μαζεύεις πόντους σε αυτή τη φάση είναι πολύ καλό. Το ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού κρίθηκε υπέρ των Ερυθρόλευκων. Κέρδισε με 1-0 το Παναθηναϊκό, παρότι έπαιζε με 10 παίχτες. Και πάμε στα σημερινά, όπου ο ΠΑΟΚ έχασε με ένα

3 μέσα στην Τούμπα από την Καλαμάτα. Προηγήθηκε η Καλαμάτα, ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ, δέχτηκε ένα δεύτερο γκολ, δέχτηκε μια κόκκινη κάρτα και το τελικό 1-3 ήρθε να απογοητεύσει τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Είχαμε αποδοκιμασίες μέσα στο γήπεδο, υπόθηκαν βαριές κουβέντες, ζητούν να φύγει ο Σαββίδης από την ομάδα. Τα έχουμε ξαναπεράσει βέβαια αυτά και τον Αύγουστο τα ίδια λέγανε. Ο Σαββίδης είναι κατηγορηματικός. Δεν πουλάω, δεν φεύγω. Μαζί θα κάνουμε τον ΠΑΟΚ ξανά μεγάλη ομάδα και πρωταγωνίστρια τόσο στην Ευρώπη όσο και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άλλωστε, πριν από μια εβδομάδα είπε ότι στόχος της ομάδας είναι το πρωτάθλημα και αν όχι το πρωτάθλημα, η έξοδος στο Champions League. Βέβαια, τέτοια αποτελέσματα και ειδικά τέτοιες εμφανίσεις δεν αφήνουν και πολλές ελπίδες στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ έπειτα από μια σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες κατά του Σαουδαραβικού Βασιλείου. Νωρίτερα ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στο Ριάντ λίγη ώρα αφού οι Σαουδαραβικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση με μηνύματα που εστάλησαν στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της πρωτεύουσας. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, κάλεσε τη Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή μετά την επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, δηλώνοντας ότι η συνέχιση των μαχών μόνο περισσότερη δυστυχία μπορεί να προκαλέσει. Στο μεταξύ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Χούθη προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι θα δεχθούν οδυνηρή αντίδραση αν εμπλακούν στον πόλεμο της Ιεμένης, όπου η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ζητήσει τη βοήθεια της Ουάσιγκτον για να αντιμετωπίσει τις επανειλημμένες επιθέσεις των ανταρτών στο βασίλειο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζει το πόλεμο στην Ουκρανία παρά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Νέα πλήγματα από τη Ρωσία με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Η Ρωσία υποστήριξε σήμερα ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022 παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Πρόκειται για τον όγκο των παραδόσεων ενεργειακών πόρων προς τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Αλεξάνδρ Νόβακ. Στα δικά μας, σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό ενός αγνοωμένου αλλοδαπού μετά τη διάσωση 33 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο. Νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρα, στο λιμενικό σώμα προχώρησε και στην περισυλλογή ακόμη 181 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε 3 Λέμβους. Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 22χρονου Ινδού, ο οποίος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Τερσανά στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, πρόκειται για εργαζόμενο σε ξενοδοχείο της περιοχής. Όπως είπε στις αρχές συνάδελφός του, το απόγευμα ο 22χρονος έπεσε για κολύμπι από ένα μικρό λιμανάκι στην περιοχή και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του. Στην επιχείρηση διάσωσης και εντοπισμού του συμμετέχουν 2 περιπολικά σκάφη του λιμενικού, ενώ συνδράμουν και ιδιωτικά σκάφη που ερευνούν τη θαλάσσια περιοχή. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και μεθαύριο, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Συγκεκριμένα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα. Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι μέχρι και αργά τη νύχτα και στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Εξώδικο στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωσης, απέστειλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπως ανακοινώθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης, εδώ και περίπου ένα δίμηνο τα σπιτάκια της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, στα οποία οι πολίτες μπορούν να παραδίδουν ανακυκλώσιμες συσκευασίες, παραμένουν κλειστά. Μέσω του εξωδίκου, ο Δήμος καλεί την εταιρεία να λειτουργήσουν εκ νέου τα σημεία ανακύκλωσης, όπως είναι υποχρεωμένη βάσει της σύμβασης. Εκτός συνόρων και πάλι, δυσκολίες στην πρόσβαση στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αντιμετώπιζαν σήμερα οι χρήστες στο Αζερβαϊτζάν με φόντο τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την απαγόρευση της Ισλαμικής μαντήλας στα σχολεία της χώρας. Το Σεπτέμβριο, οι αρχές της χώρας, η πλειονότητα των κατοίκων της οποίας είναι Σιίτες Μουσουλμάνοι, τροποποίησαν τους κανονισμούς για τη σχολική ενδυμασία, επιτρέποντας μόνο τις σχολικές στολές και απαγορεύοντας κάθε ένδυμα που παραβιάζει την αρχή της κοσμικότητας του κράτους. Παρόλο που στο κείμενο αυτό δεν γινόταν ρητή αναφορά στο χιτζάμπ, στα κορίτσια που φορούσαν τη μαντήλα, απαγορεύτηκε η είσοδος της τάξης, γεγονός που προκάλεσε διαδηλώσεις και αποχή από μαθήματα. Εκατοντάδες γαλλικά σούπερ μάρκετ έγιναν στόχος hacker που ανέβασαν τη θερμοκρασία στα ψυγεία στους 50 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας καταστροφές σε μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Οι εισαγγελικές αρχές του Παρισιού ανέφεραν ότι η ευρεία κλίμακα επίθεση επηρέασε τα ψυγεία πολλών καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή έδωσε εντολή στην Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας να ερευνήσει το θέμα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης από το μεσημέρι που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι και τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύταμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Πιάνω.
4: Πιάλο.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είπαμε τα του ποδοσφαίρου. Πάμε να δούμε και το τι έγινε στο μπάσκετ. Που φέτος το πρωτάθλημα μπάσκετ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι ομάδες της πόλης μας τα πήγαν αρκετά καλά. Ακόμα και ο Ηρακλής που έχασε τελικά 91-89, αλλά το πάλεψε. Πήγε το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί ιτήθηκε με 91-89 από το Περιστέρι. Ήταν αρκετά καλός ο Ηρακλής. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, όπως ήταν οι ευστοχίες στις βολές. Ο ΠΑΟΚ ξέσπασε πάνω στη Δόξα Λευκάδας, κέρδισε 86-73. Δεν έπαιξε πάρα πολύ πιεστικά, ήταν αρκετά καλός σε όλες τις περιόδους, ήταν καλύτερος από τη Δόξα Λευκάδας. Η Δόξα Λευκάδας είναι ίσως η χειρότερη ομάδα της κατηγορίας, δεν ενισχύθηκε αρκετά και είναι λογικό, δεν ήθελε να ρεσκάρει πρώτη χρονιά στην Basket League. Ο Άρης ταπείνωσε και το ταπείνωσε είναι η σωστή λέξη, κέρδισε με 88-58 την ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι πριν το παιχνίδι ήταν ντέρμπι. Οι ΑΕΚ και ο Άρης διεκδικούν τις ίδιες θέσεις, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη. Ο Άρης μπήκε πολύ δυναμικά στο παιχνίδι, δεν άφησε στιγμή την ΑΕΚ να πάρει ανάσα, έπαιξε καταπληκτική άμυνα. Για να καταλάβετε, στο πρώτο δεκάλεπτο η ΑΕΚ έβαλε μόλις 10 πόντους. Στο δεύτερο δεκάλεπτο έβαλε 11. Πολύ πιεστική άμυνα του Άρη, παράλληλα η επίθεση έβγαζε φωτιές. Ο Άρης δείχνει ότι έχει ρολάρει, κατ' εμέ. Χρειάζεται ένα παίχτη στο 5, γιατί ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι απρόβλεπτος, μπορεί να σου κάνει 4 φάουλ σε ένα δεκάλεπτο. Ο Μπίρτς δεν ξέρω αν μπορεί να αντέξει σε αυτούς τους ρυθμούς, ως τώρα δείχνει ότι κουράζεται εύκολα, δηλαδή βγαίνει πριν το δεκάλεπτο και αυτό είναι ανησυχητικό γιατί έχουμε 2 παιχνίδια την εβδομάδα. Κατά τα άλλα, όλη η άλλη ομάδα ήταν στα καλύτερά της. Ο Μόργαν έβαλε 25 πόντους. Ο Τολιόπουλος, όποτε χρειάστηκε, ήταν εύστοχος. Ο Ρόμπινσον, δεν το συζητούμε. Αποκλείται να μείνει δεύτερη χρονιά ο Ρόμπινσον στην Ελλάδα. Είναι παίχτης που αξίζει να είναι στο NBA. Δεν ξέρω ότι πήγε στραβά και δεν του δόθηκε η ευκαιρία. Αλλά είμαι σίγουρος ότι του χρόνου θα είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έχουμε και παιχνίδια αύριο. Έχουμε Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός πηγαίνει στην Ισπανία και αντιμετωπίζει τη Βαλένθια, μια Βαλένθια που δεν είναι η ίδια με πέρσι, είναι αρκετά αποδυναμωμένη. Μην ξεχνάμε ότι ο καλύτερος παίχτης, ο Μοντέρο, αυτή τη στιγμή είναι παίχτης του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Βελιγράδι, πηγαίνει να αντιμετωπίσει την Παρτιζάν. Ο Μπράντοβιτς πηγαίνει να αντιμετωπίσει την αγαπημένη του ομάδα. Και έχουμε και EuroCup, όπου ο ΠΑΟΚ μπαίνει στο αεροπλάνο και πηγαίνει να παίξει με την Πανεβέζης. Ένα, μην σας πω, και δύο επίπεδα κάτω από τον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω να έχει κάποιο πρόβλημα ο ΠΑΟΚ, εκτός αν παρουσιάσει σημάδια κόπωσης. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα τόσο για τον ΠΑΟΚ όσο και για τον Άρη, που έχει 12 παίχτες μεν καλούς, αλλά έχει να αντιμετωπίσει την κούραση.

Μια είδηση που έρχεται να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά σε όσους φοβούνται να ξεσπάσει κάποιος πόλεμος ξανά στην περιοχή, και στα ελληνοτουρκικά αλλά και μεταξύ Τουρκίας, Ισραήλ που ακούγεται, Τουρκία να εμπλακεί σε ένα πόλεμο στη Συρία. Η είδηση σήμερα ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε εντολή να επιταχυνθούν οι εργασίες για να κατασκευαστούν καταφύγια σε 81 επαρχίες στην Τουρκία. Μάλιστα καταφύγια που μπορούν να χωρέσουν μεγάλο πληθυσμό, πλήρως οργανωμένα, υπερσύγχρονα. Ξεκίνησαν από πέρσι οι εργασίες, ήταν να κατασκευαστούν περίπου 20 καταφύγια, αλλά τώρα λέει ο αριθμός θα ξεπεράσει τα 100. Τα καταφύγια αυτά είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει, μπορούν να αντέξουν χημικές, βιολογικές, πυρηνικές επιθέσεις, έκτακτα καιρικά φαινόμενα, σεισμούς, πολέμους, βομβαρδισμούς, τα πάντα. Δεν ξέρω γιατί η είδηση αυτή έγινε τώρα γνωστή και γιατί πήρε τέτοια έκταση στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Πολλοί λένε ότι κάτι σκέφτεται ο Ταγίπ Ερντογάν για την περιοχή, γι' αυτό προχωράει στην κατασκευή καταφυγίων. Οι ίδιοι οι Τούρκοι πάντως, η κυβέρνηση λέει ότι δεν είναι μόνο για πολέμους αυτά τα πάρκα, είναι και για καιρικά φαινόμενα που όλο και περισσότερο αυξάνονται το τελευταίο διάστημα, είναι για έκτακτες συνθήκες όπως είναι κάποια αρρώστια, κάποιος ιός, είναι πολλά πράγματα. Είναι φτιαγμένα τα καταφύγια σε πρότυπα Ιαπωνίας και Ισραήλ, είναι, σας ξαναείπα, ό,τι πιο υπερσύγχρονο υπάρχει. Το έχουν πάρει πολύ καλά οι Τούρκοι, το υποδέχτηκαν πολύ καλά αυτό το μέτρο, θεωρούν ότι κινείται η χώρα σε σωστή βάση, κυρίως γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι γύρω τους. Φυσικά ο μεγαλύτερος κίνδυνος, αυτό που φοβούνται οι Τούρκοι, δεν είμαστε εμείς οι Έλληνες, είναι το Ισραήλ και οι εξελίξεις που γίνονται στο πεδίο της Συρίας. Φαντάζομαι ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε έναν απευθείας πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Το πιο εύκολο να συμβεί, που ελπίζουμε να μην συμβεί, είναι να γίνει το πεδίο μάχης να είναι η Συρία μεταξύ αυτών των δύο ομάδων και για ακόμη μια φορά να την πληρώσουν οι Σύριοι.

Να ευχηθώ χρόνια πολλά στο Σιλβέστερ Σταλόνε. Δεν έχει ο ίδιος γενέθλια, αλλά γιορτάζουμε τα 50 χρόνια Ρόκι Μπαλμπόα. Πριν μισό αιώνα λοιπόν έκανε πρεμιέρα η ταινία που αγαπήθηκε από όλο τον κόσμο, που πήρε και Όσκαρ να θυμίσουμε. Φυσικά μετά ακολούθησαν πάρα πολλές ταινίες, όλες πετυχημένες. Έχει φτιάξει ένα μπραντ ο Σιλβέστερ Σταλόνε που έχει εκατομμύρια πιστούς θαυμαστές. Να θυμίσουμε ότι τον Νοέμβριο θα βγει μια ταινία που θα αφορά το πώς γυρίστηκε το πρώτο Ρόκι. Όλοι περιμένουμε να το δούμε. Επειδή δεν μιλάμε για τη Γαλλία, μην νομίζετε ότι οι διαδηλώσεις έχουν σταματήσει. Συνεχίζονται σε αμείωτο ρυθμό. Τώρα σειρά πήραν οι Πορτογάλοι, μαζικές κινητοποιήσεις σε Λισαβόνα και Πόρτο, που ζητάνε λύσεις στα υψηλά ενίκια που έχουν αλλά και στους χαμηλούς μισθούς. Ενώ στο Βέλγιο συνεχίζονται οι ταραχές και οι διαδηλώσεις. Σήμερα συνελήφθησαν μόνο 10 ανήλικοι. Καταγγέλνουν την αστυνομική βία οι Βέλγοι. Πρωτόγνωρα πράγματα για το Βέλγιο. Δεν είχαν συνηθίσει τέτοιες εικόνες. Φωτιές στους δρόμους, συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. Μένει να δούμε αν αυτή η σειρά διαδηλώσεων σε Ισπανία, Γαλλία θα μεταφερθεί και σε Γερμανία αλλά και σε Ιταλία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στη Χαλκιδική, σε ετοιμότητα η Κεντρική Μακεδονία. Οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για την επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα καλεί Σαουδική Αραβία και η Ιεμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή. Πώληση υδρογων ανθράκων αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 4 χρόνια, ανακοίνωσε η Ρωσία. Επανεξετάζονται τα μέτρα ασφαλείας λόγω αύξησης των απειλών για δημόσια πρόσωπα στη Βρετανία. Αύριο η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ εισέβαλε με το γιο ταχύτου σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Στον εντοπισμό και την περισυλλογή συνολικά 181 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε 3 λέμβους νότια-ανατολικά της Ιεράπετρας, προχώρησε το λιμενικό σώμα. Σταθερά και το 2027 τα τέλη κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Με αφορμή τον άδικο γαμό της 20χρονης εδώ στη Θεσσαλονίκη από χρήση έκσταση που έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη να ευχηθούμε στην οικογένειά της. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές. Καταλαβαίνουμε ότι στείλανε ένα κορίτσι να σπουδάσει και θα πάρουν ένα νεκρό σώμα πίσω. Αν δεν γνωρίζετε, μια νεαρή κοπέλα βρισκόταν σε ένα κλαμπ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη μαζί με έναν 20χρονο φίλο της. Σύμφωνα με την αστυνομία, αγόρασε από άλλο άγνωστο άτομο έκσταση, το έκαναν και οι δύο χρήση. Η 20χρονη έχασε τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης σχετικά γρήγορα, δυστυχώς όμως κατέληξε εκεί. Με αφορμή αυτό το περιστατικό και μια έρευνα που έγινε πρόσφατα, ψάξαμε και βρήκαμε τι συμβαίνει με τα ναρκωτικά στην Ευρώπη και φυσικά στη χώρα μας. Άνοδο της χρήσης των ναρκωτικών δείχνουν τα στοιχεία, τα βρίσκουν μέσα από τα λίμματα οι οργανισμοί. Αύξηση 22% της χρήσης κοκαίνης στην Ευρώπη και του έκσταση. Η κάναβη παραμένει η χρήση της συνολικά, λέει, σταθερή. Αυτοί που το ρίχνουν, του δίνουν και καταλαβαίνει, είναι οι Βέλγοι, οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί και οι Ισπανοί. Τα στοιχεία είναι πολύ δύσκολα. Δείχνει ότι κάτι συμβαίνει στην Ευρώπη. Για να καταλάβετε, ενώ μέσα στην εβδομάδα δεν γίνεται χρήση ναρκωτικών, το Σαββατοκύριακο 3 στους 4, λέει, Ευρωπαίους, κάνουν χρήση ναρκωτικών. Είτε θα είναι κοκαίνη, είτε θα είναι κεταμίνη, είτε θα είναι κάναβη. Τι συμβαίνει στη χώρα μας? Σε σχέση με το 2024 έχουμε αύξηση της χρήσης της κοκαίνης 64%. Μην νομίζετε ότι αυξήθηκε ο κόσμος που το παίρνει, που παίρνει η κοκαίνη 64%, αυξήθηκε η χρήση της. Δηλαδή βρίσκουμε περισσότερες ποσότητες στα λίμματα από ό,τι βρίσκαμε το 2024. Υποχώρησε το έκσταση κατά 48%, η αμφεταμίνη μειώθηκε και αυτή κατά 28,12%, μειώθηκε και η χρήση της κάναβης. Αυτό που παραμένει, όπως είπαμε, και παρουσιάζει αυξητικές τάσεις είναι η χρήση της κοκαίνης. Το ίδιο μοτίβο με την Ευρώπη έχουμε και εδώ στην Ελλάδα. Η περισσότερη χρήση γίνεται το Σάββατο το βράδυ. Και πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Από τα λίμματα που βρίσκονται την Κυριακή και τη Δευτέρα το πρωί. Το θέμα είναι πώς φτάνουν αυτά τα ναρκωτικά στην Ευρώπη, πώς είναι τόσο εύκολα να διαδοθούν σε χώρους νυχτερινών κέντρων, γιατί και από ό,τι λέει η έρευνα και στην κεντρική Ευρώπη, οι νέοι τα προμηθεύονται από κλαμπ και χώρους διασκέδασης. Οπότε, αν η έρευνα το λέει και γνωρίζουμε ότι τα Σαββατοκύριακα γίνεται ένας πανικός, μήπως οι αστυνομικές αρχές να αρχίσουν να βλέπουν πιο σοβαρά το πράγμα και να πηγαίνουν να πιάνουν τους μικροπολιτές, αφού έχει αποτύχει το να καταφέρουν να εμποδίσουν την είσοδο των ναρκωτικών στην Ευρώπη. Για να καταλάβετε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Από τη χρήση ναρκωτικών επιβαρύνονται τα εθνικά συστήματα υγείας κατά 15%. Δεν μιλάμε για δύσκολες καταστάσεις, αλλά το να γεμίζουν τα έκτακτα κάθε Σαββατοκύριακο από χρήστες ναρκωτικών, οι οποίοι δεν είναι συνηθισμένοι και είτε μπορεί να πάρουν ένα Σάββατο βράδυ που θα πάνε σε ένα κλαμπ και μετά να καταλήξουν σε ένα νοσοκομείο, εκτός από το κακό που κάνουν στην υγεία τους και εκτός από τα δυσάρεστα γεγονότα που έχουμε να χάνουμε νέους ανθρώπους, επιβαρύνονται τα εθνικά συστήματα υγείας. Κάτι τέτοιο δεν έχουμε δει ακόμα στη χώρα μας, αλλά κεντρική Ευρώπη έχει τέτοια προβλήματα.

Θυμάστε που κάποτε χώριζε ο κόσμος και πήγαινε στα δικαστήρια για να αποφασίσουν ποιος θα πάρει την κηδεμονία των παιδιών, το ύψος της διατροφής, πόσες μέρες θα έχει το παιδί ο πατέρας, ποια Σαββατοκύριακα θα παίρνει τα παιδιά η μητέρα. Ξεχάσετε αυτά. Παιδιά δεν κάνουμε πλέον και στα δικαστήρια καταλήγουν τα ζευγάρια που χωρίζουν να πηγαίνουν για την κηδεμονία του σκύλου και της γάτας τους. Με αφορμή ένα πρόσφατο περιστατικό στην Αθήνα έγινε ένα δικαστήριο όπου ένα ζευγάρι όπου χώρισε διαφωνούσε για το ποιος θα πάρει το σκύλο. Ο πρώην σύζυγος λοιπόν κατέθεσε στο δικαστήριο αίτηση για συγκηδεμονία αποδεικνύοντας ενεργή συμμετοχή και φροντίδα για το σκύλο. Φανταστείτε τώρα να είστε πρόεδρος δικαστηρίου, να έχετε σπουδάσει 5-6 χρόνια, να έχετε κάνει 2-3 μεταπτυχιακά, ένα διδακτορικό, να πηγαίνετε να έχετε 20 χρόνια εμπειρία στην πλάτη, να ανοίγει η έδρα, να κάθεστε στα έδρανα και να έχετε αυτή την υπόθεση. Να έρχονται δύο πρώην σύντροφοι να μαλώνουν μέσα στο δικαστήριο για το ποιος θα πάρει το σκύλο. Και όμως συμβαίνουν, είναι σημεία των καιρών. Ο δικαστής δεν έκατσε να το σκεφτεί πάρα πολύ, είπε 15 μέρες ο ένας, 15 μέρες ο άλλος. Αυτή ήταν η απόφαση. Αλλά αυτή ήταν η αφορμή για να ψάξουμε αν όντως συμβαίνει και σε άλλα ζευγάρια αυτά. 15% αύξηση, παιδιά. 15% αύξηση τα τελευταία 3 χρόνια σε υποθέσεις ζευγαριών που φτάνουν στα ελληνικά δικαστήρια για να χωρίσουν τους σκύλους και τις γάτες. Σημεία των καιρών.

Την ώρα που οι Ευρωπαίοι βρίσκουν τους πολίτες τους στους δρόμους να διαμαρτύρονται για το κόστος ζωής, την αύξηση των τιμών στις τιμές ενέργειας, ακούγεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι εξετάζεται ένας έκτακτος φόρος στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται, δηλαδή δεν είναι βάλαμε μια υπογραφή, πατήσαμε ένα κουμπί. Υπάρχουν κάποια νομικά προβλήματα, γι' αυτό και ακόμα το εξετάζουν, αλλά τουλάχιστον ακούγεται, έχει πέσει στο τραπέζι. Οι προβλέψεις για τον φετινό χειμώνα στην Ευρώπη είναι πολύ δυσίωνες. Όλοι μιλούν για μια αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, κάτι που τρομάζει τους Γερμανούς και τους Γάλλους, δηλαδή εκεί που έχουν κρύο τουλάχιστον 6 μήνες, δεν είναι όπως εμείς. Βέβαια θα μου πείτε, στη Φλόρινα δεν έχει κρύο 6 μήνες. Έχει, αλλά δεν έχουμε τόσο πολύ όσο έχουν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι. Να δούμε τι θα γίνει. Το σίγουρο είναι ότι πλέον αρχίζουν και ακούγονται ο κόσμος, αρχίζουν να τον υπολογίζουν. Κάτι είναι αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Σας θυμίζω, αύριο αν είναι να βγείτε και δεν έχετε φτιάξει ακόμα τα πράγματά σας, βάλτε μια ομπρέλα μέσα, από το μεσημέρι και μετά θα βρέχει. Βάλτε και μια ζακετίτσα, γιατί η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς, αρκετά χαμηλή για τη χρονική στιγμή που είμαστε, αρχές Οκτώβρη. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που φρόντισε τον ήχο. Ήδη έχει πάρει τη θέση του ο ακούραστος, ο Βαγγέλης ο Καπετάνου, που τον είχαμε εδώ το πρωί, τώρα τον έχουμε και το βράδυ. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Αν σας άρεσε η σημερινή εκπομπή, να είστε και αύριο εδώ πέρα, λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται για αύριο, με τη Χαλκιδική να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων στην κεντρική Μακεδονία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της πολιτικής προστασίας, τα έντονα φαινόμενα στη Χαλκιδική αναμένεται να εκδηλωθούν από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές χαλαζοπτώσεις. Για την Τετάρτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ πολύ ισχυρή βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 έως 9 μποφόρ αναμένεται να πνέουν στο βόρειο και σταδιακά στο κεντρικό Αιγαίο. Εκτός συνόρων, οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ έπειτα από μια σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες κατά του Σαουδαραβικού Βασιλείου. Νωρίτερα ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στο Ριάντ. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρ κάλεσε τη Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή μετά την επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, δηλώνοντας ότι η συνέχιση των μαχών μόνο περισσότερη δυστυχία μπορεί να προκαλέσει. Στο μεταξύ, ψηλόβαθμος αξιωματούχος των Χούθη προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα δεχθούν οδυνηρή αντίδραση αν εμπλακούν στον πόλεμο της Ιεμένης, όπου η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ζητήσει τη βοήθεια της Ουάσιγκτον για να αντιμετωπίσει τις επανειλημμένες επιθέσεις των ανταρτών στο βασίλειο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Νέα πλήγματα από τη Ρωσία, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Η Ρωσία υποστήριξε σήμερα ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Πρόκειται για τον όγκο των παραδόσεων ενεργειακών πόρων προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Αλεξάντερ Νόβακ. Στα δικά μας, το πράσινο φως ώστε τα τέλη κοινόχρηστων χώρων να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και το 2027, άναψε απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για τα τέλη της επόμενης χρονιάς έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που, οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ, εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε για να δικαστεί, έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή και αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Le Molinete του Τωρίνο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία μεταμόσχευση ύπατος σε Ελληνίδα ασθενή 28 ετών. Η κοπέλα υποφέρει από τη σπάνια γενετική ασθένεια, την νόσο του Wilson, η οποία προκαλεί συσσόρευση χαλκού στο ύπαρ, ενώ η ασθενής βρισκόταν στην Αθήνα, παρουσίασε οξία υπατική ανεπάρκεια, η οποία επηρέασε και σειρά άλλων ζωτικών οργάνων και μεταφέρθηκε επιγόντως στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Αθήνας, όπου και ενεργοποιήθηκε άμεσα το ελληνοϊταλικό πρωτόκολλο συνεργασίας για τις μεταμοσχεύσεις. Η Υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Αμπάνα Μαχμούτ, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επανεξεταστούν κατεπηγόντως τα μέτρα προστασίας των δημοσίων προσώπων, όπως πολιτικών και μελών της βασιλικής οικογένειας, λόγω της αύξησης των απειλών. Η Αμερικανίδα ηθοποιός Σέλμα Μπλερ συνελήφθη χθες το βράδυ στη Νέα Υόρκη έπειτα από επεισόδιο μέσα σε αεροπλάνο, κατά τη διάρκεια του οποίου τραυματίστηκαν δύο μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 54χρονη ηθοποιός συνελήφθη στο διεθνές αεροδρόμιο Τζον Κένεντι αμέσως μόλις προσγειώθηκε η πτήση της από το Λος Άντζελες, καθώς επιχείρησε να ανοίξει μία από τις πόρτες του αεροσκάφους εν πτήση. Η Σέλμα Μπλερ, καθώς και δύο από τα τραυματισμένα μέλη του πληρώματος, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας τους. Και να κλείσουμε τον καιρό. Νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης από το μεσημέρι, που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.